0: ΣΑΤ έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό με προπονητή την κυβέρνηση, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους. Δικαιούχοι για πρώτη φορά θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών εφόσον λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για τον Χανταϊό ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι εντάξει, προσθέτοντας ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Πολιτική ανατροπή στη Βρετανία με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, ενισχύοντας τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Η Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΠΑ προειδοποιεί για το φαινόμενο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές σήμερα και ξανά στις 13 Μαΐου. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε και η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Ο στρατός του Ιράν ανέφερε ότι το ναυτικό του ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης σχετικά με την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απειλώντας με νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων, συνταξιούχων, οφηλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού του έργου. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών χαρακτηρίζοντάς το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται ξημερώματα Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητάει η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η πέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιν Καμπρού, το κόμμα της Ουαλίας, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του ακροδεξιού Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

2,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο μεταξύ τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Το ναυτικό του Ιράν ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων, συνταξιούχων, οφειλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άνος της προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού έργου του. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών, χαρακτηρίζοντας το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας των επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η πέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιντ Κόμπρου, το κόμμα της Ουαλίας, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform του ακροδεξιού Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και ενώ είμαστε χαμένοι στη μετάφραση όσων πράττει και λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ή δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, πώς αλλιώς να εξηγήσει τα θερμά επεισόδια κανείς στα στενά του Ορμούζ, κατά τα λοιπά, λέει, και χειρία και διπλωματικές συζητήσεις. Άντε να καταλάβεις τώρα. Οι απεφάνθησαν ότι στη χώρα μας αθεάθησαν, λέει, ούφο. Ναι, όπως τα ακούτε, και μάλιστα το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία βίντεο από το Αιγαίο, από θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους, λέει. Πιστοποιημένα λοιπόν, εδώ είμαστε η χώρα των ούφο. Αυτό είναι χιούμορ. Η είδηση είναι πραγματική. Και μάλιστα όταν το Φεβρουάριο ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα σε συνέντευξή του δήλωνε πως η εξωγήινοι είναι πραγματική, όταν ερωτήθη αναλόγως ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ από ένα δημοσιογράφο του Fox, είπε ότι επρόκειτο για μεγάλο λάθος του Ομπάμα, διότι αυτές, λέει, είναι εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν σωζόμαστε από πουθενά και με τίποτα. Στην πραγματική πραγματικότητα, ωραίο είναι αυτό, στην πραγματική πραγματικότητα, πληθωρισμός μετά του πολέμου, αφήστε το, στο 5,4 εκτοξεύτηκε. Καύσιμα πια από κλιμάκωση. Εντός της εβδομάδας, λέει, περιμένουμε να πέσει λίγο. Έχει κατέβει κατά τη λίγο, αλλά λέει στις δηληστηριακές τιμές. Άντε να δούμε, έστω και το σε λίγο από εβδομάδα. Άνοιγμα στενών του Ορμούζ, αναμείνατε στο ακουστικό σας. Χανταϊός ανησυχία παρά τα όσα λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μην πάμε στις άλλες ειδήσεις από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Υπόθεση με τον 54χρονο και την ενψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, θα του τις έπαιζα. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου που μπορεί να φτάσει όταν βυθίζεται η ψυχή κάποιου στο μένος. Δεν συζητάμε για τα πατίνια βέβαια και την αλόγιστη χρήση από τα παιδιά τώρα. Άλλο παιδί κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του και είναι στην εντατική. Γενικώς αφήστε τα. Οι τυχεροί απόψε έχουν εισιτήριο για το ΟΑΚΑ και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Sold out φυσικά, 70.000 εισιτήρια και χρήση οτασπίδων προτείνουν οι ειδικοί, διότι όπως λένε τα υψηλά επίπεδα ήχου μπορεί να ξεπεράσουν τα 110 με 120 δεσιμπέλ. Σημειώνεται μάλιστα ότι σε προηγούμενες συναυλίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, κάτι σαν μικρούς σεισμούς, λέει, λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος. Καλώς να ορίσουν λοιπόν οι Μετάλλικα.

0: Λοιπόν, καθίστε ήσυχοι, παιδιά. Δεν έχετε δει τίποτα, διότι έρχεται και ο Ακύλας. Φτάνει η ώρα του. Φέρτο, Ακύλα, φέρτο. Α, έρχεται και η ώρα της ΑΕΚΑΡΑΣ όμως. Το βράδυ, απόψε στις 9, θα είμαστε συντονισμένοι. Basketball Champions League, σε 9 το βράδυ λοιπόν. Περιμένουμε να κάνει το θαύμα της η ΑΕΚΑΡΑ απέναντι στη Ρητάς Βιλνιούς. Ο Παναθηναϊκός μας τα έκανε μουσκεμα. Τι να λέμε τώρα. Τα παιδιά εδώ μου λένε, μιλες πολλά για τον Παναθηναϊκό, μιλες τίποτα λέει. Δεν λέω. Πολύ καλημέρα σας, παιδιά. Καλό ξεκίνημα. Αν είναι ξεκίνημα με το Earth News Radio, είναι δυνατό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε για το επόμενο τρίωρο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Μαζί μου, εδώ στο στούντιο, συμπρατεί, σηκώνει το βάρος και την ευθύνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος σε όλους εσάς, ο Παναγιώτης Σταυρουλιάς. Λοιπόν, 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε, rteco.gr η πλατφόρμα που μπορείτε να έχετε διαδικτυακή ακρόαση με την επιλογή βεβαίως του Earth News Radio. Εκεί φιλοξενούνται σε αυτή την πλατφόρμα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το Earth News Radio. Εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber, την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας λοιπόν, και που ανέξοδα μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Καλώς τον Αντώνη, σε έχω δει από πολύ νωρίς. Σε ευχαριστώ για την πρώτη καλημέρα, Αντώνη. Και μ' αρέσει και το μάτα, μου το λέγει και ο παππούς μου και τα αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε για παραλίες, παιδιά, διότι το θερμόμετρο λέει ανεβαίνει. Αυτά κάνει ο νοτιάς, ο οποίος όμως μας φέρνει και λίγη σκόνη. Ακούστε παρακαλώ, 33 λέει θα φτάσει το θερμόμετρο στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Μπάνιο εκεί, δεν το συζητάμε, 28 στη Χαλκίδα και σε άλλες πόλεις. Αν θέλετε να πάτε προς τα βόρεια, στην Καστοριά λέει 10 βαθμοί Κελσίου και οκτάρι είδα, πού το είδα το οκτάρι. Τώρα, η Αναστασία Τυράσκη τα ξέρει αυτά καλύτερα. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη νότια και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Έτσι, έτσι, έτοιμη για μπανάκι. Λοιπόν, για να δούμε και τα χρηστικά, όπως κάνουμε κάθε φορά πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια εδώ της ενημέρωσης. Ο Μάης έχει 9. Μην πούμε ο μήνας έχει 9. Πάμε σε άλλα πράγματα, έτσι. Ανατολή θα δούμε στις 6 και 20. Δύση στις 8 και 23. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 3 λεπτά. Ζήσε στην Ελλάδα του φωτός, λοιπόν. Και διώξτε τα σκοτάδια. Αυτή είναι η χώρα μας. Καλά, leave your myth, λέει ένα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Α, λέμε χρόνια πολλά στον Ισαΐα σήμερα, στο Χριστόφορο και στη Χριστοφορία. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια γιορτάζουν αυτό τον καιρό. Στις επαιτίους είναι διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάνκε. Δύσκολο πράγμα, σπάνιο, ευτυχώς. Ημέρα της Ευρώπης σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Γενικώς με αποδημητικά δεν μπλέκουμε, μεγαλώσαμε πλέον. Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Μάλιστα, ωραία και καλά. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. 1927 και πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Στους δελφούς, έτσι. 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών κάπνων εργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένους από το γεγονός, από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει αργότερα το ποίημα του Επιτάφιος που θα μελοποιήσει ο Μίκης μας. 1950, ο Γάλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρόμπερ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Ήταν η αρχή. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πόσο ένωση είμαστε, απολύτως ένωση, είναι μια άλλη ιστορία. 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 αποσφαίρες. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού, ωραίες εποχές, και δημόσιας τάξης Παύλου το Τόμι, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Φεύγουν αυτοί, δεν μπαίνουν καν στη χώρα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, τώρα μόνο επιτρέπεται. Αν και η μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974 και ο νεαρός Μπρουκς Σπρίγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρουκς Σπρίγκστιν».

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας. 1874 ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών. 1936 σαν σήμερα Άλμπερτ Φίνεϊ. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, τα πάντα όλα, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ενημέρωση, να πω, να ανταποδώσω τις καλημέρες. Καλώς τον Μπίλι, ξύπνησες νωρίς, εσένα σε περιμένω γύρω στις 6. Καλώς ήταν από την Καλαμάτα με 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου μας λέει προστάτη των οδηγών. Σωστό. Καλημέρα στο Γιάννη και στην Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα, αλλά σήμερα μας τα ρίχνει ο Κοσμάς με τη φωτογραφία που μας στέλνει και μας καλημερίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τα Γιάννενα και την Πάργα. Χρόνια πολλά στο γιο μου Χριστόφορο. Χρόνια πολλά να το χαίρεσαι το παλικάρι σου. Πάργα στέλνεις. Πάργα θα ακούσεις λοιπόν. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και τον Ιγνάτιο που στέλνει καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία εδώ από τη Σάμο. Ανταγωνίζεσαι την Πάργα, προφανώς. Καλώς το να. Όταν χαράζει το Αιγαίο μας γράφει. Καλημέρα και στην Άντια και στον Κώστα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι αεκάρα σήμερα λέει. Όλοι αεκάρα, ναι, δεν το συζητάμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφετε Earth News Radio ή άλλη λέξη. Δύο λέξεις λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρες, μηνύματα, κριτική, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, για να πάμε, για να δούμε λίγο τα της ενημέρωσης. Για ποιο χτυπάει καμπάνα? Για όλους μας χτυπάει καμπάνα. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε, εκτοξεύθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι τιμές των καυσίμων κίνησης, των ενεργειακών προϊόντων, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, έχουν φέρει τον πληθωρισμό σε αυτό το επίπεδο. Και δεδομένες βέβαια οι μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, κυρίως και στο κρέας, όλα έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γούγκος Κατσέλη.
1: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
2: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
3: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
4: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
5: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,878 και στο υγραέριο κίνηση στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία.
6: Από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, οι δηληστηριακές τιμές έχουν μειώσει τη βενζίνη κατά 3 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8 από Τρίτη που ξεκινάει η νέα τιμολόγηση. Περίπου στο 2,05 λοιπόν, και το πετρέλαιο κίνησης λίγο κάτω από το 1,80.
1: Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Τη ψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%.
7: Τα τυποποιημένα προϊόντα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι σε μια κατάσταση αναμονής και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχεδόν ανατίμηση.
8: Η ρύθμισή μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώσουμε. Θεωρώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να διατηρήσουμε το πλαφόν.
1: Πιέση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Λοιπόν, αυτό το 5,4 που μας κατευθείαν στην καρδιά χτυπάει, είναι ρεκόρ τριετίας, έτσι, για τον πληθωρισμό. Αυξάνει την ανάγκη του τέστην για στήριξη του εισοδήματος, ειδικά των ασθενέστερων. Φέρνει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο με νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση για να γίνει νόμος του κράτους άμεσα, μέσα στο Μάιο δηλαδή, και να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Έχει παρεμβάσεις για γονείς, για αγρότες, για οφηλέτες και για ενοικιαστές. Πάμε να ακούσουμε πώς το ανέλησε στο δελτίο της ΕΡΤ ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρος.
9: Πρώτες παρεμβάσεις, οι
2: οποίες έχουν να κάνουν με την στεγασία. Επιστροφή ενοικίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν αργότερα τον Νοέμβριο, αλλά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δικαιούχοι γνωρίζουν ότι έχουν λαμβάνει ένα ενοίκιο. Είναι στο χέρι τους μάλιστα να δηλώσουν και το πραγματικό ενοίκιο για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Εδώ θα ενεργοποιηθεί επίσης και η τριπλή επιστροφή για τους δημόσιους λειτουργούς που ακούσαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, γιατί είναι 3, το ένα το χρωστάει η πολιτεία από πέρσι, είναι άλλα 2 τα φετινά. Mm-hmm. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, την στελέχωση των ακριτικών περιοχών και των νησιών μας. Το τρίτο, το οποίο θα το δούμε μέσα στο Μάιο να ενεργοποιείται, είναι η επιδότηση με ποσοστό που φτάνει μέχρι και 95%. Εδώ ο στόχος είναι να πέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. 20.000 ακίνητα για να, και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα υπάρχουν ρήτρες ώστε αυτοί που θα επιδοτηθούν για να ανακατασκευάσουν τα ακίνητά τους και να τα νοικιάσουν, να βάλουν κάποιους περιορισμούς να μην νοικιάσουν σε πολύ υψηλές τιμές στα σπίτια τους. Μετά την διάθεση και των χρημάτων με το νομοσχέδιο που ακούσαμε και το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έχει μείνει ένα μαξιλάρι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βασική προτεραιότητα θα είναι να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 20 λεπτά στην Αντλία να μείνουμε εκεί κάτω από τα 2 ευρώ, όχι μόνο για να ευνοηθούν οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοκίνητα, αλλά κυρίως να μην καταγραφούν μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
0: Μάλιστα, σε άλλη είδηση από το οικονομικό περιβάλλον, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιοχρέος της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β' με σταθερές προοπτικές. Λοιπόν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η αξιολόγηση βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατακεφαλήν εισοδήματος Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη.

τώρα στην άλλη είδηση που εκτιμάται ως σοβαρή, έχει να κάνει με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Μεταφέρθηκε στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Θριάσιο, προκειμένου εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί να ερευνήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα, την εταιρεία όπου κατασκευάστηκε και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο Ιόνιο. Διαπιστώθηκε ότι ήταν οπλισμένο και έφερε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά. Έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεστε, ανησυχία το ζήτημα. Όλα δείχνουν πως είναι ουκρανικής κατασκευής. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Όπως σας είπα, η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή. Η παρουσία τέτοιων σκαφών αποτελεί απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τα κίνδυνο για τα σκάφη αναψυχής αλλά και τις ακτές, κυρίως αν ο χειριστής χάσει τη δυνατότητα ελέγχου τους, όπως φαίνεται πως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε πως η Ουκρανία είχε προσπαθήσει το προηγούμενο διάστημα να μεταφέρει τον πόλεμο στη Μεσόγειο χρησιμοποιώντας ντρόουν για παρακολούθηση αλλά και πλήγματα σε πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή το πρόσφατο πλήγμα ρωσικού πλοίου από ντρόουν στη Μεσόγειο, είχε αναφέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας τη διερεύνησή του από την Επιτροπή, και το είχε θέσει και στην ουκρανική πλευρά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό τώρα, αυτό καθ' αυτό, οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν αφού καταρτιστεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Και ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα, η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του λέει πως η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην Ευρωατλαντική Σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα drones άλλων συμμάχων στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ελληνική λύση λέει πως είναι αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό drone και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Η νίκη ότι προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι θα δείξει η έρευνα.

Λοιπόν, πάμε στην άλλη είδηση που αφορά στο Χανταϊό. Τον μάθαμε και αυτόν. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τόσο για τα εντός και εκτός κρουαζιεροπλοίου κρούσματα από την Αργεντινή, τονίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για πανδημία, αλλά για έξαρση της νόσου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών. Αύριο τα ξημερώματα Κυριακής θα καταπλέψει το πλοίο στα Κανάρια νησιά. Από εκεί όλοι οι επιβάτες θα αρχίσουν να πετούν στις χώρες προέλευσής τους με ειδικές πτήσεις. Την κατάσταση εδώ στη χώρα μας παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση ο Χανταϊός με τον κορονοϊό, δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε ένα μεγάλο συναγερμό. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ επίσης, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Είναι αυστηρότατα τα μέτρα που λαμβάνουμε και μάλιστα εν ώψη της τουριστικής περιόδου το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε και εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Λοιπόν, είδηση από το οικονομικό περιβάλλον. Επιστροφή επιδοτήσεων που φτάνουν, ακούστε, τα 16 εκατομμύρια ευρώ από 21.000 δικαιούχους. Από 21.000 δικαιούχους λοιπόν που παρανόμως τα είχαν εισπράξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2023, αυτά τα ζητά πίσω η ΑΔΑΕ. Τα στοιχεία προέκυψαν από ελέγχους και διασταυρώσεις της υπηρεσίας μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του οργανισμού από την αρχή δημοσίων εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα και έχουν προθεσμία ως τις 28 Μαΐου για να υποβάλουν ένσταση. Και αυτοί που δεν βλέπουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, γιατί συνήθως οι αγρότες μας, οι παλιοί αγρότες, όχι οι νέοι αγρότες, οι πιο παλιοί που δεν έχουν σχέση έτσι με τους υπολογιστές και αυτά, δεν ενημερώνουν, θα πρέπει να πάνε στους λογιστές τους λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν τα χρήματα θα αναζητηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλιώς θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές ενισχύσεις. Από παράνομους ελέγχους, την περίοδο τώρα 2019-22 έχουν εντοπιστεί περίπου 240.000 δικαιούχοι που έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, τα οποία επίσης θα διεκδικηθούν πίσω από την ΑΔΕ.

0: Τώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με τα ηλεκτρονικά πατίνια, ειδικά όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Το τελευταίο περιστατικό, το έχετε μάθει βέβαια, δίνει μάχη για τη ζωή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πέδον, στο Αγλαία Κυριακού, ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο και είχε περάσει το στόπ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε πολύ ωραίο χειρουργείο υποβλήθηκε ο 12χρονος που χτυπήθηκε με το πατίνι του από διερχόμενο γιοταχή στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
2: Μετά από περίπου 4 ώρες στο χειρουργείο, οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη μάχη για τη ζωή του 12χρονου έχει κερδιθεί. Ο κίνδυνος όμως δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι κρίσιμα.
3: Σχεδόν κάθε 3 μέρες έχουμε ένα ατύχημα που αφορά σε πατίνια ηλεκτρικά.
1: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στόπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει.
4: Κυρίως οι τραυματισμοί είναι στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που πάλι είναι μια περιοχή που είναι πολύ κρίσιμη, διότι μπορεί να αφήσει αναπηρία.
1: Δραστικά μέτρα για να μπει φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
5: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση. Και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
6: Το 2025 προσήλθαν 400 παιδιά ανήλικα μέχρι 16 ετών από ατυχήματα του πατίνι.
7: Διακινδυνεύουμε το σημαντικότερο που είναι η ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιδί που πεθαίνει και αυτά τα οποία τραυματίζουν σοβαρά, τα οποία μένουν παραπληγικά, τα οποία μπορεί να καθυλωθούν σε ένα μαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι.
1: Οι σαρωτικοί έλεγχοι των αστυνομικών της τροχέας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Όπως φαίνεται, πάμε για αλλαγή νομοθεσίας. Είναι σε συνεργασία το Υπουργείο, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Δημόσιας, δημόσιας Τάξης. Οι παλιοί είδες, η γλώσσα πάει στην παλιά ονομασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα που θα το δούμε και αργότερα στην εκπομπή, θα το ανοίξουμε. Στο άλλο θέμα που μας έχει συγκλονίσει και έρχεται από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού του 20χρονου εκεί Νικήτα. Ανέφερε μάλιστα ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος τον φωνιά του παιδιού του και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει. Και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγούνται όπως φαίνεται στον Κόρυδαλο, εκτός Κρήτης βεβαίως. Με συγκλώνει στο γεγονός ότι είπε και όλους όσοι το ακούσαμε, και χίλιες σφαίρες να χαλεί θα του τις έριχνα. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο. Θα δούμε μετά λίγο τι έχει συμβεί και στο Ουκρανικό, γιατί έχουμε εξέλιξη εκεί και λίγο τα του πολέμου. Και βεβαίως ερχόμαστε με εφημερίδες, με τον ηλεκτρονικό τύπο. Όλα αμέσως μετά τις 6 και το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. «Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς», ανέφερε πριν λίγο σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. «Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχηρία αποτύχει, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. «Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις», είπα, «Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κοινοζικών συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα, σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάργ του Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στη βαθμίδα ΒΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές, επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Φίτς. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εναντί 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ο παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητάει η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες από νέο αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν υπέστη το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. 2, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τι ωραίο τραγουδί, Ιουλία Καραπατάκη και Ντάντος, Ορέστης Ντάντος. Ωραιότατο. Καλώς την ήρθε η Παναγιώτα. Ανέλαβε η Παναγιώτα και φαίνεται. Αυτή τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Σαρπίδη στην υποστήριξη της παραγωγής. Εδώ είμαστε, Ματίνα Καραμίντζου μπροστά από το μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλώς τους και τους καινούριους. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Σάββατο 9 του Μάη. Λέμε χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, στη Χριστοφορία, στον Ισαΐα και βεβαίως λέμε πολλές καλημέρες σε όλους από όποια άκρη της χώρας ή της γης μας ακούτε. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 17 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλημέτρα και στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, 12 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά στην Νίκαια της Λάρισας. Σωστή η απόφαση λέγεται ηλεκτρικά πατίνια. Το ότι πάνε να αλλάξουν τα πράγματα. Χθες πρέπει να γίνει αυτό, δεν το συζητάμε. Καλημέρα και στο Γιώργη και στην όμορφη Καστοριά που λέγαμε και νωρίτερα. Τι 17 βαθμοί που λέμε εμείς εδώ κάτω. 9 βαθμοί Κελσίου λέει τώρα στην Καστοριά. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι και αν ακούτε, την κριτική σας. Δύο λέξεις γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, η μία, Radio η άλλη, όπως και το όνομα του σταθμού δηλαδή. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε πολύ λίγο, 6 και 20 κάτι, είναι η πρώτη Ανατολή. 8 και 20 κάτι το βράδυ θα δούμε ήλιο βασίλεμα, θα ανοιχτώσει. Για 14 ώρες και 3 λεπτά θα είμαστε στο φως της ημέρας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ανοίγουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο που έχει και τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά θα δούμε πιο αναλυτικά και τις εφημερίδες. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, υπάρχει κινητικότητα και στο ουκρανικό, στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία και το χώρο που του πρέπει, γιατί τα μάτια μας είναι συνεχώς στη Μέση Ανατολή και σε όλο αυτό που συμβαίνει, διότι ο αντίκτυπός τους στις ζωές μας είναι πολύ πολύ μεγάλος. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στα social τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Δήλωσε ότι οι ηγέτες Ρωσίας-Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός με ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων από κάθε χώρα. Έτσι, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε πως η εκεχηρία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, λόγω του εορτασμού της μέρας νίκης της Ρωσίας αλλά και της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως δήλωσε, θα μπορούσε να ήταν η αρχή του τέλους για την παύση των εχθροπραξιών και του μακροχρόνιου πολέμου. Τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντμίρ Ζελένσκι όσο και ο Γιούρι Ουσακόφ, ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν, επιβεβαίωσαν αυτή τη συμφωνία. Αργότερα, μιλώντας δημοσιογράφος, ο Τραμπ δήλωσε πως θα ήθελε η κατάπαυση αυτή να παραταθεί πέραν των τριών ημερών. Λοιπόν, τώρα στα της Μέσης Ανατολής, τεταμένη είναι η κατάσταση και πάλι στα στενά του Ορμούζ. Κατά τα λοιπά έχουμε και χειρία και συνέχεια των διπλωματικών συνομιλιών. Ο Αμερικανικός στρατός ωστόσο ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρου σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν και μάλιστα δημοσιεύουν και σχετικό βίντεο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο δήλωσε ότι όσον αφορά τη διπλωματική λύση που έχει πει και το σχέδιο που έχει προτείνει, ότι περιμένει ως απόψε την απάντηση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλιώς απείλησε με νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε από την Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ βρέθηκε εκεί στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, που έχει σχέση με όλο αυτό, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις είχαμε και τις Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παραλογισμός του πολέμου, ενώ λέμε ότι συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες. Πώς γίνεται αυτό, ενώ χτυπιούνται, δεν ξέρω, μόνο στη δική τους γλώσσα προφανώς το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να έρθουμε να δούμε λίγο πώς καταγράφονται όλες οι ειδήσεις, πώς καταγράφει η δισογραφία, η επικαιρότητα από, από τον ηλεκτρονικό τύπο. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Έχει συνεχή 24-ωρη ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως και όλες τις ειδήσεις που τρέχουν εδώ στην ελληνική επικράτεια. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα, την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Τραμπ προειδοποιεί για επανάληψη του Project Freedom στο Ορμούζ. Το Ιράν χλεβάζει με Κιούμπρικ την πυρηνική αποτροπή, εντός εισαγωγικών η λέξη. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση λόγω των ανατιμήσεων, εντοπίζεται, όπως ακούσατε και νωρίτερα, από τον Θάνο τον Τσίρο, στην στέγαση και στις μεταφορές. Μας ανέλησαν εδώ τα στοιχεία όπως δόθηκαν από την Ελστάτ οι συνάδελφοι. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση πυρός, πριν από λίγο σας το έλεγα, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιβεβαίωση και από τις δυο πλευρές. Συνάντηση Μητσοτάκη με Βαρθολομαίο. Χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην χώρα μας. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Πρωθυπουργό χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο, είπε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεντάγωνο, δημοσιοποίησε απόρριτα έγγραφα για ούφο, η αναφορά για την Ελλάδα. Το είπαμε ως χιούμορ στην αρχή, βεβαίως, όπως διευκρινίσαμε, δίνουν στοιχεία, βίντεο για επαλήθευση του γεγονότος. Έχουν θεαθεί, λέει, περίεργα αντικείμενα στο Αιγαίο από Αμερικανούς πιλότους. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταΐου. Ο οίκος Φιτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν. CNN, στόλος κουνουπιών, εντός εισαγωγικών, η λέξη στόλος κουνουπιών, οι δύο λέξεις, τα ιρανικά πολεμικά σκάφη που ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Eurolink, αφήστε το, αυτοκτόνησε, εντός εισαγωγικών, ο Παναθηναϊκός που έχασε και πάλι στο ΆΚΑ με 89-86 από τη Βαλένθια και με 2-2 πάει στην Ισπανία για την πρόκριση. Νέα φωτογραφία αγνοούμενο με δεμένα μάτια στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα και πυρετώδεις προετοιμασίες ελληνικής αποστολής για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ακύλα, φέρτο. 12 του μήνα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και μια φωτογραφία εδώ. Όπως βλέπω, την Ελληνική Βουλή φωταγωγήθηκε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο για την Παγκόσμια ημέρα. Και μια φωτογραφία εδώ. Όπως βλέπω, την Ελληνική Βουλή φωταγωγήθηκε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο για την

Τόνι επιχείρηση να κλείσουν τα μέτωπα της εσωστρέφειας. Αυτά και πολλά άλλα θέματα από την περιφέρεια, όπου παντού η ΕΡΤ έχει ανταποκριτές. Μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα, το μυστήριο με τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και έγινε θέμα στο διεθνή τύπο. Ερευνάτε από τις αρχές τι είναι το Μαγκούρα V3. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89, το όνειρο γίνεται και πάλι εφιάλτης. Καιρός, λίγες βροχές το Σάββατο και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια από την εβδομάδα. Έχει αναλυτική πρόγνωση. Σε λίγο θα τα πούμε και εδώ με την δική μας την μετεωρολόγο. Υπό τους ήχους των Μετάλλικα το Μαρούσι. Απόψε το βράδυ λοιπόν Μετάλλικα. 70.000 sold out, η συναυλία τους βεβαίως, οι τελικές πρόβες του θρυλικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου. Η χαρτογράφηση του Χανταϊού, πώς ψάχνουν για κρούσματα εκτός κρουαζιεροπλοίου, σε ποιες χώρες γίνεται έρευνα. Ήμουν 26, είμαι 46, ήταν τιμή μου. Συγκινημένη η Σία Κοσιόνη στο τελευταίο δελτίο χθες το βράδυ στον Sky, την χειροκρότησαν στο στούντιο. Ποιοι αγοράζουν διαμερίσματα και μονοκατοικίες στο ελληνικό, οι τιμές στα σπίτια που φτιάχνονται στην πάνω γειτονιά. Φεύγουμε, πάμε στο πρώτο θέμα. Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ των ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τα σενάρια για επίθεση καμικάζει στον σκιώδη ρωσικό ρόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την προέλευση και τη χρήση του μη επανδρομένου σκάφους, όπως επισημαίνουν τα διεθνή ΜΜΕ, το σενάριο από το αλβανικό Top Channel και η απάντηση του λιμενικού. Για να τα ανοίξουμε το θέμα, τι παραπάνω έχει, αν και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο, δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχει δώσει παραπάνω πληροφορίες το Πεντάγωνο ή το Υπουργείο Εξωτερικών, θα δούμε αργότερα. Κατά πληροφορίες, λέει, προς εγνώση της ελληνικής προσπάθειας, της ελληνικής πλευράς, η προσπάθεια των Ουκρανών να παρακολουθούν και να πλήττουν σκάφη του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου, με δύο περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί στη Μεσόγειο και το ένα μάλιστα νοτίως της Κρήτης. Πληροφορίες, λέει, λένε ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, αφού παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή. Και βεβαίως υπάρχει πληροφορία, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές. Τουλάχιστον 100 κιλά από πυροκροτητές. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το πρώτο θέμα, αλλαγή ηγεσία στον Άριο Πάγο, τέλος Ιουνίου, αποχωρούν οι πρόεδρος και ο εισαγγελέας, οι επικρατέστεροι διάδοχοι. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού το ζεύγος παρασύρει απόψε η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά. Ο Γιώργος Λαμπράκης σε λίγο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο Γιανακόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει τη γραμμή στο 1 και 12 πριν το φινάλε. Ο Μαντέρο πάτησε τη γραμμή, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα και ο παίκτης της Βαλένθια σκόραρε. Τραμπ, απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πώς θα πάει. Και εδώ το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιόνη μετά από 20 χρόνια στο Sky, νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν, ούτε ο Παπανδρέου με την αλυσίδα στο ποδήλατο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τρολάρει για την τετραήμερη εργασία. Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, έχει ταλέντο, είναι λαμπερό πρόσωπο, ο Ανδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη τη μέρα, λέει, γκρινιάζει. Ούφο και στην Ελλάδα, είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε στο News It. Τον γύρο του κόσμου κάνει το θρίλερ με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, όλα τα σενάρια και η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πραγματικά φανταστικό σενάριο χαρακτηρίζουν πηγές του λιμενικού αλβανικό δημοσίευμα που κάνει λόγο ότι το ντρόν εξαπολύθηκε από πλοίο στο Ιόνιο ή από χερσαία πλατφόρμα.

Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89. Νέα ήττα σοκ για τους πράσινους και 2-2 η σειρά των play-off της EuroLink. Φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών ήταν τον ντρόουν. Συνεχίζει το θέμα και σε άλλο σημείο. Στις φυλακές του Κορυδαλού, ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του πισόπλατη ή χαριστική βολή. Χανταϊός, νέες εικόνες από το κρουάζ γερόπλιο της καραντίνας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξάπλωση, λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Τραμπ σε ισχύ τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων, και εδώ το αντίο της Σίας Κοσιώνη. Η Μαρία Καριστιανού και επίσημα στην ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών μέσα στο Μάιο η παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Έφυγε από το Sky ο κ. Παπαδρόσος. Άδωνης Γεωργιάδης, η Μαρία Καριστιανού είναι στη δεξαμενή αυτών που θέλουν τον μπάφαλο. Και ο Οίκος Φιτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β. Λοιπόν, πάμε στο News 247, Λευκάδα. Ο γρίφος του ντρόουν με τα εκρηκτικά και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Αερομαχία Fraport Greece με Ryanair, ανακοίνωση με αιχμές για αποχώρηση από την Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Τίμος, μια σημαντική είδηση. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Τίμος, είχαν χθες συνέντευξη τύπου. Χανταϊός παγκόσμια κούρσα εχνηλάτης στις επιβάτες σε καραντίνα. Οι εταιρείες που πλωτίζουν από τον πόλεμο του Ιράν. Μυστηριώδη φώτα και αντικείμενα φαντάσματα. Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία UFO του Αμερικανικού Πενταγώνου. Πάμε στο καθημερινή.gr. Το ηλεκτρικό παγιτίνι δεν πρέπει να είναι αδέσποτο. Ειδικοί σχολιάζουν το σχέδιο απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, σε ποια μέτρα εστιάζουν και τι ισχύει σε άλλες χώρες. Κυρανάκης πρόστιμα σε εταιρείες που πολλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το κυνήγι των ρωσικών τάνκερ και οι σημειώσεις γρίφος. Από την έρευνα της Καθημερινής προκύπτει ότι το τελευταίο 24 ώρες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος, πλέον τουλάχιστον 2 τάγκερ τα οποία είχαν συνδεθεί με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Χανταϊός, τι συμβαίνει μέσα στο αποκλεισμένο κρουάζ γερόπλιο. Επικεφαλής της Παγκόσμιας Επιδημιολογικής Επιτήρησης μιλά στην Καθημερινή για τον αγώνα των ειδικών. Αθώδης πυρετός στη Λέσβο, εμβολιασμό προτείνει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά περισσότερο προσωπικό. Και φωνικό στην Κρήτη, 6 βολές στον 29χρονο, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Και στο cnn.gr, από τα άπλα στη διπλωματία, σε μια κλωστή εκεχηρία από το κρυφτό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατέρωθεν πυρά στο Ορμούζ. Τι εξετάζουν οι αρχές για το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά, η μεταφορά από τη Λευκάδα στην Ελευσίνα. Τραμπ για αρχεία UFO. Τι στο δια τριστελίτσες συμβαίνει. Όσα κατέγραψαν Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα. Και δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη, στις φυλακές Κορυδαλού, 54χρονος και η σύζυγός του. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ με τις εφημερίδες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπει πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί η διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη βαθμίδα 3 β' με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κρουαζιερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένει τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Παναγιώτα, κυρία Παναγιώτα, Ντάι, έχεις και Σακύρα και το νέο τραγούδι για το Μουντιάλ. Το έχεις, κυρία μου. Εδώ σε θέλω. Τι, μάμος, πού να το ψάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρούμε στο ραδιόφωνο. Είναι όπως μεταδόθηκε, λοιπόν. Ντάι, Σακύρα, μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται και αυτό. Μπροστά μας είναι και το Μουντιάλ. Ερτάρα. Και σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 37 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Εσείς μας στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική, σχόλια μέσω Viber. Βλέπω, έρχονται και άλλα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Γράφετε δύο λέξεις, έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Πολύ αγαπάμε και μας βγάζουν έξω από τα στενά όρια εδώ του στούντιου. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Λοιπόν, απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027 στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιες δικαιούχους θα δοθούν. Τα σενάρια για το κρανικό θαλάσσιο ντρόιν με τα εκρηκτικά. Ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού όταν υποδέχθηκε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μαξίμου, χθες το απόγευμα αυτό. Βραχιολάκι, ποιοι και πότε θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι αλλάζει στις φυλακές, τέλος στην είσοδο όπλων και ναρκωτικών, προσλήψεις 430 σοφρονιστικών. Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγίας από τον Νικηφόρο Φωκά, τον Παύλο τον Πρώτο, τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο μέχρι τον Κάρολο και τους Ντεγκρές. Τον Απρίλιο, πληθωριστική βόμβα στο 5,4 πληθωρισμό σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα. Αύξηση 10% στο κόστος των μεταφορών σε σχέση με πέρσι. Άλμα 32,4% στο ντίζελ και 17,1% στην βενζίνη. Η κυβέρνηση έχει φθορά, όχι όμως και ο Μητσοτάκης. Κάμψη για Νέα Δημοκρατία, ακούνητη η βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Χαρούμενοι από τα αποδυτήρια Τσίπρας και Καριστιανού, αναφέρεται βεβαίως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις. Προσυνέδριο με το βλέμμα στο Δένδια στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο, κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη της Ρωσίας στη Δημοκρατία με την ευκαιρία της 81ης επετείου της μεγάλης νίκης. Απόρριτα έγγραφα, ούφο στην Ελλάδα, κατέγραψαν πιλότοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευρωβουλή οργή για τα γκέτο παιδιών αμαία που πρότεινε ο Αυτιάς. Φοδρές αντιδράσεις από την Ομοσπονδία Αναπήρων. Εφιάλτη στο 5,4 εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Κόλαφος, ο αδελφός του Φλωρίδη, καταγγέλει εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ο Άντης Αγγελέας του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Μονόδρομος πλέον η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και η ακύρωση της διακήρυξης των Αθηνών. Στον Ελεύθερο Τύπο, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχη της ΑΔΑΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Μεγάλες αποκλήσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τροποποιητικές δηλώσεις και πρόστιμα. Γιατί διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Τι λέει ο νόμος για τα λοιπά έξοδα. Καύσιμα και τρόφιμα εκτοξεύτηκε στο 5,4 πληθωρισμός τον Απρίλιο. Μήνυμα γαλάζιας συσπήρωσης από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ερμούπολη γιορτάζει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια, η ερχόντισσα των Κυκλάδων γίνεται 200 ετών.
Σιακοσιώνει το παρασκήνιο του διαζυγίου της με τον Sky. Κυριάκος Πιερακάκης, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών. Με στόχο τον σκιώδη ρωσικό στόλο ξεβράστηκε στη Λευκάδα ουκρανικό πλωτό ντρόουν και επιβεβαίωση του ελευθεροτύπου πλήρης απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους. Στην Καθημερινή, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τα ντρόουν με τα εκρηκτικά που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές του στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόουν έφερε 3 πυροκροτητές αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά, λέει η εφημερίδα. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή έως 4 μήνες για ρεύμα και νερό, αρκετά εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο Αλσχάιμερ, τι δείχνει έρευνα. Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Τι δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συναγερμός, αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Αυτό είναι θέμα, αυτό είναι πραγματικό θέμα, δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με το δημογραφικό στη χώρα. Πρόταση Ζαχαριάδη, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι άνεργοι, ποιες πτήσεις καταργεί Ryanair από και προς την Αθήνα. Και εύθραστη εκεχηρία, νέα ανταλλαγή πυρών σε ασθενά του Ορμούς και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην εφημερίδα των συντακτών. Φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστεύεστε τους δημοσκόπους και τον οριμανδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Θάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Συνέντευξη εδώ του Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. Και λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια, πληθωρισμός το 5,4 τον Απρίλιο, στα ύψη όλο το 2026. Μέση Ανατολή, 5 διδάγματα από τον πόλεμο. Στα νέα. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που του επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Σε άλλο θέμα, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας, τι δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Και οι παρέες και οι ίντριγκες 10 μέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και στους φακέλους, φάκελος 1, προβοκάτσια σκέψη μαχίες παρά την εκεχηρία. Φάκελος 2, Ευρώπη, προς μία βίαιη ενηλικίωση με απώλειες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Στον ριζοσπάστη, από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, τρεις τελίτσες, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας.
81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, έμπνευση και φάρος κόντρα στη διαστρέβλωση για την παραχάραξη της ιστορίας. Και στις 13 του Μάη, πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητές παίρνουν θέση απέναντι στην πολιτική που διαλύει τις σπουδές και την ζωή τους. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε κι όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών στα Μαρμαρένια Αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μια φωτογραφία εδώ με τον Πρωθυπουργό, τους πρώην Σαμαρά και Καραμανλή. Και τον Νίκο Δένδια, τον Πιερακάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το ΠΑΣΟΚ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, λέει η εφημερίδα, πιο φτωχή ακόμη και από τη Λετωνία, Βουλγαρία, έως το 2030, έκθεση του Δέλτα Νι Ταφ. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κύο, 14 βαθμοί. Καλή δύναμη λέει σε όλους. Καλημέρα στην Γιάννα από τη Λαμία. Καλό στον και τον Αντρέα, πολύ όμορφη φωτογραφία από τον Ταΐγετο τώρα που ξημερώνει. Τι όμορφα, τι, όλες οι γωνιές της χώρας μας είναι πανέμορφες, πανέμορφες. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, συναντιόμαστε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρες, αμέσως μετά τα σχόλιά σας, την κριτική σας, απλές καλημέρες, έτσι, για να γινόμαστε μια παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, βρε παιδιά. Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι δυναμική έχουμε από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Θα έρθεις να σε πάω ο Άκα. Σήμερα έχουμε μετάλλικα κύριε.
1: Έχουμε ναι, έχετε μετάλλικα, sold out τα εισιτήρια. Ζηλεύουμε, είναι
0: η αλήθεια. Θα βρούμε μέσο, αλλά ελληνικά θα το πάμε το πράγμα. Θα βρούμε μέσο να πούμε, ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Το δέχομαι. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα φορτωμένο στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Εκτός από τον Πρωθυπουργό που θα είναι σε λίγη ώρα Θεσσαλονίκη
0: και
1: θα γίνει για το προσυνέδριο, αλλά νωρίτερα θα εγκαινιάσει το πρώτο μουσείο με τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα ονομάζεται το νέο μουσείο. Το
0: οποίο θα έχουμε και ωραίες εικόνες, φαντάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς. Και το νέο μουσείο βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο θα εγκαινιαστεί σε λίγη ώρα από τώρα, στις 10. Μετά ο Πρωθυπουργός θα πάει στα συμμαχικά κημητήρια Zetelnik, τα οποία βρίσκονται ακριβώς απέναντι και θα φύγει 20.000 στρατιώτες σύμμαχοι της Αντάντ στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και συνέχεια θα παρευρεθεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε Comic-Con. Είναι μια έκθεση για μικρά παιδιά αλλά και για μεγαλύτερους, οι οποίοι ντύνονται σούπερ ήρωες, μέσα στην διεθνή έκθεση και αυτή η εκδήλωση. Και έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που έχει πάρα πολύ κόσμο, συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο με πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και είναι μια ωραία στιγμή και για μικρούς και για μεγάλους να περάσουν από τη Διεθνή Έκθεση, να δουν συγγραφείς, λογοτέχνες και να αγοράσουν και βιβλία.
0: Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος, τι ένας, 100 καλοί λόγοι για να είσαι στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στα άλλα σοβαρά, διότι έχουμε αναταράξει από τη Ryanair.
1: Έχουμε αναταράξεις. Έχουμε τετραπλό χτύπημα στην Ελλάδα από τη Ryanair. Ανακοινώθηκε χθες ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη κλείνει και η βάση στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ενώ μειώνεται η χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλα αυτά από το προσεχή Οκτώβριο. Συνολικά χάνονται 700.000 θέσεις επιβατών. Από αυτές οι 500.000 αφορούν την Θεσσαλονίκη. Καταργούνται 12 δρομολόγια από το προσεχή Οκτώβριο. Φεύγουν από εδώ, από τη βάση η οποία καταργείται, 3 αεροσκάφη της Ryanair, τα οποία μεταφέρονται σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία. 200 άνθρωποι εργαζόμενοι της Ryanair ειδοποιήθηκαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις της εταιρείας στην Αθήνα δηλαδή ή στο εξωτερικό ή θα πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.
0: Για να τώρα το καταλάβουμε, δηλαδή τους λέει ελάτε να δουλέψετε ας πούμε στην Αλβανία ή στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, ναι. Ή μετακινήστε εκτός Ελλάδος.
0: Και με τις οικογένειές τους τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και υπάρχει αναστάτωση ήδη στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλα αυτά μας τα είπαν στα αγγλικά, διότι άκουγα τον συνάδελφο από εδώ. Δεν είχαν ούτε καν μεταφραστεί στη συνέντευξη τύπου επί ελληνικού εδάφους.
1: Ακριβώς, ναι. Και ήδη έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις εδώ στη Θεσσαλονίκη με όλους τους φορείς. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω να είναι σύσσωμοι εδώ οι φορείς της πόλης, βουλευτές, ο δήμαρχος, η περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Έγινε συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία, με τους εκπροσώπους της και με τον δήμαρχο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τους μεταπίσει. Όπως τόνισε η εταιρεία, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει κάνει με τα υψηλά τέλη του αεροδρομίου που επιβάλλει η Fraport. Και χθες το απόγευμα, βέβαια, έβγαλε ανακοίνωση και η Fraport και τόνισε ότι είναι μια επιχειρηματική επιλογή αυτή τη Ryanair, σεβαστή. Θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τη για τα υπόλοιπα δρομολόγια που υπάρχουν. Αυτό που λέει η Ryanair είναι ότι από την εποχή του COVID έχουν αυξηθεί τα τέλη αεροδρομίου κατά 66% και το προσεχή Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις και στο Ελευθέριο σε Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις.
1: Έχουμε φρένο, πάμε σε μοντέλο Αθήνας και στη βραχυχρόνια μίσθωση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε φρένο στην έκδοση νέων αδειών για Airbnb στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Καιρός ήταν,
1: γιατί τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τόσο για τα νέα ζευγάρια, αλλά και για φοιτητές, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς φοιτητές. Και το ζητούμενο είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές αναγκάζονται, που είναι των γειτονικών νομών, να μην μένουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά να παίρνουν το λεωφορείο και να έρχονται είτε στην Ισοκλική, στην Μαθία, την Πιερία, καθώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί μια γκαρσονιέρα στοιχίζει 400 με 500 ευρώ. Ελπίζουν ότι αυτό θα βοηθήσει το μέτρο στο να φρενάρουν και τη μέση.
0: Και δεν βρίσκουν, Τίμο, δεν είναι μόνο ότι κοστίζει 500 ευρώ. Δεν βρίσκουν κιόλας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα η απαγόρευση θα ισχύει για ένα χρόνο και με δικαίωμα αυτό να ανανεωθεί, όπως ακριβώς γίνεται και στην Αθήνα. Χθες είχαμε μάλιστα άλλο θέμα που αφορά όμως τη στέγαση, την Υπουργό, τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε τη δυτική πλευρά της πόλης. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ευόσμου Κορδελιού. Ο Ευόσμος είναι ο πιο δυναμικός δήμος όλη τη χώρα, με νέο κόσμο που μένει. Έχει τις περισσότερες γεννήσεις σε όλη τη χώρα, καταγράφει ο σύγχρονος Δήμος. Και αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός είναι ότι σε ένα πρώην στρατόπεδο θα δημιουργηθούν 1.000 κοινωνικές κατοικίες. Είναι μια έκταση 130 στρεμμάτων, είναι το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Και οι πρώτες κατοικίες θα τις δούμε να κατασκευάζονται μέσα στο 27.
0: Μάλιστα, είναι και το πρώτο θέμα της απογευματινής σήμερα, αυτό που μας λες τώρα. Μάλιστα, τι θερμοκρασία έχετε πάνω?
1: Έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει βέβαια υγρασία, οι ψαράδες στο θερμαϊκό ψαρεύουν, άλλοι κάνουν βόλτα με τα κατοικίδια τους. Αναμένεται να έχει ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη και μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω των πολλών εκδηλώσεων.
0: Παίρνω Μίλκο και Έλια Τάκα τώρα αυτή τη στιγμή και φεύγω και έρχομαι για βόλτα στην παραλία, κύριε.
1: Σας λοιπόν, περιμένω.
0: Άντε γεια σου, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε φιλούμε πολύ, γεια σου Τίμο. Ήταν ο Τίμος Φακαλής, η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο των 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ, αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχερία αποτυχεί, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρούρους της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, τρίτο γύρο συνομιλιών βήρη του Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον, στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου, που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία, αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Συντριπτική τα υπέστη το Εργατικό Κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. Δεύτερο, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάραντζ. Καιρός. Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια. Από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: κι ας το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.
1: Μωρέ, με όλους τους τρόπους σας αγαπάμε και σε καλό θα μας βγει. Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα, καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα από εδώ. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα για να γινόμαστε μια παρέα. Καλημέρα στον Τύρναβο και στον Κωνσταντίνο, 13 βαθμοί Κελσίου, 14 στην Νέα Κίο. Στους 32 λέει θα φτάσει στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη. Καλημέρα στη Γιώτα. Η Γιώτα όμως έρχεται από τα Χανιά, θερμοκρασία δεν μας στέλνει, αλλά μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία με καφέ και σκαλτσούνια. Αυτό είναι πρωινό. Αυτό είναι πρωινό, ελληνικό πρωινό. Και έτσι λοιπόν θα φύγουμε και θα πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο μας. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι πράγματι Σαββατοκύριακο για το πρώτο μας μπάνιο. Καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα, θα είναι όντως το Σαββατοκύριακο το πρώτο για τα μπάνια μας. Θα έχουμε έτσι από τις λασποβροχές χτεσινές, θα περάσουμε σταδιακά σε ένα μίνι καλοκαίρι. Ήδη προς τα Χανιά φαίνεται ότι η δράση γύρω έχει ακουμπήσει στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα, ωραία. Λέχουμε και καλά.
2: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Βέβαια να πω ότι η σκόνη που χθες ήταν η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα μείνει και σήμερα σε αυξημένες συγκεντρώσεις, γιατί έχουμε νοτιά. Από το απόγευμα που θα αρχίσει να μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα αρχίσει να καθαρίζει και λίγο την ατμόσφαιρα. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, θα μας αποσχολεί η αφρικανική σκόνη κατά κύματα, αλλά σε ήπιες συγκεντρώσεις από εδώ και πέρα.
1: Είναι πάντα συνήθως αυτό το διάστημα έχουμε τέτοια επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης, ναι. Στη Μεσόγειο γενικότερα έχουμε δύο μέγεθα. Το ένα αφορά από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο, που έχουμε μεγαλύτερη ένταση στην αφρικανική σκόνη και μεγαλύτερη συχνότητα στην εμφάνισή της. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τοπικά έτσι τριαντάρια, ειδικά εκεί και προς τα βόρεια, Χανιά, προς την Ανατολική Στερεά. Γενικότερα θα είμαστε όμως κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί χθες είχε πέσει λίγο και λόγω των εφόσεων και λίγο των φαινομένων. Σήμερα θα έχουμε μόνο κάποιες μπόρες, κυρίως προς τα κεντρικά τμήματα και στα βόρεια, αλλά στα ορεινά τμήματα και προς τη Μακεδονία δεν αποκλείεται στα ορεινά της να έχουμε και κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά νότιες, οι συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι 5 μποφόρ. Και η Κυριακή θα είναι μια υπέροχη μέρα, πραγματικά για μπάνια. Η θερμοκρασία της θάλασσας, να πω σε αυτό το σημείο, ότι είναι από βορέως νότο από 16 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Γενικά την Κυριακή θα έχουμε ανεμία, δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί και συνέχεια θα στραφούν σε νοτίους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο. Θα δούμε και άλλα τριαντάρια, ειδικά από την αρχή της νέας εβδομάδας. Θα δούμε και τα πρώτα γενικευμένα τριαντάρια. Και όσο πηγαίνουμε προς την Τρίτη, που θα είναι και η πιο θερμή μέρα μέχρι τώρα, μπορεί ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
1: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις, ωραίες ειδήσεις. Να ετοιμαζόμαστε για τις βόλτες μας λοιπόν.
2: Ακριβώς, ειδικά Δευτέρα Τρίτη μπορεί ο καθένας να φύγει, ειδικά προς την Εύβοια θα έλεγα, Χαλκίδα προς τα εκεί, που ο υδράργυρος θα έχει αγγίξει 32 βαθμούς Κελσίου, θα ήταν η ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει που δείχνεις Εύβοια, τα μέρη τα δικά μας προς τα εκεί. Να είσαι καλά Όλγα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, για να περάσουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον, σε αυτά που λέμε χρηστικά, σε αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, τον φόρο τεχνικό. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρούλια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παραμέτσο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις φορολογικές μας δηλώσεις, τι γίνεται όσον αφορά προθεσμίες. Το μεγάλο κύμα φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει ακόμη να κάνει δηλώσεις. Είμαστε της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες, αλλά χάνουμε διάφορα προνόμια που έχουμε σε σχέση με τις ημερομηνίες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά επειδή όπως είπατε υπάρχουν αυτά τα προνόμια, φαίνεται ότι η διαδικασία έχει τρέξει αρκετά γρήγορα φέτος.
0: Μακάρι.
1: Να πούμε ότι επειδή τρέχει αντίστροφα ο χρόνος, έχουμε μέχρι τις 15 Μαΐου προθεσμία να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση προκειμένου να πάρουμε έκπτωση 4% στον φόρο μας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα το πληρώσουμε FAPAX έως το τέλος Ιουλίου, έως 31 Ιουλίου. Γιατί αν πάμε μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση είναι 3%, και αν υποβάλλουμε από 16 Ιουνίου έως το τέλος, έως τις 15 Ιουλίου δηλαδή, η έκπτωση γίνεται 2%. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα πληρώσουμε FAPAX στο σύνολο του φόρου στις 31 Ιουλίου και δεν θα επιλέξουμε τις 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η τελική προθεσμία είναι 15 Ιουλίου και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλει πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας στη φορολογική τους δήλωση. Για την ακρίβεια, 3.113.000 συμπολίτες μας. Περίπου κάτι λιγότερο από το 50%, 6.800.000 φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Έχουν ήδη υποβάλει γύρω στο 45-46% τη φορολογική τους δήλωση. Από αυτούς τώρα, το 72% δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο ή θα πάρει χρήματα πίσω. Για να είμαστε πιο ακριβείς, χρήματα πίσω θα πάρει το 34,92%.
0: Μα κύριε Σταυρούλια, γι' αυτό την έχουν κάνει τη δήλωση. Αυτοί που πληρώνουν πάνε όλοι προς τα πίσω.
1: Για να πάρουν τα χρήματα πίσω. Δεν υπάρχει λόγος όμως, γιατί ακόμα και αν πληρώνουμε, μπορούμε να κάνουμε τώρα την φορολογική μας δήλωση και να πληρώσουμε 31 Ιουλίου. Δεν συνδέεται δηλαδή η ημερομηνία υποβολής δήλωσης με την πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, 34,92 θα πάρουν πίσω χρήματα, 37,22 είναι μηδενικές οι δηλώσεις και το 27,86 θα κληθεί να πληρώσει χρήματα. Τώρα, τα χρήματα που θα πληρώσουν είναι κατά μέσο όρο 1.281 ευρώ, αυτό είναι το νούμερο που βγαίνει μέσω σταθμικά με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποκληθεί μέχρι τώρα, ενώ αυτοί που είναι να πάρουν φόρο είναι να πάρουν περίπου 244 ευρώ ο καθένας μέσω σταθμικά χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις φορολογικές δηλώσεις. Τρέχει κανονικά η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός χρονικών πλαισίων και νομίζω ότι θα πάει καλά μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία. Συν 15 μέρες ακόμα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα όσοι συμμετέχουν σε ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες. Μέλη ομορύθμων και ετερόρυθμων εταιριών έχουν ακόμα λίγες μέρες περιθώριο να πάνε μέχρι το τέλος Ιουλίου να υποβάλουν την φορολογική του δήλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή τη σημαντική είδηση, στο μέτρο αυτό που παίρνουν για την επιστροφή επιστημόνων, Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, τι ακριβώς γίνεται λοιπόν για το Brain Regain, τι μέτρα δίδονται, φοροδόρο το λέμε.
1: Φοροδόρο για 7 χρόνια. Επί της ουσίας πρόκειται για το άρθρο 5Γ του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι αν κάποιος έχει φύγει στο εξωτερικό αποδεδειγμένα και θελήσει να επιστρέψει στη χώρα μας, θα πρέπει να του δώσουμε κάποια κίνητρα. Μάλιστα, τα κίνητρα αυτά τώρα επεκτείνονται και στον δημόσιο τομέα, δηλαδή και σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Τι κίνητρα είναι αυτά? Εάν κάποιος έχει φύγει εκτός Ελλάδος και αποδεδειγμένα τα τελευταία 5 συνεχόμενα χρόνια ζει μακριά από τη χώρα μας, τότε εάν επιλέξει να επιστρέψει και δηλώσει ότι θα μείνει τουλάχιστον για 2 χρόνια στην Ελλάδα, παίρνει τα εξής φορολογικά κίνητρα για τα 7 χρόνια, για τα επόμενα 7 χρόνια. Μείωση του φόρου κατά 50% για 7 συνεχόμενα χρόνια, εάν είναι εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να ασκήσει δηλαδή και επιχειρηματική δραστηριότητα, να ανοίξει ατομική επιχείρηση και να πάρει 50% έκπτωση στο φόρο του για τα επόμενα 7 χρόνια. Επίσης, απαλλάζεται από τα τεκμήρια της κύριας κατοικίας και του αυτοκινήτου. Είναι σημαντικά κίνητρα αυτά, τα οποία ελπίζουμε να κεντρήσουν επιστήμονες, επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς καθηγητές και γενικά εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν ακριβούς μισθούς στο εξωτερικό να μπορέσουν να γυρίσουν στη χώρα μας.
0: Ναι,
1: και
0: το ζήτημα όμως, κύριε Σταυρούλη, είναι να έχουν ακριβό μισθό και στη χώρα μας. Γιατί να θέλει να επιστρέψει αλλιώς κάποιος. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λέτε, δεν το συζητάμε. Αλλά το βασικό δεν είναι ο μισθός που παίρνεις.
1: Το βασικό είναι ο μισθός, αλλά ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που βγήκαν στο εξωτερικό την περίοδο του 2010-2023. Mm-hmm. Μιλάμε για 659.000 συμπολίτες μας έφυγαν αυτά τα 13 χρόνια. Νοσταλγούν όμως τη χώρα και θέλουν να επιστρέψουν. Από αυτούς επέστρεψαν ήδη 422 περίπου χιλιάδες. Μιλάμε δηλαδή για το 64% επιστρέφει πάλι πίσω στη χώρα. Από αυτούς, από το 2020 και μετά, 6.000 τέτοιοι εργαζόμενοι έχουν κάνει ήδη χρήση του συγκεκριμένου κινήτρου. Έχουν ενταχθεί στο 5Γ, άρα φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία που δίνει κάποια έξτρα κίνητρα σε αυτούς που ούτως ή άλλως θέλουν να επιστρέψουν, νοσταλγούν τη χώρα, ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες στη χώρα και παίρνουν απόφαση πλέον να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
0: Άρα είναι ισχυρό το κύμα της επιστροφής. Δεν είναι αμεληταίο, άμα μου λέτε ότι έχουν επιστρέψει τόσοι εργαζόμενοι.
1: Έχει επιστρέψει το 64%. Είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστρέφουν σοβαρά μυαλά, σοβαροί νέοι, οι οποίοι τη δεκαετία 2010-2020 είχαν φύγει από τη χώρα. Τότε που η χώρα ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από οι οποίοι τη δεκαετία 2010-2020 είχαν φύγει από τη χώρα, τότε που η χώρα ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή

0: από την ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να καλέσουν και στο 1521 ή να απευθυνθούν στο λογιστή τους εδώ, στον χωροτεχνικό τους, να τους βοηθήσει με τη διαδικασία της αίτησης.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταυρούλια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκυριακό.

πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιώτικο.

0: Λοιπόν, για να κατέβουμε, κάτω στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργη το Λαμπράκι, κάτω. Είναι συγκλονισμένη όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και όλη η Ελλάδα από αυτή τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού. Εν ψυχρό δολοφονία, όλο το background που έχει συμβεί το παρακολουθούμε μέρες από αυτά που μας λένε οι συνάδελφοι και από αυτά που έρχονται τις τελευταίες ώρες, από τις αποκαλύψεις που μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, από αυτά που έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, από αυτά που είπε στην απολογία του, παγώνουμε ακόμη περισσότερο. Γιώργο, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα. Ήταν μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες που θυμάμαι. Καλύπτοντας ρεπορτάζ, επέτρεψε με ένα προσωπικό σχόλιο τέτοια φόρτιση ψυχολογική και είχα να νιώσω από το 1999 και το φρικτό έγκλημα του Μεταξάκη όταν έπνιξε τα τρία του παιδιά στον ποταμό Αλμυρό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Παναγία μου, ναι. Πώς να μην τη θυμόμαστε και αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν. Τα όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα και κυρίως ήταν μια διαδικασία κλιμακούμενη. Από την Τρίτη το απόγευμα όταν και έγινε το έγκλημα και οι επόμενες ημέρες όταν και άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες και για το ιστορικό και για το ίδιο το παιδί, το θύμα αυτού του εγκλήματος, ένα παιδί το οποίο στα 21 του χρόνια είχε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες από 2 ετών. Με τα προβλήματα υγείας που είχε, το αναφέρω γιατί το έχουν πει και τα συγγενικά πρόσωπα, οπότε mm-hmm. γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά. Mm-hmm. Με ένα παιδί που έδινε μάχες, που τις κέρδιζε με τη βοήθεια της οικογένειας, των δικών του ανθρώπων, με πολύ αγάπη, που είχε εισπράξει ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς μετά τον Οκτώβριο του 2023 πήρε μια διάσταση που ήταν...
0: Πώς αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεχόταν ενοχλήσεις στο παιδί, αφού είχε φτάσει το θέμα στην αστυνομία, είχαν πάει στην αστυνομία, πώς και δεν πήραν το παιδί, δεν το έδιωξαν εκτός Κρήτης? Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό?

0: για μια οικογένεια. Δεν είναι.
1: Ρωτήσαμε. Κάναμε ακριβώς αυτή την ερώτηση σε συγγενείς. Όπου εκεί άρχισαν να μαθαίνουμε και το ιστορικό και το παιδί μου εννοώ. Υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα και μάλιστα σε άλλες υπήρους. Υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα στην Αμερική, νομίζω πιο στον Καναδά. Λόγω του ιστορικού και δεν έγινε κάποια τέτοια κίνηση. Είχε υποθεί όμως εντός του ευρύτερου συγγενικού πλαισίου. Ειδικά όταν οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν, όταν τα Χριστούγεννα του 24 είχαμε την επίθεση με το Καδρόνι και στη συνέχεια τον πυροβολισμό του φερόμενου ως δράστη εκείνη της επίθεσης, ο οποίος κατονομάστηκε από την αδελφή του θύματος τώρα ότι ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, 54χρονος, ο οποίος για να ξεφύγει από εκείνο το επεισόδιο έβγαλε πάλι το όπλο και πυροβόλησαν μια φορά εναντίον των παιδιών. Και μάλιστα ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο 29χρονος, 19χρονος τότε, έπεσε και με το σώμα του κάλυψε την αδελφή του. Είχε τότε ο δράστης πετύχει κάποια από τα δύο παιδιά, έφυγε από το σημείο, είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, είχε κατονομαστεί από την αδελφή ότι τον αναγνώρισε. Ήταν η επομένη.
0: Τι άλλο μπορεί να θέλει μια οικογένεια για να σηκωθεί να φύγει μωρέ από εκεί.
1: Και επίσης η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο που είχε γίνει πάλι καταγγελία στην αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η αστυνομία είχε κάνει όλες τις ενέργειες τη στιγμή που η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο καταγγελθεί και άρα υπήρχε
0: παραγωγή. Αλλά με εντολή του εισαγγελέα ήταν.
1: Δεν συνελήφθη αφού υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα. Οι περιοριστικοί όροι και παραβιάστηκαν. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι είχαν ενημερώσει αρμοδίως, είχαν κάνει όλες τις διαδικασίες που είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας να γίνει όταν κάποιος παραβιάζει περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος.
0: Πάντως, είναι φοβερό αυτό που φέρεται ότι είπε στην απολογία του. Αν είχα λέει χίλιες σφαίρες και τις χίλιες θα του τις έπαιζα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Παρά τα όσα συνέβησαν, εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και παραπάνω θύματα πέρα από τον Νικήτα, διότι το σημείο που έγινε το έγκλημα, η ώρα που έγινε, μιλάμε για έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Ηρακλείου, γιατί πλέον το Γάζ με το Ηράκλειο είναι ένα. Μιλάμε για μια τουριστική περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα που μιλάμε, αν και είμαστε στις πρώτες μέρες του Μαΐου. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο έγινε έξω από ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, με δίπλα να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο εκείνη την ημέρα υπήρχε γενική συνέλευση των γονιών με τις νηπιαγωγούς. Και μάλιστα εμένα προσωπικά μου ανέφερε γονιός, συμπτωματικά και γνωστός μου, ότι 3 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς, τα περισσότερα παιδιά αποχώρησαν μαζί με τους γονείς τους, διότι υπήρχαν οι εξωσχολικές δραστηριότητες, οι απογευματινές των παιδιών και έληξε η συνέλευση ελάχιστα λεπτά πριν το συμβάν.
0: Τι να λέμε. Γιώργο, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Επειδή συνδεόμαστε και με τα άλλα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε αμέσως μετά πάλι σε σένα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και να επιτευχθεί συνολικά συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε εχθές από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύ από σήμερα έως τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαίωνουν Μόσχα και Κίεβο. Στην θετική βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας, ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Επτά και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Συνομιλούσαμε με τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, σχετικά με όσα αποκαλύπτονται για το φωνικό που έγινε στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες. Τελικώς θα οδηγηθούν στη φυλακή και ο 54χρονος και η σύζυγός του, και μάλιστα σε φυλακή εκτός Κρήτης. Μας έλεγες, Γιώργο, λοιπόν, τι θα μπορούσε να είχε γίνει, που ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα παραπάνω, διότι ήταν ένας δρόμος με μεγάλη κίνηση, όπως μας περιγράφεις. Υπήρχε νηπιαγωγείο εκεί δίπλα.
4: Ναι, και μάλιστα όταν έπεσαν πυροβολισμοί ήταν στο νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγή είναι ένα τριθέσιο νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα εκείνη την ώρα είχαν μείνει μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μητέρες μαζί με τουλάχιστον δύο παιδιά. Η μία λοιπόν γυναίκα έβγαινε εκείνη την ώρα το νηπιαγωγείο, έγινε μπροστά της το περιστατικό, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων, πανικοβλήθηκε, γύρισε τρέχοντας να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο και εκεί λιποθύμησε στην είσοδο του νηπιαγωγείου και χρειάστηκε μάλιστα να έρθει ασθενοφόρο με τους διασώστες να της δίνουν τις πρώτες βοήθειες για να τη μεταφέρουν και στο νοσοκομείο.
3: Και όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που είδαν από κοντά, δηλαδή μετά, ακόμα και αφού τον σκότωσε, το γεγονός ότι τον κλωτσούσε, δηλαδή τι άλλο να σε, για να καταλάβουμε το μένος που είχε στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, γιατί αυτή η πληροφορία βγήκε μετά από αρκετές ώρες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στο σημείο, είτε διερχόμενους οδηγούς, είτε ανθρώπους που, επειδή εκεί ο δρόμος είναι πολύ στενός, σαν και πολύ συχναστός, υπάρχουν σπίτια απέναντι από το ξενοδοχείο. Βγήκαν άνθρωποι εκεί. Κάποιοι καθόταν και σε μια αυλή, μάλιστα, και πήραν τον απογευματινό τους καφέ. Και πραγματικά είδαν αυτή την κίνηση, η οποία έχει αναφερθεί από παραπάνω από ένα άτομο, ότι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης κλώτσισε τον 29χρονο νικητή, ο οποίος πλέον ήταν νεκρός, διότι το παιδί δέχτηκε τελικά και τις εξισφαίρες από το περίστροφο, ενώ υπήρχε αρχικά η πληροφορία ότι τουλάχιστον 4 ήταν οι βολίδες που τον είχαν χτυπήσει. Δέχτηκε και τις εξισφαίρες, μάλιστα μία τουλάχιστον είναι από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου,
3: ξεπαφής.
4: Η βολή σχεδόν εξεπαφής. Υπάρχει ένα κάψιμο στην πλάτη, το οποίο θεωρείται ότι πιθανόν να είναι, και το, να είναι σημείο εισόδου από πολύ κοντινή απόσταση. Οι υπόλοιπες βολές είναι από μεγαλύτερες ονόμους μέτρων. Η απόσταση, καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς συνέβη. Μιλάμε για μια εμψυχρό εκτέλεση.
3: Εμψυχρό εκτέλεση, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ναι, θα κρατήσω τα λόγια, Γιώργο, γιατί είναι και πρωί. Είναι πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά που περιγράφουμε, αλλά έχει αξία να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν έχει μένος και όταν είναι κυριευμένος από μένος. Λοιπόν, θα κρατήσω τα λόγια του Μητροπολίτη εκεί του Ρεθύμνου, που είπε άλλο η αληθινή λεβεντιά, άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι.
4: Και πρέπει αυτό με τα όπλα πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω τον τρόπο.
3: Και να κλείσει ο κύκλος βίας, Παναγία
4: όλοι,
3: μου, εκεί.
4: Όλοι να, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας να γίνει κάτι, διότι έχουμε απανωτά περιστατικά για οποιαδήποτε αφορμή, όπλα, μαχαίρια, ξυλοδαρμή. Τη μέρα, αυτό μόνο θα σας πω για να κλείσουμε. Τη μέρα
3: και επίσης, συγγνώμη Γιώργη, έχει αξία και αυτό που είπε το κοριτσάκι η αδερφή του πριν την κηδεία. Ναι. Να τον αποχαιρετήσουμε με μαντολίνα και με λουλούδια.
4: Ναι, και όχι ούτε μία σφαίρα. Ναι. Το ίδιο είπε και ο Μητροπολίτης. Απλά να σας πω ότι τη μέρα που έγινε το έγκλημα υπήρχε άλλο ένα επεισόδιο στην περιοχή της Μεσαράς, όπου χωρίς καμία αφορμή, για κάτι της ζημινίας που είχαν γίνει από κάτι ζώα, βγήκαν πάλι τα όπλα, υπήρχαν πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί. Το περιστατικό δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, διότι είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι σχεδόν καθημερινά τα φαινόμενα. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Γιώργη, φορτισμένη καλημέρα. Μας στέλνεις και εσύ από κάτω και εμείς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε καλά στο κεφάλι μας. Όλοι. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στο Σιδέρι. Καλημέρα στη Δοκλέα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη.

0: Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, δημιουργεί προβληματισμό, δημιουργεί ανησυχία, αφορά στα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και δυστυχήματα κάποιες φορές. Είδαμε τι έγινε πριν λίγες μέρες και στην Ηλία. Εδώ και λίγες μέρες δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Αγλαία Κυριακού ένας 12χρονος. Παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή όσων ισχύουν για τα πατίνια, επιτακτική ανάγκη για δραστικά μέτρα. Το είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Πάμε για αλλαγές. Οι γιατροί, οι ελευθεροεπαγγελματίες, παιδίατροι, βγήκαν επίσης, έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών και επίσης ζητούν μέτρα για τις εκείνους φτάνουν τα παιδιά, τα τραυματισμένα παιδιά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα με τον Γιώργο τον Ανδρή, είναι δημοσιογράφος αυτοκινήτου, ξέρει τι ισχύει, ξέρει τι έρχεται, τι έχουμε μπροστά μας, και με την κυρία Γεωργία Νταμάγκα, είναι πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι ισχύει και τι φαίνεται να έρχεται? Έχουμε φτάσει στο αμήν πλέον με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχεις αριθμούς μπροστά σου, αλλά μικρή σημασία έχει, γιατί πλέον είναι πολύ νοπά. Είναι συνεχή τα ατυχήματα που έχουμε στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, οι εικόνες από αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς επικρατεί πλήρης αναρχία όσον αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας, και παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες ηλεκτρικών πατινιών, αυτά που κινούνται με ταχύτητες έως 6 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 12 ετών, και η δεύτερη κατηγορία που είναι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με ταχύτητες από 6 έως 25 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 15 ετών, δυστυχώς η ανωνυμία που υπάρχει στον ιδιοκτήτη ή στον οδηγό του ηλεκτρικού πατινιού αφήνει όλα αυτά τα περιθώρια για να γίνονται όλες αυτές οι παραβάσεις και να καταλήγουν σε τραγικά δυστυχήματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το ηλεκτρικό πατίνι πειράζεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα αυτός ο περιοριστής ταχύτητας που υπάρχει από το εργοστάσιο απλά να καταργείται, με αποτέλεσμα να δούμε και πατίνι να το χτυπάει το ραντάρ τροχιάς και ο οδηγός του να κινείται πάνω από 70 χιλιόμετρα. Το τελευταίο περιστατικό, όπως και άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media.
0: Σαν να έχουν μηχανή δηλαδή τα πιτσιρικά.
1: Ακριβώς, ναι. Η μοτοσυκλέτα δηλαδή είναι σαν να έχουν μία μοτοσυκλέτα ηλεκτρική με πάρα πολύ μικρά ροδάκια.
0: Και που δεν μπαίνει ένας πάνω συνήθως, γιατί μπαίνουν δύο, δικάβαλο, τρικάβαλο, το έχω δει και αυτό. Και τρελάθηκα, λέει, πού χωράνε.
1: Οι μικροί αναβάτες μπορούν να ανέβουν στο πατίνι δύο και τρεις πιτσιρικάδες, δυστυχώς.
0: Είναι παιχνίδι, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι.
1: Ότι πιο επικίνδυνο είναι για τη σωματική του ακεραιότητα. Mm-hmm. Το Υπουργείο έστει να βάλει φρένο σε όλο αυτό και καλά κάνει για μένα. Και εκτός ότι εξετάζεται αυτή τη στιγμή η καθολική απαγόρευση της χρήσης από ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, των ηλεκτρικών πατινιών. Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και επίσης είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί, γιατί είναι όχημα, ιδίως αυτά που κινούνται από 6 έως 25 χιλιόμετρα, μπορούσαν να κινηθούν στους δρόμους της με όριο έως 50 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήταν στο δρόμο, είναι ένα όχημα στο δρόμο. Και βέβαια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ασφάλεια, αντιλαμβάνεσαι ότι και υπάρχουν και ανήλικοι οδηγοί, οτιδήποτε περιστατικό και τροχαίο ατύχημα, οι γονείς σπέβδαν να το καλύψουν για να μην καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Τι συζητούμε.
1: Και από την άλλη μεριά έχουμε και την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των πατινιών σε όλα τα πεζοδρόμια.
0: Όπου να είναι
1: και ό,τι να είναι, τα οποία δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κίνηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση και στα ενοικιαζόμενα, λέει.
1: Σαφέστατα. Μα είναι όχημα που είναι στο δρόμο. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να το δει και το Υπουργείο και συνολικότερα, δηλαδή, γιατί υπάρχουν πλέον και ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία έχουν μετατραπεί σε μοτοσυκλέτες. Τι εννοώ? Ο όρος του ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας βοηθά τον αναβάτη όταν κάνει πετάλι, για να γίνεται πιο εύκολο το πετάλι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το γνωρίζουν οι γονείς.
1: Σίγουρα το γνωρίζουν όλα.
0: Έμα.
1: Και έρχονται λοιπόν και κάποιοι πτήδοι, αφαιρούν αυτό τον περιορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου, βάζουν γκάζι στο χέρι, όπως είναι η μοτοσυκλέτα ακριβώς, και ουσιαστικά μετατρέπουν το ηλεκτρικό ποδήλατο σε ηλεκτρικό μηχανάκι.
0: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό που λες. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Γεωργία Νταμάγκα, την αντιπρόεδρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, να μας πει τι ακριβώς αναφέρουν στην επιστολή τους, τι ακριβώς αντιμετωπίζουν στα ιατρία τους και γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο παρακολουθώντας αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν από ατυχήματα από πατίνια πέρσι. Έτσι δεν είναι, κυρία Νταμάγκα? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα ξανά. Και πολύ σωστά είναι αυτά που λέτε και που αναφέρουμε και εμείς στην επιστολή μας, την οποία στείλαμε όχι μόνο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα και Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας και Μεταφορών πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, σε μια διαβούλευση, στην οποία και εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, γιατί γνωρίζουμε τα παιδιά καλύτερα από όλους και τα βλέπουμε, όπως είπατε, και στα ιατρία μας να έρχονται τραυματισμένα, γιατί δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας πουθενά. Ούτε στην εκπαίδευση, γιατί ένα παιδί δεν έχει την κατάλληλη οδική εκπαίδευση για να οδηγήσει ένα πατίνι πιθανώς σε ένα δίκτυο κυκλοφορίας που έχει οδική σήμανση, την οποία δεν ξέρει το παιδί. Δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη ασφάλεια, γιατί το ίδιο το όχημα μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο, και ειδικά να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ή βρει σε ένα οδικό δίκτυο, σε ένα οδόστρωμα στο οποίο δεν είναι άρτια φτιαγμένο και μπορεί να υπάρχουν και λακκούβες ή άλλα εμπόδια. Ούτε οι γονείς ακόμη δεν έχουν σε βάση νόμου ρητή ευθύνη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κενό στην νομοθεσία του τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται και ποια είναι η ευθύνη του γονιού που επιτρέπει αυτό το πράγμα.
0: Δεν φοράνε κράνος επίσης, άλλο σημαντικό, παρά το γεγονός ότι τώρα προβλέπεται να φορούν κράνος, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται να φορούν κράνος, όπως προβλέπεται να μην υπάρχουν δεύτερα άτομα, όπως προβλέπεται να συνοδεύονται, σωστό, εφόσον είναι πιο μικροί από άτομα άνω των 16 ετών, όπως προβλέπεται και το όριο ταχύτητας που πολλές φορές με τα πειραγμένα πατίνια ξεπερνιέται, όπως απαγορεύεται να φοράνε και ακουστικά. Βλέπουμε να φοράνε και τα ακουστικά στα αυτιά και να οδηγούν.
0: Βέβαια, καμία επαφή με το περιβάλλον. Καμία επαφή
2: ακριβώς,
0: με το περιβάλλον.
2: Δεν υπάρχει επαφή και δεν υπάρχει ο χρόνος και τα αντανακλαστικά για να μπορέσουν να αντιδράσουν αν συμβεί κάτι απρόοπτο.
0: Έτσι, έτσι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.
1: Και να συμπληρώσω ότι στις στους τελευταίους ελέγχους, γιατί έχει προβλήσει ένα μπαράζ ελέγχων η τροχέα, έχει αποδειχτεί ότι σχεδόν 4 στους 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών δεν φορούν κράνος.
2: Κάποιοι βρέθηκαν ακόμη και να έχουν παραβεί και τα όρια του αλκοόλ.
1: Ναι, εκεί πέρα έχουμε και συλλήψεις.
2: Ναι.
0: Είναι μαγιά, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες το αλκοόλ. Δυστυχώς.
2: Συμβαίνουν και αυτά, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και από το σχολείο και από την οικογένεια και από τους αντίστοιχους θεσμούς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν έχει καμία οδηγική παιδεία. Καμία. Απολύτως. Πάει σε ένα κατάστημα, το ψωνίζει, το αγοράζει και το βγάζει στον δρόμο. Χωρίς να ξέρει τι σημαίνουν τα σήματα, χωρίς να ξέρει τίποτα απολύτως.
0: Είναι σαν παιχνίδι, σαν ποδήλατο και καλά που κινείται πιο γρήγορα.
2: Παιχνίδι.
0: Αυτό είναι,
2: είναι
0: το θέμα.
2: Μικροκινητικότητας, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο οδικό δίκτυο για τέτοια οχήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προδιαγραφή και για το ίδιο το όχημα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα και γι' αυτό ερχόμαστε και επανερχόμαστε, γιατί πλέον τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και όπως είπα και στην αρχή, είναι επιτακτική η ανάγκη να πάμε σε νέα μέτρα και σε απαγόρευση και σε όλα αυτά που μας λέτε. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν...
2: Ναι. Εμείς έχουμε ζητήσει μια σειρά μέτρων. Ναι. Κινούμαστε σε 4 άξονες με βάση αυτά που έχουμε παρατηρήσει στα ιατρία μας. Το ένα είναι σίγουρα το νομοθετικό πλαίσιο που ζητούμε αύξηση του ορίου ηλικίας. Στην Κύπρο πρόσφατα αυξήθηκε πριν 3 εβδομάδες. Το όριο ανέβηκε από τα 13-14 στα 17. Και εμείς εδώ ζητούμε να υπάρξει τέτοια αύξηση. Ζητούμε να υπάρξει και γονεϊκή ευθύνη. Δεν μπορεί ο γονιός να είναι χωρίς καμία ευθύνη, εφόσον το παιδί του μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στον δρόμο σε οποιοδήποτε δρόμο. Την υποχρεωτική κρίση κράνους που ούτως ή άλλως υπάρχει. υπάρχει. Το μέγιστο όριο ταχύτητα ζητούμε να είναι στα 15 χιλιόμετρα για να μπορεί κάποιο να αντιδράσει και περισσότερο και να υπάρχει μια εμφανή σήμανση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά μέτρα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ζητούσαμε με την εισαγωγή της αγωγής οδικής ασφάλειας στα προγράμματα σπουδών και δημοτικού και γυμνασίου. Μια εθνική εκστρατή ενημέρωσης τουλάχιστον από όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά και τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες. Εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και συμβουλευτικές συναντήσεις στα ιατρία, όπως κάνουμε και για την παχυσαρκία και για άλλα πράγματα, γιατί τον παιδίατρο τον αφορά κυρίως η πρόληψη και όχι το μετά, που πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ
0: όλη
2: αργά.
0: Όλη την κοινωνία πρέπει να αφορά η πρόληψη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Για
2: βέβαια.
0: Όλα τα θέματα, πριν φτάσουμε στις άσχημες επιπτώσεις.
2: Ελεκτικές παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη παιδική κυκλοφορία, όπως σχολικές ζώνες και πάρκα, και αντίστοιχοι δρόμοι σωστής κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας. Και στο τέλος, ζητούμε και μια επιδημιολογική παρέμβαση, να υπάρξει ένα εθνικό μητρό καταγραφής ατυχημάτων από τα πατίνια και πρωτόκολλα αντίστοιχης διαχείρισης στα επίγοντα, για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μετά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ εξαιρετικά σημαντικές οι παρεμβάσεις που λέτε και αυτά
2: Ελπίζω
0: που ζητάτε.
2: Ελπίζω να έχει ακουστούν και να ζητηθεί και ο ρόλος μας στη διαβούλευση αυτή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις εσύ κάτι, κλείνοντας.
1: Τα παιδιά πρέπει να μπουν νέοι κανόνες, γιατί επιμένω και πάλι ότι και πρέπει να υπάρξει, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού πατινιού να κρύβεται πίσω από την ανωνυμία. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρουν και οι αρχές ποιος οδηγεί το πατίνι και οι κάμερες να μπορούν να γράφουν και τα ηλεκτρικά πατίνια, όχι μόνο τα υπόλοιπα οχήματα του δρόμου.
0: Για να δούμε λοιπόν το τελικό σχέδιο που θα δοθεί. Για να δούμε. Σημασία έχει πλέον ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος αυτοκινήτου, καλύπτει τα θέματα αυτοκινήτου, και η κυρία Γεωργία Νταμάγκα, πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Θωμά, καλύπτει το Υπουργείο της Άμυνας εδώ για την ΕΡΤ, για το ΕΡΤ News, να μάθουμε τι γίνεται, τι πληροφορίες έχουν, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τον ντρόν που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μία είδηση που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των ξένων μέσων ενημέρωσης, είναι παντού πρώτη είδηση. Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ντρόν, αυτό το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, είναι πλέον στα χέρια των τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νομό Αττικής, όπου γίνεται τεχνικός έλεγχος για την προέλευση αυτού του σκάφους, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, πώς τηλεχειρίζεται, πώς κινείται, ποια είναι η εταιρεία ή η χώρα κατασκευής του και τέλος πάντων από πού προέρχεται και με τι σκοπό κινείται. Τα πρώτα στοιχεία από στρατιωτικές πηγές είναι ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο μοιάζει με παρόμοια ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μοιάζει με το ντρόν Μαγκούρα V5 που κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Θα δούμε τελικά αν είναι ακριβώς αυτό ή κάτι άλλο. Είναι ένα ντρόν το οποίο, αν είναι αυτό, είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί σε αυτό να φορτωθούν πολλά εκρηκτικά, μέχρι τουλάχιστον 200 κιλά ίσως και παραπάνω, και έχει ακτίνα δράση γύρω στα 800 χιλιόμετρα αν το τηλεχειρίζεται κάποιος από κάποιο συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα, υπάρχουν σενάρια επί σενάριων τώρα στον τύπο, ναι. Το ζήτημα είναι ποια είναι η αλήθεια, και προφανώς φεύγουν με το σταγονόμετρο μέχρι να καταλήξουν οι εμπειρογνώμονες εκεί στο τι ακριβώς συμβαίνει, και φεύγουν με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες. Διαβάζουμε διάφορα τώρα για ότι είχε στόχο, λέει, ρωσικά πλοία που κινούνται στη Μεσόγειο, ότι χάθηκε η τηλεκατεύθυνση. Διαβάζουμε διάφορα. Και βεβαίως είναι είδηση που είναι μπροστά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και στο BBC και στο Reuters και στα αμερικανικά. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνω και από όσα μας λες και από ό,τι πληροφορίες έχετε μέχρι τώρα.
1: Βεβαίως. Και επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προκύπτουν και διάφορα άλλα σοβαρά ερωτήματα, με την έννοια ότι είναι πώς βρέθηκε αυτό το ντρόν κοντά στις ελληνικές ακτές, ποιος το τηλεχειριζόταν, από πού, γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός, δηλαδή...
0: Όλα δείχνουν πάντως ότι δεν φαίνεται να ήταν ένα σκάφος που να άνοικε σε ιδιώτη.
1: Όχι, ναι. Υπήρχαν στην αρχή κάποια σενάρια ότι μπορεί να ανήκε σε κάποιον που έκανε εμπόριο ναρκωτικών, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά δεν είναι αυτό το... Βρέθηκαν, το σίγουρο είναι, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι ήταν παγιδευμένο, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητές.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά σημαντική είδηση. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Δημήτρη Θωμά, εδώ είμαστε και θα τα λες όλη μέρα. Έχετε δουλειά σήμερα, έχετε ρεπορτάζ λοιπόν. Καλή σου μέρα, καλημέρα σε σένα.
1: Πολύ, καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚΑΡΑ απόψε στις 9. Δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά στηρίζουμε ΑΕΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Ή τυχεροί θα είστε στο ΟΑΚΑ, έχει μετάλλικα απόψε. Εμείς από μακριά αυτό. Λοιπόν, Σας φιλούμε. Το δικό μας ραντεβού είναι για αύριο, λίγο μετά στις 5 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με καλό καιρό. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Ο Αλφόνσος είναι εδώ για την εκπομπή του αμέσως μετά. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στο ήχο, στον ήχο. Και όχι μόνο, και στις μουσικάρες σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, ερωτηματικό. Λοιπόν, και από την Δέσποινα Σαρκίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης χειρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρο κινεζικών συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη η ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρυτού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε ισχύ από σήμερα έως τις 11 του μηνός, κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε θέση ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και νέα ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στη βαθμίδα 3Β σύν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch, στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλου, που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θίασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. More.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του News Radio 105,8 ο Αλφόνσος Ζητάρης.

0: καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάποιοι συζητάνε για μπάνιο ήδη, αλλά βλέπουμε. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι καλή. Και πριν πάμε εμείς στη βουτιά, στη μεγάλη βουτιά, στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, για πάμε να δούμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί είναι και λίγο ξεχωριστά από όλη αυτή την καυτή ειδησιογραφία. Πάω στο Weekend Πρόσωπα, το ένθετο των νέων, σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Γκίντον Κρέμερ. Ο Γκίντον Κρέμερ είναι ένας διάσημος Λετωνός βιολονίστας και μιλάει σε μια πολύ καλή συνέντευξη που έχει δώσει στη Ζωή Λιάκα στο Weekend Πρόσωπα, για τη μουσική, για τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και για το έργο του Φιλίπ Γκλάς. Αυτό θα παρουσιαστεί. Και λέει ότι η πραγματική μουσική βρίσκεται πίσω από τις νότες. Ενώ, όπως σημειώνει η Ζωή Λιάκα, ο Κρέμερ δεν υπήρξε ποτέ ένας τυπικός σολίστας. Κατέφερε να εμβαθύνει στις ρίζες της μουσικής έκφρασης, να αποτινάξει τη σκόνη του ακαδημαϊσμού, χαράσσοντας μια πορεία που ορίζεται από την ελευθερία και την τόλμη. Μετέτρεψε το βιολί από όργανο επίδειξης σε εργαλείο πνευματικής αναζήτησης, συνδέοντας την παράδοση με το μέλλον της μουσικής. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και κυρίως παρατηρήσεις της Ζωής Λιάκα που έχει πάρει αυτή τη συνέντευξη. Πάμε, εδώ είναι λίγο πιο τολμηρό, πιο τολμηροί οι τίτλοι. Είμαι στις Νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, και μια πολύ καλή συνέντευξη της Μαρία Σαβίδου και του Άρη Τρουπάκη. Είναι δύο σημαντικοί ηθοποιοί οι οποίοι ανέβασαν φέτος, συνυπήρξαν μάλλον φέτος χάρη στο Σπύρο το Λιβαθινό, στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Ταξί που μεταφέρθηκε στο θέατρο, το τρίτο στεφάνι. Και πάω στον τίτλο, αρκετά προκλητικός και αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό με τράβηξε. Λένε λοιπόν ότι ο πλανήτης κυβερνάται από παλιάτσους, και πάμε στα πιο έτσι ενδότερα. Επισημαίνουν στη συνέντευξή τους ότι συγκρούσεις συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που εμπιστεύονται ένας τον άλλον. Πάρα πολύ σωστό. Και για να είναι αποδοτική σύγκρουση πρέπει να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βεβαίως, στις περισσότερες κυριαρχεί το θέμα με τον ντρόουν που εντοπίστηκε χθες, αυτό όλο το θρίλερ και τα σενάρια που υπάρχουν γύρω από αυτό το θρίλερ, τι έκανε εκεί, τι έψαχνε, πόσους τόνους εκρηκτικά είχε. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα έχει και προεκτάσεις. Καλό είναι να αναμένουμε όμως επ' αυτού του ζητήματος και πιο επίσημες τοποθετήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Και είναι και ο στρατός, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, και η ΑΕΠ στη μέση. Πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Ξεχωρίζω ένα ακόμα θέμα, το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας σε επόμενες μέρες. Βεβαίως, όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξαναέρθω όμως. Πάω είναι ταυτόχρονα με διαφορετικούς τίτλους και στην Καθημερινή και στην Εστία κεντρικό θέμα. Πάω από την Καθημερινή πρώτα. Κάνουν νόμον τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δηλαδή αναφέρεται η Καθημερινή στη νομοθέτηση από την Τουρκία παράνομων διεκδικήσεών της σε θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το νομοσχέδιο ήδη τελεί σε επεξεργασία και το ακριβές περιεχόμενό του και ο χρόνος που θα ψηφιστεί δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Η Αθήνα αναμένει ότι η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον προέτους χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, που αποτυπώνει τις εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θέσεις της Τουρκίας, όχι μόνο ως προς την υφαλοκρηπίδα, αλλά και ως προς την αποκλειστική ζώνη, τα χωρικά ύδατα και τις περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης, αλλά και τα μόνιμα πεδία βολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες. Και αυτό το λέω γιατί 15 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάδα θα προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, νέων πρόσθετων θαλασσίων πάρκων, και εκεί θα περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο τότε, λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Μένω λοιπόν σε αυτό το θέμα και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Είναι και στην Αστεία, μετά την Καθημερινή, είναι και στην Αστεία πρώτο θέμα. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση της Διεκδικής Τουρκίας, Bloomberg. Η Άγκυρα νομοθετεί τη διεκδικήση της ευάρους Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Θα το έχουμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε και εξαντλητικά αυτό το θέμα. Άλλωστε αυτό το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας τον έχουμε ξανασυζητήσει με επιφανείς διεθνολόγους αλλά και πρώην πρέσβεις, γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, να δούμε 15 Μαΐου, αν θυμάμαι, το επαναλαμβάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι η οριοθέτηση από την ελληνική πλευρά πρόσθετων θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Είχαν προαναγγελθεί, πήγαμε πριν μερικούς μήνες στην πρώτη φάση, τώρα είμαστε εδώ, θα οριοθετηθούν νέα και θα δούμε και την απάντηση της Τουρκίας μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, τις ίδιες ώρες, πώς να το πούμε, κομμένη ανάσα λίγο είναι, δύσκολα ισορροπίες και πάλι λίγο είναι, είμαστε μπροστά σε μια περίεργη και εκρηκτική κατάσταση πάντα στη Μέση Ανατολή, όπου το πρωί ξυπνάμε με μια εκεχηρία, μετά από λίγο ακούμε απειλές, ακούμε, αν θέλετε, έχουμε περιορισμένες κλίμακες βέβαια εχθροπραξίες, το βράδυ ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες ισορροπίες, έχει συμφωνηθεί μια τρίμερη εκεχηρία ακόμα και αναμένεται και από το Ιράν να δοθεί, τουλάχιστον όπως λέει η αμερικανική πλευρά, εντός της ημέρας η απάντηση στο σχέδιο που έχει προταθεί για την ειρήνευση στην περιοχή. Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα με τον Θόδωρο Τσίκα, έναν εξαιρετικό διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, αρκετά εξειδικευμένο σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είμαστε? Σήμερα ξυπνάμε με ήχους εκρήξεων, ξυπνάμε λίγο πιο ήρεμα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας διαγωνισμός, ένα bras de fer.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ έντασης, τριβής, συνομιλιών, έτσι. Εγώ νομίζω ότι οι μηχανές της διπλωματίας έχουν κινηθεί αρκετά γρήγορα πλέον. Νομίζω ότι κάνουμε μια ψιλοβελονιά πάνω στις διατυπώσεις μιας καταρχήν συμφωνίας, ενός βασικού πλαισίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά βέβαια αυτό συνοδεύεται και από τριβές και από συγκρούσεις, γιατί είναι και μια μάχη γοήτρου, είναι μια επίδειξη δύναμης τόσο στο εσωτερικό των χωρών, είπα και Ιράν, αλλά όσο και στο διεθνή τους περίγυρο, διότι πρέπει να δείξουν ότι έχουν το πάνω χέρι κάθε μία πλευρά και ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει στην άλλη τους όρους της. Επομένως νομίζω ότι μέχρι να τουλάχιστον να υπογραφεί αυτό το πρώτο πλαίσιο, το πρώτο μνημόνιο κατανόησης, θα έχουμε αυτές τις τριβές και είναι πολύ πιθανό να τις έχουμε και μετά και αφού υπογραφεί. Δεν νομίζω όμως...
0: Είμαστε ολοταχώς προς μία διπλωματική λύση η αντιμετώπιση του θέματος και κάνουμε κράτη καταρχήν σε γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης.
1: Ναι, νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και αν έχουμε χτυπήματα και αν έχουμε ακόμα χτυπήματα και μετά την υπογραφή αυτού του αρχικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, δεν νομίζω ότι οι δύο πλευρές έχουν τη δυνατότητα ή τη βούληση να ξαναγυρίσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε αυτές τις 40-50 μέρες που περάσαμε, για διαφορετικούς λόγους
0: η
1: κάθε πλευρά. Ναι. Δηλαδή καταρχάς ένας κοινός λόγος είναι ότι τα οπλοστάσια έχουν ως έναν βαθμό αδειάσει, έτσι. Και για να γεμίσουν θέλουν χρόνο. Δεν σημαίνει ότι έχουν αδειάσει πλήρως, αλλά είναι σε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι εύκολο να συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα που απαιτεί μια πολεμική αναμέτρηση. Και κατά δεύτερον, έχουμε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι είναι ένας πόλεμος αντιδημοφιλής. Οι τιμές των πετρελαιοειδών είναι ακόμα πολύ ψηλές για τον Αμερικανό καταναλωτή, ο οποίος θα κληθεί σε λίγους μήνες να ψηφίσει.
0: Το γαλόνι, γιατί... η βενζίνη έχει εκτιναχθεί. Έχει εκτιναχθεί πάρα πολύ ψηλά για τους Αμερικανούς.
1: Πολύ. Έχετε δίκιο. Για τη Βουλή και για τη γερουσία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα έχουμε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και σε στρατιωτικές του υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολιτικές υποδομές. Και

0: αυτή τώρα η ισορροπία είναι λίγο δύσκολη και νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε ότι καθυστερούν. Να. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν οι διατυπώσεις αυτές που να μπορούν να επιτρέπουν στην κάθε πλευρά να πει ότι είναι νικήτρια και από τη διαπραγμάτευση.
1: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω το εξής, μάλλον να κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πού ακριβώς αυτή τη στιγμή και με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προτάσεις, δεν ξέρουμε τώρα αύριο το πρωί τι μπορεί να πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά λέμε, με βάση αυτά που είναι στο τραπέζι, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, δηλαδή ποια είναι η σύγκρουση σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή είναι μόνο τα στενά του Ορμούς και ποια είναι τα σημεία που περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ξεκάθαρη απάντηση του Ιράν.
0: Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ μπορούν να δεχτούν οποιοδήποτε πλαίσιο ακριβώς. Στο οποίο να μην υπάρχει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό θα ήταν μεγάλη πολιτική ήττα. Διότι τι θα σήμαινε αυτό, διότι ας πούμε τώρα ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμού, γίνεται η συμφωνία για να ανοίξουν, το οποίο φαίνεται ότι είναι όριμο. Θα είναι αμφίπλευρη και το Ιράν θα σταματήσει να τα κλείνει και θα σταματήσει και ο ναυτικός αποκλεισμός τον ΗΠΑ. Εάν γίνει μόνο αυτό, ουσιαστικά είναι η κατάσταση η οποία υπήρχε πριν αρχίσει η σύγκρουση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα να αιτιολογήσει, να δικαιολογήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική αλλά και στον κόσμο το γεγονός ότι επί δύο μήνες έχουμε νεκρούς, έχουμε καταστροφές, έχουμε αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας
1: έχουν
0: οικονομίας.
1: Έχουν δεχτεί πλήγματα πάντως από ό,τι αποκαλύφθηκε από τον Αμερικάνικο τύπο και οι Αμερικανικές εγκαταστάσεις βάσης που είναι στη γύρω περιοχή και μάλιστα ισχυρά πλήγματα. Δεν τα είχαμε αξιολογήσει ή δεν είχαμε όλες αυτές τις πληροφορίες όταν γινόνταν οι εχθροπραξίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα πια.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορεί να δικαιολογήσει ότι έγιναν όλα αυτά και στο τέλος δεν έχει συμβεί τίποτα. Είμαστε στην κατάσταση πρώτου πολέμου. Διότι τα στενά του Ορμούς, υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Βεβαίως.
0: Έκλεισαν λόγω της σύγκρισης. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε όλη αυτή η ιστορία είναι η εξέλιξη, ο έλεγχος, ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Επομένως, δεν μπορεί να μην υπάρξει κάποιο τύπο διατύπωση. Τώρα, αυτό θα είναι μια διατύπωση που θα λέει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα αναπτύσσεται το πυρηνικό πρόγραμμα. Υπάρχει μια αναστολή. Και ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Αυτό φαίνεται ότι γίνεται μια ανταλλαγή, ας πούμε, ας το πω, προτάσεων και ιδεών. Θα αναφέρεται σε κάποιο βαθμό εμπλουτισμού του ουρανίου, ο οποίος θα είναι επιτρεπτός. Και ποιος θα είναι αυτός?
1: Υπάρχει επιτρεπτός βαθμός εμπλουτισμού του ουρανίου?
0: Ναι, υπάρχει. Βεβαίως, γιατί υποτίθεται ότι το Ιράν έχει δυνατότητα να έχει ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει ο βαθμός εμπλουτισμού ουρανίου να είναι χαμηλός, ώστε αυτό να μην του επιτρέπει να εξέλιξει το ειρηνικό σε πολεμικό. Δηλαδή από παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε κατασκευή πυρηνικού πρόγραμμα.
1: Είναι μεγάλο ζητούμενο αυτό για τον κύριο Τραμπ, αν σκεφτεί κανένας ότι στην προηγούμενη μεγάλη ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τη συμφωνία που υπήρξε για τα πυρηνικά του Ιράν, ο κύριος Τραμπ είχε επιτεθεί δρυμύτατα στους δημοκρατικούς και στον τότε πρόεδρο και τον είχε επικρίνει πάρα πολύ σκληρά για τη συμφωνία που έκανε με το Ιράν. Άρα είναι ένα από τα διακυβεύματα το τι θα γίνει το πυρηνικό οπλοστάσιο.
0: Βεβαίως, διότι πολύ σωστά το λέτε και συνεχίζω εγώ, διότι όταν ο πρόεδρος Ομπάμα, όπως αναφέρεται, και με τη συνεργασία και ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να πω εδώ, είχε υπάρξει συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ήταν περίπου γύρω στο 3,5% εμπλουτισμός ουρανίου. Το είχε λοιπόν επικρίνει τότε ο Τραμπ. Και όταν έγινε πρόεδρος την πρώτη φορά, απεσύρθη μονομερός ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τη συμφωνία αυτή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Απεσύρθη μονομερός ο Τραμπ. Το αποτέλεσμα είναι να αισθανθούν οι Ιρανοί ότι έχουν περιθώριο και έφτασαν σε εμπλουτισμό σχεδόν 60%. Με 90% μπορείς να κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο. Λοιπόν, άρα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχε ο πρόεδρος Ομπάμα μέσω διαπραγμάτευσης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εδώ πέρα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Και το τρίτο σημείο στο πυρηνικό πρόγραμμα είναι αυτά τα 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φαίνεται ότι υπάρχουν ως απόφερ.

0: στο Ιράν αυτή τη στιγμή, λένε ότι είναι σε μια υπόγεια κατάσταση στο Ισπαχάν. Αυτό τι θα γίνει, θα μείνει στο Ιράν, θα το παραδώσουν σε κάποια άλλη χώρα, σε ποια χώρα.
1: Ή έχει ακουστεί ότι είχε ενδιαφερθεί, όχι είχε ενδιαφερθεί, είχε προσφερθεί η Ρωσία να το αποθηκεύσει γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Αλλά το έχει απορρίψει ο Τραμπ αυτό.
1: Το έχει απορρίψει. Και θέλω, ναι, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο σημαντική. Φαίνεται ότι θα έχουμε το ταξίδι του κυρίου Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικές αυτές τις συνομιλίες που θα έχει στο Πεκίνο με τον Σι και την κινέζικη ηγεσία ο κύριος Τραμπ και για το Ιράν και όχι μόνο.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να έχει υπάρχει αυτή η συμφωνία πριν πάει στο Πεκίνο.
1: Α, λέτε πριν, έτσι. Είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ήθελε να είναι πριν. Είναι βέβαιο κατά τη γνώμη μου ότι πέρα από τα θέματα τα οικονομικά και τα εμπορικά, γιατί έχουμε και τους δασμούς που θα πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Κινέζους, θα υπάρξει και μια ευρύτερη γεωπολιτική συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και το Ιράν κυρίως, διότι η Κίνα είναι ο ισχυρότερος ίσως σύμμαχος του Ιράν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και μια συζήτηση και για την Ουκρανία. Δηλαδή, στο κατά πόσο θα μπορούσε η Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να υπάρξει μια συμφωνία στο Ουκρανικό. Επομένως, επειδή η Κίνα και είναι ισχυρός παίκτης του Ιράν, σύμμαχος, και εξαρτάται εν πωλής από τη ροή πετρελαίου προς αυτήν μέσω των στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζω ότι η Κίνα έχει χάσει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την Αμερικανική επέμβαση. Ενδιαφέρεται. Έχει και κίνητρο και συμφέρον σε αυτή την ιστορία. Θα ήταν καλύτερο για τον Τραμπ για πραγματικά να κλείσει το μέτωπο πριν γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Κύριε Τσικά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι ήταν και αρκετά νωρίς, δουλεύετε κάθε μέρα εντατικά. Σας ευχαριστούμε και εδώ
0: καλά.
1: Θα είμαστε να ξανακουβεντιάσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Λοιπόν,
1: κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Μεγάλη πετρελοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταγωγή του 54χρονου και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μετρών ασφαλείας στον Κορυδαλό το ζεύγος. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας μέρα και πάλι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Είδαμε, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι διαπραγματεύσεων, αλλά με ένταση, αφού υπάρχουν ακόμα χτυπήματα και περιορισμένες κλίμακες, βέβαια, επιχειρήσεις που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Όλοι παρακολουθούν με κομμένη ανάσα πότε και αν θα φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίκας, ο διεθνολόγος που είχαμε προηγουμένως, εκτίμησε ότι θα ήθελε να έχει αυτή τη συμφωνία ή την αρχική συμφωνία ο κύριος Τραμπ στα χέρια του πριν πάει στο Πεκίνο, που θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ κρίσιμες συνομιλίες που θα έχει εκεί με την κινέζικη ηγεσία. Πάμε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλες παράμετροι σε αυτή την καυτή ζώνη της Μέσης Ανατολής, με τις πολεμικές εντάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλους να παρακολουθούμε κομμένη ανάσα αν θα υπάρξει ή όχι μια συμφωνία ειρήνευσης, καθώς ανάμεσα στα άλλα έχουν πάρει φωτιά και οι τιμές των καυσίμων. Είμαστε σε ένα νέο ενεργειακό σοκ που δεν ξέρουμε ακόμα ούτε πόσο θα διαρκέσει ούτε ποιες θα είναι οι τελικές συνέπειες του. Και καλημερίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Μπασιά, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ακούω, βλέπω και διαβάζω ότι αυτό το ενεργειακό σοκ που ζούμε τώρα είναι ακόμα ισχυρότερο και ακόμα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ενεργειακό σοκ που είχαμε στις αρχές δεκαετίας του 70 και που πετσόκοψε το κράτος πρόνοιας. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι από το ενεργειακό σοκ και έπειτα στις αρχές δεκαετίας του 70 πετσοκόπηκε, άρχισε να πετσοκόβεται το κράτος πρόνοιας και στην Ευρώπη.
1: Είναι γεγονός, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές κρίσεις οι οποίες έχουν συμβεί από το 1995-97, θα έλεγα. Οι οποίες δοκιμάζουν την ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος. Αναγκαστικά πρέπει να πούμε δύο λόγια που έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη θεώρηση, που είναι οικονομική τελικά. Αν και δεν είμαστε οικονομικοί, είμαστε της ενέργειας, αλλά εντάσσεται. Σήμερα η ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος δοκιμάζεται πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι τα συστήματα δεν σπάνε, απλώς θα τα λυγίσουν και διορθώνονται. Αλλά η επικάλυψη διαφόρων κρίσεων, οι οποίες τελικά η μία μετά την άλλη δεν έχουν λυθεί εντελώς και έχουν αφήσει απομεινάρια, δημιουργεί...
0: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη ακόμα.
1: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη και αν δούμε τα πράγματα από την αρχή, το 97 υπήρχε μια ασιατική κρίση, έτσι, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό. Το 98 είχαμε τη ρωσική κρίση, διότι γίνεται η απελευθέρωση του μπλοκ, αν θέλετε, αλλά δημιουργείται μια κρίση οικονομική μετά, η οποία ακολουθεί και συνεχίζει και έχουμε την εξέλιξή της στη σημερινή κατάσταση. Μετά έχετε το 2000 με τη φούσκα των τηλεπικοινωνιακών. Που τι ήταν η φούσκα αυτή? Ήταν datacom. Δηλαδή μοιάζει αρκετά με αυτό που μπορεί να συμβεί με τα data centers. Δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Και μετά έχουμε μια άλλη κρίση των δανείων, έτσι, τα δάνεια το 2028. Το 2011 άντε μια άλλη κρίση, η οποία είναι η κρίση της Ευρωζώνης, η οποία σταμάτησε λίγο και ξαναπέφτει μπρος. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που όλες αυτές οι κρίσεις, επαναλαμβάνω, η μία μετά την άλλη δεν έχει πετύχει να έχει διορθώσει την προηγούμενη. Και αυτή η αλληλοεπικάλυψη δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες σήμερα είναι πολύ δύσκολες να να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια οικονομική μετάβαση. Η μετάβαση δεν είναι ενεργειακή. Η μετάβαση είναι οικονομική και έχει τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου, κατά την άποψή μου, έτσι, δεν είναι τα 400 κιλά τώρα του 160% εμπλουτισμένου ουρανίου. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει τεράστιο πλούτο, κύριε Βιτάλη. Τεράστιο πλούτο. Αφάνταστο πλούτο, ο οποίος πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διαχειριστεί. Και για να διαχειριστεί αυτός ο πλούτος, χρειάζεται από τη μια, χρειάζεται, δηλαδή επιθυμούν οι δυνάμεις οι οποίες έχουν μεγάλη επιρροή να καθορίσουν την εξέλιξή του, και οι δυνάμεις, οι χώρες οι οποίες παράγουν αυτό το πλούτο, έχουν τον πλούτο κάτω από τα πόδια τους, αποφάσισαν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι μια παρομοίωση, αλλά εντάξει, μετράει νομίζω, αποφάσισαν τι, να μην πουλάνε δέρμα για να τους γυρίζουν να αγοράζουν παπούτσια, αλλά να πουλάνε δέρμα, αλλά να φτιάχνουν και παπούτσια και να πουλάνε και παπούτσια. Αυτά είναι τα καινούργια ενεργειακά προϊόντα τα οποία έχει αποφασίσει το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλη της περιοχής έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Οπότε νομοτελειακά σε κάποια στιγμή, εάν μειωθούν οι παρεμβάσεις οι εξωτερικές, θα τα βρούνε μεταξύ τους και θα βάλουν και στο παιχνίδι μακροπρόθεσμα ακόμα και το Ιράν. Αυτή είναι η άποψή μου, διότι υπάρχει μια κοινή λογική για όλους ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να μπουν περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι των καινούριων προϊόντων, τα οποία καινούρια προϊόντα μπορούν να παραχθούν από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν θα σας πω τώρα για τα λιπάσματα, για την ουρία, για την αμμονία, για το σκληρό άνθρακα που είναι η διάσπαση του μεθανίου σε υδρογόνο και άνθρακα, ο οποίος ξηρός άνθρακας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος, όχι μόνο για τα microchips, αλλά ιδιαίτερα για τις μπαταρίες της καινούργιας γενιάς. Δηλαδή έχουν πάρει χαμπάρι άνθρωποι και το ξέραν έτσι, ότι έχουν μια τρομερή δύναμη η οποία είναι κάτω από τα πόδια τους. Και αυτό είναι και μια παρένθεση για να θυμηθούν και οι διάφοροι ότι και η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ξεχαστεί τόσες δεκαετίες, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, και ιδιαίτερα μία δεκαετία πριν. Μιλάω για τη δεκαετία του 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19 εκεί. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση, και οι επιπτώσεις ποιες είναι? Ότι εφόσον υπάρχει αυτή η ανελαστικότητα, δηλαδή δεν μπορεί η προηγούμενη κρίση να έχει διορθωθεί από την επόμενη, αλλά υπάρχουν απομεινάρια, αυτή η επικάλυψη δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση, που σημαίνει ότι για τουλάχιστον 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, διότι δεν διορθώνεται έτσι η κατάσταση. Μη σας πω ότι και να μειωθούν μετά, να σταθεροποιηθούν, θα είναι υψηλότερο
2: από πριν την κρίση.
1: Αυτό το έχετε δει και με το ηλεκτρικό. Τι πληρώνετε? Τι πληρώνατε πριν από 10 χρόνια, τι πληρώνετε σήμερα? Τι άλλαξε? Τα πολύχρωμα τιμολόγια, που έχουν από πίσω της κάποια άλλη εξήγηση βέβαια. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Φανταστείτε ότι σήμερα το Κατάρ μπορεί να διορθώσει κάποιες από τις εγκαταστάσεις μέσα σε 2-3 μήνες, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εργολάβοι να κάνουν τη δουλειά, που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και πληρώνονται γρήγορα. Το ότι πληρώνονται γρήγορα θα τους πληρώσουν γρήγορα, γιατί είναι πλούσιες χώρες. Αλλά όλα δεν γίνονται έτσι με ένα μαγικό.
2: Ναι, γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές είναι πολύ σύγχρονες και πολύ υψηλής τεχνολογίας.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούν να διορθώσουν.
1: Για να μπει στο ρέγουλο που είχε πριν το Κατάρ τουλάχιστον, θέλει 3 χρόνια. Το έχουν πει οι ίδιοι, και δεν το λένε για να κρατάνε τις τιμές υψηλές, γιατί το Κατάρ δεν μπορεί να πουλήσει σήμερα. Και εφόσον δεν μπορεί να πουλήσει το Κατάρ, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών σε πωλήσεις φυσικού αερίου υγροποιημένου, ποιος βγαίνει κερδισμένος, κύριε Βιτάλη?
2: Ποιος?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Πόσο έχει πάει όμως το γαλλόδι βενζίνη στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, κύριε Μπασκιά?
1: Έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί ένα, διότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όλο και περισσότερο στην αγορά της εξισορρόπησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να επιδρά στην εσωτερική οικονομία. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν θα χρειαζόταν να πληρώνουν το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο διπλά λεφτά, διότι το έχουν εκεί και δεν έχουν ανάγκη να το μεταφέρουν 6.000 μίλια στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έχουν και αυτοί ένα πρόβλημα συμφόρησης, δηλαδή αργοπορίας, όχι λόγω πολέμου όπως τον κόλπο, αλλά λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα υγροποίησης φυσικού αερίου, αλλά ανάμεσα στα δύο έχετε 2.000 ή 1.000 χιλιόμετρα απόσταση, όπου χρειάζεται να γίνουν καινούργια αγωγή για να μεταφέρουν αυτό που παράγεται εκεί που μπορεί να υγροποιηθεί. Και αυτοί οι αγωγοί λείπουν σήμερα για διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν ή με αντιδράσεις ή με οικονομικά προβλήματα των διαφόρων πολιτιών, ή με το ότι μέχρι τώρα δεν το κοίταγε και πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το κοιτάγανε πολύ αυτό το θέμα, και έχει δημιουργηθεί μια συμφόρηση. Και ιδιαίτερα εδώ έρχεται και ένας άλλος παράγοντας, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων απαιτούν πάρα πολύ φυσική ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να δοθεί σήμερα παρά μόνο με το φυσικό αέριο. Οπότε έχετε και μία άλλη συμφόρηση ή ένα πρόβλημα εσωτερικό που έχει φτάσει και συζητήσει στο Κογκρέσο, ότι δεν μπορούμε να κρατάμε φυσικό αέριο για να το κάνουμε εξαγωγή, για να δείξουμε ότι εξαγωγές μας είναι τεράστιες και ότι έχουμε την επιρροή στον κόσμο, και να δημιουργούμε έτσι σχετικές ελλείψεις εσωτερικά, οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι το πλέγμα σήμερα, που όπως βλέπετε αυτή η ανελαστικότητα που έχει δημιουργηθεί έχει επιδράσει ακόμα και την εσωτερική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλα τα παρατράγουδα και όλα τα επιπλέον που συζητάτε για τις ενδιάμεσες εκλογές και τον κόσμο που ψήφισε και δεν είναι χαρούμενος με τον καινούριο πρόεδρο κτλ. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο, νομίζω.
2: Λοιπόν, εγώ, κύριε Μπασιά, νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση τις αμέσως επόμενες μέρες. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί θέλω να δούμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που φαίνεται, έστω περιορισμένες διαστάσεις, αλλά υπάρχει μπροστά μας αυτό το θέμα που λέγεται κατά ιός, και η προσπάθεια να εντοπιστούν τα κρούσματα που έχουν φύγει από το κρουαζιερόπλοιο. Και κύριε Μπασιά, νομίζω ότι αξίζει λίγο να το συζητήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται και πώς μπορεί να προφυλαχτεί από όλο αυτό το πράγμα. Εμείς θα τα πούμε ξανά πάρα πολύ σύντομα για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά. Λοιπόν, το είπα έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορούσα την εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανταϊός, αυτή η μεγάλη περιπέτεια πάση στο κρουαζιερόπλοιο, οι προσπάθειες να εντοπιστούν σε 12 χώρες, να έχουν λατηθούν, γίνεται μια προσπάθεια σε 12 χώρες τουλάχιστον να έχουν λατηθούν ενδεχόμενα ή πιθανά κρούσματα. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, παθολόγο, λοιμοξιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ. Την πολύ δύσκολη περίοδο, 19-22, ασχολήθηκε με τις μεταδοτικά νοσήματα. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και από τη συχνότητα του δημόσιου ραδιοφώνου. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τώρα δεν θα σας ρωτήσω για τη βενζίνη εσάς, θα τα πούμε μετά αυτά αν έχουμε χρόνο. Θέλω...
3: Ευτυχώς.
2: Δεν σας ρωτάω. Θέλω να δούμε ένα πράγμα που ο κόσμος που θα να καταλάβει. Θα πάμε μετά λίγο έτσι στη δομή αυτή του Χανταϊού. Θέλω να καταλάβω, επειδή υπάρχει και ένας, έτσι λέγεται, ένας Έλληνας μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, αν εδώ υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για να αντιμετωπιστεί αυτή η λίμωξη και αν αυτό το πρωτόκολλο λόγω των καταστάσεων έχει ενεργοποιηθεί.
3: Τα έχουμε μάθει αυτά από τον COVID. Γίνεται η χνηλάτιση επαφών και απομόνωση των επαφών. Απλά η διαφορά με τον COVID είναι ότι αυτός ο ιός εδώ έχει πιο παρατεταμένη επόαση. Μπορεί δηλαδή η επόαση να φτάσει μέχρι και τις 7-8 εβδομάδες. Άρα η ανάγκη για απομόνωση μιας επαφής είναι διαφορετικού επίπεδου. Θυμάστε στον COVID, στην αρχή απομονώναμε για 2 εβδομάδες, μετά για 10 μέρες, μετά για 5 μέρες κτλ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η φιλοσοφία της ιχνηλάτησης επαφών, του contact tracing όπως λέμε, είναι ίδια.
2: Τώρα, το θέμα εδώ είναι πόσο πολύ πρέπει να ανησυχούμε αν πρόκειται για μια νέα πανδημία ή αν είμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας, μιας επιδημίας. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο με βάση και με αυτά που έχει βιώσει πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε.
3: Για βέβαια, όποιος καεί στο χυλόφυσα και το γιαούρτι.
2: Και το γιαούρτι.
3: Δεν το νομίζω, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα εκκρεμούν πληροφορίες. Αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από τα ποντίκια, από τα τροκτικά. Γενικά δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα μεταξύ ανθρώπων, εκτός από ορισμένες παραλλαγές που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αν έγινε μετάδοση μεταξύ των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα όλοι αυτοί να μολύθηκαν από κάποια κοινή πηγή. Φυστό. Δηλαδή να μην μόλυνε ο ένας τον άλλον, αλλά να εκτέθηκαν όλοι αυτοί 6, 7, 8 όπως ήταν.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει αυτή η υπόθεση αρκετά σοβαρά.
3: Αν δεν ισχύει αυτό και μόλυνε ο ένας τον άλλον, τότε μιλάμε για αυτή την παραλλαγή του ιού, λέγεται παραλλαγή των άνδεων, η οποία παραλλαγή έχει τη δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ακόμα και αυτή η μετάδοση είναι περιορισμένη και απαιτεί στενή σωματική επαφή και παρατεταμένη επαφή. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο κάποιος με μια χειραψία να το μεταδώσει στον άλλον ή επειδή τον συνάντησε σε ένα διάδρομο. Όταν μιλάμε για στενή και παρατεταμένη επαφή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στην ίδια καμπίνα, μένουν στο ίδιο σπίτι, χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα κτλ. Άρα λοιπόν, από όλα αυτά συνάγεται ότι η δυνατότητα αυτού του ιού να προκαλέσει μια πανδημία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτός ο ιός, τουλάχιστον όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν αποτελεί κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό.
2: Μάλιστα. Όμως φαίνεται ότι υπό προϋποθέσεις, και θα καλό είναι να μας διευκρινίσετε, αυτός ο ιός γίνεται και θανατηφόρος. Το είδαμε.
3: Έχει μεγάλη θνητότητα. Υπάρχουν δύο βασικά κλινικά σύνδρομα. Το ένα οδηγεί σε καρδιοαναπνευστική νόσο, ουσιαστικά σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, λέγεται καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, και έχει μια θνητότητα που φτάνει το 50%, δηλαδή ένα στους δύο πεθαίνει. Και η άλλη κλινική εικόνα είναι με αιμορραγικά φαινόμενα και νεφρική ανεπάρκεια, και αυτή έχει θνητότητα η οποία είναι της τάξης του 20, καμιά φορά και 30%. Είναι βαρύ νόσημα, δεν είναι COVID. Είναι πολύ βαρύ νόσημα.
2: Είναι βαρύ τώρα από τον COVID.
3: Βεβαίως, καμία σχέση.
2: Και πώς, καταρχήν, να δούμε ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα του χανταϊού.
3: Ως μία λίμωξη γενικότερη ξεκινάει. Γρυποειδές σύνδρομο με πυρετό, κακουχία, βήχας, δύσμια μπορεί να εμφανιστεί και καθώς εξελίσσεται μπορεί να εστιάσει περισσότερο στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα ή μπορεί να εστιάσει στους νεφρούς με συνοδούς αιμορραγικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τον τύπο του ιού. Είναι μία εξελισσόμενη δηλαδή εικόνα η οποία ξεκινά όπως όλες οι ιώσεις, δηλαδή με μη ειδικά συμπτώματα και εξελίσσονται επί το βαρύτερον όλα αυτά στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή. Λίγα στελέχη του ιού μπορούν να το επιτύχουν αυτό, εκτός και αν έχουμε κάποια καινούργια παραλλαγή που δεν την ξέρουμε. Συνήθως ο ιός αυτός μεταδίδεται όταν έρθουν άνθρωποι σε επαφή με τα σωματικά υγρά των ποντικιών. Στη φύση δηλαδή περισσότερο συμβαίνει.
2: Υπάρχει περίπτωση να δούμε μετάλλαξη στο χανταϊό?
3: Αλλάζουν όλοι με την πάροδο του χρόνου, βλέπουμε καινούργια στελέχη κτλ. Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία της φύσης. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Πιο πιο πολύ απειλούνται άνθρωποι οι οποίοι λόγω του επαγγέλματός τους ή λόγω των δραστηριοτήτων τους είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή με ούρα, περιτώματα και λοιπά σωματικά υγρά αποτικιών. Δηλαδή περισσότερο στη φύση. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, κατασκηνωτές, υλοτόμοι. Αυτοί είναι σε μεγάλη
2: μέρα. Ναι, αλλά όχι από. Αν έχω καταλάβει κι εγώ καλά και να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι όλα τα είδη των τροκτικών που μπορεί να είναι φορείς του χανταϊού.
3: Γενικώς τα τροκτικά δεν αρρωσταίνουν από τους χανταϊούς. Είναι περισσότερο φορείς.
2: Ναι.
3: Έτσι. Και αν έρθει σε επαφή με τα σωματικά υγρά τους, ούρα, περιτώματα κτλ., το ξαναλέω, συνήθως στη φύση ή σε δραστηριότητες
2: τέτοιες
3: που μπορεί να έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά και περιτώματα ποντικιών. Ας πούμε, αν μπει ένα ποντίκι μέσα στο σπίτι σου, έχεις ένα εξοχικό σπίτι και διεισδύσει ένα ποντίκι κτλ., αυτό μπορεί να σε φέρει σε επαφή βεβαίως. Αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.
2: Η ιατρική, η κλινική αντιμετώπιση.
3: Υποστηρικτικά δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, ούτε υπάρχει βεβαίως εμβόλιο. Υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες. Υγρά, ηλεκτρολίτες, ενυδάτωση, οξυγόνο, ό,τι χρειάζεται να υποστηρίξεις. Δεν υπάρχει ειδική αιτιολογική θεραπεία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο αντιϊκό φάρμακο το οποίο να δρά εναντίον των χανταϊών. Ούτε υπάρχει και προστατευτικό εμβόλιο.
2: Ίσως γι' αυτό λέτε ότι είναι αρκετά. Δηλαδή έχει σημαντική θνησιμότητα αυτός ο ιός.
3: Ναι, βέβαια. 40% με 50% η μία μορφή, αυτή που κάνει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, και 20% η άλλη μορφή, εκείνη που κάνει αιμορραγίες και νευρική ανεπάρκεια.
2: Ελπίζω να μην το. Να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Να μην το δούμε να πλώνεται. Και το ερώτημα, το ξανάτησα και στην αρχή, είναι. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή εντοπίστηκε κάποιος που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο Έλληνας, ενδεχομένως θα έρθουν τουρίστες, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε κάποια πρωτόκολλα.
3: Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειών. Φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος ταξιδιώτης ο Έλληνας θα έχει εντοπιστεί και θα τεθεί σε μια επιτήρηση για ένα διάστημα.
2: Ούτε μπορούμε.
3: Πάντως, έχουμε κατά καιρούς τέτοια επεισόδια στην Ελλάδα. Θέλω να πω, περιπτώσεις λίμωξης από χανταϊό υπάρχουν. Δεν είναι πολλές. Τα τελευταία 5-6 χρόνια είχαμε, νομίζω, 7-8 περιστατικά. Και στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχε και μία μικροεπιδημία στην Ήπειρο. Δεν είναι ένας ιός δηλαδή που δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Απλά δεν τον βλέπουμε συχνά. Δεν βλέπουμε περιστατικά συχνά.
2: Άρα δηλαδή μπορούμε να αισθανθούμε λίγο πιο χαλαροί. Για το καλοκαίρι.
3: Λίγο δεν είναι απειλή για το γενικό πληθυσμό. Δεν έτσι είναι. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν συνιστά απειλή για το γενικό πληθυσμό. Οι υγειονομικές αρχές θα κάνουν το καθήκον τους και θέλω να πιστεύω ότι το σύμπτωμα αυτό θα περιχαρακωθεί εν τη γενέση του. Έχει κάποιες δυσκολίες βεβαίως, διότι κάποιοι από τους ταξιδιώτες του κρουαζιεροπλοίου επαναπατρίστηκαν νωρίτερα, πριν δηλαδή εκδηλωθεί η κατάσταση αυτή. Αυτοί πρέπει να εντοπιστούν από τις υγειονομικές αρχές των χωρών τους και να τεθούν σε περιορισμό. Αν συμβεί αυτό και βεβαίως από και οι τωρινοί επιβάτες, νομίζω είναι τώρα το πλοίο στην Τενερίφη κάπου εκεί, υπάρχει δυνατότητα αυτή η επιδημία η τοπική εντός του κλάστερ, ούτε καν επιδημία, η ροή είναι, εντός του κουρασγεροπλοίου να περιχαρακωθεί. Και να μην υπάρξει δηλαδή περαιτέρω εξάπλωση, αλλά πρέπει να γίνουν αυτές οι υγειονομικές διαδικασίες. Ευτυχώς υπάρχει ο λεγόμενος διεθνής υγειονομικός κανονισμός που υποχρεώνει τις διάφορες χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι μόνο με ανταλλαγή στοιχείων, αλλά και με συντονισμένες ενέργειες για την περιχαράκωση των λεγόμενων διασυνοριακών απειλών. Διότι αυτό εδώ είναι μια διασυνοριακή απειλή. Όταν ξεσπά αυτή η συρροή στο κουρασγερόπλιο και έχει επιβάτες οι οποίοι ταξίδεψαν πιο νωρίς στις χώρες τους, αυτό είναι μια διασυνοριακή απειλή. Γιατί ο ταξιδιώτης, αν έχει μολυνθεί και δεν το έχει εκδηλώσει ακόμα, και είπαμε ότι έχει μια επόαση που μπορεί να φτάσει μέσα τις 6-7-8 εβδομάδες, μπορεί να το εκδηλώσει στην πατρίδα του μετά από ένα μήνα. Και αυτός να αποτελέσει μια απειλή, αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν μεταδίδεται υπό αυτή την προϋπόθεση, να αποτελέσει μια απειλή για τους γύρω του. Αν όμως εσύ παρέμβεις, η υγειονομική αρχή κάθε χώρας, όπως είναι εδώ ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ή σε άλλες χώρες είναι ο αντίστοιχος οργανισμός, παρέμβει, εντοπίσει τον ταξιδιώτη αυτόν και τον απομονώσει, μπορεί το θέμα να το λήξει.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή. Να σκεφτώ λίγο πιο χαλαρά, μήπως βρεθώ στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών, έτσι.
3: Να πάτε, αφού είστε και συνεφίλ στο Κρουαζιερόπολιο να μην πάτε, αλλά αυτό τώρα είναι στην Τενερίφη. Είναι μακριά και δεν υπάρχει και πρόσβαση.
2: Και βλέπω από το πρωτοσέλιδο, από την πρώτη σελίδα Weekend πρόσωπα που έχει ένα αφιέρωμα στο, τα λέμε στην αρχή αυτά, στο 71 το Φεστιβάλ Κανόνα, έχει φωτογραφία από την ταινία Μουλέν του Λάσλο Νέμες. Ακούγεται ότι κυνηγάει και αυτό τη διάκριση. Να είμαστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
3: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και να απολαύσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Είναι αντεπόρτα.
2: Για να δούμε τι γίνεται και με τις κάνεις. Θα το παρακολουθούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρα κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κουρασγερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία, αλλά σε έξαρση ιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα βόρεια ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη πάντα στη μουσική επιμέλεια, την Αθήνα Σαλούς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Βλέπω τώρα τα μηνύματα σας, φίλοι, γιατί με την συζήτηση που έχω με τους συνομιλητές μου δεν προλαβαίνω να δω στην οθόνη. Καλημέρα στη κυρία Χρυσή Σιδηροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν έχω τον συνομιλητή μου για να τον κύριο Παναγιωτακόπουλο για να τον ρωτήσω τι μπορεί να γίνει με τις πτήσεις. Τον κύριο Βάρδα επίσης. Καλημέρα σας. Και από μένα τα είδα τώρα τα μηνύματά σας. Δεν είναι εδώ οι συνομιλητές στους οποίους μου είπατε να απευθύνω τα ερωτήματα. Εντάξει, συνεχίστε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα προσέχω και εγώ πιο πολύ στην οθόνη του Viber. Πάμε. Α, ναι, βεβαίως. Πάμε μέχρι να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να δούμε τα πρωτοσέλιδα, έτσι όπως καταγράφονται, τους κεντρικούς τίτλους μάλλον, και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της πρωτοσέλιδας. Όπως έχω μπροστά μου τις εφημερίδες, κοιτάω τα νέα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο, ένα ντρόουν αυτοκτονίες made in Kiev, τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανική κατασκευή πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και το χτύπημα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Καθημερινή, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το είπαμε αυτό το θέμα όσο μπορούσαμε και θα το έχουμε εδώ μπροστά μας και τις επόμενες μέρες. Εφημερίδα των συντακτών, φάκελος, δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν συνευσύν Γιάννης Κωνσταντινίδης, Στάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλιάδης. Κόντρα. Και αυτή η εφημερίδα έχει τον ντρόουν για επιλέξει κεντρικό θέμα. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμασε σε ρωσικό πλοίο. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ και κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Δημοκρατία, και αυτή έχει μείνει στο θέμα του ντρόουν. Έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του τύπου. Όχι μόνο εδώ, και στο εξωτερικό παίζεται και πολύ ψηλά από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Λοιπόν, ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία, πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο, κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ελεύθερος τύπος, ραβασάκια διαδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, έλεγχη ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2030 έως το 2023, μεγάλες αποκλήσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις που αναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επιθέσης, φυλάδια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. Δώστε μου ένα λεπτό. Αυτές ήταν που είχα στο στούντιο να δω και από τα ηλεκτρονικά μερικές που λείπουν από το σώμα. Εστίασα στη διάβασα και προηγουμένως το ίδιο θέμα με την Καθημερινή, δηλαδή για το νομοσχέδιο που φέρνουν που έρχεται στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Νομικός μανδύας από την εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Bloomberg, η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της σε βάρος Ελλάδας, της θαλάσσιας ζώνης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, με βάση και τα πρωτοσέλιδα της Καθημερινής και της Εστίας, αυτό το θέμα Το έχουμε μπροστά μας, θα το έχουμε μπροστά μας και σημειώνω και ότι τις 15 Μαΐου προχωράει η Ελλάδα στην οριοθέτηση νέων πάρκων, θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Ίσως εδώ να είναι και η απάντηση της Τουρκίας. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως και οι δύο πλευρές μου λένε ότι είναι σε επικοινωνία για αποφυγή τυχόν περαιτέρω εντάσσεων, όμως δεν λέμε τίποτα, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος και πάμε κατευθείαν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε κύριε Μάντζο, είναι χαρά μας. Είναι από τις ψύχρεμες φωνές και γίνονται και καλές συζητήσεις εδώ. Τώρα, επειδή είστε και αρμόδιος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέω να πάμε μετά να δούμε αυτά τα δύο πρωτοσέλιδα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τουρκία για νομοθέτηση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα, κατοχυρώντας όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις, θα το δούμε προς το τέλος αυτής της συζήτησης, γιατί τώρα προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Μάντζο, και φτάνουμε στο σημείο να ακούμε ότι συζητάτε και το ενδεχόμενο δυσπιστίας, πρώτας δυσπιστίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, εάν όταν μπει το θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές δεν περάσει με 120 ψήφους.
1: Κοιτάξτε, να τα φτιάξουμε όλα από την αρχή για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Το 2022 ανέκυψε το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο σύμφωνα με το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών το 2026 στην απόφασή του αποτελεί μια απειλή στον πυρήνα της δημοκρατίας. Λίγες εβδομάδες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, η Βουλή τότε, εφαρμόζοντας το αναθεωρημένο σύνταγμα με ψήφους της μειοψηφίας και μόνο, 120 δηλαδή τουλάχιστον ψήφους, συνέστησε και λειτουργήσε μια εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πρόβλημα με το ότι ήταν 120 ψήφοι. Τώρα, το 2026, 4 χρόνια μετά, χωρίς να μας λέει τι έχει αλλάξει, προσπαθεί να ανεβάσει τον πήχη της πλειοψηφίας στις 151 ψήφους, προκειμένου να έρθει στη συνέχεια και να το καταψηφίσει. Και μάλιστα λέγοντας, για να το πετύχει αυτό, ότι το θέμα των υποκλοπών αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα. Άρα δηλαδή ομολογεί
0: ότι ασφάλεια.
1: Πρόκειται ακριβώς για θέμα εθνικής ασφάλειας, ενδεχομένως πράξης κατασκοπίας, ομολογεί τη βάση της υποθέσεως όπως την έχουμε εμείς εκθέσει, και ενώ θα έπρεπε να συμπράξει ώστε μια τόσο σοβαρή υπόθεση να διερευνηθεί, άρα υπερψηφίζοντας την πρόταση, λέει ότι επειδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα θα έρθει και θα το καταψηφίσω. Αν καταλαβαίνουμε την αντίφαση, είναι όχι μόνο αντικοινοβουλευτική, αλλά και βαθιά αντιδημοκρατική. Να λέμε δηλαδή ότι η χώρα μας διατρέχει κίνδυνο στην εξωτερική της πολιτική και την άμυνα από ενδεχόμενες πράξεις κατασκοπίας με χρήση παράνομων λογισμικών.
0: Ποιος έκανε αυτή την κατασκοπία όμως?
1: Και να μην θέλω να το διερευνήσω και άρα καταψηφίζω την Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ, απαντώντας και στο ερώτημά σας ευθέως, λέω ότι αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Τις πράξεις κατασκοπίας ενδεχόμενες πρέπει να τις διερευνήσουμε όπως ζήτησε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Θεωρώ ολέθρια και νομικά και πολιτιακά τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία διατηρείται στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και δεν διερευνάται. Θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη και η υποχρέωση της Βουλής να ερευνήσει το ζήτημα αυτό. Και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι ο λόγος, μάλλον συγγνώμη, για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αφίσταται από το 2022 και έρχεται να πει κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα και να ζητήσει την καταψήφιση Εξεταστικής Επιτροπής, είναι ο ομός εκβιασμός που κάνει ο κύριος Ντίλιαν στην Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και ο φόβος των αποκαλύψεων για την εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο το οποίο να μπορεί να αιτιολογεί αυτήν την ντροπιαστική, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική στάση, την οποία αναμένεται από ό,τι καταλαβαίνω, και εύχομαι πραγματικά να μην ακολουθήσει στο τέλος της ημέρας η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό το έχετε εσείς ως εικόνα, ως πληροφορία ότι θα συμβεί αυτό, ή στηρίζεστε στις δικές μας εικασίες που κάνουμε καμιά φορά οι δημοσιογράφοι, γιατί το λέμε 120 χρειαζόταν, αλλά τώρα με άλλον θα το πάνε 151. Έχετε δηλαδή εσείς κάποια καλύτερη εικόνα?
1: Τοπικά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σας λέω ότι δεν έχω ασφαλέστερη εικόνα από αυτή που έχετε, με το έγκυρο ρεπορτάζ σας και τις διαρροές που έχουν δυστυχώς υπάρξει από την πλευρά της πλειοψηφίας. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο και ίσως το σκέφτεται να γίνει κατάχρηση του κανονισμού της Βουλής για τους λόγους που προείπα. Εγώ θα πω και από τον αέρα του δημόσιου ραδιοφώνου.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην τολμήσουν να το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό θα συνιστά μια αντικοινοβουλευτική πρακτική. Προφανώς μετά η κλιμάκωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της πίεσης μέσα από τα κοινοβουλευτικά μέσα τα οποία διαθέτει η αντιπολίτευση είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ αυτό με ρωτήσατε στην αρχή για τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία διαθέτει η αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία για πολλωστή φορά παίζει με τους θεσμούς και πληγώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτεία μας.
0: Αν άκουσα καλά εχθές τον κύριο Ανδρουλάκη, λέω αν τον άκουσα καλά, γιατί καμιά φορά ξέρετε, γίνονται δηλώσεις και εμείς την ώρα που ακούμε τις δηλώσεις στην τηλεόραση, γράφουμε ή έχουμε ένα τηλέφωνο για να πάρουμε ρεπορτάζ. Κατάλαβα ότι εάν γίνει αυτή η απόπειρα για 151 θα θέσει θέμα για τον κύριο Κακλαμάνη, πρόταση δυσπιστίας. Ο κύριος Κακλαμάνης πώς εμπλέκεται αυτός? Πώς εμπλέκεται? Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πει θέλω 151, ο πρόεδρος της Βουλής...
1: Κοιτάξτε, αν το πει η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρξει μια απόφαση κεντρική από τη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Εξηγήστε μας το, σας παρακαλώ, γιατί είναι λεπτό ζήτημα αυτό. Για εξηγήστε.
1: Ναι. Της οποίας προείσταται ο Πρόεδρος της Βουλής κάθε φορά να υπάρξει μια απόφαση, δηλαδή με ευθύνη δική του, για το πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Η Βουλή ψηφίζει με βάση μια διαδικασία η οποία αποφασίζεται κάθε φορά σε αυτό το όργανο, στη διάσκεψη των Προέδρων. Εφόσον λοιπόν ο Πρόεδρος της Βουλής δεχθεί αυτήν την στρεβλή ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής, κατανοώ αυτό που λέτε, που περιγράφεται ως ρεπορτάζ, και την πρόθεση της αντιπολίτευσης να ασκήσει τα μέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία διαθέτει στη διάθεσή της, που έχει στη διάθεσή της. Όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβούν. Δεν μπορώ να διανοηθώ, κύριε Βιτάλη, και το λέω ως νομικός και ως βουλευτής, ως νομικός δεν μπορώ να διανοηθώ οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν αυτή τη στρεβλή ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής και να είναι και τόσο αντιφατική με τους εαυτούς τους και με το 2022 και το πώς λειτουργήσε τότε η Εξεταστική Επιτροπή της Μειοψηφίας χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά και με αυτό που προείπα και θέλω να το επαναλάβω, να λέμε δηλαδή όλοι, να συνομολογούμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, ότι είναι τόσο σοβαρό που πρέπει τουλάχιστον οι μισοί βουλευτές να συμπράξουμε για να διερευνήσουμε και να έρθει η πλειοψηφία η σημερινή και να πει επειδή ακριβώς είναι τόσο σοβαρό, δεν θέλω να το διερευνήσω. Είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίφαση που πραγματικά πλήττει την ελάχιστη εμπιστοσύνη που έχει απομείνει στους συμπολίτες μας στη Βουλή. Εύχομαι να μην το ζήσουμε και αυτό.
0: Πάντως εδώ κάποια μικρή αντίφαση θα ξέρετε ίσως καλύτερα ως νομικός από μένα. Το πρωτοδικείο είπε να ελεγχθεί, να διερευνηθεί αν υπάρχει κατασκοπία, αν έχει τελεστεί πράξη κατασκοπίας. Άρα από αυτή την απόφαση δεν ορμάται η κυβέρνηση για να ζητήσει, αν ζητήσει τελικά την αυξημένη, την πλειοψηφία των 151, επικαλούμενη θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Αν το ερμηνεύσει ως τέτοιο, δηλαδή ότι αφορά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, θα πρέπει στη συνέχεια να το υπερψηφίσει. Δηλαδή, αν η αφορμή για την ερμηνεία της Νέας Δημοκρατίας είναι η απόφαση του, δηλαδή ότι αφορά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, θα πρέπει στη συνέχεια να το υπερψηφίσει. Δηλαδή, αν η αφορμή για την ερμηνεία της Νέας Δημοκρατίας.

0: λογική να λένε ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση και εμείς θα καταψηφίσουμε τη διερεύνησή της. Είναι σαν να λένε δεν μας νοιάζει ποιος κατασκόπευσε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας ή εν πάση περιπτώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να κουκουλώσουμε αυτή την υπόθεση για να μην φανούν υπόγειες διαδρομές και συνδέσεις με το κέντρο της κυβέρνησης. Αυτό είναι μια κοινική προσέγγιση, βαθιά αντιδημοκρατική. Επιμένω και ελπίζω να μην το ζήσουμε και αυτό στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο.
1: Τώρα, τελευταία ερώτηση από αυτού του ζητήματος. Να υποθέσω, μάλλον αν πάμε στην υπόθεση ότι δεν περνάει από τη Βουλή η Εξεταστική Επιτροπή άλλα νομικά μέσα και πολιτικά για να προσπαθήσει να ρίξει φως όσο περισσότερο μπορεί σε αυτή την υπόθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθετεί?
0: Εμείς έχουμε πει από θέση αρχής ότι το πάμε μέχρι τέλους και το εννοούμε και σε νομικό κοινοβουλευτικό επίπεδο και στην παρούσα, στη σημερινή κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και στην επόμενη και με έναν άλλο συσχετισμό κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ελπίζουμε αφενός να ρίξουμε φως σε αυτή την υπόθεση, αλλά και σε νομικό επίπεδο δικαστικό. Σας θυμίζω, κύριε Βιτάλη, το έχουμε πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκλεκτός συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης και άλλοι όμως, λίγοι σε σχέση με τα πολλά πρόσωπα που αποτέλεσαν στόχους του Predator, κατέφυγαν στη δικαιοσύνη και μάλιστα στο φως της ημέρας με τους θεσμούς της δικαιοσύνης κατάφεραν να πάρουν και αποφάσεις κρίσιμες, όπως του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΕΠ, μια απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία δεν εφαρμόζεται ως σήμερα, και φυσικά την απόφαση του Μονομελού Κρημελιοδικείου Αθηνών, την οποία ήδη έχω αναφέρει. Άρα, σε εθνικό επίπεδο, ελληνική δικαιοσύνη, άρα και ευρωπαϊκό, όπου εκκρεμεί υπόθεση ήδη στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Εμείς δεν βλέπουμε την υπόθεση αυτή ως μια προσωπική υπόθεση του αρχηγού, του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Το βλέπαμε εξ αρχής και έτσι εξακολουθούμε να το βλέπουμε ως μια υπόθεση προάσπισης της δημοκρατίας, των ελευθεριών μας και της συνταγματικής τάξης. Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτές τις παραδοχές μας, άρα και από τον αγώνα μας για αλήθεια και δικαιοσύνη.
1: Κύριε Μάντζο, ας βάλουμε εδώ μία άνω τελεία σε αυτό το θέμα, γιατί θα το έχουμε μπροστά μας όταν έρθει και για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στο άλλο θέμα, στο οποίο έχετε προτείνει και προανακριτική επιτροπή και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου πιο επίσημα, εκφράστηκε άποψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, έτσι όπως μελέτησαν οι νομικοί και οι γνωρίζοντες από πλευράς Νέας Δημοκρατίας τις δικογραφίες, για να παραπεμφθούν σε προανακριτική ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, η φωτεινή Ραμπατζή. Λοιπόν, εκεί πώς κινείστε στο θέμα της προανακριτικής?
0: Θεωρούμε ότι για πολλωστή φορά η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να κάνει κατάχρηση και καταστρατήγηση ενός άρθρου το οποίο κατά τα λοιπά θέλει να αναθεωρήσει ακριβώς για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία μας λέει πολλά χρόνια τώρα ότι θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος ώστε να μην κάνει κατάχρηση αυτού του άρθρου ή οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να αποσυνδεθεί η άσκηση ποινικής διώξεως από την εκάστοτε πλειοψηφία. Mm-hmm. Και ενώ τα λέει όλα αυτά και τα εξαγγέλει, έρχεται την ίδια ώρα και για τρίτη φορά θα καταψηφίσει, ή τουλάχιστον έτσι κατανοούμε, δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τι ζητά από τη Βουλή? Όχι να δικάσει και να καταδικάσει, αλλά να διερευνήσει σε βαθμό προκαταρκτικής εξέτασης, άρα με απλές ενδείξεις, το λέω για τους μη νομικούς της παρέας μας, απλές ενδείξεις να υπάρχουν, πρέπει να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Χρώσες ενδείξεις, είτε αποδείξεις, απλές ενδείξεις. Σε ένα φάκελο λοιπόν μεγάλο που έχει διαβιβαστεί, έχει αξιολογηθεί νομικά από τους εισαγγελείς τους Ευρωπαίους τη διαβίβαση του φακέλου στο Λουξεμβούργο, όπου υπάρχει μια περιγραφή αδικημάτων ενδεχομένων. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να βρουν απλές ενδείξεις για να κάνουν προκαταρκτική εξέταση? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι θέλουν για πολλωστή φορά να ορθώσουν τείχος προστασίας, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, το οποίο κατά τα λοιπά θέλουν να αναθεωρήσουν, προκειμένου να προστατεύσουν πρώην υπουργούς τους για ένα σκάνδαλο όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δυστυχώς διασπάθησε δημόσιο χρήμα και ευρωπαϊκό χρήμα. Αντί να πάει στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και παραγωγούς, πήγε στους απατεώνες πελάτες ενός γαλάζιου εγκληματικού συστήματος.
1: Φαίνεται ότι αλλάζει η γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στις δικογραφίες, γιατί μέχρι τώρα και με την άρση της ασυλίας των 13

0: τουλάχιστον έστω και δύσκολα δεν χάλασε κάτι. Δηλαδή ευθυγραμμίστηκε, θα έλεγα, με αυτές τις δικογραφίες. Αλλάζει τώρα.
1: Μιλώντας για αντιφάσεις, οι αντιφάσεις συνεχίζονται και εδώ. Mm. Είναι δύο οι αντιφάσεις. Η μία αντίφαση είναι απέναντι στους προηγούμενους υπουργούς που στην υπόθεση των Τεμπών, Τριαντόπουλος και Καραμανλής πέρασαν από fast track διαδικασίες Α86. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι τώρα πια το μοντέλο Τριαντόπουλου θα είναι για μας ο οδηγός. Και έτσι θα πηγαίνουμε σε όλες τις δικογραφίες υπουργών. Και έκτοτε και ο κύριος Βορύδης και ο Σαββιενάκης προστατεύτηκαν, αλλά και η κυρία Ρεμπατζή με τον Λιβανό ετοιμάζονται να προστατευτούν. Άρα είναι ανακόλουθη και προς τον εαυτό του σε αυτό. Και είναι το δεύτερο, το οποίο πολύ σωστά θέτεται. Υπάρχει μια γενής αντίφαση σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκαν στις υποθέσεις της άρσεως ασυλίας των βουλευτών. Ναι. Προσοχή, ανάμεσα στις υποθέσεις Λιβανού Αραμπατζή και στην πλειάδα των συναδέλφων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια συνάφεια. Δηλαδή, είναι η περιγραφή των αδικημάτων, των ενδεχομένων αδικημάτων, είναι ταυτόσιμη σχεδόν. Είναι παρεμβολές, παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τότε προεδρό, τον κύριο Μελά, για να υπάρξει παραβίαση του νόμου και προσπορισμός παράνομου ωφέλους σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι ο ορισμός της ενδεχόμενης ηθικής αυτουργίας σε απιστία ή παράβαση καθήκοντος. Άρα, όταν τους βουλευτές τους έρει στην ασυλία και τους έρει στη δικαιοσύνη και τους υπουργούς τους παντεύεις, τότε ναι, μιλάμε για μια νέα αντίφαση για την οποία πρέπει να λογοδοτείς και προς τους υπουργούς, τους βουλευτές της πια η Νέα Δημοκρατία.
0: Έχετε την καλοσύνη, κύριε Μάντζο, ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη πετρελοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσει ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά αιθριός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τον διακόψαμε για τους τίτλους ειδήσεων, αλλά καταλαβαίνετε, είναι ανελαστικά τίτλοι ειδήσεων και δελτία ειδήσεων. Πρέπει να είναι στην ώρα τους. Κύριε Μάντζο, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε για το θέμα της προανακριτικής. Να σας κάνω και την τελευταία ερώτηση.
1: Όχι, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Επιμένω ότι όπως και στην Εξεταστική Επιτροπή, θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας θα αναθεωρήσουν τις σκέψεις τους και αυτή τη φορά θα κάνουν την πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα, να λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση και να μην τα δέσει η πλειοψηφία για μια ακόμα φορά όπως έκανε το καλοκαίρι πέρυσι για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη.
0: Βλέπω πάντως στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μάντζο, ότι η Νέα Δημοκρατία υφίσταται φθορά. Βλέπω τις τελευταίες από 2,5 έως 1,5 μονάδα, 1,5 μονάδα είναι η πτώση της και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου, λίγο μικρότερη είναι στην εκτίμηση ψήφου. Βλέπω κάτι να συμπαεί τον ΠΑΣΟΚ, αλλά ωστόσο η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια, σχεδόν ίσως και παραπάνω από διπλάσια. Εκτιμάτε ακόμα ότι μπορείτε να πάτε έστω και με μία ψήφο μπροστά στη Νέα Δημοκρατία, και συμπληρώνω, πόσο πολύ θα κοστίσει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι ένα ιστορικό του στέλεχος είπε αυτά που είπε, μιλώ για τον Χάρη Καστανίδη, και ότι μάλλον θα είναι έξω από την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή δεν πρόκειται να είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιπαρατεθεί και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστη η εξέλιξη, προφανώς. Ένα ιστορικό στέλεχος με τη μακρά διαδρομή και προσφορά στον χώρο και στη χώρα, όπως του Χάρη Καστανίδη, δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό αφορά η αποχώρηση ή, αν θέλετε, αυτή η απομάκρυνση, αφορά σε μια καταστατική πρόβλεψη, εγώ από θέση αρχής θεωρώ ότι είναι σωστό να τίθενται όρια θητιών. Είναι από θέση αξιακή, αν θέλετε, αυτή η προσέγγιση. Ισχύει και σε άλλες χώρες και σε άλλους πολιτικούς χώρους σε κράτη της Ευρώπης. Θεωρώ ότι είναι μια ορθή ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, αν υπήρχε διαφωνία, θα έπρεπε στο συνέδριό μας όλα αυτά να είχαν τεθεί και να είχαν συζητηθεί.
0: Με επιτρέπετε κάτι, κύριε Μάντζο?
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν θέλω ούτε να μπω στα θέματα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ούτε τίποτα, αλλά καταλαβαίνω κάτι και δεν ισχύει για τον κύριο Καστανίδη μόνο. Και εσείς ξεκινήσατε τώρα και μπορεί στα επόμενα 20 χρόνια, 25, να είστε τόσο καλός και αποδοτικός στη δουλειά σας ως βουλευτής και ο κόσμος θα θέλει να σας ψηφίσει συνέχεια. Πώς μπαίνουν αυτά τα πράγματα? Ο βουλευτής εκλέγεται από το λαό.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες και σε άλλους χώρους πολιτικούς τέτοιου είδους
0: αριθμίσεις. Θητείες για πρωθυπουργούς και για προέδρους, ναι.
1: Και για αιρετούς ευρύτερα, υπό την έννοια ότι χρειάζεται και μια ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, και αυτό είναι και, αν θέλετε, και μια αξιακή προσέγγιση για το πώς βλέπει κανείς τη Βουλή και τα δημόσια αξιώματα, που δεν είναι επαγγέλματα αλλά είναι θέσεις προσφοράς στο κοινό καλό. Αυτό είναι όμως μια βαθιά ιδεολογική και φιλοσοφική συζήτηση, μπορούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτό, αν θέλετε. Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα που μου κάνατε για τις δημοσκοπήσεις, εμείς επιμένουμε φυσικά στο στόχο μας, που είναι η νίκη, όχι με μία, με περισσότερες ή δυνατόν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, διότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις που σωστά επικαλούμαστε, σε όλες τις μετρήσεις, σε όλες τις εταιρείες που κάνουν καταμετρήσεις κοινή γνώμη, προκύπτει ένα βασικό κοινωνικό αίτημα. Σε μεγάλη πλειοψηφία, 65 και 70% και πλέον των συμπολιτών μας θέλουν πολιτική αλλαγή. Άρα, αλλαγή της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Άρα, λέω εγώ, αλλαγή της κυβέρνησης. Επομένως, εμείς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουμε μια δουλειά πολύ σημαντική, να δώσουμε σε αυτό το κοινωνικό αίτημα εκλογική αποτύπωση και πολιτικό περιεχόμενο, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική αλλαγή είναι απολύτως εφικτή αν πιστέψουμε στο πρόγραμμά μας και βγούμε με αυτοπεποίθηση στους συμπολίτες μας και τους κάνουμε να κατανοήσουν ότι απέναντι σε αυτό το στρεβλό σύστημα παραγωγής και αναπαραγωγής αδικιών, που αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μόνο μία επιλογή πραγματική, ρεαλιστική για κυβέρνηση άλλη διαφορετικού χαρακτήρα και προσανατολισμού. Και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Άρα, όσο πηγαίνουν προς εκλογές, επειδή το δίλημα θα γίνεται πιο σαφές, θεωρώ ότι όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά θα έχουμε πολύ μεγάλη ανάταξη των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για να συμπληρώσω την ερώτηση για τον κύριο Καστανίδη, αν θέλετε, γιατί ενδιαφέρει λίγο τον κόσμο. Σέβομαι και τα καταστατικά των κομμάτων και τις απόψεις. Το ίδιο πράγμα θα ισχύσει το θέμα των θητείων για την κυρία Τσάγκρη?
1: Το θέμα των θητείων ισχύει για όλους. Το θέμα των θητείων δεν τέχει για τον κύριο Καστανίδη, για τον Δημήτρη Μάντζο, για κάποιον. Ένα θέμα.
0: Εντάξει, εξαιρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί.
1: ένα θέμα καταστατικό ισχύει για όλους. Ναι, υπάρχει μια εξαίρεση για τους πρώην πρωθυπουργούς, εντάξει, για λόγους πολιτιακούς πια, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό δεν έχει ονοματεπώνυμο. Είναι μια διάταξη.
0: Αν δηλαδή η κυρία Τζάκρη εγκριθεί από την Επιτροπή, ξέρω εγώ πώς το λένε, Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ, από την Επιτροπή που είναι υπεύθυνος ο κ. Σκανδαλίδης, και επιστρέψει, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής.
1: Επαναλαμβάνω, δεν προσωποποιώ και απαντώ για το χάρτη. Επειδή τοποθετήθηκε ο Χάρης ο Καστανίδης και
0: ανοιχτά,
1: οφείλω να απαντήσω, επειδή μου τον αφέρατε και σωστά. Ανοιχτά τοποθετήθηκε και τοποθετούμε και εγώ. Δεν προσωποποιώ τη διάταξη του καταστατικού. Η διάταξη του καταστατικού είναι ανώνυμη και ισχύει για όλους το ίδιο.
0: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έμεινε βέβαια αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα, αλλά θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, που έχει και η καθημερινή και η αιστεία για το
1: νόμο. Το γνωρίζω, το παρακολουθώ και εγώ στο Μεάρχης. Το μόνο, μια φράση μόνο.
0: Παρακαλώ,
1: δεν είναι δυνατόν παράνομες, μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να αποτελέσουν αντικείμενο έγκυρης και ισχυρής νομικής ρύθμισης. Αυτό είναι σαφές, πρέπει να είναι σαφές και για την κυβέρνησή μας, που πρέπει να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες για να καταδείξει αυτή την τουρκική προκλητικότητα σε όλα τα διεθνή φόρα και να υπάρχουν οι απαντήσεις που πρέπουν σε αυτήν την νέα τουρκική πρόκληση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με το ίδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζο, και με το ίδιο ερώτημα, τα ξέρει άλλωστε πάρα πολύ καλά αυτά, θα το θέσω κατευθείαν στην αρχή της συζήτησής μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βόρειου Τομέα, δεν έχω σημειώσει, τα θυμάμαι, Βόρειου Τομέα Αθηνών, και είναι καθηγητής επίσης διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα που σας κάναμε.
2: Ήμουν σε κανάλι πριν.
0: Είσαστε σε κανάλι. Εντάξει. Δεν έχω ενοχή.
2: Σάββατα και Κυριακές είπαμε.
0: Υδρώνετε
2: τη φανέλα και ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είναι μάχη.
0: Είναι μάχη. Τέτοιες μέρες ίδρωσε η φανέλα στο Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά δυστυχώς εκεί δεν το σηκώσαμε, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν το σηκώσαμε. Τώρα δεν θέλω να το πάμε. Θέλω πραγματικά, επειδή στο κλείσιμο έκανε μια αναφορά ο κύριος Μάντζος.
2: Αλλά και μόνο που έφτασε ως εκεί είναι επιτυχία, ναι.
0: Βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία. Και εν πάση περιπτώσει, να μην πω παρακάτω, άντε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, θα πάω από εκεί που έκλεισαμε τον κύριο Μάντζο. Επειδή τα παρακολουθείτε πολύ στενά αυτά τα θέματα. Αναφέρομαι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρόμοιο πρωτοσέλιδο έχει και η αιστεία για την απόπειρα που γίνεται από την Τουρκία να φέρει στην Εθνοσυνέλευση νόμο που θα θεσμοποιεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή ρύθμιση θαλασσίων ζωνών με βάση μονομερείς τις διεκδικήσεις. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτό το θέμα.
2: Κοίταξε, τα ζητήματα αυτά λύνονται σε συνεννόηση με τις όμορες χώρες και όχι με τον εαυτό μας. Δηλαδή, τώρα εδώ η Τουρκία έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία. Αυτό είναι το εύκολο. Είναι άνευ σημασίας, βεβαίως, ως προς το διεθνές δίκαιο. Αλλά οπωσδήποτε στέλνει ένα μήνυμα ανησυχητικό και μια ακόμα φορά από την Άγκυρα. Επιλέγουν στην Άγκυρα τα εύκολα, ξέρετε, τον εθνικισμό και την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, αντί να κοιτάξουν τα δύσκολα, τα του οίκου τους, τα οποία έχει τα εσωτερικά προβλήματα τα σημαντικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τώρα. Φαίνεται ότι είμαστε σε μία κόντρα πριν ακόμα εκδηλωθεί να ανακοινωθεί επισήμως της κυβέρνησης για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά και την απόφαση του Πρωτοδικείου, αλλά και την απόφαση του Αγγελέα του Αρείου Πάγου να μην πάρει από το αρχείο την υπόθεση. Το ερώτημα είναι, κύριε Κερίδη, πόσο βάσιμη μπορεί να είναι μια αιτιολογία ότι σε αυτή την περίπτωση για να σταθεί Εξεταστική Επιτροπή χρειάζονται 151 ψήφους και όχι 120 όπως είχε γίνει στην προηγούμενη.
2: Προβλέπεται ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται τους 151 και από εκεί και πέρα απομένει αυτό να τεκμηριωθεί, αν αυτή είναι η οδός την οποία θα επιλέξει η κυβέρνηση. Εγώ καταλαβαίνω την πολιτική δυσκολία και είναι κάτι το οποίο το έχω πει.
0: Ποια είναι η πολιτική δυσκολία, κύριε Κερυγή, να το καταλάβει και ο κόσμος.
2: Ότι εμείς επιτρέψουμε στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει τέτοιες επιτροπές με 120.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Με το αναθεωρημένο σύνταγμα, σωστά.
2: Ναι. Δεν υπήρχε πριν το 19, δεν μπορούσε να εξεταστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Ναι. Και γι' αυτό συστάθηκαν πολλές εξεταστικές επιτροπές συμπεριλαμβανομένων των υποκλοπών το προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε υπάρχει και μια ανοιχτή δικαστική διερεύνηση. Η υπόθεση έχει ξαναεπιστρέψει στην εισαγγελία του πλημμυριωδικών για τα παρεπόμενα δικήματα που διέκρινε το πρωτοδικείο.
0: Το πρωτοδικείο. Όχι, ναι, όμως ως προς το σκέλος της ενδεχόμενης κατασκοπίας. Εκείνη αυτό έκλεισε του... από τον Άριο Πάγο.
2: Έτσι, ο ανωτάτου δικαστηρίου θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για να μπορεί να ανασυρθεί από το αρχείο. Και εκεί είμαστε σήμερα.
0: Μάλιστα. Εκεί μάλλον θα ανέβουν οι τόνοι, έτσι, γιατί από ό,τι κατάλαβα...
2: Σίγουρα, η αντιπολίτευση έχει επενδύσει πάρα πολλά σε όλα αυτά.
0: Έχει...
2: Επενδύσει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Τα έχει κάνει σημαία της, τα αιτήματα του κράτους δικαίου. Προσπαθεί να εμφανίσει την Ελλάδα του Μητσοτάκη ή κάτι μεταξύ Χούντας και Ορμπάν. Δεν είναι πρώτη φορά, το είχε κάνει και πριν το 23. Το σχέδιο συνετρίβει τότε στην κάλπη του 23.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο το έχει σηκώσει, γιατί αφορά και τον αρχηγό του αυτό το θέμα.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δούμε τώρα και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έρχονται τα νέα κόμματα, θα βγουν νέες δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Γι' αυτό λέτε.
2: Σε αυτούς. Ναι, και υπάρχει ο ανταγωνισμός, ναι.
0: Υπάρχει όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που έτρεξε στη δικαιοσύνη, μόλις αντιλήφθηκε ότι υπήρχε τέτοιο θέμα.
2: Ναι, έτρεξε και υπήρξε μία απόφαση στο ΣΤΕ και είναι κάτι στο οποίο επιμένει και έχει επενδύσει. Ναι. Θεωρώ ότι δεν κάνει, χωρίς να υποτιμώ τα θέματα αυτά, θεωρώ ότι πολιτικά δεν κάνει καλά, με την έννοια ότι και αυτό μετράει. Το κύριο σήμερα που απασχολεί τον Έλληνα είναι η ακρίβεια, είναι άλλα ζητήματα και δεν ξέρω αν βλάπτει την κυβέρνηση αυτού του τύπου η διαφορετική ατζέντα.
0: Μου επιτρέπετε, επειδή είστε προσεκτικός παρατηρητής, όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων και τα πάντα, αν θυμάμαι καλά, σε ποσοστό 71%. Η MRB, πάλι αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που ανέδειξε στην τελευταία δημοσκόπηση ότι το 71% του εκλογικού σώματος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τα θεσμικά θέματα, δηλαδή κράτος δικαίου, υποκλοπές, τι γίνεται με τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά και κάπως αυτά τα ζητήματα θα καθορίσουν και την ψήφο του. Πραγματικά η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Και επειδή έχετε και τις γνώσεις, σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, υπόνοια να υπήρχε, κάτι θα γινόταν. Στα θέματα υποκλοπών να αναφέρομαι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει δικαστική διερεύνηση και την περιμένουμε και θα υπάρξει και το εφετείο τον Δεκέμβριο και υπήρξε και η εξεταστική ήδη μία φορά για το ζήτημα αυτό. Και να σας πω και
0: με
2: κάτι.
0: Με 120 ψήφους, το είπατε και στην αρχή.
2: Ναι, εξεταστική, μη εξεταστική. Τα ζητήματα αυτά έτσι και αλλιώς τίθονται σε δημόσιο διάλογο. Θέλω να πω ότι είτε τα θέσει σε ένα έδρανο της Βουλής, εντάξει, πιο θεσμικά, πιο ολοκληρωμένα, είτε τα θέσει στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και τα μικρόφωνα, τα ραδιοφωνικά, στην Ελλάδα δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρυφτείς, υπάρχουν. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο αφορά και εγώ ως φιλελεύθερος ακόμα περισσότερο. Και φιλελεύθερος και εκλεγόμενος σε περιφέρεια, όπως είναι εδώ της Αθήνας, που έχει μια πρόσθετη ευαισθησία, θα έλεγα. Και μια πρόσθετη ευαισθησία, διότι ξέρετε, καμιά φορά σε πιο περιφερειακές περιοχές τα τοπικά προβλήματα είναι εκείνα που έχουν την πρώτη προτεραιότητα και λίγο τα θεωρούν αυτά ψηλά γράμματα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια ενδεχομένως αφαίρετη κρίση. Αλλά σίγουρα, έτσι είναι. Θα το δούμε όμως, περιμένουμε. Νομίζω έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα. Θα προηγηθεί η συζήτηση για τις προανακριτικές, τις 2 προτάσεις προανακριτικών που κατέθεσε από τη μια το Πασόκ και από την άλλη ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για τους 2 υπουργούς που ελέγχονται. Όπου εκεί, επειδή είδα τους φακέλους, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι θα απορριφθούν. Από τη Βουλή.
0: Γιατί οποία... λέει παράδειγμα, με συγχωρείτε, λένε παράδειγμα με την αξιωματική αντιπολίτευση και το επανέλαβε και πριν λίγο ο κύριος Μάντζος, ότι είναι έρευνα τεκμηριωμένη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Σας ακούω. Εγώ απλά θέτω τα ερωτήματα. Σας ακούω με προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η Βουλή οφείλει να ασκήσει το δικαστικό της ρόλο σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για ποινική ευθύνη υπουργών. Και αυτό θα κάνει. Και μόνο αν βρει ενδείξεις ενοχής να παραπέμψει. Τέτοιες δεν υπάρχουν. Είναι οι 37 βιολογικοί κτηνοτρόφοι των Σερών που έπαιρναν επί χρόνια τις επιδοτήσεις. Συνέχισαν να τις παίρνουν και μετά. Απλώς το 2020 δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί. Είχε αρρωστήσει ο μελετητής. Με καρκίνο. Εν τέλει έκαναν προσφυγή, έγινε δεκτή η προσφυγή όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν ζημιώθηκε σε τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προκύπτει αθέμητη, να πούμε, ζημιά του δημοσίου. Περί αυτού πρόκειται. Είναι υπόθεση για κακούργημα Καραμαλή ως βουλευτή και Λιβανού ως αρμόδιο τότε υπουργού.
0: Μάλιστα.
2: Ακούστε, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπάρξει και δεν θα σταματήσω να το λέω, και μεγάλο σκάνδαλο κατασπατάλησης αγροτικών ενισχύσεων, και έχουμε και εμείς ευθύνη πολιτική που δεν το προλάβαμε και δεν το πιάσαμε τον ταύρο από τα κέρατα από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που μας τα λέει ο Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ξεπλήματος, κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις, έχει στείλει στο ακροατήριο, έχει κάνει προφυλακίσεις, όλα αυτά πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία, γιατί τώρα εδώ κάποιοι, ξέρετε, αρέσκονται να πιστεύουν ότι χωρίς την Κοβέση τίποτα δεν γίνεται στην πατρίδα μας. Γίνεται και έρευνες γίνονται και προσπάθεια από υπουργούς να πειτάξει, η οποία ιτήθηκε. Ιτήθηκε η πολιτική από το παράνομο και το παρακράτος το οποίο είχε στηθεί. Και δεν είναι το μόνο στο οποίο ιτήθηκε η πολιτική. Η πολιτική ιτήθηκε και στον ΟΣΕ. Ιτήθηκε... Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά για αυτές τις ήττες παρά για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και πώς θα πάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους στο ακροατήριο για να κερδίσουμε μερικούς πόντους. Όπως κάναμε με την Οβάρτης, όπου αντί να μιλάμε για τις παράνομες συνταγογραφήσεις των γιατρών δεκάδων εκατομμυρίων, σπηλώσαμε 10 πολιτικούς μας αντιπάλους και τους στείλαμε στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει επίσης άλλο ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στις κεντρικές επιτροπές είναι συνηθισμένα πράγματα. Γκρίνιες και αν θέλετε και κριτική. Όσους ζήσαμε και καλύψαμε κυβερνητικό ρεπορτάζ επί εποχές Πασόκ, έχουμε δει ακόμα χειρότερα έργα.
2: Σίγουρα.
0: Όμως.
2: Και επί παλαιότερης Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Εύερ, τι γινόταν τότε.
0: Βέβαια.
2: Θυμάμαι και αργότερα με τον Κώστα Καραμαλή που είχαμε.
0: Τους 5 μέσα στη Ριγίλη, σε ένα βράδυ.
2: Yeah.
0: Λοιπόν, όμως μου έκανε εντύπωση, όχι μόνο εμένα, το γεγονός ότι 3 υπουργοί και 2 βουλευτές βγήκαν ανοιχτά. Και αν θέλετε, άφησαν πολλές αιχμές. Ερμηνεύονται αυτές οι αιχμές ως αιχμές απέναντι στον Απόντα. Ήταν στην Πορτογαλία προφανώς για
2: επίσημο ταξίδι.
0: Για τον κύριο Δένδια. Και κάπου εχθές επαναλήφθησαν αυτές οι αιχμές. Πόσο πολύ διαταράσει τη συνοχή του κυβερνώντος κόμματος ένα τέτοιο θέμα, και σας λέω ότι οι γκρίνιες των βουλευτών, των στελεχών,
2: κοιτάξτε,
0: είναι συνηθισμένο πράγμα.
2: Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και στα όργανα να συζητάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, διότι αν δεν το κάνουμε θα το κάνουμε στους διαδρόμους και είναι πολύ χειρότερο. Άρα υπήρξε μια γόνιμη και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τις εντάσεις τις οποίες συζητήσεις είχαν προεξοφλήσει κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρετε, κάποια μέσα ενημέρωση. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση.
0: Ο Πρωθυπουργός.
2: Με 43 βουλευτές που πήραν το λόγο, πολύ μεγάλος αριθμός. Ο Πρωθυπουργός με υπομονή και προσήλωση τους άκουσε όλους και απάντησε στο τέλος τη δευτερολογία του. Νομίζω όλοι μας αισθανθήκαμε περήφανοι για την άψογα οργανωμένη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, για να μην αποφύγω την αιχμή, θα σας πω ότι και για μένα, όπως είπα, η μάχη προς τις εκλογές, ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Δεν είναι τσάμικος. Ένας να χτυπιέται μπροστά μαζί με κάποιους από εμάς και οι άλλοι πίσω να σέρνονται. Είναι πυρίχιος. Είναι πολεμικός χορός. Είναι μάχη για την Ελλάδα με επιχειρήματα, με ευπρέπεια, αλλά μάχη. Και σε αυτή τη μάχη ή θα είμαστε όλοι μαζί για να κερδίσουμε ή ότι θα υποστούμε το κακό που θα το πληρώσουμε όλοι και θα το πληρώσει και η πατρίδα μας. Άρα ναι, πράγματι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει μια δυσφορία για κάποιους έτσι που αντιλαμβάνονται την πολιτική πριγκυπικά.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι.
2: Το λέω παρά την προσπάθεια που έχει κάνει, τη φιλότιμη προσπάθεια που έχει κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δικαίως να κλείσει το θέμα.
0: Το είδαμε αυτό.
2: Ναι, και να το
0: αλλά και εσείς το είπατε πολύ κόμισα, πριγκυπικά.
2: Πριγκυπικά. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα.
0: Όχι.
2: Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά δεν μπορεί στα δύσκολα να είναι λίγοι από εμάς και μετά κάποιοι άλλοι να το κίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Δεν γίνεται. Και αυτό να μην σημειώνεται. Όλοι έχουμε μάτια και αυτιά και τα ακούμε, έτσι δεν είναι? Από εκεί πέρα ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εξαίρετος υπουργός. Έχει κάνει σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις οριοθετήσεις της ΑΟΣ και μια σειρά άλλα θέματα. Και βεβαίως τώρα στο Υπουργείο Άμυνας, όπου έχει φέρει πολύ δύσκολα νομοσχέδια, μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές, και μια σπουδαία αναβάθμιση. Συνεχίζοντας αυτά που είχε κάνει και ο Παναγιωτόπουλος, και είναι ένας τομέας αυτός της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας που είναι πολύ ψηλά δημοσκοπικά για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολύ κομψά το λέτε. Όταν κάποτε υπήρξε η φάση διαδοχής στο πάλι ποτέ κρατέο Πασόκ, κάποιοι μιλούσαν για πορφυρογέννητους. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Κοιτάξτε στα μεγάλα κόμματα. Εδώ υπάρχει
0: μα
2: κάτι.
0: Γι' αυτό το λέμε.
2: Υπάρχει κάτι χωρίς προηγούμενο. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία 8 χρόνια στην κυβέρνηση είναι πρώτο κόμμα με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
0: Ναι, αλλά είναι φθορά μεγάλη.
2: Μεγάλη.
0: Χαμηλά ποσοστά.
2: Έχετε.
0: Εντάξει, απλά είναι, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει αντιπαλωδέως.
2: Ναι, αυτό δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
2: Στη μεταπολίτευση.
0: Αλλά η φθορά είναι φθορά, κυρία Κερίδη. Είναι φθορά και σημαντική.
2: Αλλά θεωρώ ότι ο χειρότερος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Όχι η αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή ο κακός σας εαυτός μπορεί να σας πάει κάτω ακόμα και από το όριο κατανομής του μπόνους.
2: Το θεωρώ δύσκολο.
0: Το σπρώχνω λίγο εγώ όσο μπορώ.
2: Ναι, και καταλαβαίνω τι λέτε. Και προφανώς ο λαός θα αποφασίσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία, ότι αυτό το 30% στην εκτίμηση ψήφου είναι μια καλή βάση για να τεθούν τα πιεστικά διλήμματα κυβερνησιμότητας. Γιατί ξέρετε τώρα, συγκρινόμαστε με το τέλειο. Στην πολιτική δεν υπάρχει το τέλειο. Υπάρχουμε εμείς και η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και νου και γνώση έχει και εμπειρία να αποφασίσει ανάλογα. Αλλά είναι δικιά μας δουλειά να τα αναδείξουμε όλα αυτά.
0: Είναι αυξημένες ή δεξαμενές άλλο κόμμα και αναποφάσιστη. Στις δημοσκόπησεις δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά είναι αυξημένες οι δεξαμενές αυτές.
2: Υπάρχει, εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα.
0: Προσμονή για τα νέα κόμματα.
2: Θα σας πάω ένα βήμα παραπέρα. Παρακαλώ. Και θα σας πω τούτο. Είναι εύλογο και δεν έχει αναδειχθεί ότι αυτή τη στιγμή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, και αυτή είναι η πολιτική δουλειά που κάνουμε στο εσωτερικό και πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο πολύ, πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμα μέχρι το 2031. Να βρούμε το αφήγημα αυτό, δηλαδή.
0: Αυτό είναι σοβαρό, διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, όχι μόνο και από εσάς και από την αντιπολίτευση, γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και με ποιο όραμα. Και στόχο.
2: Ναι, για την αντιπολίτευση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για μας, έχοντας δύο θητείες πίσω μας, καταλαβαίνει ο καθένας ότι αμέσως τίθεται το ερώτημα γιατί δεν τα κάνατε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά να εξηγήσουμε τα πολλά που κάναμε και τα πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη εξίσωση και δεν έχει ξαναγίνει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Υπάρχει μια εγγενής δυσκολία. Ο Έλληνας, ξέρετε, θυμάστε, τον Αλκιβιάδη τον εξωστράκησε γιατί δεν ήθελε άλλο να τον ακούει. Υπάρχει
0: σωστό,
2: αυτό.
0: Σωστό.
2: Και σε δικούς μας ψηφοφόρους μας έχουν βαρεθεί. Υπάρχει
0: ναι,
2: αυτό.
0: Γιατί είδα στην MRB, νομίζω ήταν, δεν θέλω μήπως την πω λάθος στην εταιρεία, αλλά έβλεπα ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να μην πολύ θέλει μια τρίτη θητεία υπό τον ίδιο πρωθυπουργό.
2: Ναι, εντάξει,
0: είναι ίσως μια συνήθεια ότι κάθε τόσο αλλάζαμε κυβερνήσεις.
2: Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα στην Ευρώπη διαλύονται.
0: Αυτό το είναι ίντερνετ, πολύ σωστό.
2: Το ίντερνετ έχει...
0: Ο Φάρατζο δημιουργήσει... οδηγεί σε διάλυση τους εργατικούς πάλι.
2: Είδατε τι γίνεται και τους ιδιωτικούς σε έναν βαθμό.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τα παραδοσιακά κόμματα που κυβέρνησαν την Αγγλία τα τελευταία 300 χρόνια,
0: ναι,
2: όχι 20 και 50 και 100, ναι, 300 χρόνια, βρίσκονται σε μεγάλη δυστοκία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όχι μόνο, δείτε τον Μέρτς. Ένα χρόνο στην κυβέρνηση.
0: Τι φορά
2: έχει. Είναι στην κυβέρνηση.
0: Τι
2: δεν είναι 8.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι το γεγονός ότι έχει το 30%. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά πουθενά.
0: Είναι μεγάλα
2: δεν υπάρχουν
0: ποσοστά.
2: Ούτε στην Αμερική. Δείτε τον Τραμπ τι τραβάει ένα χρόνο μετά.
0: Θα μπορούσα να τραβήξω τη συζήτηση πάρα πολύ μαζί σας, κύριε Κερίδη.
2: Και σας μίλησα με ειλικρίνεια, χωρίς να κρύβομαι.
0: Όχι,
2: και χωρίς να κρύβω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στην παρούσα φάση η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδύναμη. Κοιτάω και την αντιπολίτευση. Και όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης Οικονόμου, αλίμονο αν χάσουμε από αυτή την αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να συζητήσω κι άλλο μαζί σας, αλλά με πιέζει ο χρόνος για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη. Θα τα ξαναπούμε.
2: Όλα
0: λοιπόν,
2: τα καλά.
0: Τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δόνα Δρούτσα, Μάκης Πολάτος.
3: About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Everybody's there.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσα τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Σε λίγη ώρα και στη σκιά αυτού του πολέμου, η Μόσχα θα γιορτάσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφάλειας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αβελόκηπους. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξη για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχωρεί σε λίγη ώρα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει τον τουρισμό φέρνει η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 πρωινό Σαββάτου και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή καθαρή ημέρα. Πώς είναι έξω ο ουρανός, φεύγει σιγά σιγά η σκόνη?
1: Διανύουμε ένα τριήμερο δύσκολο. Θα έχει σκόνη και σήμερα, πολύ και αύριο. Προσοχή σε όσους έχετε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι, καλό είναι να μην κυκλοφορούμε, αν μπορούμε να το αποφύγουμε και είμαστε έτσι και στις ευάλωτες ομάδες. Πάντως δεν ήταν από τα ισχυρά, αν μπορούμε να το πούμε, κύματα σκόνης που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν οι επιστήμονες. Μέτριο κύμα, το οποίο βέβαια θα περάσει. Έρχεται και μίνι καλοκαιράκι, ανεβαίνει και ο υδράργυρος. Σας βλέπω όλους να ξεχύνεστε στις παραλίες.
1: Έτσι είναι, όπως ο Μάρτιος είναι ο μήνας που αποχαιρετάμε τον χειμώνα και έρχεται η άνοιξη, έτσι και ο Μάιος είναι ο μήνας που συνδέει την άνοιξη με το καλοκαίρι. Οπότε και τριαντάρια θα έχουμε και κάποια επεισόδια βροχής θα έχουμε. Τα σκεπάσματα τα βαριά ακόμη μην τα αποχωρίζεστε. Τα μπουφανάκια ακόμη μην τα βάζετε στην ντουλάπα. Περιμένετε.
0: Λες, πάλι θα έχουμε αυτή τη δροσούλα.
1: Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αυτή τη δροσούλα, θα έχει αυτή την ψύχρα το βράδυ και στην Αττική και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Μετά τις 9.30 το βράδυ οπωσδήποτε θέλεις μπουφανάκι, όσο και αν την ημέρα το αντέχεις και με κοντομάνικο ή με ένα πουκαμισάκι.
0: Ναι, το βράδυ τη ζακέτα, όπως τα έλεγε και η Ελληνίδα μαμά, η οποία γιορτάζει αύριο, έτσι.
1: Αύριο είναι η μέρα της μητέρας.
0: Ναι, θα το γιορτάσουμε.
1: Α, είχατε δίκιο με την Αθηνά την προηγούμενη εβδομάδα που με μαλώσατε ότι δεν ήταν. Αύριο είναι.
0: Βιαζόσουν να τη γιορτάσεις. Αύριο είναι όμως.
1: Και σήμερα τι γιορτάζουν στο Αγρίνιο?
0: Χριστόφορο σήμερα.
1: Τον Άγιο Χριστόφορο, που υπάρχει και το φοβερό αυτό που έλεγαν παλιά ότι έχει γίνει, πώς καθιερώθηκε ο εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα. Είχε διαμαρτυρηθεί, λέει, ο Άγιος Χριστόφορος, γιατί εμένα δεν μου έχουν μία ημέρα, γιατί για μένα δεν υπάρχει μία ημέρα να με γιορτάζουν, και αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Μεγαλοδύναμο. Και εκεί, όταν πάει να μπει μέσα, ο φύλακας της φίλης του Παραδείσου τον ρωτάει, τι θέλεις να δεις εσύ τον Μεγαλοδύναμο, και του λέει, δεν μου έχουν δώσει μια μέρα, δεν μου έχουν αφιερώσει μια μέρα, εγώ τι είμαι δηλαδή, είμαι κάποιος Άγιος δεύτερης διαλογής? Και του λέει ο φύλακας εκεί του Παραδείσου, έχουν την ευθύνη για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιος βλέπει το Μεγαλοδύναμο, αφού, λέει, δεν σου κρατάνε την ημέρα, χτύπα τους με πέτρες από τον ουρανό. Μα, λέει, εδώ πάνω στον ουρανό δεν έχουμε πέτρες. Έχουμε, λέει, το χαλάζι. Και γι' αυτό λένε οι αγρότες πολλές φορές ότι το Μάιο υπάρχει και χαλάζι, που είναι για τις καλλιέργειες μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό αν γίνει μια χαλαζόπτωση τέτοια εποχή. Οπότε λοιπόν γι' αυτό λέει η λαϊκή παράδοση ότι τιμούμε τον Άγιο Χριστόφορο και για να τον εξευμενήσουμε, ώστε να μην θυμώνει και να μην καταστρέφει τις καλλιέργειες.
0: Όχι, δεν θέλουμε να θυμώνει, οπότε να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα στο Χριστόφορο. Δεν ξέρω,
1: σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους, να έχετε ό,τι επιθυμείτε.
1: Να ευχηθούμε να έχουν τα αυτιά τους 4 και 14 και να πάρουν ό,τι χρειάζεται για να τα προστατεύσουν αυτοί οι τυχεροί που θα είναι το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Θα πας κι εσύ?
1: Κοίταξε, και να μην πας, με την δύναμη των ντεσιμπέλ που βάζουν σχεδόν σε όλη την Αττική, θα πρέπει να είσαι από τους πολύ άτυχους να μην ακούσεις.
0: Τα ακούσεις, πάντως από τις πρόβες εκεί είχε ξεσηκωθεί η γειτονιά.
1: Ποια γειτονιά? Η μισή Αττική θα ξεσηκωθεί.
0: Λες?
1: Πραγματικά, δηλαδή όταν θα παίξουν το Enter Sandman, αν υποθέσουμε ότι έχει κάποιος προβλήματα ακοής, που δεν θέλω να πω για μένα, όχι, όχι. Για ανθρώπους σε μεγαλύτερες ηλικίες που είδες πολλές φορές λες κάτι και πρέπει να το ξαναπείς, να το επαναλάβεις, να το πεις μια δεύτερη φορά. Πώς είπατε, τι είπατε και όλα αυτά. Σκέψου λοιπόν εσύ να είσαι και φανατικός των Μετάλλικα για να θες να πας μέσα. Πάρε και όταν σπίδες, άνθρωπε μου. Πάρε ένα ζευγάρι ακουστικά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Και επίσης μην πάρεις μαζί σου όπλα, μαστίγια. Έτσι έγραφε η ανακοίνωση. Τα άκουσα απαραίτητα. Είναι για να παρακολουθήσει μια συναυλία.
1: Ντόνα, ίσως πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τις παρέες σου.
0: Όχι, ίσως μα έβγαλε πρέπει... ανακοίνωση, σου λέω. Να μην τα φέρουν μαζί τους αυτά. Μικρό τσαντάκι και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή, επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι κάποια πράγματα υπερβολές, σου λέει ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή. Έβγαλε λοιπόν χθες το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην κάνεις ότι δεν ξέρεις. Εσύ άρχισες τα τηλέφωνα και τα μηνύματα και τα λοιπά. Τι έβγαλε, βρε Ντόνα, πες μου τι έβγαλε.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Μα είναι δυνατόν?
0: Ότι... UFO.
1: Ναι, και πρόσεξε, σου λέει. Θεάσεις, πώς το λένε, μη τα λένε πια ανώμαλα φαινόμενα, ανώμαλους φαινόμενα το λένε στα αγγλικά, και όπως λέγαμε τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα UFO, ναι, με τα οποία μεγαλώσαμε, τώρα τα λένε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα φαινόμενα. Βρήκαν, λέει, 3 τέτοια στο Αιγαίο.
0: Ήταν τον Οκτώβριο του 2023, πρώτη κιόλα. Θυμάσαι, μήπως αν κοίταξες τον ουρανό τότε και εσύ είδες κανένα?
1: Κοίταξε, ίσως έχω δίκιο, ποιος ξέρει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, είχα ακούσει και στο παρελθόν κάποιες τραγουδίστρες οι οποίες είχαν πει σε δηλώσεις τους ότι έχουν δει UFO και κάθονταν όλοι και τις κοροϊδεύαν. Τελικά είχαν δίκιο.
1: Πες το όνομα, ποια τραγουδίστρια το έχει πει?
0: Η Αγγελική Λιάδη δεν είχε πει ότι έχω δει UFO?
1: Ναι. Και προφανώς όντως πρέπει να έχει δει αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα. Πρέπει να τα έχει δει.
0: Γιατί δεν με ρώτησες ποια είναι η Αγγελική Λιάδη, αυτό με ξεπερνά.
1: Τι εννοείς? Είναι μια τραγουδίστρια, αφού το είπες πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν ξέρεις, λέω.
1: Θέλεις να πω, ας πούμε, ποιο τραγούδι της Αγγελικής Λιάδη ξέρω, αυτό θέλεις να πεις?
0: Εδώ το κοινό, η ομάδα μας λέει ναι, να μας πεις ένα τραγούδι της.
1: Εντάξει, ωραία. Η Αγγελική Ηλιάδη, μεταξύ άλλων, αυτή η καλήφωνος τραγουδίστρια.
0: Κοίτα που κερδίζει τώρα που χρόνο για να γκουγκλάρει.
1: Λοιπόν, αν γκουγκλάρα θα το ακούγατε, όπως το ακούμε πολλές φορές όταν
0: γκουγκλάρεις. Γιατί έχει φέρει και λάπτοπ σήμερα, το έχει κάνει αρχηγείο εδώ.
1: Εντάξει,
0: πέρα.
1: Εντάξει, εδώ δεν είναι δυνατόν.
0: Κέντρο επιχειρήσεων.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ είναι ανεπίτρεπτο, όπως θα λέγει και η Αγγελική
0: Ηλιάδη. Είναι η εκπονή και τη Γκρέι, αν σε βοηθάει αυτό. Έδωσα και μια βοήθεια.
1: Τώρα. Επίσης δεν είναι σωστό να ανάβεις το φως και να δημοσιοποιήσω όλα όσα γίνονται εδώ μεταξύ μας. Έχω πει ήδη 2 τραγούδια. Μην ανάβεις το φως και ανεπίτρεπτο. Της Αγγελικής Ηλιάδης. Δεν το πιάσες.
0: Όχι, δεν ήξερα ποια
1: είναι. Ούτε ένα. Λοιπόν, εδώ ξεβλαχέματα ο Μάκης. Λοιπόν. Στο Earth News Radio 105,8 με την Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική.
0: Που γιόρταζε τις προάλλες, είχε τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Αθήνα, και από τον αέρα.
1: Χρόνια πολλά, Αθήνα. Με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια των ήχων και με τον Γιώργο Τζολάκη στην επιλογή της μουσικής που θα ακούσετε, γιατί στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Έχουμε UFO. Αλλά στο Ιόνιο τι έχουμε?
0: Τι έχετε?
1: Στο Ιόνιο, αφού στο Αιγαίο έχουν UFO, στο Ιόνιο έχουμε αγνώστου ταυτότητας θαλάσσια ντρόουν.
0: Τι ήταν πάλι αυτό εκεί, στη σπηλιά που το βρήκανε οι ψαράδες?
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη, όχι, αλλά σε μια σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Τώρα, έχασε τον προσανατολισμό του, βρέθηκε κάπως εκεί, κάποιος το έστειλε ουρανοκατέβατα. Κάποιο άλλο πλοίο που είναι και το πιο πιθανό, μεγάλο πλοίο, μητρικό, πώς να το πω, πλοίο μάνα. Άνοιξε και το μετέφερε, και πιο εμπορικό πλοίο το μετέφερε και έχουμε τέτοια καταγραφή. Και είναι πράγματι το ουκρανικό μαγκούρα αυτό το, το πλοιάριο αυτό το...
0: Που σημαίνει ότι ήταν έτοιμο για επίθεση.
1: Ναι.
0: Ήταν αναμένη και η μηχανή του.
1: Νομίζω ναι. Όλα αυτά εχθές τα χειρίστηκαν πυροτεχνουργοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι αποσυνέδεσαν την μπαταρία, το έθεσαν επί της ουσίας εκτός λειτουργίας, και βρήκαν και πολύ μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι πληροφορίες λένε για 300 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το συγκεκριμένο αυτό drone, θαλάσσιο drone, έχει μεταφερθεί στην Αττική από τη Λευκάδα, από τη Λευκάδα πήγε στον Αστακό. Τώρα ξέρουμε ότι έχει μεταφερθεί στην Αττική και μπορώ να σας πω ότι είναι στις εγκαταστάσεις της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Εκεί λοιπόν θα το ελέγξουν οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει αυτή την δύσκολη υπόθεση, για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του ντρόουν. Είναι πράγματι το ουκρανικό μαγκούρα, μπορούμε να το πούμε. Διπλωματικά η Αθήνα θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στο Κίεβο. Πώς ήρθε, τι ήρθε και τι σκόπευε να κάνει. Επρόκειτο να χτυπήσει κάποιον πιθανώς ρωσικό ή άλλου είδους στόχο στις ελληνικές θάλασσες, και αυτό θα μπορούσε να γίνει γιατί είχε εκρηκτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή σε διεθνή ύδατα. Και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Εδώ το πολύ βασικό που ψάχνουν, και δεν ξέρω αν μπορούν με έναν τρόπο να ανασυνθέσουν το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν στην Λευκάδα, είναι... Δεδομένου ότι αν είναι το ουκρανικό μαγκούρα και έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, αν κατέβηκε από τη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τα στενά του Βοσπόρου, διέπλευσε το Αιγαίο και έφτασε μέχρι το Ιόνιο, ή αν κάποιο από τα πλοία τα εμπορικά περνώντας το άφησε και αυτό με έναν τρόπο παραφύλαγε μέχρι να λάβει οδηγίες από τους δορυφόρους που ελέγχουν οι χειριστές του, ώστε να επιτεθεί σε κάποιο πλοίο ενδιαφέροντος, κάποιο πλοίο που όσοι ήλεγχαν αυτό το drone θέλουν, ήθελαν ή θα επιθυμούσαν ή θα επέλεγαν να χτυπήσουν. Δύσκολη υπόθεση.
0: Πραγματικά είναι εντελώς, και παρακολουθούμε ταινίες, παράλληλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, αλλά να σε πάω και στα άλλα τα θέματα.
1: Τα πολύ δύσκολα, ένα θέμα που μας στενοχώρησε πολύ με την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη από τον πατέρα ενός παλικαριού που τρία χρόνια έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα και φαίνεται από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ότι οι γονείς του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του το 2023 και όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και όπως φαίνεται και από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις, οι γονείς του παιδιού που έχασε τη ζωή του πριν από τρία χρόνια αποφάσισαν να σκοτώσουν με έναν αδιανόητα σκληρό άνανδρο τρόπο, θα έλεγα εγώ, και πέρα από οτιδήποτε μπορεί να προβλέπει μια πολιτισμένη κοινωνία, το παλικάρι που οδηγούσε τον Νικήτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέμενε ο γιος τους ως συνοδηγός όταν είχε χάσει τη ζωή του το 2023 πάλι στο Ηράκλειο. Αδιανόητες καταστάσεις, πολύ δύσκολα πράγματα. Να πάμε στην Κρήτη να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Λαμπράκη.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι είναι βαριά η ατμόσφαιρα ακόμα και σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου για τις συνδέσεις και το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο κόσμος εδώ που σταματάει, βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν κάμερες κτλ. Συζητάει όλο το Ηρακλείο, όλη η τοπική κοινωνία, αυτό το στιγερό έγκλημα, αυτή την ερτσικρό δολοπονία. Προσωπικά έχω να συναντήσω τέτοια ατμόσφαιρα από. Θα σας πάω πολύ πίσω, το 1999 η υπόθεση του Μεταξάκη που έπνιξε τα τρία του παιδιά στον Αλμυρό ποταμό. Αυτή την παγωμάρα στην τοπική κοινωνία, παράλληλα με έναν τεράστιο προβληματισμό για το γεγονός ότι σε τοπικό επίπεδο, αλλά και όχι μόνο, για οποιαδήποτε αφορμή, για οποιαδήποτε γεγονός, μικρό, μεγάλο, πολύ σημαντικό, με πολλή ευκολία βγαίνουν τα όπλα, βγαίνουν τα μακέρια και η όποια διαφορά, η όποια ένταση λύνεται με τον τραγικότερο τρόπο.
1: Γιώργο, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Κρήτη.
2: Προφανώς,
1: γιατί πολλοί θέλουν να το.
2: Όχι,
1: να σταθεροποιήσουν την Κρήτη ή τους κριτικούς. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Το είδαμε πριν από 10 μέρες στην καρδιά της Αθήνας με τον 89χρονο που πήρε μια καραμπίνα, πυροβόλησε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό. Μετά πήγε στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο πιο, σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πήγε λοιπόν στο κτίριο του Εφετείου, που είναι ο Άριος Πάγος, που είναι η καρδιά του ελληνικού δικαστικού συστήματος, πυροβόλησε ξανά με την ίδια καραμπίνα, τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έπαιρνε μία σύνταξη περίπου 2.500 ευρώ από τα χρόνια που είχε εργαστεί στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεώρησε ότι το ελληνικό κράτος δεν του έδωσε τα 100, 200, 300 ευρώ όσα έπρεπε να του δώσει για τα χρόνια που δούλεψε στην Ελλάδα. Η ουσία της υπόθεσης είναι τέτοια που θα την χειριστούν οι αρμόδιες αρχές. Νομίζω όμως ότι στα ευνομούμενα κράτη και στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν λύνουμε έτσι τα προβλήματά μας.
2: Ναι, προφανώς. Αυτή η υπόθεση που συζητάμε τώρα, αυτό το ψυχρό έγκλημα, είχε παρελθόν. Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα πράγματα θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι ότι το υποστηρίζει η οικογένεια, τα αδέρφια του 29χρονου και τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα από το ρεπορτάζ και τα όσα έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα ξετυλίζονται μπροστά μας, δείχνει ότι αυτή η δολοφονία, αν δεν γινόταν την περασμένη Τρίτη, ενδεχομένως να γινόταν σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα ή να είχε γίνει στις προηγούμενες επιθέσεις, διότι για παράδειγμα στην επίθεση, αν δεν γινόταν την περασμένη Τρίτη, ενδεχομένως να γινόταν σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα ή να είχε γίνει στις προηγούμενες επιθέσεις, διότι

0: Ενώ στο ίδιο περίστροφο και τους πυροβόλησε ευθεία βολή, θα καταγγείλει μία φορά για να φύγει από το σημείο.
1: Γιώργο Λαμπράκη, ναι. Έχεις εικόνα αν πράγματι άκουγε κλήσεις ο Νικήτας, ο Νικήστρατος, όπως ήταν το βαπτιστικό του όνομα, να φύγει από την Κρήτη, να απομακρυνθεί από την περιοχή, να μπορέσει να σώσει τη ζωή του, και γιατί δεν το έκανε. Και έχεις καταλάβει στο τέλος εάν υπήρχε κάποια ολιγορία από τις αρχές, αφού είχε επιβληθεί στον δολοφόνο αυτή η απαγόρευση να προσεγγίζει τον Νικήτα και τα αδέλφια του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Πράγματι στο παιδί υπήρχαν προτροπές να... και οι σκέψεις και στην οικογένεια. Το γνωρίζουμε αυτό, το έχουν πει και οι συγγενείς. Υπάρχουν μάλιστα συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας στο εξωτερικό που θα μπορούσε εκεί το παιδί να βρει ένα καταφύγιο, να στήσει τη ζωή του κτλ. Όμως, οι συγγενείς μας έχουν μεταφέρει την εικόνα του παιδιού, τα προβλήματα υγείας που αναφέρουν, διότι και έχουν πει οι συγγενείς, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, διαφορετικά δεν θα το έλεγα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας από τότε που ο Νικήστρατος ήταν 2 ετών. Είχε ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στην πορεία της ζωής του, είχε προκύψει κι άλλο ένα. Υπήρχε μια αγκαλιά από όλη την οικογένεια.
2: Ναι,
0: ακριβώς το δεύτερο πρόβλημα. Υπήρχε λοιπόν ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον. Το παιδί αυτό, όταν ήταν 18 ετών, είχε την εμπλοκή του στο τροχείο, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 17χρονος φίλος του. Ο γιος του δράστη του σιγερού εγκλήματος. Γενικά όλο αυτό το διάστημα, αυτή η τριετία που έχει μεσολαβήσει από το τροχείο, έβαλε σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και την οικογένεια του Νικήστρατου. Έχουμε πληροφορηθεί γεγονότα και καταστάσεις που δείχνουν ότι όχι μόνο ο Νικήστρατος και οι γονείς ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν και τα αδέρφια του. Μας έχουν μεταφέρει χαρακτηριστικές εικόνες. Όπως για παράδειγμα, ότι όταν ο Νικήστρατος ήταν έξω από το σπίτι, και ειδικά αφού είχαν αρχίσει να γίνονται επιθέσεις ενοχλήσεις από τον δράστη, μας έχουν πει χαρακτηριστικά ότι ο πατέρας του δεν τιμόταν μέχρι να γυρίσει το παιδί να μπει στο σπίτι. Και μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια ο πατέρας, προκειμένου να
1: το είπε ο πατέρας και στην
0: του,
1: τηλεοπτική εκπομπή για να έρθει, του Ευαγγελάτου στο
0: ναι,
1: Μέγκα. Το είπε ο ίδιος.
0: Να έρθει στο σπίτι, να ανοίξει την πόρτα,
1: την
0: να βάλει
1: του.
0: Το παιδί μέσα. Ναι, αυτός ο εφιάλτης, γιατί μιλάμε για έναν εφιάλτη, ήταν σημάδια που έδειχναν ότι τα πράγματα μπορούσαν να πάνε το ακραίο σενάριο. Αυτό δυστυχώς κερδίζαμε την Τρίτη το απόγευμα. Τώρα για την ολιγορία. Πρέπει να σας πω ότι λόγω και του θορύβου που έχει ξεσπάσει και της αγανάκτησης του κόσμου, υπάρχουν τοποθετήσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Τελευταία είναι η ανακοίνωση των αξιωματικών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η αστυνομία έκανε ό,τι προβλέπει, ό,τι προβλέπουν οι αρμοδιότητες της από τη στιγμή που έγιναν οι καταγγελίες. Είχαν διαβιβάσει αυτές τις καταγγελίες στην εισαγγελία. Μάλιστα, τονίζουν ότι το αστυνομικό τμήμα Αλευιζίου, που είναι στην περιοχή που έγινε το έγκλημα και εκεί που παραδόθηκε ο δράστης, που χειριζόταν τις καταγγελίες.
1: Ο ίδιος ο διοικητής, Γιώργο, για πες για το διοικητή.
0: Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος είχε δώσει το κινητό του τηλέφωνο στον Νικήστρατο με την προτροπή, αν έβλεπε το παραμικρό ή αν γινόταν το οτιδήποτε, να είχε άμεση επικοινωνία.
1: Άρα, οτιδήποτε
0: με τον
1: παρά
0: ολιγορία
1: υπήρχε από τις αστυνομικές αρχές. Είναι φοβερά τα διλήμματα, είναι αδιανόητα μεγάλα τα διλήμματα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ο δράστης έπειτα από μια επίθεση στον Νικήστρατο, το δολοφονημένο παλικάρι, πήγε η υπόθεση στη δικαιοσύνη και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ακριβώς, είναι η τελευταία επίθεση τον Φεβρουάριο.
1: Τώρα, για πες μου τώρα, χωρίς καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανέναν. Είσαι λοιπόν εσύ αυτός ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος της έδρας που βλέπει την υπόθεση. Βάζεις φυλακή τον πατέρα ενός παιδιού που έχει χάσει τη ζωή του σε τροχαίο και τον βλέπεις ότι είναι ένα ανθρώπινο ερείπιο. Και βλέπεις από την άλλη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις που δυστυχώς τώρα ψάχνουμε και βρίσκουμε και τη μάνα του παιδιού που έχασε τη ζωή του το 2023 και το κυρίως τη μάνα να μιλάει με τέτοια λόγια μίσους για τον Νικήστρατο.
0: Να βάλω άλλη μια παράμετρο.
2: Ναι.
0: Να βάλω άλλη μια παράμετρο.
1: Ναι,
0: μεταξύ αστυνομίας, δικαιοσύνης και του πολίτη ο οποίος έχει χάσει το παιδί του είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φανταστείτε ότι εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε τον Σύλλογο των Θυμάτων, Τροχαίων Ατυχημάτων. Ναι. Όπου έχουν τοποθετηθεί και οι άνθρωποι από εκεί, λένε ότι στις συναντήσεις που

0: έκαναν, έβλεπαν ότι κάτι πολύ άσχημο συνέβαινε, ότι η ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων διαρκώς γινόταν χειρότερη. Προσωπικά στο μνημόσυνο που είχε γίνει στο σημείο του Τροχαίου.
1: Κάποιος φούντωνε τα πάθη και τα μίση. Κάποιος φούντωνε τα
0: μίση. Ποιος φορέας, ποια δομή είναι ανάμεσα στην αστυνομία, τη δικασία εξουσία.
1: Πρέπει να πάμε πιο πίσω, Γιώργο Λαμπράκη, Ντόνα, νομίζω. Πρέπει να πάμε πιο πίσω. Βλέπουμε αυτό με τα τροχαία πέρα από τις δομές. Πρέπει να πάμε πίσω να δούμε και το θέμα με τα τροχαία και να το δούμε συνολικά. Να μάθουμε στα παιδιά μας από το δημοτικό πώς θα οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, πώς θα προσέχουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι θα μπορεί να σημαίνει αν παραβιάσουμε αυτά που πρέπει, αν οδηγούμε όχι στην κατάσταση που πρέπει να οδηγούμε, και κυρίως μετά να μάθουμε όλοι και να σταματάμε τα ένστικτά μας, αυτά τα αρχαίγωνα, τα πρωτόγωνα που όλοι θεωρούν ή κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να εκδικηθούν. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση ξέφυγε, αυτό που μας είπες, όταν στοχοποιείται και η υπόλοιπη οικογένεια και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν όλο αυτό το μίσος. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου.
0: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι τα σπίτια των δύο οικογενειών ήταν στην ίδια περιοχή. Άρα σημαίνει ότι η οικογένεια έβλεπε το άλλο το παιδί. Πού θα
1: συνεχίσει να μια ταινία να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ψύχρεμο ρεπορτάζ. Τι να πούμε, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Να πούμε όλοι να έχουμε την υπομονή για την ψυχραιμία να τα σκεφτόμαστε και τι να πω, να μην ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά και για κανένα λόγο. Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα παραστεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945 τηρώντας την εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: καλή σας ημέρα και πάλι. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 11. Ντόνα.
1: Ξέρεις τι, είχα βγει για λίγο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Για να δω λίγο στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Αν περνάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι αεροπλάνο.
0: Και έβαλες και τη μουσική από τα X-Files.
1: Για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Για το
0: μα
1: τι
0: είναι
1: θα συζητήσουμε.
0: Δυνατόν. Είναι δύσκολες οι υποθέσεις. Είναι τα γεγονότα διαδοχικά. Δεν μπορείς να σταματήσεις να δεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σοβαρό, τι γίνεται κάθε στιγμή, τι είναι αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε, να συζητήσουμε. Τώρα, ας πούμε, βλέπεις αυτό το θέμα με τον Χανταϊό. Παρακαλέσαμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας, να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτά τα κρούσματα του Χανταϊού σε αυτό το πλοίο το Ολλανδικό, το Χόντιους, και τι ακριβώς γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα για τον Χανταϊό. Καλημέρα σας, κύριε Παρασκευή.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε κάποιο καινούριο στοιχείο? Είναι στα 8 τα κρούσματα του Χανταϊού όπως γνωρίζουμε και ακόμη 2 ύποπτα? Μας ακούτε, κύριε Παρασκευή? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση με τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή.
1: Θα αποκαταστήσουμε τη... Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο, που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, αύριο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας, έχει στον Φλίσβο αεροπορική επίδειξη στις 6 το απόγευμα.
0: Ελπίζουμε να γίνει με αυτές τις χερικές συνθήκες.
1: Την καλημέρα μας και στον κύριο Σπύρο που λέει μήπως το ντρόουν κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει σχέση με τις πυρκαγιές στη χώρα μας.
0: Πολύ πιθανό να μην έχει.
1: Την καλημέρα μας να πούμε γρήγορα και στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου και στον κύριο Χριστόδουλο. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Να επιστρέψουμε στον κύριο Παρασκευή, τον καθηγητή επιδημιολογίας. Μας ακούτε τώρα, κύριε Παρασκευή? Καλή σας ημέρα και πάλι.
0: Μπορείτε να μας πείτε.
2: Αναφορικά,
0: μάλιστα, ναι.
2: Αναφορικά λοιπόν με την προηγούμενη ερώτησή σας, ναι, πραγματικά τα κρούσματα είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Βέβαια, μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν και περαιτέρω κρούσματα λόγω του ότι η περίοδος επόασης, δηλαδή η περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα μολυνθεί κανείς μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα μπορεί να είναι και μέχρι τις εβδομάδες. Δεν αναμένουμε όμως ευρεία διασπορά, εκτενή διασπορά, πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, δεδομένου το ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και χρειάζεται παρατεταμένη και μακροχρόνια επαφή με κάποιον ο οποίος έχει μολυνθεί με τον ιό για να μεταδοθεί ο ιός σε άλλο άτομο. Δηλαδή κάποιο άτομο δεν αρκεί του να είναι κάποια λεπτά κοντά με το άτομο που έχει μολυνθεί, θα πρέπει να έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στενής επαφής για να μολυνθεί με τον ιό αυτό.
0: Πόσο στενής επαφής?
2: Όταν λέμε στενής επαφής εννοούμε να είναι σε κοντινή απόσταση, αλλά χρειάζεται να είναι παρατεταμένη και μακροχρόνια για να μεταδοθεί αυτό.
0: Εάν κάποιος είναι δίπλα στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο, στο πλοίο με κάποιον που έχει τον Χανταϊό,
2: αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλο. Επίσης στα αεροπλάνα, ειδικά στα αεροπλάνα, να κάνουμε τη διευκρίνηση, υπάρχουν και λόγω της πανδημίας, μετά την πανδημία, πιο αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τον εξαερισμό, και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν ευνοούν τη μετάδοση αυτού του ιού. Δεν έχουν παρατηρηθεί μεταδόσεις δηλαδή σε τέτοια περιβάλλοντα.
0: Είναι ο Χανταϊός τόσο κολλητικός όσο ο κορονοϊός? Θα μπορούσε να είναι η επόμενη πανδημία ή όχι?
2: Όχι. Αυτό το δεδομένο είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για έναν ιό ο οποίος δεν μεταδίδεται εύκολα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται όπως μεταδίδεται ο κορονοϊός. Απαιτεί, όπως είπαμε προηγουμένως, μακροχρόνια, πολύ μακροχρόνια και στενή επαφή και δεν αποτελεί κίνδυνο. Δηλαδή τα δεδομένα μέχρι τώρα δεν εγκυμονούν κανένα κίνδυνο για να έχουμε μια ευρεία διασπορά σε επίπεδο επιδημίας και πόσο μάλλον σε επίπεδο πανδημίας.
1: Όσον αφορά στα συμπτώματα?
2: Τα συμπτώματα για το συγκεκριμένο τύπο ιού είναι συμπτώματα αναπνευστικού, δηλαδή και γαστρεντερικού.
0: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος τύπος των άνδεων, η παραλλαγή των άνδεων?
2: Των άνδεων, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, μπορεί να εμφανίσουν βήχα, επίσης μπορεί να εμφανίσουν πόνο, μυαλγίες και συμπτώματα γαστρεντερικού, δηλαδή να εμφανίσουν μετούς, διάρειες και στη συνέχεια πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια και άλλα συμπτώματα, πιο σοβαρά συμπτώματα αναπνευστικού.
0: Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει αγωγή?
2: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δυστυχώς, ή κάποιο εμβόλιο και αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζει και μεγάλη, ο κίνδυνος της θνητότητας είναι αρκετά μεγάλος, έως και 30%, αλλά πρόκειται για έναν ιό που, για να μην ανησυχήσουμε την κοινότητα, θα πρέπει κανείς να εκτεθεί σε τροκτικά στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, εκεί ενδυμεί. Και στη συνέχεια, όπως προαναφέραμε, ο κίνδυνος μετάδοσης από άτομο σε άτομο είναι σχετικά χαμηλός.
1: Εδώ η κυρία Χρυσή μας στέλνει το μήνυμά της. Μας λέει μη ρωτάτε για το πλοίο, αλλά για το αεροπλάνο, για την πτήση από Αγία Ελένη προς Johannesburg. Καθόταν, λέει, διάβασα δύο σειρές πίσω, είναι νοσηλευόμενη στην Ισπανία.
2: Αναφορικά, σε ποιο περιστατικό αναφερόμαστε, στο περιστατικό το οποίο έχει καταλήξει ήδη?
0: Δεν το διασαφηνίζει
1: τώρα, δεν
0: αυτό.
1: Το διασαφηνίζει, αν μπορεί, κύριε,
0: αν αναφέρεται
1: να
0: σε αυτό ή αν αναφέρεται σε ένα από τα δύο τελευταία κρούσματα. Πάντως, αν καθόταν δύο σειρές πίσω, προφανώς δεν είναι στενή επαφή όπως λέτε.
2: Δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ατόμων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται παρατεταμένη έκθεση και σχετικά με πολύ κοντινή απόσταση προκειμένου να υπάρξει κίνδυνος. Παρατεταμένη έκθεση και κοντινή απόσταση για να γίνει μετάδοση.
0: Τι γνωρίζουμε για τον Χανταϊό επιπλέον? Είπατε ότι αφορά τροκτικά στη Νότια Αμερική. Γνωρίζουμε πού μπορεί να ήταν το σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το ξέσπασμα αυτών των κρουσμάτων? Δεν λέω καν επιδημίας, έτσι δεν είναι?
2: Καταρχάς, είναι ιός ο οποίος εντοπίζεται σε τροκτικά. Δεν υπάρχει μόνο στην Νότια Αμερική. Υπάρχει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, σε όλες τις υπήρους και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική. Αναφέρθηκα στο στέλεχος των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που ενδυμεί κυρίως στην Νότια Αμερική και στην Αργεντινή. Αναφορικά τώρα με τον κίνδυνο του που έγινε η πιθανή πρώτη μετάδοση, κατά πάσα πιθανότητα έγινε στην περιοχή αυτή, τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος αυτό, το στέλεχος των Άνδεων, και από όσο γνωρίζουμε, τόσο η κρουαζιέρα ξεκίνησε από εκεί, αλλά και τα άτομα στα οποία, το ζευγάρι των Ολλανδών που εμφανίστηκε, τα πρώτα περιστατικά, που ήταν τα πρώτα κρούσματα, είχε ταξιδέψει στην περιοχή εκείνη, είχε περάσει κάποιες μέρες στην περιοχή της Αργεντινής και άρα συνεπώς το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτέθηκαν στον ιό αυτό με κάποιο τρόπο και έτσι έγιναν οι πρώτες μεταδόσεις.
1: Η κυρία Χρυσή μας διευκρινίζει, λέει, όχι στην νεκρή, νοσηλεύεται άλλη γυναίκα τώρα στην Ισπανία που ήταν στην ίδια πτήση με τη γυναίκα που την έβαλαν από το πλοίο σε πτήση για Johannesburg.
0: Ναι, αναφέρεται στην 32χρονη από το Αλικάντε που ήταν σε αεροσκάφος μαζί με Ολλανδή επιβάτεια του Χόντιους, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό και τελικώς η Ολλανδή έχει, νομίζω ότι έχει καταλήξει τώρα στην Ισπανία. Έχουμε αυτή την 32χρονη και ρωτάει η Χρυσή, γιατί αυτό επισήμως βλέπω ότι το έχει πει ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας, ότι κάθισε αυτή η Ισπανίδα για μικρό χρονικό διάστημα στο αεροπλάνο δύο σειρές πίσω από την Ολλανδή.
2: Νομίζω το διευκρινίσατε κι εσείς. Τη στιγμή που έχει καθίσει για μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός. Αυτό το οποίο, για να το διευκρινίσουμε στην ακροάτρια, γενικότερα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλα τα περιστατικά, όλες οι επαφές έχουν ιχνηλατηθεί και είναι υπό παρακολούθησε, με την έννοια το ότι τους έχει γίνει συμβουλευτική του τι θα πρέπει να γνωρίζουν, το ποια είναι τα συμπτώματα και το που θα πρέπει να απευθυνθούν, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης ή διασποράς περαιτέρω.
0: Ο Άντι ρωτάει, σε μεγάλες συναθρήσεις τύπου συναυλίας υπάρχει κίνδυνος?
2: Εκεί υπάρχει γενικά συγχρονισμός, αλλά να διευκρινίσουμε ότι για να υπάρξει μετάδοση θα πρέπει να υπάρξει κάποιο αρχικό κρούσμα. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι στην περιοχή της Ευρώπης ο Χάντα ιός που υπάρχει σε τροχτικά δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κίνδυνος λοιπόν αφορά μόνο συγκεκριμένα στελέχη του συγκεκριμένου τύπου ιού που κάποιος μπορεί να εκτεθεί και να μολυνθεί στην περιοχή της Νότιας Αμερικής. Είναι και αφορά μεμονωμένα περιστατικά που θα πρέπει να εκτεθούν στα ζώα αυτά. Δεν πρόκειται λοιπόν για έναν ιό ο οποίος προκαλεί μεγάλο αριθμό κρουσμάτων ή ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Στην Ελλάδα έχουμε είναι κρούσματα χανταϊού, κύριε Παρασκευή. Ακούτε τον Δημήτρη Παρασκευή.
2: Υπήρξαν μεμονωμένα κρούσματα χανταϊού. Πράγματι, αλλά ο αριθμός τους είναι μικρός και αφορούσαν μόνο περιστατικά που εκτέθηκαν στον ιό μέσω έκθεσης σε τροφικά.
1: Για το εμβόλιο γίνονται τώρα διάφορες δοκιμές. Αυτό γνωρίζουμε πότε μπορεί να είναι έτοιμο?
2: Εμβόλιο, αναφορικά με το εμβόλιο.
1: Ναι.
2: Είπατε, με ρωτήσατε.
1: Ναι, με το εμβόλιο.
2: Δεν νομίζω ότι...
0: Πάλι χάσαμε τον κύριο Παρασκευή. Ωραία, τι γίνεται με τις επικοινωνίες του ρουρου. Καλά έβαλες εσύ τα X-Files. Μα πώς γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε τις δορυφορικές επικοινωνίες. Έχουμε περιθώρια βελτίωση σίγουρα.
1: Μήπως μας σαμποταρούν?
0: Όχι, μην το βλέπεις έτσι. Όχι. Απλώς ίσως κάτι γίνεται. Ίσως δεν είναι η γραμμή καλά κουμπωμένη, να πω. Ίσως εκεί το σήμα έχει κάποιες διακυμάνσεις.
1: Μπορεί απλά να μετακινείται ο κύριος Παρασκευής, γιατί είναι και Σάββατο και καταλαβαίνεις. Μην κοιτάς εμείς εδώ που δουλεύουμε, άλλοι μπορεί να είναι έξω και να κάνουν τις δουλειές τους και τις βόλτες τους.
0: Το ευχόμαστε για τους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους, τις βόλτες τους, να προσέχουν με αυτή την σκόνη. Μπορούν να είναι στο σπίτι τους και να χαλαρώνουν, να ακούν ωραία μουσική. Ξέρω εγώ, Μετάλλικα. Όμορφα ένα.
1: Χαλαρώνεις με Μετάλλικα?
0: Ναι, κάποιοι ναι.
1: Όντως.
0: Το έχω ακούσει και αυτό. Πώς το λένε για τα αγνώστου ταυτότητα ζυπτάμενα αντικείμενα? Ζουν ανάμεσά μας.
1: Κι όμως υπάρχουν και αυτοί,
0: Ναι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που χαλαρώνουν με αυτό. Άλλοι χαλαρώνουν με τα ρεμπέτικα. Άλλοι χαλαρώνουν με τα λαϊκά. Άλλοι θέλουν να ακούσουν pop. Άλλοι θέλουν να ακούσουν ροκ. Σε άλλους αρέσει η κλασική μουσική.
1: Να, εδώ ο Άντι αυτό μας λέει, γιατί ρωτάει για τις συναυλίες. Γιατί είναι και η Metallica, είναι και η Maiden, έρχεται και το Final Four. Είναι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Χώριο τουρισμός.
0: Άντι, εννοείς ότι έχεις εισιτήριο και για τους Metallica απόψε και για τους Iron Maiden, αλλά θα είσαι και στο Final Four?
1: Άμα είσαι στο Final Four, μάλλον αν δεν θες να πας, δώσε σε εμάς καλύτερα. Όχι.
0: Και για τους Metallica, μη σου πω και για τους Iron Maiden. Είναι δυνατόν, βεβαίως. Να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Του θέσαμε μια σειρά από ερωτήματα. Βεβαίως τον καλέσαμε να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Στο είπα ότι δεν έπρεπε να βάλουμε πριν τη συνέντευξη το ηχητικό με το επίσημο κομμάτι των X-Files, γιατί δεν στη γίνεται.
1: Αυτά συμβαίνουν. Να το ξαναβάλουμε όμως άλλη μία.
0: Είδες τι λένε για το κάρμα.
1: Karma is the beach.
0: Βάζεις το X-Files πριν. Λοιπόν, να το
1: πάλι. Πω, τι θα γίνει σήμερα.
0: Άντε τώρα να καταφέρουμε να ξαναπετύχουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή.

0: Λοιπόν, είδες, το ξαναβάλαμε το κομμάτι. Τον βρήκαμε τον κύριο Παρασκευή.
1: Κύριε Παρασκευή, έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το αγαπημένο σας κομμάτι.
0: Μας ακούτε? Πάλι το χάσαμε, το ματιάσατε? Έχω την υποψία ότι τον κύριο Παρασκευή τον απήγαγαν οι εξωγήινοι.
1: Ο Αβραάμ μας γράφει: εδώ πάντως τα ούφο πατάνε ακόμη γερά στο έδαφος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ευτυχώς σήμερα με μερικές αισιόδοξες ακτίδες φωτός. Α, στη Θεσσαλονίκη έχει ίσως κάποιες ακτίνες φωτός. Και μας εκμυστηρεύεται ο κύριος Αβραάμ, όλα μας χαλαρώνουν εκτός του πληθωρισμού. Εκεί υδρώνουν όλοι τις φανέλες.
0: Είδες ο πονηρός, όλα τα θέματα της επικαιρότητας σε μία πρόταση τα έβαλε.
1: Όλα, όλα. Ναι, αλλά η πιο ωραία ατάκα του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: είναι αυτό που είπε, το «If you can't stand the heat, don't get in the kitchen».
0: Α,
1: αν
0: ναι,
1: δεν αντέχεις τη ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Για όσους διαμαρτύρονται ότι είναι δύσκολη η δουλειά του βουλευτή. Δύσκολη είναι, όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Αλλά υποτίθεται ότι οι βουλευτές έχουν και το στομάχι να αντέχουν σε όλα αυτά τα οποία ακούνε, γιατί, που ξέρεις, έχεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, λέγαμε παλιά, αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα τα λέμε τώρα. Και γιατί τα λέμε έτσι, κύριε Μουσά?
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Στεναχώρ Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Γιατί ονομάστηκαν έτσι, τι ακριβώς τώρα είναι αυτό που είδαμε?
2: Κατά τη γνώμη μου, το ανώμαλα είναι τελείως λαθασμένο. Απλώς είναι φαινόμενα που δεν μπορούμε με όσα πολλά ή λίγα έχουμε, αλλά πάντως ανεπαρκή, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα να λάμπει πάνω από τον ημιτό, από την Αθήνα, για παράδειγμα. Και έχει και λίγη νέφωση, λεπτή, και βλέπουμε και ηριδίζει, σαν να πετάει ακτίνες. Πω πω, τρελαθήκαμε. Τι είναι αυτό? Ούφο. Όχι ακριβώς. Πιθανότατα είναι η Αφροδίτη, η οποία παιχνιδίζει έτσι μέσα από τα νέφη που έχει εκείνη τη στιγμή ο ορίζοντας. Βέβαια, αυτό που τελευταία, χτες δηλαδή,
1: άρα δεν ήταν ούφο, ήταν η Αφροδίτη, λέτε εσείς?
2: Μάλιστα, αυτό είναι συχνό. Ναι. Δεν αναφέρουμε στα τελευταία, αλλά τώρα θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτά.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν?
2: Αντικείμενα τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι, βεβαίως υπάρχουν. Όπως μπορεί να δούμε ένα περίεργο πράγμα στο δρόμο και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό, ή ένας αρχαιολόγος. Το ίδιο συμβαίνει και στον ουρανό, γιατί πολλές φορές η παρατήρηση που έχουμε κάνει εμείς ή άλλοι δεν είναι επαρκής για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αντικείμενο που μας τραβάει την προσοχή, μας τρομάζει ή το θαυμάζουμε, ανάλογα.
1: Ναι. Εσείς τώρα έχετε μπει, κύριε Μουσά, καθόλου σε αυτήν την σελίδα που έχει ανοίξει το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πρώην Άμυνας, war.gov/UFO?
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολλά αναφέρονται στην Ελλάδα, μερικά αναφέρονται στην Ελλάδα.
1: Τρεις θεάσεις έχουμε βρει εμείς, έχετε βρει περισσότερες?
2: Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά η ουσία είναι ότι
1: πόση ώρα φάγατε ψάχνοντας από προχθές?
2: Ναι.
1: Από χθες, συγγνώμη.
2: Όλες αυτές σίγουρα είναι φυσικά φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Γενικότερα, όχι μόνο αυτές που εμφανίστηκαν, που ήταν στην Ελλάδα. Είναι ένα drone, για παράδειγμα, που το είδανε από ψηλά ή και από χαμηλά. Είδατε που έχουμε και ένα θαλάσσιο τέτοιο, δυστυχώς, να μας ταράζει τα νερά. Παρόμοιες θεάσεις υπάρχουν στον ουρανό και σίγουρα αυτό που θα είδατε να αλλάζει πολύ γρήγορα διεύθυνση, να γυρνάει πίσω 180 μοίρες μια-δυο φορές και όχι μόνον, εγώ εκτιμώ ότι ήταν ένα drone. Αλλά βέβαια,
1: στο Αιγαίο εκείνη, δηλαδή λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε γεμίσει ντρόουν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, κύριε καθηγητά.
2: των καιρών, ευτυχώς που είναι ειρηνικά, θα έλεγα.
1: We come
2: και
1: in peace.
2: Ελπίζουμε να μην είναι τέτοια.
1: We come in peace.
2: Αυτό ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Μουσά, σας παρακαλώ. Είπατε ότι αφιερώσατε ώρα μπαίνοντας στη σελίδα του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου, που υπάρχουν όλοι αυτοί οι φάκελοι, τα βίντεο, οι πληροφορίες για τα UFO, τα, ή τα άτια ή τα ανώμαλους φαινόμενα, όπως τα λένε τώρα οι Αμερικανοί, που δεν σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που είδατε και είπατε? Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν UFO. Πάει και τελείωσε. Υπάρχουν εξωγήινοι. Ζουν ανάμεσά μας. Το ξέρα.
2: Εξωγήινοι είναι βέβαιο ότι υπάρχουν στο σύμπαν. Ευτυχώς δεν έχουμε έρθει στην Γη, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ θα προτιμούσα να μην έρθουν ποτέ, γιατί δεν ξέρουμε με τι διαθέσεις θα έρθουν. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα μας βλέπουν σαν μυρμήγκια, θα τολμούσα να πω, ή κάτι παρόμοιο. Η επιστήμη σήμερα θεωρεί βέβαιο, με βάση τις πιθανότητες όμως, και τις γνώσεις που έχουμε. Βεβαίως στα μαθηματικά, όταν μιλάμε για πιθανότητες, δεν υπάρχει στα αλήθεια βέβαιο, αλλά εννοώ ότι
1: ναι,
2: όλοι οι επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχουν άπειρα συστήματα παρόμοια με το ηλιακό, και ότι κάποια από αυτούς τους πλανήτες που έχουν αυτά τα άστρα σίγουρα έχουν ένδυα ζωή, και σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης έχει γίνει και έλογη παρόμοια με την ανθρώπινη, με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτά τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι Αμερικανοί.
2: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι το κάνουν για κάποιο λόγο διαφάνειας? Υπάρχει κάτι το οποίο πράγματι είναι τέτοιο που πρέπει να συζητηθεί από την ανθρωπότητα εν συνόλο? Υπάρχει κάτι που θα πρέπει κάπως να σχεδιαστεί για αυτό το ενδεχόμενο που, όπως λέτε, το ακραίο, και που εσείς δεν το επιθυμείτε, να έρθουν εξωγήινοι, γιατί δεν το θέλετε, γιατί θα μας βλέπουν σαν μυρμήγκια?
2: Πολλά κερδίζουν όσοι επιστήμονες
0: ναι.
2: έχουν μετρήσεις πολυπληθείς, τις οποίες μάλιστα δεν είναι οι ίδιοι μέχρι τώρα σε θέση να πούν τι είναι αυτό ή τι είναι το άλλο. Δηλαδή, η NASA είναι τώρα αρκετές δεκαετίες, και άλλες παρόμοιες οργανώσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός,
1: ναι.
2: που παρέχουν δωρεάν τις μετρήσεις τους, για τις οποίες έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια, γιατί όπως είχα γράψει, νομίζω γύρω στο 78 στη NASA, ζητώντας κάποιες μετρήσεις για μελέτες που κάναμε, ότι τους συμφέρει η απόδοση που θα έχουν άλλοι ερευνητές, που δεν τους πληρώνουν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις τους, της NASA, του ESA ή όποιου, και να δώσουν καλά αποτελέσματα που διαφορετικά η NASA ή οποιοδήποτε άλλος δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί δεν έχει όλο το προσωπικό που απαιτείται. Το ίδιο ισχύει και για αυτά που ανακοινώθηκαν χτες. Δηλαδή, ένας λόγος επιστημονικός που εγώ βλέπω είναι αυτός που σας είπα. Αν το δούνε πολλοί άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς ασχοληθούν σοβαρά, έστω με ένα-δυο από αυτά ή μια κατηγορία αυτών, τότε μπορεί να δώσουν μια καλύτερη ερμηνεία, ή μια ερμηνεία που σήμερα δεν υπάρχει στην επιφάνεια τουλάχιστον, και κάποια από αυτά τα φαινόμενα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
2: καθηγητά. Ένα μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
2: Μια δεύτερη,
1: μάλιστα,
2: έτσι,
1: ανάλυση, ανάγνωση.
2: Τρόπος, λόγος με συγχωρείτε, για τον οποίο γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις, δεν είναι το εντυπωσιασμός μακριά από τις προθέσεις κάποιων που ανακοινώνουν κάτι τέτοιο πολλές ώρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσά.
0: Πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος.
0: Και θέλω να σου πω ότι οι ακροατές μας έχουν υιοθετήσει το χιούμορ σου, λέει ο κύριος Μιχάλης. Είναι λογικό να υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, αφού παίρνετε τον κύριο Παρασκευή Σάββατο. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στην σύγχρονη ιστορία και επισημαίνει την ανάγκη να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την ημέρα της Ευρώπης. Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, με ανάρτησή του στο X. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφορά υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ουρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Χαμενεΐ αναρρώνει από εγκάβματα και άλλου είδους τραυματισμών, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό απομονωμένος και επικοινωνώντας μέσω αγγελιοφόρων αντί για ηλεκτρονικές συσκευές. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Η Μόσχα γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφαλείας. Οι στρατιώτες μας στην Ουκρανία μάχονται εναντίον επιθετικής δύναμης που έχει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, αναφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέο πακέτο μέτρων στήριξη ενεργοποιεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4% υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης και των ακριβών καυσίμων. Οι παρεμβάσεις έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούν σε γονείς, συνταξιούχους, οφειλέτες και νοικιαστές, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχου το άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχώρησε πριν από λίγο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση έγινε με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει στον τουρισμό φέρνει η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης στις δολοφονίες του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Ντόνα Δρούτσα, Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Ραντάρ με Μάκη Πολάτο.
1: Και Ντόνα Δρούτσα. Τι νέα λοιπόν, τι μαθαίνεις?
0: Τι μαθαίνω, να πάμε σε και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Τι γίνεται με αυτές τις απάτες?
1: Εδώ έχουμε πολύ μεγάλα θέματα με αυτές τις απάτες. Έχουμε τις συστάσεις, τις οδηγίες από την ελληνική αστυνομία στους πολίτες, τι να προσέχουν, τι να μην προσέχουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι αετονίχηδες που λέγαμε, οι πονηροί, οι απατεώνες, οι οποίοι υποδίδονται είτε υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ, είτε υπαλλήλους άλλων οργανισμών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι μας, και αν έχουμε κάποια τιμαλφή, κάποια μετρητά, κάτι άλλο που θεωρείται μεγάλης αξίας, να το αποσπάσουν, να το κλέψουν, να το υπεξαιρέσουν. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον πρόεδρο των υπαλλήλων στον ΔΔΕ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Τεχνικών της ΔΕΗ, να μας μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πιθανώς να μας δώσει και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κουνούκλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, συγχωρατές σας.
1: Εξηγήστε μας τώρα, ναι, ναι. Κάντε μας πρώτα απ' όλα αυτή την διαφοροποίηση. Είναι άλλο η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, άλλο ο ΔΔΕ, ο διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2: Σωστά. Ανοίγουμε στον όμιλο ΔΕΗ, αλλά είμαστε διαχειριστής του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης. Από εκεί πέρα το πρόβλημα πράγματι έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και μάλιστα έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα. Γιατί παλαιότερα είχαμε τους κάποιους μικροαπαθεώνες που λέμε να πηγαίνουν στα σπίτια, να προσφυγούνται οι υπαλλήλους του ΔΔΕ και να μπουκάρουν στα σπίτια. Αυτό έχει αλλάξει πλέον, ειδικά τα τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει και έχω πάρει τη δημοσιότητα όσον αφορά το παίζουν οι υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές, τις ΔΕΗ υπάλληλοι.
0: Μα πρόσφατα είχαμε και την έφοδο του ελληνικού FBI σε σπίτια μελών μιας τέτοιας πείρας όπως μας περιγράφατε, που παρίστανον τους υπαλλήλους και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Παλαιότερα είχαμε στην ουσία να προσποιούνται υπαλλήλους στο ΔΔΕ, να πηγαίνουν σε σπίτια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένας υπάλληλος, συνάδελφός μας στο ΔΔΕ, δεν θα μπει μέσα στο σπίτι. Η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα ξανά.
2: Ο μετρητής,
1: εσείς από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, πότε θα πάρετε την κυρία Δρούτσα ως καταναλώτρια να της πείτε: κυρία Δρούτσα, καλημέρα, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να σου συνδέσουμε το ρεύμα. Πότε θα το κάνετε?
2: Εμείς θα τον πάρουμε τηλέφωνο εάν υπάρχει έτοιμα. Εφόσον δεν υπάρχει έτοιμα, δεν πρόκειται να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ποτέ δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνό μας από τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ για να έρθουν στο σπίτι μας, αν εμείς δεν έχουμε ζητήσει να έρθουν να μας συνδέσουν το ρεύμα.
2: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ελέγχους κάνουν σε μετρητές. Αλλά ξαναλέω πάλι, η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή. Είτε στην πιλωτή, είτε στις παλιές πολυκατοικίες, στο υπόγειο της πολυκατοικίας, είτε στις μονοκατοικίες, μπορεί να είναι σε μια αυλή μέσα με την να χτυπήσουμε, ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι να μπει συνάδελφός μας, υπάλληλος του ΔΔΕ, δεν πρόκειται να μπει και δεν χρειάζεται να μπει.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, Μάκη, επειδή ακούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, κάποιοι είναι υποψιασμένοι, δεν ανοίγουν και στους πραγματικούς υπαλλήλους να κάνουν
1: τη δουλειά. Και καλά δεν ανοίγουν, γιατί και πάλι δεν πρέπει να σας ανοίξουν ούτως ή άλλως.
2: Έχουν ταυτότητα εγκεκριμένη του ΔΔΕ, η οποία ταυτότητα αυτή τη στιγμή την υποδεικνύουν όποτε μπορούν να μπουν σε μια πιλωτή, σε μια πολυκατοικία. Άρα λοιπόν, ο ΔΔΕ έχει προχωρήσει και πέρα από αυτό. Έχει βάλει στην ουσία τους καταμετρητές, ξεχωρίζει τη στολή. Θα φοράνε πορτοκαλί στολή να ξεχωρίζουν για τον λόγο αυτό.
1: Τι στολή φοράτε?
2: Οι καταμετρητές που πηγαίνουν και μετράνε, όσοι δεν έχουν στην ουσία τους νέους έξυπνους μετρητές που γίνεται με τηλεμέτρηση, θα φοράνε διαφορετική στολή από ό,τι φοράνε οι άλλοι.
1: Εσείς φοράτε πορτοκαλί στολή?
2: Όχι, εμείς δεν φοράμε. Εμείς φοράμε μπλε, με μια μπλε στολή η οποία ξεχωρίζει, φαίνεται ΔΔΕ. Οπότε δεν πρέπει να έχει και τη στολή να ξεχωρίζει και την ταυτότητα. Οπότε οποιοδήποτε.
1: Τι ταυτότητα έχετε?
2: Υπαλλήλου του ΔΔΕ. Ναι. Εγκεκριμένη από την εταιρεία. Οπότε θα πρέπει αυτά όλα να διασταυρώνονται. Ο ΔΕΔΙ έχει κατά καιρούς βγάλει ανακοινώσεις, έχει ενημερώσει τον κόσμο, ήδη και η πολιτεία το κάνει τώρα από ό,τι φαίνεται. Γιατί έχει ξεφύγει η διαδικασία όσον αφορά με τα τηλέφωνα, γιατί παίρνουν πάρα πολύ κόσμο τηλέφωνα και προσποιούνται ότι είναι από το ΔΕΔΙ.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κουνούκλα, μισό λεπτό να τα πούμε όλα. Έχουμε τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, είναι πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν έχω κάνει έτοιμα στην ΔΕΗ στο ΔΕΔΙ. Στη ΔΕΗ ή στο ΔΕΔΙΕ, να το διασαφηνίσουμε και αυτό.
2: ΔΕΔΙΕ.
1: Έχω κάνει λοιπόν έτοιμα στο ΔΕΔΙΕ. Περιμένω λοιπόν.
2: Οποιοδήποτε πάροχο, όχι μόνο ΔΕΗ.
1: Περιμένω λοιπόν.
2: Και άλλοι πάροχοι.
1: Έστω λοιπόν με κάποιο τρόπο ότι οι επιτίδιοι απατεώνες το έχουν μάθει. Και λέω, να τους ανοίξω αφού περιμένω. Τι δεν κάνω, δεν τους ανοίγω για κανένα λόγο να είναι στο διαμέρισμά μου. Σωστά.
2: Ακριβώς, όπως είπα πριν.
1: Τους ανοίγω για το υπόγειο, για την πιλωτή, για την είσοδο της πολυκατοικίας που είναι τα ρολόγια.
2: Εφόσον υποδείξουν ταυτότητά τους ότι είναι από το ΔΕΔΙΕ και υπάρχει ταυτότητα του ΔΕΔΙΕ εγκεκριμένη, θα μπορεί να είναι μια πλαστή ταυτότητα. Εκεί στην ουσία παίρνει τα μέτρα σου. Δεν μπορεί να αφήσει να κάνει κάτι άλλο πέρα από το μετρητή. Βλέπει, πάει στο μετρητή, ελέγχει το μετρητή, κάνει την επανασύνδεση που πρέπει να γίνει ή. Αν είναι νέος μετρητής, βάζει το νέο μετρητή. Από εκεί και πέρα μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ούτε στο σπίτι σου να ανέβει, ούτε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού σου, ούτε να κάνει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Πείτε μας, παρακαλούμε, κάποια περιστατικά που έχετε ακούσει και ποια είναι τα τρίκ που χρησιμοποιούν τον τελευταίο καιρό.
2: Συνήθως είναι το εξής. Ότι μπαίνουν σε μια μονοκατοικία, σε μια πολυκατοικία, δηλαδή δεν αποτελεί νερό. Μπαίνει μέσα μια κυρία και συνήθως τώρα πρωινά είναι μεγάλοι άνθρωποι στα σπίτια αυτά, στους καταναλωτές. Και αυτομάτως ο επόμενος στο σπίτι, εφόσον έχει φύγει από τη διαδικασία του αυτομετρητή, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και στην ουσία κλέβουν ό,τι πήρε μπροστά τους. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τι λένε, πείτε μας κάποιο περιστατικό που έχετε ακούσει. Είναι το άλλο που βλέπουμε τελευταία.
2: Το τελευταίο αυτό που κάνουν συνήθως είναι ότι χρωστάτε κάποια λεφτά στο ΔΕΔΙΕ, θα περάσουμε να τα πάρουμε. Δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχετε
2: συγκρίσει παράδειγμα για τελευταία κάτι τέτοιο.
1: Έχετε ακούσει δηλαδή κάποιον να έχει πραγματικά πέσει θύμα τέτοια επίθεση.
2: Ακριβώς, ναι. Έχει πάει ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους ηλικία. Πηγαίνουν δηλαδή σε σπίτια, ζητάνε τι χρωστάτε στη ΔΕΗ, χρωστάτε στο ΔΕΔΙΕ και πάνε και παίρνουν τα χρήματα. Όσοι σπίθουν, ναι, το σπίθουν. Γιατί τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
2: Τελευταία συγκρίτη μάλιστα.
0: Και μετά χρυσαφικά είναι πολύ must, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, χρυσαφικά. Ζητάνε και χρυσαφικά. Ότι αν δεν έχετε λεφτά, δώστε χρυσαφικά. Υπάρχει αυτό. Αλλά πώς πείθω δεν μπορώ να καταλάβω γι' αυτό. Για εδώ η πολιτεία βέβαια πρέπει να πάρει το δώρο. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ξέρω εγώ, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να δούμε πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι ακούτε εσείς στις εισόδους πολυκατοικιών, στις πιλωτές ή στα υπόγεια που μπορείτε να πάτε για να μιλήσετε με κάποιους καταναλωτές, ποια είναι μια τρελή, άκρος τρελή και απόρριτη, πιθανώς απίθανη ιστορία που έχετε ακούσει?
2: Το πιο θερό είναι απλό να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, σα παράδειγμα. Έχω σεβασμό, γιατί τι να του πει, όχι, δεν του λέει όχι, αφήνει, πήγε στην τουαλέτα, εσύ μόνο στην τουαλέτα δεν πάει και αρχίζει στην ουσία κλέβει ό,τι πει μπροστά του, ξέρει στο σπίτι. Υπάρχει αυτό. Είναι το πιο συνηθισμένο από όλα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως εμείς ξαναλέμε, δεν έχουμε κανένα. Δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο συνάδελφός μας να μπει στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα ενός πελάτη, ενός καταναλωτή. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος και να ελέγχει την ταυτότητά του κάθε συναδέλφου που θα έρθει εκεί πέρα. Αν είναι όντως ΔΕΔΙΕ, αν δεν είναι ΔΕΔΙΕ, θα έχει την ταυτότητά του. Οπότε πιστεύω κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καλύψουμε τον καταναλωτή να μην υπάρχουν αυτά τα συμβάντα.
1: Πώς είναι συνολικά η τεχνική του ΔΕΔΙΕ για όλη την Ελλάδα?
2: Ο ΔΕΔΙΕ αυτή τη στιγμή, η τεχνική του ΔΕΔΙΕ είναι κοντά σε 2.000. Λοιπόν, που εργάζονται και βγαίνουν στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο έλλειμμα προσωπικού. Γενικά με την κρίση δεν γίνανε προσλήψεις. Τελευταία γίνανε αρκετές προσλήψεις, αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα σχετικά στην αγορά εργασίας με ηλεκτρολόγους. Βέβαια και η εταιρεία και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις.
1: Εσείς από τον ΔΕΔΙΕ είστε εργαζόμενοι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, μας λέτε, με συμβάσεις. Δεν αφορά δηλαδή αυτό το πρόβλημα κάποιους πιθανώς εργολάβους ή εργολαβικά συνεργεία.
2: Ο ΔΕΔΙΕ, οι συνεργάτες που στην ουσία εργάζονται και αυτοί στην καταμέτρηση, υπάρχουν και εργολάβοι που εργάζονται του ΔΕΔΙΕ.
1: Ναι.
2: δεν είναι μόνο οι, του ΔΔΕ, οι συναδελφοί μου ή το τακτικό προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι εργολαβικοί, οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις του ΔΔΕ που κάνει με έναν εργολάβο. Υπάρχει και αυτό.
1: Εσείς λοιπόν λέτε ότι οι 2.000 εσείς υπάλληλοι του διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου...
2: Στο σύνολο υπάλληλοι είναι κοντά στις 5.400. Αλλά οι εργαζόμενοι που είναι αυτοί στο δίκτυο έξω είναι 2.000.
1: 2.000. Οι υπόλοιποι 3.400 είναι διοικητικοί.
2: Είναι σε πού σταθμούς κάνουν άλλες δουλειές. Έχουν άλλα αντικείμενα εργασίας.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιο θέμα ότι κάποιος μπορεί να υποδηθεί ότι εργάζεται σε ένα συνεργείο, να πει ότι το καλώδιο που περνάει μέσα από το σπίτι σας και ηλεκτροδοτείται το Ολυμπιακό στάδιο και έχει κάποια βλάβη, γιατί αν δεν το φτιάξουμε μπορεί σήμερα να μην παίξουν οι μετάλλικα και ποιος θα σας ενοχλεί ώρα 1-2 τα ξημερώματα 12 και τα λοιπά, και λέτε αμέσως να σου ανοίξω και πριν να ανοίξω να μπω και λίγο στην τουαλέτα και ακούτε τέτοια.
2: Αυτά δεν γίνονται. Και όταν υπάρχει μια βλάβη το δηλώνει ο ίδιος ο καταναλωτής. Ναι. Το γνωρίζει, είναι γνώση δηλαδή στο σπίτι του έχει βλάβη. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο άλλο από πουθενά να πει ότι να μπορεί να φτιάξει το σπίτι σε ένα καλώδιο που δεν μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Σας ναι. έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες για να μπορέσετε εσείς να βοηθήσετε τους καταναλωτές να μην πέφτουν θύματα?
2: Εμείς, καθήν οι συνάδελφοί μας, καθημερινά βρίσκονται σε μια διαδικασία με τον καταναλωτή. Καθημερινά. Ναι. Ναι. Είναι στην πρώτη γραμμή, έχω την άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Εκεί όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοί μας ασχολούνται και τα λένε στους καταναλωτές. Αλλά είναι τόσα πάρα πολλά τα συμβάντα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή το χειρότερο όμως από όλα αυτά, το πιο οργανωμένο πλέον, είναι αυτό που έγινε τελευταία. Που στην ουσία με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε το παίζουν το ΔΔΗ πάλι, είτε οι λογιστές, είτε τις ΔΕΗ, μπορούν και παίρνουν χρήματα από τον κόσμο. Αυτό είναι το. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει ο υπάλληλος δηλαδή, να κάνει κάτι σε αυτό. Εδώ πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Ναι. Μας γράφει η κυρία Μέρη τώρα. Μας είπαν, τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι πρέπει να γίνει 48-ωρη διακοπή για να δουν το ρολόι γιατί υπάρχει πρόβλημα.
2: Όταν γίνεται 48-ωρη διακοπή, δεν γίνεται 48-ωρη διακοπή για ένα ρολόι. Γίνεται για μια γραμμή. Όταν θέλει μια συντήρηση και σε περισσότερα σπίτια βγαίνει ανακοίνωση σε όλα τα σπίτια. Δεν γίνεται μεμονωμένα μόνο στην κυρία που είπατε πριν. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι φάρσα, είναι κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. 48 διακοπή να γίνει, θα γίνει για μια συντήρηση, θα γίνει για την ανάπτυξη του δικτύου. Για μια βλάβη. Μπορεί ναι, να γίνει. Αλλά και ενημερώνεται όλο. Δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο ή η γραμμή όλη που στην ουσία.
0: Ναι, είναι και τα χαρτιά που αφήνουν και στις εισόδους.
2: Ακριβώς αυτό. Ναι. Οπότε δεν θα πάει μεμονωμένα σε μια κυρία. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Αυτά έχει βγάλει ανακοινώσεις και τα λέμε καθημερινά και εμείς. Όπως για να σταθούμε, οι συνάδελφοί μας αυτό ενημερώνουν τον κόσμο να μην πέφτουν θύματα πάτης.
0: Εμείς κρατάμε αυτά που μας είπατε, ότι όταν έρχεστε είναι για να κοιτάξετε το ρολόι, μέχρι εκεί μπορείτε να φτάσετε, δεν περνάτε την πόρτα του σπιτιού. Αν είναι να υπάρχει κάποια βλάβη, υπάρχει πάντα η ενημέρωση σε όλη την γειτονιά, και όταν ακούμε για χρυσαφικά, για χρήματα και όλα αυτά, είναι απάτη. Απλά ξέρετε, για να τα έχουμε λίγο κωδικοποιημένα στο μυαλό μας.
2: Αυτά που είπαμε στην αρχή, αυτό είναι. Το πάνω απ' όλα είναι, εμείς είμαστε μέχρι το μετρητή. Έχει το ρολόι του σπιτιού που λέμε. Από εκεί και πέρα μετά, δεν έχει, αν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει ηλεκτρολόγος.
1: Ναι. Λοιπόν, μας γράφει η ακροάτρια, η Σταματία, ναι. Γιατί τώρα χρειάζονται 3 ημέρες για την επανασύνδεση, ενώ παλαιότερα μπορεί και αυθημερών, εάν κάποιος είχε πρόβλημα και υπήρχε διακοπή της ηλεκτροδότησης, αυτό μπορεί να συνέβαινε μέσα σε λίγες ώρες.
2: Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα. Και εγώ με λύση επαναφορά. Αν κάποιος δεν πληρώσει το ρεύμα για την διακοπή, υπάρχει έως τρεις ημέρες. Περισσότερες πιθανότητες δεν θα είναι 3 μέρες, θα είναι 1 μέρα, μπορεί πιθανόν την ίδια μέρα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που λέγαμε πριν, τη σχέση προσωπικού. Εμείς ζητάμε σαν σωματείο, η Ένωση Τεχνικό ΔΕΗ, πάντα και η ΕΝΟΠΕ ΔΕΗ, ζητάμε και από τη ΔΕΗ και από το ΔΕΗ και από τον ΑΔΜΗ ακόμα που είναι υψηλή τάση, ζητάμε στην ουσία να κάνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις. Δεν υπάρχει το προσωπικό αυτό για να καλύψει όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο δίκτυο. Το δίκτυο αναπτύσσεται ραγδαία. Δεν είναι η εποχή της κρίσης που υπήρχε πριν, ότι οι οικοδομές δεν υπήρχαν σε έργο. Τώρα εδώ έχει μεγάλη ανάπτυξη δικτύου. Οπότε και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν θέλει περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να τα προσέξουν.
1: Πόσο προσωπικό είχε η ΔΕΗ για να κάνουμε τη σύγκριση? Εσείς μας είπατε ότι έχετε 5.400.
2: Πριν διασπαστεί το 2000, περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να τα προσέξουν.
1: Πόσο προσωπικό είχε η ΔΕΗ για να κάνουμε τη σύγκριση? Εσείς μας είπατε ότι έχετε 5.400.
2: Πριν διασπαστεί το 2000.

0: συμβάντα αυτά που είχαμε πει και πριν, θα πρέπει να
1: τα φαινόμενα να λέτε για να είστε και trending σε σχέση με τα UFO.
0: Τα φαινόμενα.
1: Ανώμαλα φαινόμενα.
0: Θα πρέπει να υπάρχει τακτικό προσωπικό το οποίο να καλύπτει αυτές τις εργασίες που να γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλιώς είναι να πάει κάποιος υπάλληλος τακτικού προσωπικού του ΔΔΕ σε ένα καταναλωτή και αλλιώς είναι να πάει.
1: Δεν ανοίγουμε ποτέ λοιπόν το σπίτι μας για τη ΔΕΗ και τον ΔΔΕ. Δεν αφήνουμε ποτέ την τουαλέτα μας σε υπάλληλο της ΔΕΗ και του ΔΔΕ, ό,τι και να γίνει.
2: Ούτε νεράκι του δίνουμε.
0: Νεράκι του δίνουμε όταν είναι κλειδώνουμε την πόρτα και δίνουμε έξω. Αν κάνει ζέστη και δουλέψει ο άνθρωπος, μπορεί να εργαστεί για νερό. Αλλά άλλο να δώσουμε νερό με τον τρόπο που πρέπει να το δώσουμε, άλλο να ανοίξουμε το σπίτι μας να πει το νερό.
2: Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτές τις συμβουλές. Ελπίζω και οι ακροατές μας για να μην πέφτουν.
1: Είστε σκληρός, κύριε Κονούκλα. Σκληρός και άδικος. Αλλά τι να κάνουμε, αφού πρέπει να καταπολεμήσουμε.
0: Μα πρέπει να είναι έτσι.
1: Γιατί
0: εγώ έχω την ευθύνη του συναδέλφου μου. Ναι. Δεν θα πρέπει να στοχοποιεί του συναδέλφου μου γιατί υπάρχουν κάποιοι απαταιώνες. Γιατί έρχονται τώρα οι στοχοποιητέ του συναδέλφου που πηγαίνουν να εργαστούν, να δώσουν ρεύμα, να κάνουν τη βλάβη. Ναι. Και του βλέπουν όλοι με κάποιο μισθραγό μάτι. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Και σε τελική ζητάμε και αυτή να δούμε.
1: Είναι το χειρότερο που έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό και μας λέτε ότι σας βλέπουν με μισό.
0: Το πρόβλημα ακούσετε κάτι. Το πρόβλημα είναι οι ερωματοκλοπές.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ερωματοκλοπών.
1: Τι ποσοστό είναι?
0: 5,5%. Στην εξέλιξη του δικτύου που σημαίνει 1 στους 10 κλεβρεύμα.
1: Συγγνώμη κύριε Κουνούκλα, αυτό δεν μπορείτε να το εντοπίσετε από πού γίνονται αυτές οι ρευματοκλοπές.
0: Με συνεχείς ελέγχους, αλλά για να μπορέσεις να εκμηδενήσεις, δεν αποκλείεται ποτέ δεν εκμηδενήσεις, αλλά να μπορέσεις να το ελέγξεις αυτό και να μειώσεις αυτό το ποσοστό, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να γίνουν κάποια έργα. Π.χ. οι έξι μετρητές. Που θα μπορούσε οι έξι μετρητές, είναι δύσκολο στην ουσία. Γίνεται και εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει παρέμβαση μετρητή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα θέμα. Υπάρχει στην ουσία η κρίση, όλα αυτά που γίνανε, η ακρίβεια του ρεύματος, οδηγούν κάποιους να κλέβουν ρεύμα.
2: Ναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να μπορούμε να ελέγξουμε, βρίσκουμε ρευματοκλοπές, ναι. Οι οποίες ρευματοκλοπές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τελευταία γίνανε και κάποια λάθη στη διαδικασία αυτή των ρευματοκλοπών,
1: ναι.
0: Που στην ουσία δεν φταίνει οι συνάδελφοι δικοί μας. Εντάξει, οι διαδικασίες ήταν λάθος και λόγω των διαδικασιών κάποιες ερευνοκλοπές επιστρέψαν στην ουσία, κυρωθήκανε και με αυτόν τον τρόπο όμως ο κάθε καταναλωτής που βλέπει ότι έρχεται και στην ουσία μπορεί να έχει δόλο κάποιος να μου κάνει ερευνοκλοπή, χωρίς να έχω κάνει ερευνοκλοπή, αυτά να ξέρουν ότι από το ΔΔΕ του αδέρφου δεν γίνονται. Εμείς κάνουμε το σωστό, βλέπουμε, ελέγχουμε τα ρολόγια, αν ο μετρητής δεν έχει κάτι δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
1: Έχετε εικόνα σε ποια περιοχή της Ελλάδος ή της Αττικής εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές?
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές.
1: Πείτε μας.
0: Δεν μπορώ να πω. Ειδικά στην Αττική είναι περισσότερο στην Αττική. Στην περιφέρεια Αττικής είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ερωματοκλοπών. Εντάξει, γιατί εκεί είναι πιο πολλοί μετρητές, πάρα πολλοί επιτίδιοι και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Δεν μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις Ρωμά και όλα αυτά που υπάρχει στην ουσία. Παίρνουν ρεύμα κατευθείαν την κολόνα, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο και έχουν σκοτωθεί και παιδιά. Δεν είναι αυτό το πράγμα μόνο. Αλλά μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν ρεύμα. Ειδικά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε κέντρα εστίασης, χώρους εστίασης, φούρνοι, ξενοδοχεία, καφετέριες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πρόεδρε.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μας, ότι ο καταναλωτής να ξέρει ότι εμείς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Mm. Το τακτικό προσωπικό του ΔΔΕ με την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια και είναι συνάδελφοι που εκπαιδεύονται. Γιατί έχουν πάρα πολλούς νέους συναδέλφους που πήγαν το τελευταίο διάστημα, έχουν έρθει στην εργασία στην εταιρεία του ΔΔΕ πάρα πολλοί συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα, έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούν να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας και τίποτα από τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Τους εργαζόμενους του ΔΔΕ.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά και εσείς.
1: Ούτε
0: και
1: εσείς δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι από εμάς. Ερχόμαστε εν ειρήνη. Ο κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Μην ανοίγετε τις πόρτες σας στους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΔΕ. Γιατί?
2: Τι γιατί?
1: Θα μας πάρουν τα λεφτά.
2: Θα μας ζητήσουν και τα χρυσαφικά.
1: Και έχουμε άπειρα χρυσαφικά.
2: Τίποτα δεν έχεις εσύ, τα πήρανε.
1: Νομίζεις ότι τα έχω έτσι.
2: Τα έχεις βάλει σε κανένα αλουμινό χαρτό.
1: Παιδί μου, τα έχω στον απορροφητήρα μέσα. Τι νομίζεις, έτσι θα τα είχα, φόρα παρτίδα.
2: Ευτυχώς που το μοιράστηκες μαζί μας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας στάση για σήμερα, ακούγοντας τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών τη θεμελίωσαν, ανέφερε στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσει ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριο στους 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: να θες να ακούσεις την Dua Lipa και να έχεις το μάγκι που δεν κρατιέται να μιλήσει στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα στους σταθερούς, τους μόνιμους, τους αφοσιωμένους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στους καλούς, πολύ δεσμευμένους ακροατές, οι οποίοι πιθανώς διαπιστώνουν κάποια προβληματάκια στον ήχο στην περιοχή τους. Θα διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας
0: και θα μεταφέρουμε στους αρμόδιους.
1: Και θα επιληφθούν για να επιληθεί το πρόβλημα το συντομότερο. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι μας γράφετε. Φίλε Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, ο οποίος τι μας λέει.
0: Μας λέει ότι τελικά λέει καταντήσαμε να κοιτάμε καχύποπτα όλους τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ σαν ούφο.
1: Βλέπεις οι ακροατές πως κάνουν τις διασυνδέσεις, τις συνδέσεις και τις όλες αυτές τις γέφυρες που πρέπει να γίνονται για να συνδέουν τα θέματα της επικαιρότητας, πως καταλαφέρνουν και τα παντρεύουν ή τα νυμφεύουν, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες για να παντρεύονται, μπορεί να είναι και άντρες και νυμφεύονται ή μπορεί να είναι και άλλο, είναι άτομα του ίδιου φύλου, ναι. Οπότε να έρχονται εις γάμου κοινωνία και γενικώς είναι προσωπικές διαδρομές όλα αυτά. Ελπίζουμε να κάνετε όλες αυτές τις διαδρομές γιατί είναι προσωπικές, με ασφάλεια, φορώντας το κράνος ή τη ζώνη ασφαλείας και πάντοτε χωρίς να έχετε καταναλώσει αλκοόλ, αφού έχετε δεσμευτεί ότι θα ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας.
0: Πραγματικά το πήγες σε άλλο γαλαξία.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα γαλαξία,
0: ναι,
1: που αφορά το μέλλον των παιδιών, που αφορά αφενός τους θεσμούς και τη συνέχεια, αλλά επειδή μπαίνουμε σε, πώς να το πω, σε φάση πανελληνίων εξετάσεων, σε φάση που οι υποψήφοι από τα τεχνικά λύκεια, από τα γενικά λύκεια, από όλες τις σχολές θα προσπαθήσουν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να μπουν σε κάποια τεχνική σχολή, αποφασίσαμε να συνομιλήσουμε με την Σιβητανίδιο. Η Σιβητανίδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μπορεί να το ξέρετε, μπορείτε να μην το ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα που συμπλήρωσε 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα και έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με τον Γενικό Διευθυντή της Σιβητανιδίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γούλα. Καλημέρα, κύριε Γούλα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Θέλουμε να...
2: Απλώς να διορθώσω κάτι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα έχω πει λάθος.
2: Θα συμπληρώσει του χρόνου 100 χρονιά συνεχούς προσφοράς στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας. Και ετοιμαζόμαστε να το γιορτάσουμε αυτό.
1: Ωραία. Ναι, γιατί πράγματι από ό,τι βλέπω έχει ιδρυθεί το 1917 με τη διαθήκη του Βασιλείου Σιβητανίδου. Η Σιβητανίδιο Σχολή.
2: Το 1927 με τη διαθήκη μάλιστα των αδερφών του Βασιλείου Σιβητανίδη, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μάλιστα. Θεμέλιος λίθος τέθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ωραία. Ναι. Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στη Σιβητανίδιο?
2: Κοιτάξτε κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή η Σιβητανίδιο είναι ένα μεγάλο κάμπους, παραμένει ένα μεγάλο κάμπους που μέσα έχει δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχει 4 μεγάλα σχολεία στα οποία φοιτούν περίπου 1.800 μαθητές, μία σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, πρώην ΙΕΚ δηλαδή, μήνυσα ΕΚ, που φοιτούν περίπου 600 καταρτιζόμενοι. Επίσης έχει ένα κέντρο διαβίου μάθησης. Στο κέντρο διαβίου μάθησης, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα σας, για παράδειγμα γίνονται συγκεκριμένα προγράμματα. Είχαμε ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύαμε τεχνικούς της ΔΔΕ για την ασφάλεια στην εργασία τους. Δηλαδή δεν απευθύνεται η Σιβητανίδιο, δεν αγκαλιάζει μόνο τους μαθητές, οι μαθητές είναι περισσότεροι. Αλλά θέλω να σας πω, αγκαλιάζει ανθρώπους μέχρι τεχνίτες που έχει έλλειψη αγορά, όπως είπατε, αρχιτεχνίτες κλπ.
1: Βλέπουμε ότι και ο ΣΕΒ θέλει να μπει στην στρατόσφαιρα της τεχνικής εκπαίδευσης. Ποια είναι τα επαγγέλματα που βλέπετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους νέους?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλες τις ειδικότητες. Το κάθε σχολείο φυσικά από εμάς έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή με τον ΣΕΒ υπάρχει μια συνεργασία μεγάλη και με τα επιμελητήρια της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη ζήτηση την έχουν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι, άσεις ειδικότητας, δηλαδή ψυκτική, υδραυλική, έτσι. Η πληροφορική, αυτά είναι κυρίως η αισθητική, έτσι. Αυτές είναι κυρίως οι ειδικότητες, αλλά όλες οι ειδικότητες πια στην εποχή μας έχουν μια αυξημένη ζήτηση. Και πρέπει να πω εδώ για όλους όσους μας ακούν ότι η Σιβητανίδιος είναι, παραμένει ακόμα και σήμερα, η ναυαρχίδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το μικρό πολυτεχνείο όπως λεγόταν παλιότερα. Όταν έχεις ένα απολυτήριο της Σιβητανιδίου και μια ειδικότητα της Σιβητανιδίου, θεωρείται διαβατήριο για πολλά πράγματα σήμερα.
1: Πώς μπαίνει κάποιος στα λύκεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Σιβητανιδίου, με εξετάσεις?
2: Μπαίνει με κλήρωση. Θέλουν πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, να έρθουν στη Σιβητανίδιο. Και μάλιστα όχι μόνο από την Αττική και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε στα λύκεια μας έχουμε, όπως προβλέπετε, γιατί είμαστε εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, όπως προβλέπετε, κλήρωση.
1: Και οι 600 φοιτητές της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίσης με κλήρωση.
2: Εκεί, επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει το ελάχιστο δίδακτρο και κάθε εξάμηνο. Εκεί όχι, μπορούν να μπουν με...
1: Πόσο είναι αυτό το δίδακτρο?
2: Το ελάχιστο δίδακτρο που έχουμε είναι 450 ευρώ. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές υποτροφίες για τη σχολή μας. Για τους μαθητές που έχουν ένα καλό πτυχίο, ένα καλό απολυτήριο από το γυμνάσιο κλπ. Έτσι. Και από το λύκειο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και φυσικά στην ΣΑΕΚ μας υπάρχει...
1: Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρειαστούν να ανοίξουν κι άλλες θέσεις για εκπαιδευόμενους, για φοιτητές, για καταρτιζόμενους πέραν των 600? Είναι η ζήτηση για τα μαθήματα στη Σιβητανίδιο πολύ μεγαλύτερη ή δεν υπάρχει προσφορά από παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τα τεχνικά επαγγέλματα?
2: Κύριε Πολάτο, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι όμως από την, για μας, να, το μεγάλο διακύβευμα, θα έλεγα.
1: Να έχετε ένα υψηλό, το ίδιο υψηλό επίπεδο σπουδών.
2: Και για να έχουμε σε επαγγελματική εκπαίδευση, εκτός από τους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους, χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να αναβαθμίζουμε συνεχώς τα εργαστήριά μας. Τα εργαστήρια χρειάζονται, εκτός από την ανακαίνισή τους, τον εξοπλισμό τους, τα αναλώσιμα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
1: κοστίζουν.
2: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τη γενική εκπαίδευση. Στη γενική εκπαίδευση ο καθηγητής, θα μου επιτρέψετε να πω, με ένα στυλό ή με έναν υπολογιστή, μπορεί να κάνει το μάθημά του. Δεν είναι το ίδιο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειάζεται να κάνουν, εκτός από τη θεωρία τους, και την πρακτική τους οι μαθητές, την πράξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κοστοβόρο έργο. Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας μας στηρίζει, ο Υπουργός Παιδείας μας υποστηρίζει και μας βοηθάει στο έργο μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα συνεχές...
1: μια προσπάθεια συνεχούς μετεξέλιξης.
2: Ακριβώς.
1: Και να είσαστε όσο γίνεται συνδεδεμένοι με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν. Υποθέτω ότι ως νομικό πρόσωπο μπορείτε να δείχνετε δωρεές, εάν μας ακούει κάποιος συνέλληνας, κάποια συνελληνίδα αυτή τη στιγμή που έχει μεγάλες δυνατότητες οικονομικές και λέει: εγώ θέλω να βοηθήσω τη Σιβητανίδιο για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι.
2: Βεβαίως, κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε πολλούς χορηγούς, υπάρχουν πολλές δωρεές. Χρειαζόμαστε βέβαια να αξιοποιήσουμε τον... πρέπει να αξιοποιηθεί ο κάθε πόρος. Με απόλυτη διαφάνεια, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο οποίος είναι ο μακαριότατος, είναι πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου και μία εκ των αντιπρόεδρων του Νομικού Συμβουλίου. Και όλο αυτό γίνεται με απόλυτη καθαρότητα και διαφάνεια, έτσι. Αλλά υπάρχουν ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι βοηθάνε το έργο μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδιο, ας πούμε, δίνει μια κάθε χρόνο υποτροφίες
1: Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και ελπίζουμε και η Σβητανίδιος να κλείσει και 200 και 300 χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ το 2127, αλλά θα είναι άλλοι συνάδελφοι από το Earth News Radio, από την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία, και ελπίζουμε οι διαδοχοί σας να μιλήσουν και να μιλήσουν για τα 200 χρόνια της Σβητανιδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γούλα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πηγαίνουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γήινα του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μετρόπολης. Τον ακούμε.
3: Με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό το θέμα με το σκάφος drone που βρέθηκε στην Λευκάδα Μάκη. Γιατί υπάρχει προβληματισμός και στις ένοπλες δυνάμεις. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτο.
1: Καλημέρα στρατηγέ.
5: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε αν αυτό το drone είναι ουκρανικό και κυρίως αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να πιθανολογήσετε πώς βρέθηκε στη Λευκάδα.
5: Κύριε Πολάτο, σημειώνω την έκφρασή σας να πιθανολογήσουμε. Οι πρώτες εικόνες οι οποίες μας έρχονται ή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παραπέμπτουν σε ένα, όπως ονομάζεται, unmanned surface vehicle, δηλαδή μη επανδρομένο όχημα θαλάσσης. Δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω χρήση του ή πώς και γιατί βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας. Προτείνω να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του κρατικού μηχανισμού που έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και παρέπεμψε η κυβέρνηση, τουλάχιστον οι ηθήνοντες, έμεσα στις όποιες τέτοιες ανακοινώσεις. Αναφέρομαι στις στρατιωτικές αρχές και ενδεχομένως και κάποιες άλλες αρχές οι οποίες θα σπεύσουν να μας δώσουν τις εν λόγω εξηγήσεις. Οι πρώτες εικόνες όμως που έρχονται στο φως της δημοσιότητας παραπέμπουν, όπως είπαμε, σε ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στην Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση ή τουλάχιστον και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν πλήγματα θαλασσίων στόχων. Αναφέρομαι σε πλήγματα τα οποία δέχθηκε ο Ρώσικος στόλος στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο και όχι μόνο.
0: Πάντως, για να υπάρχουν και αυτά τα εκρηκτικά, σίγουρα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, όπως είπατε και εσείς, ήταν ότι προοριζόταν όμως για επιθετική χρήση.
5: Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες αρχές. Η χρήση τέτοιων μη επανδρομένων συστημάτων στον θαλάσσιο χώρο επικεντρώνεται σε αυτό που μόλις είπατε, στα πλήγματα ενδεχομένως κάποιων μαλακών στόχων, δηλαδή πετρελοφόρων σκαφών, τα οποία δεν έχουν ικανότητα άμυνασης, και μεγαλύτερων σκαφών του ναυτικού, οπουδήποτε βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο. Συνήθως αυτά προωθούνται προς τον στόχο τους με τη χρήση κάμερας, αλλά και ειδικότερα μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, με τηλεχειρισμό δηλαδή από μακριά, γι' αυτό ονομάζεται και μη επανδρομένα, και αποτελούν ή αποτέλεσαν απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις της Ρωσίας στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, δηλαδή αυτές που απαριθμούν ή εντάσσονται στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας του Ρωσικού Παράγοντα.
1: Είναι η Ουκρανία πίσω από αυτό το ντρόουν που φαίνεται να είναι το μαγκούρα και εκμεταλλεύεται, εκμεταλλεύεται το Κίεβο κρυψώνες σε όλη τη Μεσόγειο για να χτυπήσει, να πλήξει ρωσικούς στόχους με το που βρει την ευκαιρία?
5: Κύριε Βολάτο, πράγματι αυτό που βλέπουμε είναι συγγενές ή τουλάχιστον πλησιάζει προς τον λεγόμενο Μαγκούρα 3, αλλά δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω διαδικασία χρήσης τους ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του, αν υπάρχουν πράγματι εκρηκτικά ή τουλάχιστον αν χρησιμοποιήθηκε για αναγνώριση ή για άλλους σκοπούς στην περιοχή την οποία βρέθηκε, ή τουλάχιστον βρέθηκε κατά τύχη από επιχειρήσεις κάποιων παραγόντων που δρούν στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζουμε βέβαια, αυτό που ακούγονται που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ότι προσπάθησε ο Ουκρανικός παράγων να πλήξει στόχους και στη Μεσόγειο θάλασσα ευρύτερα, αυτό που ονομάζεται σκιώδη στόλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και διακινεί γκρίζο ή μαύρο χρυσό χωρίς να φαίνεται ανά το διεθνές στερέωμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας και τη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Αυτό μπορεί να μεταφέρθηκε μέχρι την Λευκάδα από κάποιο άλλο πλοίο, από κάποιο εμπορικό στρατηγέ.
5: Τα σκάφη αυτά, εάν και εφόσον βρέθηκαν εκεί με κάποιο τρόπο, εικάζεται ή τουλάχιστον εκτιμάται ότι βρέθηκαν στα διεθνή ύδατα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε κάποιους ελέγχους στο διεθνές περιβάλλον, και μάλιστα σε σκάφη τα οποία είναι του εμπορικού ναυτικού, και ενδεχομένως να χρησιμοποίησαν και τέτοιες μεθόδους τις οποίες αναφέρεστε. Πάντως στο παρελθόν έχει δει το φως της δημοσιότητας και κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις ή προσπάθειες της Ουκρανίας να πλήξει στόχους, ρωσικούς στόχους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας και κάποια ανάλογα μέσα.
1: Πρέπει να αλλάξουν πολλά, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα για να είναι αυτό, θέλω να πω, ένα τεστ, μια προειδοποίηση για το πόσο ευάλωτες είναι οι άμυνες ακόμη και χωρών όπως η Ελλάδα σε αυτά τα μη πανδρομένα σκάφη.
5: Έχουν αλλάξει και αλλάζουν, και αλλάζουν ταχύτατα, κύριε Πολάτο, και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και μέσα σε ανάλογες έγκριτες εκπομπές της ΕΡΤ, στον αέρα δηλαδή. Ήδη έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αυτό που ονομάζεται ονομάζεται επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις, revolution of military affairs, δηλαδή ενσωμάτωση κάποιων lessons learned, διδαγμάτων δηλαδή του Ουκρανο-Ρωσικού πολέμου, των διεξαγωμένων πολεμικών συγκρούσεων με τεχνολογία αιχμής, με χρήση τεχνολογίας αιχμής, αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Αυτό γίνεται και από τις δικές μας ενόπλες δυνάμεις. Ξεκινήσαμε ταχύτατα μετά την Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα που τουλάχιστον επιβεβαιώνονται και μέσα από την ατζέντα του 2030, την οποία έχει ενσωματώσει τέτοιες τεχνολογίες αιχμής ή ενσωματώνει ή αφομοιώνει τέτοιες τεχνολογίες αιχμής, και η δική μας πλευρά, το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άμεση ανάλυση για το τι είναι και για το τι κρύβεται πίσω από το μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα στην Λευκάδα, γι' αυτό το ντρόουν όπως το λέγαμε.
5: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Πολάτο, ότι υπάρχουν μέσα αποτροπής και δυνατότητες αποτροπής, αλλά και είναι εξαιρετικά δύσκολες, η εξαιρετικά δύσκολη αντιμετώπιση του, υπάρχουν και μέσα αποτροπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βερτσάφη. Και εγώ, κύριε
1: Πολιτσάφη. Ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρος, σκεφτείτε, μας γράφει. Το ντρόουν μεταφέρθηκε στο Αιγαίο και το αμόλυσαν. Καθαρά ουκρανικό, Ορίστε η προπαγάνδα σας. Όχι. Δεν είναι προπαγάνδα. Είναι οι πληροφορίες με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε. Μπορεί να αποδειχθεί αναλυθές. Αλλά είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Φαίνεται όμως ότι προσομοιάζει με ουκρανικό τύπου θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα. Αυτό είναι όλο. Αν δεν είναι αυτό, πράγματι όταν θα έχουμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις θα το δούμε. Αλλά ούφο δεν είναι.
0: Σίγουρα.

0: Μάκη, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 12, αφού ακούσετε το Billie Jean και αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας με όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές του
0: έρθους. Και όλους τους εξωγήινους.
1: 105,8.
0: Λοιπόν, για αύριο, Κυριακή, λίγο μετά την εκκλησία, θα είμαστε εδώ, θα είστε κι εσείς, θα τα πούμε, είναι και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάς εσύ, Μάκη μου, μπερδεύεσαι.
1: Είναι δυνατόν, ποτέ δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν. Από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τζολάκη,
0: Μάκη Πολάτου
1: και Ντόνα Δρούτσα.
0: Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου,
1: μεσημέρι,
0: καλή συνέχεια. Και έρχεται και ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μην το ξεχνάς.
1: Συνεχίστε να κάνετε πετάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε την καθημερινότητα της πόλης. Έτσι έγινε από σύντομο ανέκδοτο σύμβολο προόδου. Ανέφερε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Πιστεύω, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στο μετρό θα έρθουν να δουν τα δεκάδες αντικείμενα τα οποία διασώθηκαν, να υλοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη μια αστική και πολιτιστική όαση για τους κατοίκους της. Ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο Ινάσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρώτα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο ΕΞΟ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο αύριο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, έλατε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
6: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
7: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
8: L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
6: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
9: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
10: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
11: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
12: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
13: 100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
14: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
15: This is Houston. Say again, please.
16: Houston, we have a problem.
17: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
18: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
19: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
20: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
19: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
21: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
5: Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Τρούμαν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει μια φορά στη ζωή σας τη φράση «Το δόγμα Τρούμαν». Πολύ πιθανόν τις προηγούμενες δεκαετίες να είχατε ακούσει ότι έμπαινε και εκρηκτικός μηχανισμός στο άγαλμα του Τρούμαν. Ο Τρούμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους, μακράν από τους σημαντικότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν εξετάσουμε τη ζωή του θα εξετάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας στην οποία υπήρξε πρωταγωνιστής. Προσέξτε όμως πώς έγινε πρόεδρος. Στις Στις 20 Ιανουαρίου του 1945, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επελέγει το Χάρι Τρούμαν, που ήταν γερουσιαστής, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ο προηγούμενος, ο Γουάλας, ήταν πολύ αριστερός για το Ρούσβελτ και το επιτελείο του κυρίως πίεζε για να βρεθεί ένας διαφορετικός που να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί διαλέγει τον Τρούμαν, ο οποίος είναι ένας εντελώς άσημος βουλευτής? Τον διαλέγει γιατί όταν ήταν γερουσιαστής στην Επιτροπή Ελέγχου, τα είχε βάλει με το λόμπι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διερευνούσε τις σπατάλες του Εθνικού Προγράμματος της Άμυνας και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στις βιομηχανίες εξοπλιστικών, λέγοντας ότι και σπαταλάνε λεφτά και υπάρχει θέμα σκανδάλων και ότι δεν μπορεί η χώρα να δίνει πια, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πήγαινε στο τέλος του, τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα πολύ δυναμικό λόμπι και όχι πολύ συμπαθητικό στην κοινωνία. Οπότε ο Τρούμαν, με τον τρόπο που τα έβαλε μαζί τους και με τον τεκμηριωμένο τρόπο που τα έβαλε, έγινε πάρα πολύ συμπαθής στην κοινή γνώμη και εκεί που ήταν άσημος αναδείχθηκε. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Ρούσβελτ, ο οποίος 82 μέρες μετά, τον Απρίλιο του 1945, πεθαίνει και όπως λέει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος γίνεται ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο Τρούμαν, με το που γίνονται οι εκλογές την επόμενη μέρα σχεδόν, γίνεται πρόεδρος της χώρας, αν και ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός, ο ρόλος του αντιπρόεδρου. Ήταν όμως έτοιμος για αυτή την ευθύνη? Τρεις μήνες είχαν προηγηθεί όλοι και όλοι και αυτούς τους τρεις μήνες είχε δει τον πρόεδρο μόλις δύο φορές. Ο Ρούσβελτ δεν του έδωσε κανένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν τον υπολόγιζε, δεν τον καλούσε σε συσκέψεις, δεν τον ενημέρωνε για τις αποφάσεις του. Ο Τρούμαν δεν είχε πρόβλημα. Συμβιβαζόταν γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος του αντιπροέδρου. Ξαφνικά όμως αναλαμβάνει να ηγηθεί σε μία υπερδύναμη όπως διαμορφώθηκε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον κόσμο να είναι σε μία τρομερή αναταραχή. «Πώς νιώθετε?» το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντάει: «Ένιωσα σαν να με είχαν πλακώσει το φεγγάρι, τα αστέρια και όλοι οι πλανήτες». Κι όμως, αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική γλάστρα, πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ηγέτη. Δεν διώχνει κανέναν από το επιτελείο του Ρούσβελτ, αλλά τους ξεκαθαρίζει κάτι. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς. Τις παίρνω εγώ. Εσείς πρέπει να με υποστηρίζετε. Εννοούσε να τον ενημερώνουν, να δουλεύουν και να προετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους, αλλά και όπως αποδείχθηκε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν οι αποφάσεις ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά έπρεπε να τις πάρει. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν γνωστή ως Victory in Europe Day, VE Day. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει και ο λόγος ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι πολεμούσαν σκληρά για κάθε μέτρο γης. Ήταν βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν, διότι είχαν εξολοθρεύσει την αεροπορία των Ιαπώνων, είχαν εξολοθρεύσει το ναυτικό, έπρεπε όμως να πατήσουν μπότα στο έδαφος όπως συνηθίζουν να λένε οι ίδιοι, και εκεί οι Ιάπωνες είχαν άντρες οι οποίοι λόγω της κουλτούρας και της παράδοσής τους προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν. Μάλιστα με τους Ιάπωνες συνέβαινε και το εξής: όταν χάνανε και επιβίωναν, αυτοκτονούσαν μόνοι τους ακολουθώντας τη γνωστή τακτική που έχει μείνει σε εμάς με τη φράση χαρακίρι. Για να τελειώσει λοιπόν ο πόλεμος και καθώς οι επιστήμονες έχουν ετοιμάσει τις πυρηνικές βόμβες, ο Τρούμαν παίρνει την απόφαση. Με δική του εντολή βομβαρδίζεται η Χιροσίμα και το Νακασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα. Και έχουμε το εξής οξύμορο. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δράση του γνωστή στην κοινή γνώμη επειδή πολέμησε τις πολεμικές βιομηχανίες, είναι αυτός που είπε το πιο καταστροπτικό ναι στην ιστορία της ανθρωπότητας και βάζοντας πυρηνικές βόμβες πλέον στην συζήτηση. Τι έλεγε ο Τρούμαν για αυτή την επιλογή? Ισχυρίστηκε ότι σε αντίθεση με ό,τι έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα χάνονταν αν συνεχιζόταν. Γενικά οι Αμερικάνοι κάναν κάποιες πράξεις, ποιοι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι και πόσοι Ιάπωνες και Αμερικανοί θα σκοτώνονταν αν συνεχίζονταν άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη ο πόλεμος και η εισβολή τους στο Ιαπωνικό έδαφος. Και έτσι λέγανε ότι σωθήκανε ζωές, όσο και αν ακούγεται κοινικό αυτό υποστήριξαν, και ότι ταυτόχρονα θα γονάτιζε και η οικονομία της Αμερικής εάν συνεχιζόταν αυτός ο δαπανηρός πόλεμος. Η Αμερικανική νίκησε, αλλά για τον Τρούμαν ήρθε η παγκόσμια κατακραυγή, η οποία είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή κρατάει και μετά το θάνατό του. Τι άλλο έκανε ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν κατέθεσε μια πρόταση για το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αμερική και η πρόταση έλεγε ότι έπρεπε να τους καλύπτει σχεδόν όλους. Αλλά και γι' αυτό κατακρίθηκε, γιατί τα έβαλε με κάποια λόμπι. Μετά πήρε μια σειρά από αντιρατσιστικά μέτρα που παραλίγο να του κοστίσουν την επανεκλογή. Έλεγε: «Αηδιάζω όταν ακούω ότι στο Μισισιπί πετάνε τους νέγρους στρατιώτες που μόλις γύρισαν από τον πόλεμο έξω από τα φορτηγά του στρατού και μετά τους ξυλοκοπούνε». Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει, με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει, ο φυλετικός διαχωρισμός. Κάτι το οποίο έπραξε τον Ιούλιο του 1948. Με αυτές τις απόψεις που είχε στο εσωτερικό, γιατί οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ασχολούνται με την πυρηνική βόμβα και έβλεπαν την πολιτική που ακολουθούσε μέσα στη χώρα τους, αρκετοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν για σοσιαλισμό. Κατηγορούσαν για σοσιαλισμό ποιον? Τον Τρούμαν. Αυτός ο οποίος εφάρμοσε το δόγμα και το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ήταν μια γενναία χρηματοδότηση της Ευρώπης για να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, α, και το κυριότερο, όπως είπε στους Αμερικανούς, για να μην βρούνε πρόσφορο έδαφος οι κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα Τρούμαν το 1947 τι προέβλεπε? Την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην πέσουν στα νύχια των κομμουνιστών. Αυτό ήταν το επιχείρημα, το οποίο το είπε και στη Βουλή.

0: Οι αποφάσεις και τα μέτρα που πήρε ο Τρούμαν ήταν καθοριστικά και για τον ελληνικό εμφύλιο αλλά και για την ελληνική οικονομία. 400 εκατομμύρια δολάρια έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1952, που εξασφάλισαν και την ένταξη της Ελλάδας στον οργανισμό του ΝΑΤΟ, αλλά το κυριότερο, με τα λεφτά που έδωσε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έγιναν σημαντικές υποδομές οι οποίες βοήθησαν στην σταθεροποίηση και αργότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες. Η ΔΕΗ είναι και αυτό με το σχέδιο Τρούμαν. Η αναβίωση, η επανασύσταση της ελληνικής εφοπλιστικής επιχειρηματικότητας, καθώς υπήρξαν μέτρα για τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν χάσει και πάρα πολλά πλοία βοηθώντας τους συμμάχους. Τι άλλο έκανε αυτός ο πρόεδρος? Λίγο πριν τις εκλογές του 48 αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Του επεσήμαναν ότι έτσι θα κατέρεαν οι διπλωματικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και Τρούμαν απαντάει: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Άραβες ψηφοφόροι μου. Ο Τρούμαν, τον οποίο θεωρούσαν από σοσιαλιστή μέχρι κομμουνιστή, το 1950 παίρνει την πρώτη μεγάλη απόφαση του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, βάζει την Αμερική στον πόλεμο της Κορέας, σε ένα πόλεμο ξεκάθαρα που από τη μία μεριά είχαμε τον καπιταλισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Όταν η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα, η Αμερική μπήκε με σημαντικά στρατεύματα στη μέση. Τότε και η Ελλάδα συμμετείχε και φυσικά τότε μπήκε και στο ΝΑΤΟ, σέρνοντας μαζί και την Τουρκία. Η ονομασία του πολέμου στην Αμερική, ανεπισήμως, είναι ο πόλεμος του κυρίου Τρούμαν. Φυσικά ο Τρούμαν επανεξελέγει, και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά το 48, έχοντας δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ. Στην εποχή του δημιουργήθηκε και η CIA, η οποία ήταν μια οργάνωση που κάνοντας, είχε διάφορες ονομασίες, αλλά κάνοντας κάποιος τον απολογισμό της πριν από τον Τρούμαν, ήταν ένας συφερτός ανίκανων ανθρώπων, οι οποίοι σπαταλούσαν τεράστια οικονομικά ποσά, φέροντας μηδαμινές πληροφορίες στο κράτος. Το 1953 αποσύρθηκε από την πολιτική. Είχε υπηρετήσει 8 χρόνια ως πρόεδρος. Αρνήθηκε όμως να μείνει στο κυβερνητικό μισθολόγιο, γιατί πίστευε ότι θα μείωνε την ακαιρεότητα του αξιώματος που κατήχε. Ζούσε με τη σύνταξη που είχε από το στρατό, γιατί είχε υπηρετήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σύνταξή του ήταν 112 δολάρια το μήνα. Είπε: «Εάν δεν είχα πουλήσει κάποια ακίνητα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, πρακτικά θα ήμουνα άπορος». Αυτός ήταν ο απολογισμός του 5 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την πολιτική, για να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε από τη σύνταξη, αλλά από την κληρονομιά. Ένας περίφημος ιστορικός, ο Ντάνιελ Μακκόι, έγραψε: «Αν δει κανείς τα πράγματα από τη σκοπιά του Τρούμαν, κατάφερε να αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προφύλαξε τον υπόλοιπο κόσμο από την απειλή του κομμουνισμού». Απέτυχε όμως να εξασφαλίσει μια περίοδο συνεχόμενης ειρήνης και δημοκρατίας ή και άλλων ευκαιριών για ιδιωτική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήλπιζε σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι αυτός πάνω στον οποίο έσκασε ο ψυχρός πόλεμος. Είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τον Τζόρτζιν να μιλήσει στην Αμερική για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε εμπόλεμες σειράξεις εξαιτίας του ψυχρού πολέμου στην Κορέα. Έγινε CIA, έγινε το ΝΑΤΟ. Στην Ελλάδα έστειλε στρατό, ο οποίος ενίσχυσε τον εθνικό στρατό την περίοδο του εμφυλίου. Νωρίτερα όμως είχε στείλει και πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Γερμανία, ούτως ώστε να αποφύγει στο μέλλον ένα φαινόμενο ναζιστικοποίησης της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες, σκοπίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες το φόβο σε όλη την ανθρωπότητα τι θα γίνει αν αυτό επαναληφθεί. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος άρχισε να μιλάει από τότε ότι πρέπει να γίνει ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες στην Αμερική. Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι. Είναι αυτός που, αν δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του, τα έβαλε πραγματικά με το λόμπι της βιομηχανίας όπλων, αν και τελικά με τις επιλογές του στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι ολοκληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, να μας μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για το δόγμα Τρούμαν. Τι κάνετε, κύριε Κλάψη?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε συχνά τη φράση δόγμα Τρούμαν. Εκτός από τους ιστορικούς, ίσως οι υπόλοιποι να έχουμε ένα κενό. Να, επειδή και η λέξη δόγμα παραπέμπει και στη θρησκεία, να ψαχνόμαστε λίγο τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και επιλογή πολιτικής, έτσι?
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή του στα ζητήματα τα παγκόσμια αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε το Μάρτιο του 1947 μέσα σε μια συγκυρία η οποία αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και η Μεγάλη Βρετανία είχε ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τα ελληνικά ζητήματα, δηλαδή να πάψει να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση την πολεμική αναμέτρηση με τους.
0: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει οικονομικά προβλήματα και έχει ζητήματα με τις αποικίες της.
1: Βεβαίως. Ήταν σε μια φάση μεγάλης υποχώρησης της διεθνούς της ισχύως. Είχε νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τις σκυτάλες στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το Μάρτιο του 1900, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τις σκυτάλες στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το

0: κομμουνισμός ούτε στη λέξη Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν φανερό ότι αυτό περιέγραφε τους δύο κόσμους, που ένας ήταν αρθρωμένος γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπούσε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, έτσι τον παρουσίαζε ο πρόεδρος Τρούμαν, και ο άλλος ήταν αρθρωμένος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και εκπροσωπούσε τον κομμουνισμό, την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών να βοηθούν οποιοδήποτε κράτος αντιμετώπιζε κίνδυνο άλωσης από τις δυνάμεις του κακού. Από τις δυνάμεις δηλαδή που ήθελαν να διολυστήσουν την κατάσταση στην ανελευθερία, στην αντιδημοκρατία κτλ. Και ότι αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έκαναν σε ολόκληρο τον κόσμο έναντι οποιοδήποτε κινδύνευε απέναντι στον αντίπαλο, στο αντίπαλο δέος και πάλι χωρίς να κατονομάσει τη Σοβιετική Ένωση. Σε απόδειξη του πόσο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι υπήρχαν δύο χώρες που εκείνη την ώρα περισσότερο από τις υπόλοιπες κινδύνευαν. Αυτές ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να παράσχουν σημαντικότατη οικονομική βοήθεια και στις δύο αυτές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή εσωτερική και εξωτερική.
1: Εδώ θα πρέπει.
0: Δολάρια στην Ελλάδα, συγγνώμη, και 100 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για διάστημα ενός έτους.
1: Εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος στον πόλεμο, είναι με τους συμμάχους, έχει πολεμήσει, η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει κομβική θέση. Στη Μικρασιατική καταστροφή έχει συνεργαστεί με τους Ρώσους. Τη φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, την Τουρκία, ότι είναι ευάλωτη στις επιρροές.
0: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για στρατηγικούς λόγους. Και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και μάλιστα η διατύπωση του δόγματος Τρούμαν είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί με αυτήν ξεκινάει η εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αντίληψης των Αμερικανών και για το ρόλο της Ελλάδας και για το ρόλο της Τουρκίας. Στην Αμερικανική αντίληψη, η Ελλάδα μόνη της δεν προσέφερε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ. Είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, δεν συνορεύει με κανένα δυτικό κράτος και είναι πολύ ευάλωτη στα βόρεια σύνορά της. Αντίθετα, η Τουρκία μόνη της είναι ακόμα πιο απομονωμένη, ακόμα πιο μακριά από το δυτικό κόσμο και επιπλέον συνορεύει και με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, πρέπει να έχεις και την Ελλάδα και την Τουρκία μαζί, ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο, που η μία να ακουμπάει απάνω στην άλλη. Και επιπλέον, αν δεις την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο, έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη Σοβιετική Ένωση από την κάθοδο στη Μεσόγειο.
1: Τώρα, είπατε κάτι, κύριε Κλάψη, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δούμε την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο, κάτι που εμείς με τους Τούρκους ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να δούμε μαζί τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό.
0: Απόδειξη του πόσο οι Αμερικανοί ήταν πεπισμένοι γι' αυτό είναι ότι 5 χρόνια μετά, το 1952, πρωτοστάτησαν στο να μπουν η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν να μπει μόνο η Ελλάδα ή μόνο η Τουρκία, ήθελαν ή και τις δύο ή και καμία. Μάλιστα. Γιατί και οι δύο μαζί δημιουργούν αυτό το ανάγχωμα απέναντι στη ρωσική ή σοβιετική εκείνη την εποχή, κάθοδο προς το Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος με όρους ιστορικούς, είναι η επανάληψη του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, αλλά πια προσαρμοσμένο αυτό το δόγμα σε νέα πραγματικότητα.
1: Κλείνοντας, αυτό είναι το δόγμα Τρούμαν, λοιπόν, η οικονομική ενίσχυση με στόχο την πολιτική επιρροή και αργότερα ολοκληρώνεται με το σχέδιο Μάρσαλ, όπου τότε ήρθαν τα πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
0: Αλλά... ήρθαν τα πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι εμείς πήραμε και λιγότερα σε σχέση με τα δεινά που είχαμε περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησαν πάρα πολύ τη χώρα, καταρχήν να μην πεινάσει και στη συνέχεια να βάλει υποδομές που τις έχουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, η ΔΕΗ, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και όχι μόνο τα χρήματα, γιατί υπήρχε και βοήθεια σε είδος, υπήρχε τεχνική βοήθεια κτλ. Έγιναν ο θεμέλιο ουρίας πάνω στην οποία οικοδομήθηκε γενικώς η ανασυγκρότηση των δυτικών ευρωπαϊκών οικονομιών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν και ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διότι για τη διαχείριση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε το πρότυπο των μετέπειτα ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόγμα Τρούμαν. Γι' αυτό ο Τρούμαν, μιας και έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα Αμερικανοί πρόεδροι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Η ιστορία, βέβαια, η ιστορία τον έχει καταγράψει, του τα έχει χρεώσει όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αύρα όμως, δεν είχε γοητεία, δεν αγαπήθηκε πολύ από τους Αμερικανούς και δεν τον επικαλούνται συχνά. Παρ' όλα αυτά, και έτσι να κλείσουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που φεύγει έχουμε την περίοδο του μακαρθισμού, δηλαδή του κυνήγι της μάγισσας, το οποίο έγινε στην Αμερική. Δύσκολα θα γινόταν

0: ήταν κάτι τέτοιο επί των ημερών του και πολύ εύκολα έγινε με το που έφυγε. Λοιπόν, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Με το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμιανός Αγραβαράς. Είναι Παρανίδου με τον Γιώργο Τσολάκη, διαλέγουν τη μουσική. Και τώρα έχουμε μια αντιποίηση αρχής. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Στεφανία Τσακίρη, που είναι και στη ρύθμιση του ήχου, μιας και ξέρει συγκεκριμένα τραγούδι που έχει γραφτεί από το Σικάγο για τον Τρούμαν.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του μετρό. Δίκαιους χαρακτηρίσε τους στόχους του πολέμου του στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην παρέλαση της ημέρας της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία. Υπόστηριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που στηρίζεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Γκρέι.
1: Και το ρολόι επιμονά.
0: Η Κέντι Γκρέι είχε μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί.

0: διάλεξη. Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης στην Κέντι Γκρέι.
1: Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες σε αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλα και μια μέρα, λέει, σε εκείνο το μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, ο Τσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στο μπαράκι. Ήταν η τύχη μου. Α, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος, και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί, μόλις έγινα η Γκρέιτ άρπαξα το άλλο μου το, δηλαδή μόλις μπορούσα και όχι έγινα η Γκρέιτ, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, τα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στο μπαράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Μου λέει, κορίτσι μου, έμαθα τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, μου έκανε πρόβα κατά τραγούδια, είσαι καταπληκτική, μου λέει, να πεις και ένα τραγουδάκι, μου λέει, που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως, του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουκάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα, κορίτσι μου, πότε βρήκα την πείρα, κύριε Λουκάλεο, εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας, και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος ο Μουκάκος. Εγώ κανένα τρακ. Στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξε τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες. Ο Φατσέας, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
0: Έτσι λοιπόν το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κρίτσαντώνη, η Κέντι Γκρέι το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξιμολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της, Κέντι Γκρέι, έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Γκρέι, Μυτιλινή Σάμου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκιζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο Βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια στη Σάμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά, που δεν είχε παιδιά, και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας, αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός, που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνουν, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, μου, να συνέχεια και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά.

φτάνω, λέει, 6 χρονών, αρχίζω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει. Ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός. Με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο. Κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλαμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε. Κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή λοιπόν μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον, λέει και την Κρέη. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ουρλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνα από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μια που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε, λέει, πρέπει να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ, λέει, είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί λοιπόν την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω, δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα.

Λοιπόν, γράφει. Η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου, το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά, γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, της λέει, εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο. Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει στην αδερφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: αν την ακουμπήσεις, θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας. Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει «μπάσταρδο» και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάριζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή, παντού, λέει και την Γκρέι, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε σοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε 9 και πήγε να δει αν ζει. Τότε, λέει, βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Γκρέι. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε 2 γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα 2 γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει, καθώς φτάνουν στο Κουσάντα, σε μια γιαγιά η οποία πάει και τσαρπάζει τα σκουλαρίκια τα οποία, λέει, ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή.
Μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ. Αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε: πήγαινε, κορίτσι μου, εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δόθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει Κέντι Γκρέι, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ. Το ανοίγει. Ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της, γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Μετά πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα, τη Βαρβάρα, η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει: παιδί μας, ένας είχαμε για σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της, η οποία έμενε λίγο πιο πέρα, και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή, γιατί την είχαν υιοθετημένη, αλλά πραγματικά την αγαπούσανε και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα, λέει, τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε: δεν έχεις άλλη, παιδί μου, εγώ είμαι για σένα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Κέντι Γκρέι, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας, μια νομίζω αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από την δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν, αλλά πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Κέντι Γκρέι. Είναι συγκλονιστικό, εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες, αλλά πραγματικά δραματικές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτές οι δύο, αν γνωρίζονταν, θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακόμα τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότερο, θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά ντυμένη για την εποχή πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες, οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν. Είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ.

ακούστε τώρα την ιστορία. Είμαστε τέλη δεκαετίας του 80. Έχει βγει το Top Gun. Το Top Gun είχε ως αποτέλεσμα, γιατί συνεργάστηκε η πολεμική αεροπορία στην παραγωγή, και είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να πιστούν να πάνε να κάνουν καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, αλλά σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή στην αεροπορία του πολεμικού ναυτικού. Ένα χρόνο μετά την ταινία, το 87 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πετάνε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, okay, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα. Δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πιτσιρικαρία αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η ΣΕΡ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε, γιατί δεν τους προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς. Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού Ναυτικού, ήδη την έχουν βολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή έχει πει, ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λένε, ας το κάνουμε. Η ΣΕΡ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον άσταθμο του Los Angeles. Ακόμα μεγαλύτερα. Εκεί έμενε η ΣΕΡ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η Τετάρτη Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι. Είναι θορυκτό το Μισούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος. Και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος. Και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και το κίδεψαν με όλες τις στρατιωτικές τιμές. Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του θορυκτού και του πληρώματος να εκτοξευθεί. Μη σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζονται να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη ΣΕΡ, η οποία αφοράει κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη ΣΕΡ είναι εκτός σεναρίου, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε.
όλα καλά και όλα ωραία. Μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε το νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελάτη του.

κάπου εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκη ήταν στην πύλα της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ταμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκε το βαρέλι με τα εκρηκτικά που συνδέεται με την υπόθεση της άγνωσης πρόληψης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την πρόληψη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του Μετρό και χαρακτήρισε το έργο σύμβολο προόδου για την πόλη. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του Μετρό και την υλοποίηση του flyover. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κινητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλων με Ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών στο μεταξύ εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στις νότιες περιοχές να τις εγκαταλείψουν άμεσα. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο κ. Γεμπρεγέσους αναμένεται πρώτα να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ. Δύο άνδρες κατηγορούνται στη Βρετανία για θρησκευτικά υποκινούμενη παρενόχληση, καθώς φέρονται να μετέβησαν σε εβραϊκή συνοικία στο βόρειο Λονδίνο για να καταγράψουν αντισημιτικά βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 21 ετών αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς και από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αβγερόπουλο για την κλιματική κρίση και τα πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που κάνει. Ένα ξαφνικό όμως θέμα της επικαιρότητας, πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, μας ανάγκασε να διακόψουμε την κουβέντα μας. Τώρα ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
3: Ναι.
2: Γεια σου.
3: Για χαρά.
2: Τι κάνεις? Για χαρά.
3: Καλά.
2: Ελπίζω
3: καλά,
2: ότι σήμερα όλα θα κυλήσουν ομαλά. Γιώργο, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι τα δύο ντοκιμαντέρ που έχεις φτιάξει για την κλιματική κρίση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι απορίες που μου γεννιόνται. Ας πούμε, ο Χανταϊός, αυτός ο καινούριος ιός, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
3: Δεν το ξέρω, ρε κορίτσι. Δεν το ξέρω καθόλου.
2: Δηλαδή,
3: δεν κοιτάξει, δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή, τι σκέφτομαι, ότι εκτός των γνωστών πραγμάτων που παθαίνει αυτή η ταλαιπωρή γη, δηλαδή η αύξηση της δημοκρασίας, τα χιόνια που λιώνουν και για όλα αυτά που θα μας μιλήσεις, μήπως έχουμε και χειρότερες επιρροές? Δηλαδή, έχουμε αρρώστιες, έχουμε τέτοια πράγματα.
3: Κοίτα, με το λιώσιμο του περμαφρόνου θα έρχονται στην επιφάνεια εκτός από αρχαία χλωρίδα και πανίδα και μικροοργανισμοί.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
2: Οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αθώοι, ας πούμε.
3: Όχι, είναι τρόμος των επιστημόνων. Ας πούμε, μήπως κάποιος αρχαίος ιός, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα, πάει και εμπλακεί με κάποιο τρόπο με κάτι σύγχρονο και δημιουργήσει κάτι τελείως άγνωστο, το οποίο θα είναι, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Γιατί, κατά την άποψή σου, Γιώργο, οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Αμερική, η Κίνα, γιατί απέχουν από όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, δεν λαμβάνουν μέρος στις συνόδους, δεν τους ενδιαφέρει η κλιματική κρίση? Τι είναι οικονομικό το θέμα? Τι αδιαφορία είναι αυτή?
3: Ακριβώς, έχει περάσει τελείως δεύτερη μοίρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά λεφτά στο τραπέζι. Είναι θέμα οικονομικό.
2: Ναι, και όμως είχαν τεθεί κάποια πλαίσια για την προστασία του περιβάλλοντος, τουλάχιστον στη σύνοδο της Γης που έγινε, έτσι, δεν
3: είναι? Ναι, είχαν μπει διάφορα όλο αυτό το διάστημα, παρακολουθούμε διάφορες συσκέψεις, ας πούμε, να γίνονται και φιλόδοξες δεσμεύσεις και τα λοιπά, αλλά πλέον το δόγμα είναι ενεργειακή ασφάλεια.
2: Και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή.
3: Και στην ουσία δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε στο προκείμενο. Θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το πρώτο ντοκιμαντέρ που έκανες και το οποίο είδαμε με πολύ προσοχή. Να πούμε ότι θα παιχτεί από την ΕΡΤ κάποια στιγμή και στο ΕΡΤΦΛΙΞ και πρέπει να το δείτε όλοι πραγματικά. Είναι η ίδρυση κατά της ανθρωπότητας. Και πρέπει να σου πω, Γιώργο, πριν μου αναλύσεις το πώς το είδες, με ποιους μίλησες, όλα αυτά τα πράγματα που έκανες, ότι δεν πίστευα ότι η Σιβηρία και η Αλάσκα μπορούν σε αυτό το μέρος που τρώγεται τελείως, δηλαδή θα εκλείψει σε λίγο. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, θα μας πεις εσύ. Είναι έρχονται τόσο κοντά.
3: Το πρώτο ντοκιμαντέρ το οποίο τοποθέτησα συμβολικά στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, το οποίο είναι αρκετά κοντά και αρκετά μακριά.
2: Βέβαια, έτσι νομίζω.
3: Το έκανα για να δείξω αφενός συμβολικά τον ανταγωνισμό των δύο δύο υπερδυνάμεων, να το πω έτσι. Στον πλανήτη, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με θέατρο επιχειρήσεων την Αρκτική. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Τραμπ να λέει drill baby drill, και από την άλλη μεριά τον Πούτιν να εγκαινιάζει το ένα project ορυκτών καυσίμων μετά το άλλο. Σε μια περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται. Επειδή έχω ξαναδουλέψει στην Αρκτική το 2008 και 2009, μπορώ να δω τις τεράστιες διαφορές.
2: Διαφορές,
3: βέβαια. Σκέψου. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τότε, το 2007-2008, ήταν ότι, σαν το θυμόσαστε κιόλας, ότι μειώνεται ο θαλάσσιος πάγος, λιώνουν οι παγετώνες. Ωραία. Αυτό, λοιπόν, είναι μια παλιά ιστορία. Εξακολουθεί προφανώς να συμβαίνει με ταχύτερους, μάλιστα, αριθμούς. Αλλά αυτό που συμβαίνει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι πλέον λιώνει το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος, το οποίο φυλάκισε μέσα του όλη την εποχή των μαμούς, για να το πούμε έτσι.
2: Τι σε τρομάζεις αυτό?
3: Αυτό τι σημαίνει?
2: Τι σημαίνει, καταρχήν.
3: Ότι το το επιχειλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το Permafrost, πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική. Δηλαδή όλες οι υποδομές του ανθρώπου είναι στην Αρκτική, είναι χτισμένες πάνω στο Permafrost. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια καταραίει. Γέρνουν τα σπίτια, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ίδρευσης, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, υπάρχουν ζημιές ακόμα και σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένεις πολύ για να το δεις. Πηγαίνεις σε μια περιοχή που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Βλέπεις το έδαφος να λιώνει και να δημιουργεί ροές, λάσπεις, οι οποίες κυλούν προς τα κάτω. Αυτό τώρα θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική. Α, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω και το εξής, το οποίο αποτελεί πραγματικά την ύβρη της ανθρωπότητας. Οι πετρελαϊκές εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν λοιπόν στην Αρκτική, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει να λειτουργεί μια εγκατάσταση, ας πούμε, φυσικού αερίου ξαφνικά.
2: Να πέσει.
3: Έτσι. Τι κάνουν, βάζουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους πλέον μίλια σωληνώσεων κάποιων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφονς, οι οποίες τραβούν την θερμότητα από το υπέδαφος, διοχετεύοντάς την στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε το Permafrost να διατηρηθεί όσο γίνεται τεχνητά παγωμένο και σκληρό, για να αντέχει τις βαριές εγκαταστάσεις τους και εκείνοι λοιπόν να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του Permafrost.
2: Καλά,
3: αυτό αν το σκεφτείτε, είναι Κάφκα. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική αλλαγή. Εντάξει, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα.
2: Και δεν είναι και παράνομο, Γιώργο, δηλαδή. Ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι πάνε εκεί και βάζουν αυτούς τους σωλήνες που λες.
3: Αδίες δεν είναι. Γίνονται πολλές αγιοτρήσεων και τα λοιπά. Έτσι. Το κράτος της Αλάσκας παίρνει, η πολιτεία της Αλάσκας παίρνει αρκετά χρήματα από κάθε βαρέλι πετρελαίου που εξάγεται στην περιοχή κτλ. Θα έλεγε λοιπόν κανένας ότι όλο αυτό που περιέγραψα πριν είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει και μας παρενδιαφέρει, διότι όπως αφενός γνωρίζετε ότι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει ποτέ στην Αρκτική, η οποία σημειωτέων είναι το πιο σημαντικό κλιματικό hot spot του κόσμου, καθώς θερμαίνεται 4 φορές γρηγορότερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή είναι μια περιοχή που στην κυριολέξη που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πυρετό απίστευτο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι, καθώς το Permafrost λιώνει, όπως σας είπα, φυλάκισε μέσα του την εποχή των μαμούθ, ξερνάει από τα σωθικά του απίστευτες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας.
2: Οι οποίες μπορεί να έχουν τρομερά πράγματα πάνω τους πια.
3: Μπορεί να έχουν,
2: δεν τα ξέρουμε.
3: Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες που μελετούν το Permafrost, όταν παίρνουν δείγμα, πάντα βρίσκουν μέσα τους, ας πούμε, ακόμα μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς που δεν τους ξέρουν. Και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στο εργαστήριο, αυτοί μπορούν να ζήσουν ξανά, να αναστηθούν στον 21ο αιώνα και να δραστηριοποιηθούν ξανά, να παράγονται κτλ.
2: Τρομερές είναι οι συνέπειες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι μόνο το...
3: Δεν πει μόνο να τη δώσω,
2: και... ναι, με συγχωρείς.
3: Πολύ σημαντικό.
2: Βεβαίως.
3: Είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η χλωρίδα και πανίδα που έρχεται στην επιφάνεια στον 21ο αιώνα πλέον σαπίζει στο σήμερα. Είχε διατηρηθεί παγωμένη όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια και πλέον σαπίζει στο σήμερα, αλλάζοντας, εκπέμποντας αέριο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, ειδικά το μεθάνιο, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Οι ποσότητες που εκπέμπονται αυτή τη στιγμή των θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν 600 νέες λίμνες στην Αρκτική, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από το λιώσιμο του Permafrost, και στο βυθό, και οι οποίες μοιάζουν σαν να βράζουν. Είναι φοβερή εικόνα αυτή να τη δει κάποιος.
2: Μπορεί αυτό να εκραγεί, δηλαδή, αυτό εννοείς, σαν να βράζει.
3: Από τη στιγμή που το μεθάνιο βρίσκει διέξοδο με τη μορφή φυσαλίδων από τον πυθμένα, και μάλιστα πηγαίνουν οι επιστήμονες και τα παγιδεύουν με παγίδες αερίων για να αποδείξουν ότι είναι μεθάνιο και βάζουν φωτιά και έχεις κάτι εντυπωσιακές ψυχεδελικές εικόνες, ένα εξώφυλλο το Pink Floyd, φωτιά πάνω στο νερό, φωτιά πάνω στον πάγο, έτσι. Είναι, νομίζω πως αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Γι' αυτό που με ρώτησε για τις εκρήξεις, προφανώς παίρνει φωτιά όπως είπα, αλλά επειδή βρίσκει διέξω δεν έχει εκρήξεις, αλλά στη Σιβηρία οι επιστήμονες έχουν καταγράψει 16 κρατήρες στη μέση του πουθενά που εμφανίστηκαν από το 2014, αν θυμάμαι καλά, έως σήμερα, οι οποίες έχουν γίνει από εκρήξεις από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή μεγάλες συγκεντρώσεις μεθανίου από το λιώσιμο του πέρμαθρος στο εσωτερικό της γης, χωρίς διέξοδο, εκρήγνεται βία προς την επιφάνεια. Μιλάμε για σοβαρές εκρήξεις.
2: Γιώργο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί και τους είδα που δουλεύουν, που ανησυχούν, που δεν έχουν τρομάξει με όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπουν τα σπίτια τους να γέρνουν, αυτό ήταν τρομερό, ότι έχουν κάτσει δηλαδή τα σπίτια, όπως είδα στο ντοκιμαντέρ σου. Και μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που είπες, ότι όταν είδες με τα μάτια σου το χιόνι να λιώνει, κράτησες την αναπνοή σου. Τρόμαξες τόσο πολύ.
3: Το πέρμαθρος να λιώνει. Να κράτησες την αναπνοή μου, γιατί εκείνη τη στιγμή, άμα το δεις μπροστά σου, συνειδητοποιείς την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τον πλανήτη. Δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση αυτή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, και νομίζω πως όπως λέει οι επιστήμονες, δεν έχει και γυρισμό. Δηλαδή μέχρι το 2100 περιμένουν το πέρμαθρος να έχει εξαφανιστεί τα πρώτα του 5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Από το 80% της περιοχής που αποκαλύπτει σήμερα. Αποκαλύπτει τεράστιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, για το πώς αντιδρούν οι τοπικοί πληθυσμοί, καταρχήν έχεις να κάνεις με αρχαίους λαούς. Από την μεριά της Αλάσκας, Ινουπιάτ, από την μεριά της Σιβηρίας, Σαχά. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φύση με απόλυτο σεβασμό. Έχουν ζήσει σε αρμονία και σε πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες στις περιοχές αυτές εδώ και αιώνες. Και μία από τις πιο συγκινητικές ατάκες που άκουσα ήταν μια δασκάλα στον Σαχά που με πολύ απλοϊκά έτσι λόγια, αλλά και πολύ βαθιά από την καρδιά, γύρισε και μου είπε: η φύση μας είναι πολύ άρρωστη τώρα και εμείς οι κάτοικοι είμαστε πολύ πικραμένοι γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό. Πώς, δεν ξέρω πού να το. Αντιλαμβάνεστε.
2: Σαν να είναι διάνοικη κουβέντα.
3: Οι άνθρωποι κάνουν τελετές, είναι αρχιστές και με σαμάνους κάνουν τελετές με τους άλγκες. Κάνουν τελετές για να παρακαλέσουν τη φύση να είναι ευνοϊκή μαζί τους.
2: Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Δεν μπορούν
3: αυτό μπορούν αυτό κάνουν. Ακριβώς. Βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει. Βλέπουν το έδαφος τους. Το έδαφος. Το οποίο ήταν μικρή και ήταν, ας πούμε, επίπεδο, να γίνεται, να μεταμορφώνεται σαν να βλέπεις ράχη βράκου. Δηλαδή.
2: Βλέπεις απίθανα πράγματα πάντως. Με τη δουλειά που κάνεις, βλέπεις απίθανα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι στο στάδιο του μοντάζ, γιατί είναι και η ώρα που μας αυτή η άτιμη ώρα.
3: Είναι έτσι.
2: Για πες λίγο, πώς το λες, πώς το έχεις ονομάσει.
3: Ο τίτλος εργασίας είναι Ινφέρνο, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το γερμανικό VDR, με εμάς φυσικά, με το ΑΡΤΕ, με το Al Jazeera Documenta.
2: Είναι στα μέρη μας δηλαδή αυτό το πράγμα.
3: Και
2: δηλαδή
3: έχει να κάνει με την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο ακριβώς. Mm-hmm. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες, τη δουλεύουμε το 2023. Και
2: η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες.
3: Φυσικά είναι η Ελλάδα.
2: Δηλαδή οι επιπτώσεις που έχει με την κλιματική κρίση, ποιες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το. Πού θα πάμε, δηλαδή, πώς θα ζήσουμε.
3: Και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. το κοινό στοιχείο είναι η ξηρασία και η ερημοποίηση. Σε ό,τι έχει να κάνει δε, με την ολόκληρη την περιοχή και ειδικά με τα νερά της, έχουμε να κάνουμε με τροπικοποίηση, να το πω, τροπικοποίηση του υπογείου.
2: Δηλαδή περιοχές που ήταν έφορες, που είχαν νερά, που είχαν μελίνες, αποξεράθηκαν τελείως.
3: Από το νότο προς το βορρά, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι το φαινόμενο της ερημοποίησης προχωράει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχαν προβλέψει τα μοντέλα, τα οποία έκαναν λόγο, ξέρω εγώ, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το 2050. Πλέον έχουν περάσει 20 κάτι χρόνια από τότε που εκδόθηκαν οι πρώτες αναφορές του IPCC και πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό θέλει να πει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζαν οι επιστήμονες. Εδώ, και ξέρετε, είναι η Μεσόγειος θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 20% ταχύτερα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλιματικά hot spot του πλανήτη μετά την Αρκτική. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Δηλαδή,
2: ναι, τι μπορεί να μας πει και πώς μπορούν να ταρακονηθούν αυτοί οι άνθρωποι που εντάξει, κρατούν τις τύχες της δικιάς μας στα χέρια τους, αλλά κρατούν και τη γη.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μας κτλ. Το σύστημα αυτό που προβλέπει ότι, ότι θα πρέπει οι οικονομίες μας να μεγενθύνονται κάθε χρόνο. Αυτό είναι προβληματικό σε ένα πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. Θα δώσω ένα πολύ εύλογο παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Στην Ανδαλουσία, η οποία πλήττεται από την ξηρασία, έτσι, ανηλαιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα πιο πολλά Airbnb που υπάρχουν στη Μάλαγα, ας πούμε, που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι, σε συγκέντρωση, ανακατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχουν και υπάρχουν η μεγαλύτερη συγκέντρωση πισινών.
2: Ναι.
3: Πολλές πισίνες, βλέπεις παντού πισίνες. Παντού πισίνες, 85.000 πισίνες έχει η περιοχή της Μάλαγα.
2: Τι λες.
3: Και έχει και 70 γήπεδα γκολφ. Πάλι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γήπεδων γκολφ, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό τι θέλει να μας πει.
2: Αυτό τι,
3: παράδειγμα, τα γκολφ για να μείνουν πράσινα χρησιμοποιούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 450.000 ανθρώπων για ένα χρόνο. Οι πισίνες κρατούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 85.000 κατοίκων για ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που λέμε η αέναη ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με περιορισμένα αποθέματα νερού. Αλλά δυστυχώς είναι κολλημένοι στο μυαλό των ανθρώπων και στο σύστημα με το οποίο δρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούμε, να παράξουμε περισσότερο, να εξορίξουμε περισσότερο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο
2: και να δούμε το τέλος.
3: Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αρμονία με τη φύση. Το είπε εξαιρετικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε. Έχουμε να κάνουμε, όχι είπε, με οικονομία, αλλά με οικοανομία. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η ατάκα του κύριου Βαρθολομαίου.
2: Όντως, και δείχνει ακριβώς το πώς είναι το θέμα. Ίσως η τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει κάνει τόσα λάθη, γιατί ακόμα και την ίστατη στιγμή δεν διορθωνόμαστε, Γιώργο? Γιατί δεν μπαζώνουμε τα ρέματα, βάζουμε φωτιές, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να καταστρέψουμε, να συμβάλλουμε πιο γρήγορα στην καταστροφή?
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλαζονία που έχουμε αναπτύξει ως είδος. Με το σκεπτικό το οποίο λέει ότι το περιβάλλον είναι υπηρέτης και όχι σύμμαχος, είναι εχθρός, πρέπει να υποταγεί. Νομίζω ότι Και όχι σύμμαχος, είναι εχθρός. Πρέπει να υποταγεί. Νομίζω ότι

0: διότι είναι το πιο σημαντικό θέμα της εποχής μας. Με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν βρίσκει χώρο πια. Έχει στο δημοσίου διάλογο, έχει αντικατασταθεί από το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.
1: Εδώ βλέπουμε πολέμους, Γερό.
0: Αν τα ακριβώς. Αλλά αν τα συστήματα της γης καταρρεύσουν, τότε κανένας πόλεμος, κανένας λοιμός, καμία συμφορά την οποία έχει περάσει το ανθρώπινο είδος δεν θα συγκρίνεται με αυτό που θα ακολουθήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και το λέω ως γονέας και ως πολίτης, ενεργός πολίτης, το χρέος όλων μας θα πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας ένα πλανήτη που, αν δεν είναι ίδιος με αυτόν που παραλάβαμε, τουλάχιστον να μην είναι κατεστραμμένος, να μην είναι διαλυμένος.
1: Ίδιος πιστεύω ότι δεν πιστεύεις ότι θα είναι με αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, έτσι.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεις?
0: Λέγεται Inferno, είναι ο τίτλος εργασίας. Inferno, κλιματική climate crisis in the Mediterranean, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο δηλαδή.
1: Η Ελλάδα είναι σε τι κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να είμαστε ακόμα αισιόδοξοι?
0: Η Ελλάδα η οποία βιώνει...
1: ποια χώρα της Μεσογείου έχει το μεγαλύτερο, ας πούμε, κίνδυνο τώρα που...
0: Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος, ας πούμε, αντιμετωπίζει ξηρασία, αντιμετωπίζει ερημοποίηση, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο δέλτα του Νείλου, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Μεσογείου. 45 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με πείνα. Μπαίνει η θάλασσα και καίει τα χωράφια. Μπαίνει η θάλασσα μέσα στη γη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αναχώματα κλασικά, δηλαδή ξέρεις, με κυματοθράφστες και τα λοιπά, αλλά από την άλλη και χρησιμοποιεί παράλληλα μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα παραδοσιακή τεχνική που βάζει καλάμια και αφήνει τον άνεμο να χτίσει αμόλοφους πάνω στα καλάμια. Έτσι ώστε να δημιουργούν πράγματα με κάποιο τρόπο για να μην εισβάλλει ή να μην καίει τα χωράφια των ανθρώπων και φεύγουν οι άνθρωποι, μεταναστεύουν. Περίπου 19,5 νομίζω εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, αναμένεται να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες.
1: Κλιματικοί πρόσφυγες, αυτό είναι το επόμενο.
0: Αφρική. Προσέξτε, ακριβώς. Από τη Βόρεια Αφρική, κλιματικοί πρόσφυγες μέχρι το 2050. Ήδη οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, φεύγουν από το Μαρόκο, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια περιοχή, το Ινζερκί, όπου έχει το αρχαιότερο μελισσοκομείο, συλλογικό μελισσοκομείο του κόσμου, χτισμένο τον 16ο αιώνα και είχε μέσα 3.000 κυψέλες και όλη η περιοχή ζούσε από τα μελίσια. Πανημέλισσες. Δεν έχει, η γη έχει στεγνώσει, έχει ξηρασία, δεν φυτρώνουν λουλούδια, δεν υπάρχουν μέλισσες, φεύγουν και οι άνθρωποι.
1: Γιώργο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, αυτό έχω να πω. Να συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι.
0: Να πω αυτό.
1: Ναι, έχουμε μισό λεπτό γιατί έχουμε ειδήσεις, αλλά ναι, αν προλαβαίνεις, ευχαρίστω.
0: Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα που λέει ότι στην Ελλάδα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης ήδη έχουν φύγει από τις εστίες τους 300.000 άνθρωποι. Αυτά και σας χαιρετώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και καλή δύναμη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα αύριο αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσου στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Με τις Ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος. Στη συνέχεια το σκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Γεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις φυλακές Κορυδαλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και έβαλα αυτό το τραγούδι έτσι λίγο να πάρουμε μια αναπνοή, γιατί νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο Γιώργος Χαβιερόπουλος ήταν πολύ συγκλονιστικά πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί προτιμούν οι ηγέτες να πολεμούν παρά να σώσουν τη γη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να μιλήσουμε με μια ηθοποιό η οποία έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στην επαγγελματική της πορεία από το σχολείο του Κάρου Λουκούν ως τις σημερινές δικές της δραστηριότητες. Μια μεγάλη πορεία στο θέατρο με δεκάδες πολύ αξιόλογα έργα. Είναι η κυρία Όλια Λαζαρίδου, την οποία έχω την χαρά να έχω στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραία. Χαίρομαι. Μια χαρά όσο. Καταδύναμη.
0: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είχατε υποδεχτήκατε να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που λέτε στο θέατρο. Τι σημαίνει να μεταφέρεις στο θέατρο τη μαγεία του θέατρου, φαντάζομαι.
1: Το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι, ας πούμε, δεν πρόκειται για μάθημα θέατρου, αλλά πρόκειται για ένα έτσι αστείο φελληνικό όνειρο που εμένα το έργο αυτό μου θύμισε πολύ τις ταινίες του Μπενίνη, οι οποίες τις αγαπώ πάρα πολύ, που έχουν κάτι παιδικό και ονειρικό ταυτόχρονα και αστείο.
0: Και τραγικό.
1: Από τη στιγμή που το διάβασα αυτό το έργο, το γαλλικό, στο οποίο βασιστήκαμε για να γράψει η Θούλη Στάικου το καινούργιο μας έργο, να κάνει εμπνευσμένο ότι είναι από εκεί, αισθάνθηκα αυτό, ότι είναι αυτός ο κόσμος που εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, του Φελίνη, του Τσάρλι Τσάπλιν, του Μπενίνη. Είναι έτσι.
0: Δεν είναι μόνο κωμικός όμως, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο κωμικός, έχει και μια τραγικότητα μέσα του.
1: Όχι, είναι, ναι, όχι, το έργο είναι αστείο, γιατί είναι.
0: Ναι, λέω και ο Μπελίνη.
1: Σαν ένα όνειρο, ας πούμε. Έχει την ελαφράδα που έχουν οι ταινίες του Φελίνη, γι' αυτό τον είπα στην αρχή και τον Μπελίνη, ότι μιλάνε με έναν ελαφρύ τρόπο για πολύ βαθιά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Αυτό εννοούσα, ναι. Ότι είναι. Και έγινε το συγκεκριμένο έργο, γίνεται μέσα από μια σειρά κωμικές ανατροπές που συμβαίνουν, ας πούμε.
0: Πώς είναι, θέλετε λίγο να μας πείτε?
1: Είναι βασισμένο στο μύθο του Αμφιτρίωνα, που αλλάζουν οι ρόλοι. Αλλάζουν ρόλους και ένας ορθολογιστής μπαίνει στην θέση του ηθοποιού, ας πούμε, και βρίσκεται δεμένος στη σκηνή, όπου παρελάβουν διάφορα ρόλοι, διάφορα πρόσωπα, και μπαίνει μέσα στον παραλογισμό και τη μαγεία που είναι η θεατρική τέχνη. Μάλιστα. Και του συμβαίνουν διάφορα πρόοπτα.
0: Και αυτό το έργο παίζεται τώρα το Μάη.
1: Εμείς τώρα παίζουμε στο Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τις παραστάσεις μας εκεί της φετινής χρονιάς. Παίζουμε και για μεγάλους και για μικρούς, γιατί εγώ μου αρέσει τα έργα που κάνω να είναι για όλους γενικά. Να μην είναι δηλαδή. Ναι. Και έχει συμβεί ως τώρα δηλαδή, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, νέοι, παιδιά, κουλτουριάριδες, μη κουλτουριάριδες. Δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκή πλευρά που την αγαπώ πολύ και μου αρέσει δηλαδή ό,τι κάνω να είναι αυτό που λέμε για όλους και να το εννοεί.
0: Διάβαζα κάπου.
1: Παίζουμε και για παιδιά στο Ναύπλιο τώρα και για μεγάλους και για όλους. Και μετά από Οκτώβριο θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στο θέατρο Σταθμός.
0: Ωραία. Διάβαζα κάπου ότι προτιμάτε να ξεκινάτε τις παραστάσεις σας ως σκηνοθέτες, βέβαια, από την επαρχία. Όχι από την Αθήνα.
1: Όταν μπορώ, το προτιμώ, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει να ξαναβρίσκω κι εγώ την παρθένα ματιά. Πώς να το πω, δηλαδή και τη δικιά μας, αλλά και τα μάτια στα οποία θα απευθύνονται να μην είναι κορεσμένα από το να έχουν δει χίλιες παραστάσεις και να. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί μου ξαναφρεσκάρει και τη δικιά μου αίσθηση για τη δουλειά μου. Και επίσης μ' αρέσει, επειδή είμαι ψώνιο, να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που είναι ωφέλιμο. Πάω κάπου που δεν έχουν δει χίλιες παραστάσεις και που τη βλέπουν με λαχτάρα και προσμονή.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Θέλω να. Ότι κάνω καλό, δηλαδή, πιστεύω, κάνοντας αυτό, ότι κάτι ωφέλιμο.
0: Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στα χωριά μας. Τον Οκτώβρη έχετε πολύ, δηλαδή μπαίνοντας ο χειμώνας ή φεύγοντας το καλοκαίρι, έχετε πολύ δουλειά, βλέπω. Δηλαδή,
1: ναι, έχουμε μαζευτεί πολλά, δεν ξέρω.
0: Έχουμε μαζευτεί πάρα
1: αυτό.
0: Πολλά, πραγματικά.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι. Αλλά τα περισσότερα, δηλαδή αυτό η παράσταση θα επαναληφθεί στην πραγματικότητα, γιατί την έχουμε ολοκληρώσει. Απλώς θα αρχίσει την αυτή τη στην Αθήνα.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το Θεόφιλο Σόλ.
1: Ναι, και επίσης αυτό είναι μια παράσταση που είχα κάνει. Απλώς επαναλαμβάνεται φέτος, αλλά στο ρόλο του Θεόφιλου. Στην παλιότερη εκδοχή ήταν ένα κορίτσι που τον έπαιζε, η Εμιλιανή Σταυριανίδου. Uh-huh. Και τώρα το ρόλο του Θεόφιλου τον παίζει ένας, δεν το είχα σκεφτεί να το επαναλάβω ποτέ. Αλλά όταν πήγα στον Ιδίποδα που έκανε ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέψης, που έκανε όλους τους ρόλους και τον είδα, το είπα και του ίδιου, μοιάζει τρομακτικά.
0: Του μοιάζει αυτό, ναι, αυτό είπατε ότι είναι ίδιος.
1: Δηλαδή είπα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση και με έναν άνδρα ηθοποιό στο ρόλο αυτό και το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω. Δεν είμαι πιο sui generis. Δεν κάνω αμιγώς επαγγελματικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχα δει το Χάρη και δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, δεν θα είχα σκεφτεί να επαναλάβω την παραστική. Θέλω να καταλήξω. Yeah. Παρόλο που δεν έκανε όλο τον κύκλο που θα μπορούσε να είχε κάνει. Γιατί πήγε πολύ καλά. Δεν την παίξαμε την παράσταση όσο θα μπορούσε να έχει παιχτεί. Οπότε δεν είχαμε σκεφτεί. Μου ήρθε η ιδέα όταν είδα.
0: Όταν είδατε έναν άνθρωπο που ήταν ίδιος με τον
1: Θεόφιλο. Και νομίζω ότι
0: και
1: αυτός το κατάλαβε.
0: Ζωγράφη.
1: Και αμέσως είπε ναι με ενθουσιασμό. Οπότε θα επαναληφθεί στο θέατρο Ψηρή από τα Αθηναϊκά Θέατρα για από τον
0: και,
1: Οκτώβριο.
0: Και φαντάζομαι ότι μιλάμε για την ζωή και το έργο του Λαϊκού.
1: Ναι, είναι ένα έργο που έχει γράψει ο Σαμψόν Ρακάς.
0: Ναι.
1: Που είναι και αυτό παραγγελία. Και αισθάνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία πράγματα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό ήταν δικές μου παραγγελίες σε ανθρώπους συγγραφείς Έλληνες. Δηλαδή και το Θήβα Μοναξιά που κάναμε στη Μικρή Επίδαυρο στο Φεστιβάλ Αθηνών πέρσι το καλοκαίρι, το είχα παραγγείλει εγώ στον Κυριάκο Χαρίτο και έγραψε ένα καινούργιο έργο. Και το Θεόφιλο το είχα παραγγείλει στο Σαμψόν Ρακά και το έγραψε για την παράσταση. Και τώρα στη Θούλη Στάικου αυτό το στο θέατρο, ναι, είναι εμπνευσμένο από ένα γαλλικό έργο, το Μια νύχτα στο τσίρκο, αλλά είναι γραμμένο πάλι καινούριο. Και χαίρομαι τρομερά που τρεις συγγραφείς Έλληνες γράψανε τρία έργα, ας πούμε, καινούρια.
0: Είναι,
1: δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μόνο χαρά είναι αυτό που
1: διάλογος.
0: Λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Ο Θεόφιλος ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, εντελώς.
0: Τέλος πάντων, το λιγότερο μπορώ να πω. Αναγνωρίστηκε όμως, δηλαδή παρότι ζωγράφιζε σπίτια, ζωγράφιζε ταβέρνες για να ζήσει. Όπως πολλοί σπουδαίοι ζωγράφοι. Και ο Πικάσο το ίδιο έκανε. Αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή, εκ των υστέρων, όπως συνήθως γίνεται. Και τι συνέβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση του αναγνώρισε την σπουδαιότητα αυτού του αμόρφωτου, ας το πούμε, ανθρώπου? Έγινε κάποια εκδήλωση πάνω σε αυτό?
1: Κοίταξε, όχι, εγώ αυτό που ξέρω και πώς έχω διαβάσει, δηλαδή με τότε με το έργο και αυτά, αργότερα ήταν η γενιά του 30, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο ένας, ο άλλος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίσανε το μεγαλείο του και ο Σεφέρης, που έχουν γράψει όλοι αυτοί για το Θεόφιλο. Και τον πόσο λένε τον
0: μας τον κάναν και γνωστό εδώ που τα λέμε, γιατί
1: και
0: εμείς δεν είχαμε και
1: ναι.
0: Εκτός που είχε τύχει να δούμε κάποιες ζωγραφιές τους εξωγώ στον Πόλο, κάπου προς τα εκεί που ζωγράφιζε. Έχετε όμως το Νοέμβρη, έχετε και το Τολστόι.
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει πολύ καιρό τώρα. Το είναι ο τρίτος χρόνος που το παίζουμε, αλλά επειδή το παίζουμε σε ένα σπίτι που είναι μικρή χωρητικότητα και είχε πολύ
0: κάπου
1: μεγάλη
0: στην
1: Κηφισίας,
0: νομίζω, στο Σαμπουλόκηπους, προς
1: ναι,
0: τα κάτω.
1: Ναι, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
0: Μπράβο, απέναντι από την Αμερικάνικη
1: Πρεσβεία. Η οποία είναι ένας χώρος που έχει έτσι γίνει η οικία, λέμε οικία η
0: οικία του,
1: είναι,
0: του
1: έχει μεταμορφωθεί σε ένα σπίτι της Ρωσίας της εποχής του Τολστόι. Και εγώ είμαι μια υπηρέτρια η οποία αφηγείται την ιστορία του. Οπότε θέλω να πω, θα το κάνουμε για ένα περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, όπου πια εγώ δεν σκηνοθετώ, το παίζω, ας πούμε, είδα
0: να
1: ρούσω το
0: σκηνοθετήσει. Ναι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι θα το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ο κόσμος που ήθελε να έρθει και στεναχωριέμαι. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό να λέει sold out με την έπαρση, sold out και ο άλλος να θέλει να δει και να μην μπορεί. Οπότε θα το επαναλάβουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Για κάποιες παραστάσεις.
0: Πολύ ωραία. Σας έβλεπα προχτές κάποια μέρα στην τηλεόραση,
1: ναι,
0: και συγκράτησα μια κουβέντα που είπατε χαριτολογώντας ότι σας αρέσει το βράδυ να γυρνάτε την Αθήνα και να ανακαλύπτετε νέες γειτονιές.
1: Ναι, κάποτε. Τώρα τα έχω ανακαλύψει όλα πια.
0: Και μάλιστα ήσασταν κάπου...
1: Θα ξεχάσω μερικά πώς έχουν γίνει. Μάλιστα... Έχουν γεμίσει Airbnb, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή μου άρεσε πάρα πολύ, ναι.
0: Κάπου ήσασταν σε ένα πυρεώτικο, νομίζω, μια πυρεώτικη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και είπα, τι σας αρέσει, γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι.
1: Αυτό που μου άρεσε ήταν γιατί ήθελα να... γιατί είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε με τη φιλενάδα μας, τη φίλη μου, την
0: παιδί. Να πάρετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε βόλτες.
1: Τα βράδια, ναι, να βάζουμε μουσική και να πηγαίνουμε και να ανακαλύψουμε την πόλη μας που δεν την ξέραμε τότε. Τώρα... Αυτό λέω, ότι κάπως τον... και αυτό που είναι τρομερό είναι ότι δεν έχει πια... Βέβαια πάντα μπορεί να υπάρχουν και κάποια, αλλά νομίζω ότι πια δυστυχώς δεν υπάρχουν πια μέρη που ακόμα μπορεί να ανακαλύψει.
0: Είναι πολύ λίγες γειτονιές.
1: Είναι αυτό το πράγμα, κάτι ο υπερτουρισμός, κάτι τα αυτά, κάτι το ένα, κάτι
0: όντως,
1: το άλλο,
0: όντως,
1: η ευκολία της με... Δηλαδή, ή μπορεί να είναι απλώς και εγώ μεγάλωσα. Τι να πω. Πάντως
0: όχι,
1: αυτή τη μαγεία δεν τη νιώθω πια. Την νιώθω πια να
0: ανακαλύπτω
1: εσωτερικά τοπία.
0: Τα
1: εξωτερικά λίγο έχουν αρχίσει και χλωμιάζουν.
0: Ναι.
1: Τα εσωτερικά όμως παραμένουν. Δόξα τω Θεώ, στη θέση τους.
0: Ένα είδος ξεκούρασης για εσάς ποιο είναι, κυρία Μαζαρίδου?
1: Να χαζολογάω.
0: Έχετε χρόνο να χαζολογάτε με όλα
1: όχι,
0: αυτά που είπαμε?
1: Όχι, όποτε βρίσκω το χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ. Να γίνομαι χαζή, να χαζεύω. Να χαζεύω τα πράγματα, τα σπίτια, τον καιρό, τα φυλαράκια, στα δέντρα. Αλλά με τη χαζομάρα του παιδιού, ας πούμε, αν γίνεται. Χωρίς σκέψεις. Έτσι να... Αυτό, κάπως. Κάτι τέτοιο μου αρέσει.
0: Και αυτό που σας γεμίζει πιο πολύ τι είναι, να παίζετε ή να σκηνοθετείτε? Γιατί έχετε κάνει πολλά και στα δύο πράγματα.
1: Σκηνοθετώ δεν αισθάνομαι, κάνω τη σκηνοθετώ. Αισθάνομαι ότι φτιάχνω σαν να κεντάω ένα χειροποίητο κόσμο στον οποίο είναι αυτά που με μαγεύουν εμένα και τα μοιράζομαι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σκηνοθέτης με την έννοια,
0: ναι,
1: που τον λένε οι μεγάλοι, τον όρο αυτό.
0: Οπότε σκέφτεστε, ας πούμε, περισσότερο τον ηθοποιό ή τον θεατή όταν είστε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Στους θεατές, δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τα πράγματα που με μαγεύουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Και να μοιραζόμαστε αυτή τη συγκίνηση, αν είναι δυνατόν, την ίδια.
0: Τι ακολουθεί, κυρία Λαζαρίδου, μετά το όλα αυτά που είπαμε?
1: Και άλλα. Εγώ τώρα έχω πιάσει τις αγάπες μου και
0: δηλαδή,
1: ασχολούμαι.
0: Δηλαδή.
1: Το είχα πιάσει τον Ντοστογεύσκη, το Θεόφιλο, ό,τι με συγκινεί.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ γύρω από αυτό να... και όσο μπορώ και με τους όρους μου δηλαδή, με αυτό όπως έχω κάνει τώρα αυτό το τελευταίο καιρό. Τώρα κάνουμε και κάτι ακόμα που αργότερα θα...
0: καλά κάνετε και βάζετε όρους, γιατί...
1: Δεν θα τα λέω και όλα πια και σας ζαλίσω, αλλά...
0: Καλά, όχι, δεν με ζαλίσετε.
1: Θέλω να πω ότι έχω μία δίψα, πράγματα, αυτό που σας λέω, ας πούμε, ότι όσο ακόμα μου δίνει αυτό χαρά και μου δίνει πολύ χαρά, δεν το έχω βαρεθεί, θέλω να πω. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι με τα χρόνια έχει αυξηθεί αυτή η χαρά. Μάλιστα, όσο μπορώ και τα πράγματα τα κάνω με τον δικό μου τρόπο, όπως μου αρέσει και με ευχαριστεί εμένα, είναι διπλάσια η χαρά αυτή. Ότι θέλω να φτιάχνω πράγματα, αλλά με την απλότητα που λέμε ότι μου αρέσει να φτιάξω ένα γλυκό, να σας καλέσω να έρθετε να φάμε παρέα. Θέλω να πω έτσι, δεν το κάνω θέμα περισσότερο, αυτό εννοώ.
0: Ωραία, μαγειρεύετε κιόλας δηλαδή?
1: Καθόλου. Γι' αυτό βγάζω το άχτι μου σάλα.
0: Στα γλυκά. Γλυκά του κουταλιού, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό?
1: Αυτά που φτιάχνω είναι τα γλυκά του κουταλιού, αυτά.
0: Και το αγαπημένο ποιο είναι? Προς τα φίλη, ίσως.
1: Από γλυκά του που περίοδο. Όχι γλυκά, μου αρέσουν οι σοκολάτες.
0: Από γλυκά, να λέτε κυριολεκτικά.
1: Εγώ είμαι ναι, τη σοκολάτας φαν.
0: Θα σας τηλεφωνήσω σύντομα, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Και στην τηλεόραση, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε?
1: Όχι, όχι. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
0: Δεν θέλετε. Δεν το γουστάρετε και πολύ.
1: Εντάξει, άμα προκύψει κάτι που να μ' αρέσει, ναι. Δεν είμαι και, πώς το λένε, τόσο σκληροπυρηνική. Απλώς είμαι όσο μπορώ επιλεκτική.
0: Ναι. Και είστε γεμάτοι προφανώς με το θέατρο, το οποίο υπηρετείτε έξοχα. Και οπότε δεν έχετε λόγο να κάνετε, να μεταβείτε σε άλλες πράξεις, όπως είναι η τηλεόραση και όπως είναι και ο κινηματογράφος.
1: Έχω κάνει και πολύ στο παρελθόν, κινηματογράφο τουλάχιστον.
0: Βέβαια έχετε
1: κάνει. Θέλω να πω, δεν έχω, μου έχει μείνει απορία, έχω κάνει πράγματα, οπότε.
0: Σας θυμάμαι στα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα?
1: Ναι, και στην παραγγελιά του Τάσ και πολλές.
0: Ναι, μπράβο στην παραγγελιά.
1: Πολλά, λέω τώρα δύο στην τύχη, αλλά έχω κάνει πολλές.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ πάρα πολύ
0: που σπαταλήσατε το χρόνο σας για να μιλήσουμε.
1: Και σας εγώ, εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Σε όλα καλή επιτυχία.
1: Καλό
0: απόγευμα. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Λοιπόν, ήθελα να σας πω, γιατί πολλοί θα αναρωτιέστε όσοι μας ακούτε, γιατί δεν κράτησα περισσότερο τον Γιώργο τον Αβγερόπουλο που μας είπε τόσο τρομερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μοντάρει, και αυτό είναι ιερό πράγμα, να βγάλεις έναν σκηνοθέτη, έναν άνθρωπο που ετοιμάζει τη δουλειά του από το μοντάζ και να τον παρακαλέσεις να έρθει στην εκπομπή. Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη φορά που τα πράγματα έγιναν όπως σας είπαμε, την διάσκεψη που υπήρχε στην Γαλλία και στην Ελλάδα με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό, και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, και τώρα με το ζόρι τον παρακάλεσα να, τουλάχιστον να μας πει μισή ώρα όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που ακούσαμε. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντυπωσιάζομαι ακόμα περισσότερο, γιατί αν τα ξέρει αυτά ο Γιώργος, που είναι ένας άνθρωπος που μιλάμε με επιστήμονες και κανονίζει τα ντοκιμαντέρ του και είναι όλα βραβευμένα, έχει κάνει τουλάχιστον 50 ντοκιμαντέρ και στις πιο μακρινές χώρες της γης, τι κάνουν οι ηγέτες, δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, αλλά στον κόσμο. Τι κάνει η Ινδία, τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Κίνα. Δηλαδή, αν δεν είναι τα 50 χρόνια το όριο που έχουμε βάλει, αλλά είναι τα 20 πια, όπως είπε ο Γιώργος, φαντάζεστε τι καταστροφή σιγά σιγά επέρχεται για αυτό που λέμε γη, και η οποία πια δεν είναι όπως την γνωρίσαμε. Και δεν θα είναι και καλό ίσως το μέλλον και των παιδιών και των εγγονών μας, που δεν θα έχουν αυτή την ξενιασιά που ζήσαμε εμείς. Θα υπάρχει ο φόβος αν υπάρχουν αρρώστιες, θα υπάρχει ο φόβος και να προσέξουμε και λίγο, δηλαδή, και σαν άνθρωποι να σταματήσουμε να παρανομούμε, να χτίζουμε πάνω σε ρέματα, να βουλώνουμε, να καίμε τα δάση, να κάνουμε. Η φύση κάποια στιγμή εκδικείται. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί και εγώ πραγματικά μαθήτρια είμαι όλων αυτών των πραγμάτων, δεν τα ξέρω, απλά επειδή είδα το πρώτο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, που λέγεται «Ήβρις κατά της ανθρωπότητας», θέλω να σας πω ότι έμεινα άναυδη με αυτά που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν, Αμερικάνοι από τη μια μεριά και Ρώσοι από την άλλη, πανάρχες φυλές, όπως καλά, πολύ καλά το είπε ο Γιώργος, που ζουν σε σπίτια τα οποία είναι γερμένα. Δηλαδή ο πρώτος όροφος ακουμπάει στο έδαφος, ας πούμε, αυτό το σπίτι, αυτή η πολυκατοικία, πανάρχη πολυκατοικία τέλος πάντων, εργατικά σπίτια, δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα εργάζονται για να μπορέσουν να συντηρήσουν κάπως αυτή την κατάσταση, θα είναι αναγκασμένοι να φύγουν. Και σκεφτείτε, το πιο σοβαρό που είπε ο Γιώργος είναι ότι δεν θα μιλάμε πια για πολιτικούς πρόσφυγες που έρχονται σε διάφορες χώρες από ανάγκη, γιατί είναι πόλεμος. Θα μιλάμε για κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι θα έρχονται από ανάγκη, γιατί δεν θα έχουν τροφή, δεν θα έχουν νερό, γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν πολλές πισίνες, κάποιοι θέλουν να παίζουν γκολφ. Τα εγκλήματα της σύγχρονης ζωής, για τα οποία δεν δίνει κανένας μα κανένας σημασία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Την άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Eurovision. Ετοιμαστείτε για τρελές εκπομπές, διότι έρτιμαστε και θα υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Να πω ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε εδώ τη Δάφνη Μπόκοτα, θα έχουμε τον κύριο Καρατζίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της απανταχού Eurovision της Ελλάδας και ο οποίος λέει με περηφάνεια ότι θα το φέρει. Περιμένουμε κι εμείς να το ακούσουμε. Αλλά θα έχουμε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του Ιχογιάννη Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκο Σαβοργινάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με θέμα ισχυρή Ελλάδα διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το έκτοπτο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Εν αναμονή της απάντησης Τεχεράνης για συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περιμένουμε μέχρι σήμερα την απάντηση, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έφραστη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία στη για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ. Έρευνες για την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, ελεγχόμενη έκρηξη στον αστακό από ειδικούς πυροτεχνολογούς στα εκρηκτικά που έφερε το σκάφος. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τόπικες βροχές στα βόρεια σήμερα, 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το έκτοπτο συνέδριο του κόμματος με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» με την συμμετοχή υπουργών αλλά και των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος και της ΣΟΝΕΔ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ιδρύματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Σακελάρης.
7: Πρώτο σταθμό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εδώ εκτίθενται από σήμερα τα ευρήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Παράλληλα, τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν όλα τα μικρά και τα μεγάλα έργα εδώ στην συμπρωτεύουσα από το flyover, το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με νέες μελέτες οι οποίες ξεκινούν, μια σταθερή δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία έχει επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος...
6: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά στην τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Θεσσαλονίκης.
8: Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά σεβασμιότατε γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κύριε Δήμαρχη, η ολοκλήρωση του flyover, το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. 11 από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2 μάλιστα έχουν ενταχθεί στα ονάσια σχολεία, που αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω από αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.
6: Λοιπόν, σε λίγο αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος, όπου θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και φυσικά μετά θα συνδεθούμε και με τον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα για το ρεπορτάζ αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, αυτό που ψάχνουν όλοι, τι ήταν αυτό, ποιος το κατασκεύασε, από πού μπορεί να προήλθε. Και να τι ερευνούν οι πυροτεχνουργοί.
9: Να πω δηλαδή καταρχάς ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που από χθες έχει ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, βάσει του προσωπικού διαχείριση και προς τον έλεγχο, το Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κρατάει πιστά στόματα. Έχουν διαβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση γενικά ως άκρος απορρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο σειροή των πληροφοριών. Από αυτά τα οποία όμως έχουμε καταφέρει να μάθουμε, μιας και το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει βρεθεί από χθες στο επίκεντρο σωρίας ελέγχων, θα λέγαμε, από τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, φαίνεται ότι η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί προσομοιάζει με αντίστοιχο σκάφος ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα, και αυτό το λέμε από το τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό του περίγραμμα. Διότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι δορυφορικά συστήματα, όπως είναι αισθητήρες, μέχρι ώρας τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να ταυτοποιηθούν με αντίστοιχα ουκρανικά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Να πω πάντως ότι ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εμφανίζεται να μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών, ως προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, αυτό το οποίο φαίνεται να απασχολεί πλέον είναι εάν και κατά πόσο αυτό το σκάφος επρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκκλησιακούς λόγους, μιας και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια και αυτά τα σενάρια εξετάζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, αν επρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάποιο χτύπημα κατά πλοίου του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μιας είχε βρεθεί επάνω του εκκλησικά. Ρωτήσαμε το κυκλουφιγερθά να μας πούν το πόσο ήταν τα ξαντακριτικά, ποια ήταν η ποσότητα. Από ό,τι μας είπαν ότι τα εκκλησικά αυτά καταρχάς να πω ότι έχουν καταστραφεί.
6: Έχει γίνει η έκρηξη, η ελεγχόμενη έκρηξη των αστικών. Θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο για την Αθανασία Σταμοπούλου. Ναι.
9: Μας είπαν όμως ότι το τελευταίο πράγμα που κάνει κάποιος όταν βρει εκκλησικά σε ένα μέρος είναι να το αναζυγίσει. Πάντως εκτιμούμε, οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι από 60 μέχρι 100 κιλά περίπου η εκρηκτή ύλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα μας έλεγαν ότι από τύχη δεν είχαμε και κάποια έκρηξη μέχρι τουλάχιστον να έρθει εδώ στην Αττική το συγκεκριμένο σκάφος, και αυτό διότι όταν το βρήκαν οι ψαράδες, όπου περιεργάστηκαν, άνοιξαν καπάκια.
6: Και μάλιστα επειδή με τον έναν μίλησε και η Αθανασία Σταμοπούλου, ένας από αυτούς είπε ότι είχε τρεις αισθητήρες και δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντόπισαν, κάτι που δείχνει ότι η πιθανότητα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του.
9: Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που επίσης εξετάζεται Βρυδίκη. Οι αισθητήρες αυτοί, οι τρεις που φαίνονται εξέχουν κιόλας, ήταν αυτοί που ουσιαστικά δίνουν την εντολή στον πυροκροτητή προκειμένου να εκραγούν τα εκρηκτικά. Μια έκρηξη θα μπορούσε να γίνει από μακριά.
6: Ενώ
9: είπα προηγουμένως ότι αποτύχει ή αν θέλεις από κάποιου είδους πρόνοια δεν είχαμε θύματα, ήταν και το γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν και τηλεχειριζόταν το συγκεκριμένο σκάφος να προκαλέσουν τεχνική έκρηξη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια κανενός. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα ίγνη τους.
6: Ναι.
9: Υπόθηκε αυτό το σενάριο και μας μεταφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, βεβαίως το περιεργάζονται τεχνικοί. Μάλιστα έχει πέσει και η ιδέα, η δυνατότητα να αντιγραφούν κάποια συστήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
6: Έχει τεθεί και αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αντιγραφεί. Ναι.
9: Θα μπορούσε, αλλά αυτό ή θα το κάνει το κράτος, από ό,τι μας έλεγαν, κάποια κρατική βιομηχανία, ή δεν θα το κάνει κανένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βεβίκη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όποια βιομηχανία το έπαιρνε, καταρχάς οι υπόλοιπες δεν θα είχαν δυσαρέσκεια, διότι θα έδιναν ένα τεράστιο προβάδισμα, θα λέγαμε, τεχνολογικό στη συγκεκριμένη βιομηχανία, μιας και τα συστήματα που έχουν βρεθεί και χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος ήταν τεχνολογία εθνής, τελευταία τεχνολογία, δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ακόμα και ο τρόπος που είχαν δέσει τα εκρηκτικά.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε όμως με τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο βήμα τον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
10: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. Σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Και ιδίως εδώ στο Βορρά, το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι, περίσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Έτσι σήμερα θα μιλήσω σύντομα και χωρίς να σας κουράσω, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα και πράξεις που έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι όπως είπαν και οι προλέσεις υπουργοί, σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας, της ενεργειακής μας πολιτικής. Γιατί αυτά τα τρία πεδία, άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια, γίνονται σήμερα σε αυτό τον ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο υπαρξιακές, επαναλαμβάνω, υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα. Σε μια τέτοια λοιπόν πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο, η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά και προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16.
6: Είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την έναρξη της ομιλίας του Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα του 2030. Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες, την άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και την ενέργεια, που σήμερα αποτελούν υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτης αβεβαιότητα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως, με το αναφέρουμε στο θαλάσσιο ντρόουν, και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίλη.
6: Για να δούμε και τα δικά σου τα στοιχεία, το δικό σου ρεπορτάζ πάνω στο θέμα, τι έχουμε μέχρι στιγμής.
11: Λοιπόν, είναι προφανές να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει προκληθεί εύλογη ανησυχία μετά τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου σκάφου ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί από τις αρχές η προέλευση του ντρόουν, αλλά και το πώς βρέθηκε σε αυτό το νησί του Ιωνίου, μάλιστα μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή ουσιαστικά στις ακτές της Λευκάδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι το Κίεβο εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρεί, και με αρκετά μεγάλη επιτυχία θα σου έλεγα, να μεταφέρει αυτή την παγωμένη σύγκρουση στα υπηρετικά, να τη μεταφέρει από εκεί με μια μορφή υβριδικού πολέμου στην Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί στοχεύουν εδώ και αρκετό καιρό πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για παλαιά δεξαμενόπλια, τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση αυτή. Άλλες φορές υπόκειται σε κυρώσεις, άλλες φορές έχει να κάνει με τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν αρκετά μεγάλες ζημιές στην ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργούν και ένα περιβάλλον ανασφάλειας στη θάλασσα, το οποίο έχει πολλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων όλη την Μεσόγειο. Άρα όλες τις χώρες που λίγο πολύ έχουν συμφέροντα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και στην ελεύθερη
6: ναυσιπλοεία. Χαίρομαι. Απλά να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
10: Αγοράζαμε από το εξωτερικό. Θέλουμε να αναπτύξουμε επιτέλους ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με τις ελληνικές εταιρείες να μπορούν να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% από κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια να στηρίξουμε αυτό το καινοτόμο οικοσύστημα νέων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Κι όμως είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα, όπως το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, το οποίο δοκιμάστηκε ήδη επιχειρησιακά στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο μπορώ να σας πω ήδη ότι αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες στο εξωτερικό, διότι είναι καινοτόμο, αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νομοκράτες, κανένα οπλικό σύστημα, όσο σύγχρονο και αν είναι, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, τους ενστόλους μας, για τους οποίους παρακαλώ να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση είπαμε ναι, πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις. Και το δώσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για να μπορούν να έχουν κατοικία ποιοτική. Πρέπει να δρομολογήσουμε ένα δικαιότερο βαθμολόγιο και σύστημα μεταθέσεων. Και τα κάναμε όλα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες που σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν αρκούν. Όμως δηλώνουν την διάθεση αυτής της κυβέρνησης να τιμήσουν όσους φορούν το εθνόσημο με βάση τις αντοχές της εθνικής οικονομίας. Και την προσπάθειά μας τέλος πλαισιώνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Από τη μία πλευρά, η αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από την κατάργηση ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα πριν από λίγο στο πάρκο Παύλου Μελά. Ένα στρατόπεδο το οποίο μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη. Από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε σε όλη τη χώρα. Αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα, το είπε και ο υπουργός, στο νέο μοντέλο θητείας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση. Σταματάει πια να είναι μια αγκαρία και χαίρομαι, νέοι, γιατί με αυτή την κυβέρνηση θα υποδεχθούμε και τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες πια στο στράτευμα. Για να δώσουμε πια στα νέα παιδιά, στους στρατεύσιμούς μας που αποτελούν τη βάση μιας οργανωμένης εφεδρείας, πραγματικά εφόδια και δυνατότητες τα οποία θα τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους στη συνέχεια. Η άλλη όψη όμως, φίλες και φίλοι της εθνικής μας ασπίδας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτή που πριν απ' όλα εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών πολύ σωστά. Σκοπός μας, και τον έχουμε πετύχει, είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Μικρότερες μεταναστευτικές ροές. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Και θυμηθείτε λίγο όλα αυτά τα οποία κάναμε στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία 6,5 χρόνια. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και

Θυμίζω επίσης στρατηγικές συμφωνίες της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, τη σταθερή συνεργασία μας με το Ισραήλ, παράλληλα όμως, με γέφυρες προς τα κράτη του κόλπου. Η Ελλάδα σήμερα, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες, αν όχι πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα, γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του κόλπου που παίζουν ξεχωριστή σημασία και έχουν πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, την οποία θέτουμε προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά ήταν επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία 6,5 χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που αποκαταστήσαμε λειτουργικούς διάβλους με τη Λιβύη. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε απάντηση σε όσους μας αμφισβητούν, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τον φυσικό μας γείτονα. Και με συνεργασία μαζί τους, ώστε να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Αφρική. Αυτές είναι πραγματικές επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ανοίγοντας μια παρένθεση. Το είπε ο Απόστολος. Όλα αυτά οι συμφωνίες αποτυπώνονται στα χαρτιά, είναι πραγματική αναβάθμιση και κεκτημένα της χώρας μας. Υπάρχει όμως και κάτι άειλο, το οποίο όμως έχει εξίσου, αν όχι μεγαλύτερη σημασία. Και είναι η εικόνα της αξιοπιστίας την οποία εκπέμπει η χώρα μας κάθε φορά που κινείται στο εξωτερικό. Δεν είμαστε πια μια χώρα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα ηξηρή, αξιόπιστη, μοντέλο, υπόδειγμα σε πολλές από τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό ενισχύει συνολικά το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας. Κάνει τη δουλειά σας, διαβεβαίωνο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πολύ ευκολότερο. Έρχομαι τώρα στον τρίτο πυλώνα της ισχυρής Ελλάδος, που είναι αλληλένδετος και με την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και με το διπλωματικό μας εκτόπισμα. Στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων μας, όπου εδώ και 7 χρόνια ο στόχος μας ήταν και είναι διτός. Να μειωθούν οι ροές, να αυξηθούν οι επιστροφές. Και τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτές οι επιλογές δικαιώνονται. Το 2025, προσέξτε, συνολικά οι παράνομες αφίξεις στη χώρα μας ήταν κατά 21% λιγότερες. Από την Τουρκία μόνο η μείωση έφτασε το 60%. Στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε περαιτέρω μείωση 44%. Και στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% και είχαμε και 1,000 ανακλήσεις ασύλου, με το σύνολο των υποθέσεων να επανεξετάζονται προσεκτικά και εξ αρχής. Και σε ένα άλλο μέτωπο τώρα, ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, το ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίσουμε.

0: Αφήσουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω πριν από 7 χρόνια και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα. που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από σταθμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%. Για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γονιό σας. Με καλύτερους μισθούς. Με το κατώτατο μισθό να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμε ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1.500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων, τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος, εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έκτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν, όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά, όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές ζημάινι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο» και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό, αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτή την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα, κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος ο Απόστολος ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μυστηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη, η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover, πολλοί δεν το πίστεψαν, το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Και να απορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκατολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται ολοένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας σε αυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές. Μια Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους, υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπονομήστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμμιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη από όπου παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα, με πύχη βέβαια πολύ ψηλά, με πράξεις και κυρίως αποτελέσματα χειροπιαστά, σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτη αβεβαιότητες, όπου η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια είναι υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα και πολύ περισσότερο για τη δική μας, γι' αυτό και τις αναβαθμίζουμε με πράξεις. Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα και με τον Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει ο Μίλτος Σαγκελάρης. Μίλτο, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε τώρα?
1: Ωραία, αν θέλεις, λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ακούμε, Μίλτο.
2: Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Ολοκληρώθηκε, έλεγα, το έκτο τακτικό. Ολοκληρώθηκε το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο προσυνέδριο στον δρόμο προς το 16ο συνέδριο, το τακτικό, το οποίο θα γίνει, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Σας παραθέτω ορισμένα σημεία από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εδώ στον. Μισό λεπτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εδώ στον Βορρά πέρασαν τα λόγια για ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσω με πράξη και χειροπιαστά αποτελέσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, ήρεμα νερά, σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα νερά θα παραμείνουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Μίλησε επίσης για τον φράχτη στον Εύρο, που προχωράει κανονικά. Το μεταναστευτικό αντιλαμβανόμαστε πως είναι επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και τόνισε μεταξύ άλλων πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Τέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κοιτάξει για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα.
1: Και έκλεισε λέγοντας ότι η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο Σαγκελάρη. Και όσο χρόνο μας μένει, να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εν αναμονή βρισκόμαστε στις απάντησεις στη Τεχεράνη, στην οποία η Ουάσιγκτον περιμένει από την Πέμπτη, την ώρα που η ένταση στα στενά του Ορμούζ εν πωλής είναι υπό έλεγχο. Η Δέσποινα Συριοπούλη είναι κοντά μου, να δούμε εντάχει το θέμα αυτό. Η ομιλία του Πρωθυπουργού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου και την μέρα σήμερα της παράλυσης στη Ρωσία. Αν μπορούμε και τα δύο αυτά θέματα λίγο πιο σύντομα.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο του Ιράν. Όντως, από την Πέμπτη περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λέει ότι είναι υπό εξέταση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές από την πλευρά του Ιράν με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Αραξίνα, έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φιντάν. Εκεί ο κύριος Αραξί είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η κλιμάκωση της έντασης από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο, που είχαμε όλες αυτές τις ανταλλαγές πυρών, παραβιάζουν την εκεχηρία και έχουν ενισχύσει τις υποψίες σχετικά με τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην πορεία της διπλωματίας. Είμαστε τώρα στην... Ως προς τα γεγονότα και την ανταλλαγή πυρών που είχαμε στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ ζήτησε από τον οργανισμό να καταδικάσει τις παράνομες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η αμερικανική κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν την πλήρη ευθύνη. Επίσης, τέλος, να σου πω, Ευρυδίκη, για ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το New York Times, mm-hmm. όπου παρουσιάζει την Κασπία Θάλασσα να έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική εμπορική και στρατιωτική οδό για το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές λύσεις για τα στενά του Ορμούς.
1: Αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, απλά το επισημαίνουν οι New York Times. Και, έτσι, είναι γνωστό.
3: Ναι,
1: αλλά δεν
3: πλέον,
1: έχει δοθεί διάσταση.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι. Η Ρωσία μεταφέρει εμπορεύματα και εξαρτήματα για ντρόουν στο Ιράν μέσω της Κασπίας, βοηθώντας να αναπληρώσει στρατιωτικά τα αποθέματά της και να διατηρήσει τις εισαγωγές που έχουν διαταραχθεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς. Να πάμε τώρα και στην Μόσχα, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία πολεμά μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ και επίσης δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας είναι δίκαιοι. Μετά από αμερικανική παρέμβαση είχαμε την εκεχηρία 9 με 11 Μαΐου, καθώς και τη συμφωνία για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με διάταγμά του χθες ουσιαστικά είπε για την σχετικά με τη διεξαγωγή της παρέλασης στη Μόσχα. Το διάταγμα αυτό περιλάμβανε τις συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, προκειμένου το σημείο να μην αποκλειστεί από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, ανταπαντά το Κρεμλίνο με τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Ωστόσο όμως ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, απλά να επενθυμίσουμε ότι το πώς έγινε σήμερα η παρουσίαση της παρέλασης έχει να κάνει βέβαια με τις απειλές αυτές.
3: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν η παρέλαση δεν είχε στρατιωτικά οχήματα, ήταν μόνο με στρατιώτες.
1: Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης.
3: Έτσι ακριβώς, και σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοριανάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: ζέστα. Ωρε ζέστα που έλεγε και μια γνωστή μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Σαββάτου. Τι έγινε, Ελένα, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Έχει τρομερή ζέστη.
0: Τρομερή, έτσι.
1: Αυτό ήταν. Τελείωσε ο χειμώνας, ήρθε το καλοκαίρι. Και πάμε κατευθείαν σε υψηλές θερμοκρασίες, ε.
0: Καλέ, γινόταν χαμός προς την έξοδο για τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τσάκι ήμουν να στρίψω και να πάω.
1: Και να φύγει και να
0: φύγω.
1: Μόνο
0: ναι. Και δεν θα έμπαινα. Ή θα ψάχνα να βρω την. Ξέρεις, στην Αττική όταν είσαι, η καλύτερη έτσι, θάλασσα που μπορείς να τη δεχτείς λίγο πιο άνετα στο δέρμα σου είναι στο Σχοινιά. Είναι λιγάκι πιο. Να το πω ζεστή.
1: Είναι πιο ζεστή, ναι. Και είναι και ωραία η θάλασσα και ωραίες παραλίες και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, εκεί ας πούμε άνετα θα πήγαινε, αλλά τέλος πάντων πιστεί στο ραντεβού.
1: Μη βάζεις ιδέες.
0: Σε ποιο? Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, εδώ θα καθίσετε γιατί Earth News Radio 105,8 είναι Σάββατο 3 και 4 πρώτα λεπτά και η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Ένα δύο ώρο μαζί σας στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε να ακούσουμε ωραία μουσική, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να σας δώσουμε ιδέες αλλά και επικαιρότητα όταν χρειάζεται. Να πούμε την ομάδα μας, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Πώς ήταν η εβδομάδα σου, δηλαδή, κοίταξε τώρα τι σκεφτόμουν σήμερα.
1: Πες
0: το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα ψηλό μπουφανάκι, όπως βλέπεις έχω έρθει χωρίς μπουφανάκι, μη σου πω σε λίγο θα βγάλω και το πλεκτό μπλουζάκι διότι και αυτό με ζεσταίνει.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Μπαμ, μπαμ, πόσο. Δεν μου άρεσε χθες καθόλου η ατμόσφαιρα.
1: Είχαν πει άλλωστε ότι θα πάμε κατευθείαν.
0: Το είχαν πει.
1: Μέχρι τις 34 βαθμούς θα φτάσει η Τρίτη, νομίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που σου είπα εγώ. Έχουν τελειώσει οι εποχές. Mm. Πηγαίνουμε κατευθείαν από.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι. Και, και ο χειμώνας τώρα εντάξει. Δεν είναι
0: τώρα,
1: σε όλες τις περιοχές.
0: Χειμώνας ακριβώς. Ναι, δεν είναι.
1: Η Αθήνα δεν έχει χειμώνα πια.
0: Ακριβώς. Πάντως εγώ τα ρούχα μου τα καλοκαιρινά να σε ενημερώσω χθες τα κατέβασα.
1: Όλα.
0: Ναι, με όλα.
1: Μα τι νοικοκυρά είσαι εσύ, πότε πρόλαβες?
0: Τι να κάνω, το σκεφτόμουν, ζεσθενόμουν και λέω τι να κάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει λέω κάτι να κατεβάσω. Είχα ανοιξιάτικα ρούχα, αλλά δεν βλέπα ότι μπορούσα να φορεθούν. Ορίστε, να, ζεστάθηκε και ο Θάνος, έβγαλε το μπουφανάκι του με το... Όλα. Η Αθηνά από εκεί τι φοράει?
1: Φοράει που κάμισο.
0: Η Αθηνά εντάξει φοράει ακόμα το μακριμάνικο. Αθηνά μου, τον Αύγουστο εσύ. Θάνο μου, μέχρι να ξεκινήσουμε τους καλεσμένους εδώ να τους υποδεχόμαστε. Πάμε. Α, να μην ξεχάσω. Καλέ. Να μην ξεχάσουμε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης. Έχει ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακήρυξη Σουμάν, η παγκόσμια ειρήνη, δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναλυθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, έτσι, είναι
1: 9 Μαΐου λοιπόν.
0: Ακριβώς. Και γιορτάζουμε κι εμείς, τι είμαστε κι εμείς?
1: Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Επίσης, τώρα που είναι νωρίς, να σας ενημερώσουμε πού θα χορέψουμε σήμερα, Έλενα, για όσους θέλουν να χορέψουνε.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Mm-hmm. Είναι από το πρωί ως το βράδυ.
1: Είναι πράγματι από το πρωί ως το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος.
0: Τι έχει εκεί?
1: Ρυθμό, χορό, κόσμο. Λοιπόν, είναι το Αθήνα Λατίνα, φέρνει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία, πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και από την Καραϊβική στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, έχει και πολύ ωραίο καιρό. Μπορείτε να πάτε όποιος δεν βρίσκεται ήδη στο κέντρο ή θέλετε αργότερα το απογευματάκι με τα παιδιά σας να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα. Αξίζει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και την επίσημη συμμετοχή πρεσβειών, αντιπροσωπείων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα.
0: Θα υπάρχει και συγκρότημα με Έλληνες και Κουβανούς μουσικούς, έτσι. Λοιπόν, Ροζάνα Μάιλαν, αν το λέω σωστά, Μέιλαν Μάιλαν Όρχεστρα, έτσι λέγεται. Σάλσα, μερέγγε, ρεγκετόν, κούμπια και pop από τις κρίζες της Σαβάνας μέχρι σήμερα. Όσοι λοιπόν θέλετε να λυκνιστείτε στο χώρο της σάλσα, της ρέγγε, της... τι να πω, όλους αυτούς τους χορούς.
1: Έχει και ειδική ζώνη εκεί για παιδιά, για οικογένειες με παιδιά, έτσι, με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που να μπορέσουν έτσι και οι μικροί, δηλαδή να απολαύσουν και να μπορέσουν να ζήσουν όλο αυτό το ρυθμό.
0: Επίσης θα υπάρχουν και άνθρωποι με παραδοσιακές χορευτικές στολές, ομάδες, έχει συνεχώς ροή μουσικής και ενέργειας. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, όσοι θέλετε να περάσετε καλά, όσοι θέλετε να γιορτάσετε τη σημερινή όμορφη ζεστή ημέρα,
1: πλατεία Κλαθμόνος.
0: Πλατεία Κλαθμόνος,
1: μετρό Πανεπιστήμιο, είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Τέλεια. Θάνο, μουσικούλα. Ωραία, να τα πούμε και.
2: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι Πανελλήνιες. Τα παιδιά ήδη.
1: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Η αντίστροφη μέτρηση, μπράβο, για όλα αυτά τα παιδιά που κυνηγάνε το όνειρό τους. Έτσι. Οπότε καλό είναι να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Mm. Καλό είναι να μας μιλήσει.
1: Βέβαια. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το όνειρο είναι μόνο των παιδιών ή είναι και οι γονείς.
0: Θα προτιμούσα να μην είναι των γονιών, να είναι αποκλειστικά των παιδιών. Mm. Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό το εμείς δίνουμε, εμείς γράψαμε, εμείς. Όχι, δεν γράψατε εσείς.
1: Οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τους μαθητές πολλές
0: φορές. Ακριβώς.
1: Και θεωρώ ότι εκείνος ο μαθητής, οποιοδήποτε θέλει να βρει τον δρόμο του και θέλει να επιλέξει να κάνει κάτι στη ζωή του, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Είτε περάσει με την πρώτη στη σχολή που θέλει, είτε δεν περάσει, είτε αλλάξουμε τα σχέδιά του. Γιατί ξέρεις, στα 18 μπορεί να μην γνωρίζεις απόλυτα τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και να αποφασίσεις δύο χρόνια μετά.
0: Ναι, δεν είναι, φυσικά δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, δεν γίνεται όλοι να περάσουν από το πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν τόσες σχολές, τόσες ειδικότητες.
0: Ένα σωρό πράγματα που μπορείς να κάνεις. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, οπότε εγώ σου λέω αντίθετη με το εμείς γράψαμε. Πώς γράψατε, γράψατε καλά. Όχι, δεν έγραψες εσύ. Yeah. Εσύ υποστήριξες το παιδί σου, το οποίο αγχώθηκε να γράψει, το οποίο έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει για να γράψει. Ναι. Εσύ απλά δεν γράψα αυτό
1: να
0: το.
1: Να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
0: Όχι, δεν θα φέρει κανένα καλό βαθμό στο σπίτι. Τι θα πει να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
1: Και όμως υπάρχουν ακόμα.
0: Κακό.
1: Σήμερα πάντα θα υπάρχουν, να ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για να μας δώσει έτσι μία γραμμή για τα παιδιά τώρα που δίνουν. Τι είναι αυτό το εμείς, εσείς.
1: Ποιος προβληματίζει περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οι γονείς ή μαθητές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κουνάω καταφαντικά το κεφάλι μου σε αυτά που λέτε. Πόσο δίκιο έχετε. Η αλήθεια είναι ναι, διαβάζουμε, προσπαθούμε. Ο πρώτος πληθυντικός είναι κάτι κλασικό που ακούμε αυτή την περίοδο. Δίχως αυτό να είναι απαραίτητα κακό, αν είναι έτσι λίγο με ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, η προσπάθεια είναι του παιδιού, όπως και οι αποφάσεις και οι επιλογές είναι του παιδιού. Ίσως το σημαντικότερο νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, ότι όλοι εμείς, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δικοί, πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και το λέω αυτό ξεκινώντας για ένα πολύ βασικό λόγο. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχω διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι και οι γονείς και τα παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε όλες τις επιλογές τους, ούτε τις εναλλακτικές τους. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, λέμε αποτύχαμε. Για να πιάσω να κρατήσω τον πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι.
2: Αποτύχαμε γιατί είχαμε στο μυαλό μας ενδεχομένως μια σχολή και δεν υπήρχε plan B, plan C, plan D. Την ίδια στιγμή που έχουμε πάνω από 450 προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουμε την επιστημονικότητα και που έχουμε και άπειρες επιλογές και εκτός της τριτοβάθμιας. Και να πω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ. Θέλω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπω σε μια περιζήτη σχολή όπως είναι η χημική μηχανική στο Μετσόβιο ή στο Αριστοτέλειο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, αν δεν πηγαίνω αυτές τις υψηλόβαθμιες σχολές, υπάρχουν σχολές όπως τα τμήματα μηχανικών επιστήμης υλικών, που επειδή δεν γνωρίζουμε επακριβώς την ονομασία που παραπέμπει, μας δίνουν τη δυνατότητα πάλι εν μέρη να ασχοληθούμε και να εργαστούμε σαν χημική μηχανική με εξειδίκευση στα υλικά. Άρα, το γεγονός ότι δεν έπιασα την πρώτη βαθμολογία που ήθελα, δεν σημαίνει ότι από εκεί πέρα το χάος ή βάζω ό,τι να είναι. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στις πανελλαδικές πηγαίνουν τα παιδιά και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια,
0: ναι,
2: έχοντας κατά νου 3-4 σχολές και από εκεί και πέρα το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στο σχολείο ήδη από την πρώτη Δευτέρα Λυκείου ενδεχομένως για να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν κάτι άλλο πέρα από συγκεκριμένες σχολές, τα πανεπιστήμια, οι γνωστές που ξέρουμε πάντα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα και λίγο προκαταλήψεων. Τι θέλω να πω. Εγώ ακούω σαν γονιός, ας πούμε, για παράδειγμα, μια άγνωστη ονομασία ή φεύγω από τα επαγγέλματα κύρους και γοήτρου που είναι η νομική, η ψυχολογία, η ιατρική κτλ. Και δεν κάθομαι να αναζητήσω ότι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών έχουν κάποιο λόγο και αποστολή. Δηλαδή, σε μια χώρα που γερνάει όπως η Ελλάδα, το γεγονός ότι εγώ θα πάω να σπουδάσω εργοθεραπεία, που δεν είναι τόσο καταξιωμένη στη συνείδηση του κόσμου, δεν θα έχει αυτό το παιδί που θα σπουδάσει εργοθεραπεία, αν του αρέσει πάντοτε με αυτή την παράμετρο, ναι, δεν θα έχει προοπτικές, δεν θα έχει δυνατότητες σε μια χώρα που έχει τόσα θέματα όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Γιατί η τρίτη ηλικία είναι μια βασική παράμετρο που σχετίζεται με την εργοθεραπεία. Mm-hmm. Είμαι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε πάνω από 40 προγράμματα σπουδών τα οποία άμεσα και άλλα τόσα τα οποία έμεσα δίνουν γνώση στα παιδιά να ασχοληθούν με το AI. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολές και τμήματα τα οποία δομούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και ένα μπράβο στις καλές προσπάθειες. Είδαμε, βλέπουμε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για πρώτη φορά να δομείται ένα πρόγραμμα, το οποίο, πρόγραμμα σπουδών που έχει ως σκοπό να καλύψει ανάγκες στην τεχνητή νοημοσύνη. Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Διακυβέρνησης της Τεχνολογίας, που έχει δομηθεί για θέματα που αφορούν τη μηχανική μάθηση, την ψηφιακή ηθική, τη συμμόρφωση σε θέματα και σε κανονικά πλαίσια. Αυτά τα γνωρίζουν οι γονείς. Εγώ επιτρέψτε μου να πω ότι...
1: Φαντάζομαι όχι. Οι περισσότεροι ενδεχομένως δεν μην τα γνωρίζουν.
2: Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι εδώ τώρα το εξής παράδοξο. Και γι' αυτό κόντουσα καταφαντικά, θα έλεγα, το κεφάλι μου. Ενώ παίρνουμε από την αρχή, από το χέρι το παιδί, από τη στιγμή που θα μπει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πάει στο φροντιστήριο, να το υποστηρίξουμε σε όλα αυτά, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή που είναι όλο αυτό να αποτυπωθεί στο μηχανογραφικό ή το τι θα κάνω μετά το λύκειο, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι σαν να λέμε, εντάξει, κάναμε όλη μας την προσπάθεια, τώρα από εδώ και πέρα τα αφήνουμε και λίγο πιο χαλαρά, να το πω πολύ απλά, ή μένουμε σε βασικές εντυπώσεις. Κι όμως όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στο λύκειο, είτε δώσουμε πανελλαδικές, είτε πάμε να βάλουμε μια βάση να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, αποτυπώνεται στη λήξη του σχολείου. Για να κάνω το καλύτερο πρώτο βήμα, όχι το τελικό, πολλά βήματα θα κάνουμε στην καριέρα μας, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, επειδή πάμε και σε περίοδο πανελλαδικών, και οι γονείς και τα παιδιά που μας ακούνε, πρέπει να καταλάβουν, και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αγχολητικό στοιχείο, ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Για παράδειγμα, πώς γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν τρία μηχανογραφικά. Δηλαδή, πέρα από το κλασικό μηχανογραφικό, υπάρχει και το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, για πιο τεχνικές ειδικότητες.
1: Μπορείς παράλληλα να τα κάνεις αυτά τα μηχανογραφικά.
2: Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις παράλληλα και τα τρία μηχανογραφικά, μπορείς παράλληλα να περάσεις και μέσω των τριών μηχανογραφικών. Απλά θα πρέπει να επιλέξεις και από τα τρία θα ακολουθήσεις. Ναι, εντάξει,
1: δεν δηλαδή, μπορεί ένας μαθητής να περάσει και σε τρεις σχολές
0: διαφορετικά και να επιλέξει
1: αλλά
0: το ένα.
1: Αλλά πρέπει στο τέλος να επιλέξει τη μία. Αυτό δεν λέτε.
2: Ακριβώς, να το πω σαν παράδειγμα. Μπορεί να περάσω εγώ, για παράδειγμα, στο τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να περάσω στην ψυχολογία της Κύπρου και δεν μπορεί να περάσω βοηθός εργοθεραπείας σε ένα ΣΑΕΚ στον Πειραιά. Mm-hmm. Οπότε μπορώ εγώ να επιλέξω εκείνη τη στιγμή τι από τα τρία θα ακολουθήσω, τι είναι πιο κοντά στα θέλω μου, στην οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Οπότε από αυτό το πρίσμα έχω αυτή την επιλογή.
0: Και νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Ταουσάνη, νομίζω ότι αυτό που μετράει, εκτός βέβαια από τα στερεότυπα που είπατε, ότι αν κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, βέβαια εδώ πρέπει να γίνει γιατρός, αλλά δεν θα τίποτα άλλο, ξέρω εγώ καρδιολόγος, ναι, αυτό θα κάνει, τίποτα άλλο, δεν θα ψάξουμε τίποτα άλλο. Θέλουν μάλλον και με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός να είναι και κοντά στο σπίτι. Αν δεν είναι κοντά στο σπίτι, με τι βάλεις τη σχολή?
2: Να σας πω κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τις οικονομικές δυσχέρειες της ελληνικής οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν, ούτε κι εγώ ουρανοκατέβατος είμαι στην πραγματικότητα. Αλλά το να πάω να σπουδάσω κάτι απλά για να το σπουδάσω, ενώ δεν μου αρέσει. Ενώ θα δαπανίσω. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το κόστος το αναλογιζόμαστε μόνο σε χρηματικό επίπεδο. Το να χαραμίσω 4 χρόνια από τη ζωή μου και να πω ότι κάπου σπούδασα απλά για να σπουδάσω, ξοδεύοντας ατελείωτες ανθρωπόρες, ποιο το κέρδος?
1: Και αν πάρει στο τέλος το παιδί το πτυχίο και δεν απογοητευτεί και δεν τα παρατήσει.
0: Και όχι μόνο αυτό. Κοιτάνε και κάτι άλλο. Ποια σχολή, σε ποια πόλη είναι, ας πούμε, η καλή. Πώς να το πω τώρα, να
1: μην κάνω.
0: Πιο δημοφιλής και πιο καλή. Ας πούμε, η νομική της Κομωτινής. Α, πάρα πολύ καλή. Εκεί. Καλύτερα από, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αλλά.
0: Άλλο ένα λάθος.
1: Υπάρχουν όμως επαγγέλματα και σχολές που σε λίγα χρόνια οι επόμενοι πτυχιούχοι δηλαδή θα έχουν σίγουρη δουλειά και μπορεί μέσα σε αυτές τις σχολές να μην είναι σε πολύ υψηλή θέση η νομική, για παράδειγμα, αλλά να είναι νέα σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που οι γονείς και ίσως και οι μαθητές δεν τα γνωρίζουν, έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και θα σας πω 3-4 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τμήματα όπως για παράδειγμα το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, το οποίο ασχολείται με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, του VR και του AR στον πολιτισμό. Τμήματα όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics είναι τεράστιο στοίχημα και για τη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Τμήματα όπως το μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων που σχετίζεται με το UX και με το UI design και με την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Τμήματα, ακόμα και τμήματα πληροφορικής σε περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία δίνουν βάση για να μεταπηδήσει σε όποιο κλάδο της επιστήμης υπολογιστών επιθυμεί το παιδί. Και φυσικά και πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορεί να είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί, μπορεί να είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Οι μηχανικοί έχουν πάρα πολύ θετικό δείχτη τα επόμενα χρόνια απασχολησιμότητας, τα οποία λόγω της περιφερειακότητας που εδρεύουν σε περιφερειακά ΑΕΗ έχουν και χαμηλές βάσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλά? Σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ, για παράδειγμα, πάω και σπουδάσω σε αυτό το καινούργιο τμήμα που σας είπα, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ασχοληθώ με το κανονιστικό πλαίσιο στο AI, δεν θα είμαι περιζήτητος αύριο μεθαύριο σε μια εταιρεία, σε ένα οργανισμό, ακόμα και σε ένα υπουργείο? Μα ναι, είναι τα νέα δεδομένα. Και όμως δεν τα ξέρουν οι γονείς.
1: Ακριβώς. Έχουμε μάθει συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως είπατε. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν ο γιος μου ήταν 18 χρονών, θα τον παρότρινα σε ένα από αυτά τα επαγγέλματα που λέτε. Εσείς βλέπετε να υπάρχει μια μεταστροφή στα επαγγέλματα αυτά του μέλλοντος, να το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε, ή όχι ακόμα? Δηλαδή, γίνονται δειλά-δειλά τα βήματα? Είμαστε κολλημένοι στην κοινωνιολογία, στην νομική, καταπληκτική σπουδές, αλλά υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Καταρχάς, για να μην παρανοήσουμε κάτι, εννοείται ότι είναι λαμπρές επιστήμες και η νομική και η ιατρική και χρειαζόμαστε λαμπρούς γιατρούς και δικηγόρους, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν παρανοήσουμε κάτι. Εννοείται ότι είναι λαμπρές επιστήμες και η νομική και η ιατρική και χρειαζόμαστε λαμπρούς γιατρούς και δικηγόρους, δεν το συζητάμε.

0: Μία από τις βαριές μια βαριά βιομηχανία στη χώρα μας έχει πάρα πολλές σχολές που συνδέονται. Το θέμα είναι ότι πολύ αργά γίνεται αυτή η μεταστροφή και δειλά-δειλά βλέπουμε, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με χιλιάδες γονείς και μαθητές κάθε χρόνο. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο μια ηλιαχτήτα, θα έλεγα, ακόμα και σε θέματα που είναι για τεχνικά επαγγέλματα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητες, χρειαζόμαστε και τεχνικές ειδικότητες, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά λίγο να αντιλαμβάνεται ο Έλληνας γονιός ότι δεν είναι μόνο αυτές οι πέντε σχολές, είναι και κάποια άλλα δεδομένα. Εγώ αυτό όμως που θέλω να τονίσω και να ακουστεί είναι ότι η αγορά εργασίας που έρχεται την επόμενη δεκαετία δεν έχει και δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση με την αγορά εργασίας που βιώνουμε τώρα, πόσο δε μάλλον στο παρελθόν.
1: Σωστά. Βέβαια. Και πόσο τυχερά είναι αυτά τα παιδιά σήμερα που κάποιες σχολές που θα σου δώσουν το επάγγελμα του μέλλοντος έχουν τώρα χαμηλή βαθμολογία και μπορούν
2: να μπουν πιο άνετα από
1: πολύ πιο εύκολα,
2: ναι, όταν θα υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τεχνικά, επαγγέλματα υπηρεσιών, τα οποία όμως αρχίζουν σιγά σιγά και ευθύνουν, δηλαδή χάνονται, δεν τα ακολουθούν τα παιδιά. Το θεωρούν ντροπή.
0: Ναι, είναι η προκατάληψη. Πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς και λιγότερο τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο ανοιχτά στις επιλογές και στον ακαδημαϊκό του σχεδιασμό. Αντιλαμβάνονται ότι τα επαγγέλματα τα χειροναχτικά είτε δεν είναι στεφανωμένα με κάποιο γόητρο, είτε δεν είναι καταξιωμένα στη συνείδηση του κόσμου. Το οποίο πράγματι, αν πάμε επί του πρακτέου και στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά και πρακτικά επαγγέλματα που οι μέσα απολαβές τους είναι πολύ πιο υψηλά από αντίστοιχα πανεπιστημιακά.
2: Και σε μεγάλη ζήτηση, έτσι. Ψάχνουμε να τους βρούμε.
0: Ψάχνουμε να τους βρούμε όλοι μας.
2: Έτσι.
0: Εναγωνίως.
2: Εναγωνίως, ακριβώς.
0: Αυτό πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει ο καθένας, εγώ όλο αυτό που λέω πολλές φορές και στις κουβέντες και στις διαλέξεις μου, είναι το εξής, ότι πρέπει να βρούμε τι μας αρέσει, να αφήσουμε στην άκρη προκαταλήψεις και να δούμε αυτό που μας αρέσει, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην αυριανή αγορά εργασίας και τι μπορεί να μας προσφέρει. Είτε είναι η κοινωνική προσφορά, είτε είναι οι οικονομικές απολαβές, είτε είναι κύρος γόητρο. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στο περιτύλιγμα, να το πω πολύ απλά.
2: Και το κυριότερο να αποφασίζουν τα παιδιά και όχι να πιέζονται από τους γονείς.
0: Το σημαντικότερο.
2: Ή να κάνουν τα όνειρα των γονέων. Δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο πατέρας ή η μητέρα, να το μεταλαμπαδεύουν στο παιδί και να το πιέζουν να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Και για να μην τους στεναχωρήσουμε τους γονείς, επειδή εγώ είμαι πεπισμένος ότι η πλειονότητα των γονέων όμως ακούει ό,τι λέει, το λέει για το καλό.
2: Δεν
0: σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ μια αντίληψη, μια άποψη για την αγορά εργασίας ή για ένα επάγγελμα, σημαίνει ότι έχω την πλήρη εικόνα. Ή σημαίνει ότι έχω την αντικειμενική εικόνα. Μπορεί για τον κλάδο να έχω μια εικόνα, σαν γιατρός, δικηγόρος, να έχω μια καλή εικόνα. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 600 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με τις σπουδές του παιδιού μου. Ας καθίσω και ας ακούσω προσεκτικά, ας ερευνήσω και ας σταθώ δίπλα και ας αφήσω το παιδί να επιλέξει.
2: Και ας πάρουν και τη βοήθεια, έτσι, κάποιου ειδικού όπως εσείς.
1: Ναι.
0: Η δική μας δουλειά, το δικό μας αντικείμενο είναι να κάνουμε στοχευμένη πληροφόρηση και να βοηθάμε στη λήψη απόφασης. Εκεί έχουμε, εκεί είναι το σημαντικό.
2: Μάλιστα. Κύριε Δαουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και μακάρι όλο αυτό λιγάκι να αρχίσει να ηρεμεί, ας πούμε, να είμαστε εγώ, δηλαδή εγώ θα δώσω, εγώ θα γράψω, εγώ θα αποφασίσω.
1: Το παιδί μου πέτυχε, το παιδί μου
2: θα προσπαθήσει
1: πάλι. Το παιδί μου
2: δεν πετυχαίνει αλλού.
0: Σωστά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: Λοιπόν, και αφού γυρίσαμε στο στούντιο, τι γυρίσαμε, δηλαδή, με μια μουσική γέφυρα και ακούσαμε και τον κύριο Ταουσάν, τον σύμβουλο εκπαίδευσης που μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Πολλές. Είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που μπορούν
0: φυσικά,
1: να σχετιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέλει ένα κατάλληλο ψάξιμο, το οποίο καλό είναι να το ξεκινάς
1: από
0: νωρίς. Υπάρχει χρόνος, πώς δεν υπάρχει. Για να ακούσουμε όμως και την πλευρά των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Εκείνα τι έχουν να πούν γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή μία μαθήτρια η οποία δίνει πανελλήνιες. Είναι η Δώρα η Αθανασοπούλου. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δώρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι η ψυχολογία σου.

0: Καλά είμαι, εντάξει, μια χαρά, εσείς?
1: Διαβάζεις πυρετοδός, ετοιμάζεσαι?
0: Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες υπάρχει αρκετή πίεση, mm-hmm. αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλοι βασιζόμαστε στο ότι τελειώνουμε και αυτό μας κρατάει.
1: Πώς ήταν το ταξίδι σου μέχρι εδώ, μέχρι την ημέρα, ας πούμε, που θα αρχίσεις να ξετυλίγεις τους σκόπους σου πάνω σε ένα χαρτί?
0: Ήταν σίγουρα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, θα έλεγα, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει ούτε εγώ ούτε κάποιο άλλο παιδί, πιστεύω. Ήταν σίγουρα δύσκολη, υπήρχε πίεση, άγχος, αμφιβολίες, αλλά ταυτόχρονα προσωπικά μπορώ να πω ότι ήταν και λίγο καλύτερα από ό,τι πίστευα, έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Τρομάζουν λίγο τα παιδιά και μαζί είχα τρομάξει κι εγώ. Αλλά εντάξει, κύλησε πιο ομαλά από ό,τι περίμενα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε άγχος και πίεση και πολύ διάβασμα, προφανώς, θυσίες.
2: Όλη η χρονιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βασικά δεν είναι μόνο μία χρονιά. Το κακό είναι ότι ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, ναι. Όταν το έχεις στο μυαλό σου. Ναι, για να έχεις τις βάσεις. Εσύ αποφάσισες μόνη σου αυτό που θες να. Τι θέλεις να ακολουθήσεις εσύ, τι είναι αυτό που έχεις επιλέξει?
0: Εγώ βρίσκομαι στο τομέα της υγείας. Και η κύρια σχολή, να το πω, που με ενδιαφέρει είναι το βιολογικό, γενικά το κομμάτι της έρευνας, είτε αυτή είναι η σχολή του βιολογικού, είτε της μοριακής βιολογίας, είτε κάποιος τομέας της βιοτεχνολογίας.
1: Αρκετές επιλογές από
0: την έρευνα. Ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Άρα λοιπόν συμφωνείς με τον κύριο Ταουσάνη που είπε ότι υπάρχουν πολλά, να το πω έτσι, πολλές διακλαδώσεις,
2: πολλές,
1: ναι, από αυτό.
2: Έχεις
1: που εσύ
2: πολλές επιλογές.
0: Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, όχι μόνο για το τομέα της υγείας, αλλά για όλες τις κατευθύνσεις. Που δυστυχώς ίσως να μην υπάρχει πάντα η κατάλληλη ενημέρωση στα παιδιά. Και γι' αυτό να ακούμε μόνο ότι μόνο η νομική, μόνο το πολυτεχνείο, μόνο η ιατρική. Ενώ υπάρχουν πολλές άλλες σχολές που είναι εξίσου καλές, επαγγέλματα του μέλλοντος.
2: Η επιλογή συγκεκριμένη που κάνεις και πραγματικά σου ευχόμαστε να τα καταφέρεις και να είναι αυτό που θέλεις. Σχετίζεται με το μέλλον σου στην εργασία?
0: Ιδανικά, ακόμα και αν δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι μου εξασφαλίζει ένα σταθερό μέλλον, μια δουλειά, πάμε κι εμείς λίγο, είμαστε στα τυφλά, ότι ναι, θέλουμε να περάσουμε σε μια σχολή, ελπίζοντας ότι αυτό θα μας εξασφαλίσει και ένα πιο σταθερό μέλλον. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα η σχολή του βιολογικού ή οποιαδήποτε άλλη σχολή παρόμοια να με οδηγήσει σε κάποια δουλειά αντίστοιχη, ας πούμε, σε κάποιο εργαστήριο, σε κάποιο κέντρο ερευνών, κάτι τέτοιο.
1: Και φυσικά να έχεις και να υπάρχουν και οι κατάλληλες απολαβές, γιατί και εσύ
0: ναι,
1: πρέπει,
0: σίγουρα, είναι.
1: Πρέπει να νιώσεις όλο αυτό το οποίο έχεις περάσει, ότι εκτός βέβαια από την ηθική ικανοποίηση και όλο αυτό που θα δίνεις, τις έρευνες που θα κάνεις, ότι λαμβάνεις και κάτι, ανταμείβονται οι κόποι σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κόπος αυτό. Τι έχεις θυσιάσει για να φτάσεις μέχρι τα σκαλοπάτια των Πανελληνίων?
0: Προσωπικά ήδη από την Δευτέρα Λυκείου έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια τις απογευματινές ώρες, αλλά ειδικά φέτος, την Τρίτη Λυκείου που ήταν ακόμα πιο πιεστικά, προσωπικά αναγκάστηκαν και νομίζω όλα τα παιδιά και να περιορίσουμε κάποιες βόλτες με τους φίλους, κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είχαμε. Ας πούμε, εγώ ασχολούμαι και με το χορό και αναγκάστηκα να περιορίσω
2: τις ώρες
0: που πήγαινα.
2: Και το Σαββατοκύριακο
0: χρόνος,
2: πάλι διάβασμα.
0: Ναι, αν και πάντα υπάρχει χρόνος για μία βόλτα.
1: Μπράβο, αυτό θα σε ρωτάω. Σε κλέβεις λίγο χρόνο έτσι για να ηρεμήσεις, να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου?
0: Ναι, χρειάζεται και η χρονοστροφή με άλλους ανθρώπους. Ναι. Γιατί μπορεί να σου δίνουν και κουράγιο, να σε στηρίζουν και είναι καλό να ξέρεις ότι υπάρχει ένας τέτοιος περίγυρος.
1: Οι γονείς δίπλα σου ή πιέζουν εκεί πέρα?
0: Είναι
1: συγκαταβατικοί.
0: Είναι πάρα πολύ δίπλα μου, με στηρίζουν, δεν με πιέζουν.

0: Με την έννοια δεν μου έχουν δημιουργήσει το άγχος του ότι πρέπει να περάσεις, αλλιώς θα απογοητευτούμε ή κάτι τέτοιο που μπορεί να ισχύει κάποιες φορές. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω αυτή την πίεση από το οικογενειακό μου περιβάλλον.
1: Αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ. Να απογοητευτούν εσύ, να μην απογοητευτείς.
0: Ναι.
1: Οι γονείς συνήθως πρέπει να είναι δίπλα, είτε απογοητευτεί το παιδί είτε όχι.
2: Είτε περάσει.
1: Εκεί να στηρίξουν, να κρατήσουν. Γιατί ακόμα και αν απογοητευτούν εκείνοι, δεν πρέπει να το δείξουν.
2: Και δεν έγινε και κάτι αν ένα παιδί δεν περάσει με την πρώτη φορά στις Πανελλήνιες ή επιλέξει να ξαναδώσει ή μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να ξαναδώσω, να ξαναμπω σε αυτή την προσπάθεια και θα κάνω κάτι άλλο. Ευτυχώς υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Και μία από αυτές τις επιλογές να σχετίζεται με ένα επάγγελμα που στο μέλλον θα έχεις πάντα εργασία.
0: Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιο παιδί αν δεν πετύχει με την πρώτη στις Πανελλήνιες ή αν τελικά οι Πανελλήνιες δεν τέριαξαν σε κάποιο παιδί.
2: Ακριβώς.
0: Δεν σημαίνει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
2: Έτσι. Όχι, μπορεί βέβαια να μην αντέχει όλη αυτή την πίεση κάποιος και να κάνει
0: σίγουρα
2: κάτι άλλο και να είναι πιο αποδοτικός.
1: Επίσης μπορεί και την ώρα που πάει να γράψει να του βγαίνει όλη αυτή η πίεση και να, αυτό που παθαίνουν οι ηθοποιοί που ξεχνάνε τα λόγια, το σεντόνι, να το πάθει εκείνη την ώρα το παιδί ενώ τα ξέρει.
2: Έτσι.
1: Απλά και μόνο από το άγχος.

0: επόμενα χρόνια να επιλέξεις να κάνεις κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι,
2: δεν στην πορεία πολλοί αλλάζουν. Ναι, εδώ αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους άνθρωποι
0: και σε πιο μεγάλη, μεγάλη ηλικία,
2: βέβαια. Ναι.
0: Άρα όλα τώρα ξεκινάνε. Και το λέμε τώρα σε σένα και για όλα τα άλλα παιδιά που μας ακούνε οι γονείς τους. Να υπάρχει στήριξη, καλή διάθεση. Και ναι, θεωρώ ότι όποιος θέλει να βρει το δρόμο του θα τον βρει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Δώρα μου, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα να πάνε καλά.
2: Τη διακόψαμε το μεταξύ από το μάθημα. Είχα μιλήσει μαζί της νωρίτερα. Διάβαζε. Δεν πειράζει. Ήταν μια έτσι ανάσα.
0: Ένα ευχάριστο διάλειμμα
2: για μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά και ψυχραιμία.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο ΕΡΤ News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, να πούμε και κάποια από τα μηνύματα που έρχονται. Κώστα Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την Μαρία. Τα σέβη μου λέει, της άρεσε το προηγούμενο θέμα με την μαθήτρια που δίνει τις πανελλήνιες.
1: Δίνουν εξετάσεις τώρα
0: που
1: τα παιδιά.
0: Δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ δεν ξέρω πώς ένιωθες όταν έδινες ή δεν έχεις δώσει. Έχεις δώσει.
1: Βέβαια, είχα πάρα πολύ άγχος. Αυτό που είπε η Δώρα νωρίτερα, ότι αγχώνονται τα παιδιά περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αισθάνεσαι ότι έχεις ένα δύσβατο βουνό μπροστά σου, ενώ δεν είναι πάντα έτσι, γιατί αν έχεις μια καλή βάση, αν έχεις διαβάσει και τις 15 αυτές μέρες που δίνεις εξετάσεις ένα μήνα, αν όντως διαβάζεις κάθε μέρα, τελικά δεν είναι δύσβατο βουνό. Μπορεί καμιά φορά κάποια μαθήματα να είναι και μια παιδιάδα. Τα παιδιά όμως έχουν τόσο άγχος τα μαθήματα να δώσεις, να τα μάθεις παπαγαλία. Εγώ εκεί είχα μπλοκάρει, θυμάμαι, στο ότι έπρεπε να μάθω τα μαθήματα παπαγαλία. Πολύ λάθος.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε σε μένα. Πραγματικά, όταν με πίεζες να το κάνω αυτό, δεν το έκανα. Εγώ δεν είχα κανένα άγχος να σου πω.
1: Είχα το φόβο ότι αν δεν το, μάθω παπαγαλία, μπορεί να ξεχάσω αυτό.
0: Και όταν πήγαινε όμως μετά, το ξέχναγες. Γιατί το να μάθεις κάτι παπαγαλία δεν σου γίνεται βίωμα. Δεν το θυμάσαι μετά. Το θυμάσαι στιγμιαία και τελειώνει μετά.
1: Θεωρούσα ότι έπρεπε να το γράψω όπως το βιβλίο για να πάρω μια μονάδα παραπάνω. Και αυτό είναι λάθος. Και φυσικά κάθε εποχή, κάθε γενιά έχει τις δικές της σχολές που θέλει μια προετοιμασία από πριν.
0: Συμφωνείς με το γεγονός ότι σε κάποιες χώρες η μάθηση είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τι εννοώ, όχι τόσο στην παπαγαλία, έτσι, γιατί παπαγαλία είναι αυτό το πράγμα, ούτε τόσο στη σελίδα 70 ή τρίτη σειρά από το τέλος αυτό πρέπει να γράψω. Στο γεγονός ότι παίρνουν το βιβλίο, ας πούμε, αλλά κάνουν διάφορα πράγματα. Πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες, ψάχνουν, κάνουν εργασίες, κάνουν έρευνα, ούτως ώστε να το καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν και αυτό που σπουδάζουν. Εγώ νομίζω ότι είναι ότι ο καλύτερο.
1: Αυτό ξέρεις πώς συμβαίνει εδώ, στα πανεπιστήμια. Πρέπει να περάσεις στο πανεπιστήμιο. Εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Με το που μπήκα στη σχολή, συνειδητοποίησα ότι άλλαξε ο τρόπος διαβάσματος. Ενώ αυτό πρέπει να γίνεται από πιο μικρή ηλικία.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, ούτε καν από το λύκειο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίρνεις μια κατευθυντήρια γραμμή. Έτσι. Και μετά μόνο σου να αρχίζεις και να απλώνεις. Οι βάσεις πρέπει να είναι το δημοτικό. Και το γυμνάσιο και το λύκειο να σου προσφέρουν την δυνατότητα να μάθεις πώς να έρευνας.
1: Και να μάθεις να διαβάζεις την πραγματικότητα, όχι να παπαγαλίζεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Ίσως γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά δεν θέλουν τα σχολεία, τα βαριούνται. Τώρα σου λέει τι κάτσουμε να διαβάσουμε. Τουλάχιστον αυτά που ακούω τώρα εγώ. Γιατί εντάξει, κάποτε οι πανελλήνιες ήταν. Δεν ξέρω ποιο σύστημα είναι πιο εύκολο. Τώρα αυτό που έδωσα εγώ.
1: Οι δέσμες, λες.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι.
1: Το θετικό στις δέσμες είναι ότι νομίζω, γιατί εγώ είμαι ακριβώς μετά εκεί, όταν τελείωσαν οι δέσμες, είχες νομίζω 4-5 μαθήματα ειδικότητα.
0: Ήταν στάνταρ τα μαθήματα.
1: Ναι. Ενώ εγώ έδωσα πολλά περισσότερα.
0: Αυτό. Άρα τώρα έχουμε φτάσει στο πιο δύσκολο. Πολλά περισσότερα και πολλές περισσότερες σελίδες παπαγάλιζες. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Ας έχουν καλή επιτυχία τα παιδιά.
0: Μπράβο. Ότι όλα θα πάνε καλά για όλα αυτά τα παιδιά που ελπίζουν και προσδοκούν σε κάτι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και αύριο. Γιατί αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή. Έτσι. Δεν είναι γιορτή. Τι να πω τώρα να μας υπενθυμίζει. Δεν νομίζω ότι μας υπενθυμίζει και κάτι. Είναι, δεν θα το έλεγα γιορτή. Είναι μέρα που τιμάται η μητέρα. Να το πω έτσι. Όχι γιορτάζει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για να δούμε αύριο πόσο προετοιμασμένοι είναι στα ανθοπολία, στα υπόλοιπα μαγαζιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάριο Βαλιάνο, είναι πρόεδρος Ανθοπολών Αττικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία, είμαστε, εσείς?
0: Είστε έτοιμοι για αύριο?
2: Είμαστε έτοιμοι. Η γιορτή της μητέρας είναι μια μεγάλη γιορτή και το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι είναι μόνο μία μέρα, γιατί νομίζω ότι για τη μητέρα του κανείς θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα του χρόνου. Όπως είναι και αυτή δίπλα μας, κάθε μέρα, για όσους την έχουμε ακόμα, για όσους την έχουμε χάσει, ήταν πάντα δίπλα μας, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μας, είναι ο άνθρωπος που μας φρόντισε. Ο πρώτος που άκουσε την καρδιά μας ήταν αυτός που ήταν πάντα δίπλα μας όταν το χρειαστήκαμε και αυτός που, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που πολύ όμορφα αναπτύξατε, είναι το πρώτο σύστημα παιδείας που δεχτήκαμε και που ήταν αυτό που μας έμαθε να αγαπάμε τη μάθηση. Τώρα, αν το σχολείο κατάφερε να συνεχίσει αυτή την αγάπη για τη μάθηση σε εμάς, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Ήταν οι πρώτες λέξεις που, μάλιστα νομίζω, η πρώτη λέξη που λέει το παιδί, αυτό το που πρώτο μαθαίνει, είναι τη λέξη μαμά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν αύριο εσείς περιμένετε παιδάκια.
1: Βέβαια, οι μπαμπάδες αύριο πρέπει να πάρουν τα παιδάκια τους και να πάνε στα ανθοπολία να πάρουν έστω ένα τριαντάφυλλο για τη μαμά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, αυτοί που περιμένουν αύριο είναι κατ' εξοχήν οι μαμάδες όλου του κόσμου. Αυτές περιμένουν. Περιμένουν να τους πει το παιδί τους, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, ότι είμαι εδώ, σε σκέφτομαι, σε νοιάζομαι και το μόνο που μπορώ να σου ανταποδώσω για όλα όσα έχεις κάνει για μένα είναι ένα μικρό λουλούδι. Νομίζω όμως ότι είναι κεφαλαιώδηση κίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι μαθαίνουν για τα παιδάκια από μικρή ηλικία να τιμούν αυτή τη μέρα, να σέβονται τη μανούλα. Γιατί ο ρόλος μας, τώρα το λέω αυτό, γιατί ο ρόλος μας είναι... δεν είμαστε μόνο μαμά. Η μαμά πρέπει να είναι τα πάντα. Μαμά, που είναι αυτό. Μαμά, θέλω αυτό. Μαμά, χτύπησα. Η μαμά έχει τόσους ρόλους ακόμα και μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά, Δανέλη, πολύ σωστά. Και είναι ανεξάρτητο, γιατί εκτός από το ότι η μαμά παρέχει όλων των ειδών της προστασίας που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος, είναι πάντα εκεί, είναι έτοιμη πάντα να συγχωρήσει, είναι πάντα έτοιμη να επιβραβεύσει και είναι εκείνη με την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε κάθε αποτυχία και κάθε επιτυχία μας.
0: Ζητάνε κάτι συγκεκριμένο όσοι έρχονται να ψωνίσουν εκείνη τη μέρα για τη μητέρα? Θέλουν κάτι συγκεκριμένο, κάτι που φεύγει πολύ γρήγορα, ας πούμε έτσι?
2: Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Και με αυτή τη συγκυρία μπορώ να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα επιλογών που νομίζω ότι λίγο ως πολύ όλοι ξέρουμε τι αρέσει τη μαμά μας. Σημασία, όπως είπα και πριν, έχει η κίνηση. Είναι μια πολύ λεπτή κίνηση το να πει κανείς «Μαμά, σ' αγαπώ, σε θυμάμαι, είμαι εδώ».
0: Ναι.
1: Και ίσως και από σήμερα να έχουν ξεκινήσει, Σάββατο τώρα.
0: Μπορεί, μέχρι τι ώρα θα είστε ανοιχτά αύριο?
2: Αύριο θα είμαστε από το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Όλα τα ανθοπολία.
1: Όλες τις ώρες. Και οι πρωινοί τύποι και οι μεσημεριανοί τύποι, όσοι, όλοι από το πρωί.
0: Και περισσότερο, ας πούμε, παίρνουν γλάστρα, η οποία, γιατί η γλάστρα και το φυτό στη γλάστρα διαρκεί περισσότερο.
1: Έτσι την
0: από
1: κρατάς
0: ότι,
1: μετά, ναι, ακριβώς, ένα λουλούδι.
0: Ένα λουλούδι.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως σωστά είπατε, ανάμεσα τους είναι και οι γλάστρες που διατηρούνται περισσότερο. Αν το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό, υπάρχουν τέτοιες επιλογές, υπάρχουν τα forever, τα λουλούδια αυτά που είναι σταθεροποιημένα, υπάρχουν τα φυτά σε γλάστρα και φυσικά υπάρχουν όλα τα άλλα είδη λουλουδιών. Και το πότε ο καθένας θα εκφράσει την αγάπη του προς τη μητέρα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το πότε δουλεύει κανείς. Πότε δούλευε ενδεχομένως την προηγούμενη μέρα, γιατί ώρα ξύπνησε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος θα μοιραστεί σε όλες τις ώρες της ημέρας αύριο. Και σωστό και αυτό που είπατε, από σήμερα κάποιοι έχουν ξεκινήσει, επειδή προνοούν ότι πιθανόν αύριο να μην το προλάβουν εγκαίρως.
0: Ή να θέλουν να το κάνουν και έκπληξη πρωί-πρωί.
2: Πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, τα λουλούδια στο πρωινό ξύπνημα είναι μοναδική έκρηξη ενέργειας. Είναι απίστευτη εικόνα. Οπότε, ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Βαλιάνο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είναι όλες οι μανούλες του κόσμου καλά που γιορτάζουν, να τις αγαπάμε και να μας αγαπάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά. Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: έχεις πάρει τίποτα ή θα πας μετά?
1: Για αύριο εννοείς, για την αυριανή ημέρα? Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα, περιμένω να μου πάρουν.
0: Καλά, εσύ περιμένεις να σου πάρουν για σένα.
1: Ναι.
0: Εσύ για τη μαμά σου?
1: Όχι, δεν έχω πάρει, δεν έχω πάρει ακόμα. Ξέρεις, συνήθως σε μικρή ηλικία παίρνουμε κάτι. Σε πιο μεγάλη ηλικία, εάν δεν καταφέρουμε να συναντηθούμε, μένουμε σε ένα χρόνια πολλά και περιμένουμε την επόμενη φορά να πάμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, η κόρη μου 7 χρονών μιλάει αγγλικά μέσω μιας πλατφόρμας και σωστά αγγλικά με πλούσιο λεξιλόγιο. Μπράβο της! Μπράβο της! Άμα 7 χρονών κατάφερε αυτό το πράγμα, μπράβο!
1: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες και σε πιο μικρές ηλικίες ακόμα, τα παιδιά είναι σφουγγάροι.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Μαθαίνουν, ρουφάνε. Δηλαδή. Ναι, πιο εύκολο θα μάθεις μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία παρά σε μεγάλη.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κοντεύει να έρθει η ώρα και για το δελτίο ειδήσεων, όπου θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα της ημέρας. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και το τραγουδάκι θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων και εσείς θα περιμένετε, διότι εμείς θα επιστρέψουμε
1: σε λίγο και πάλι εδώ.
0: Ακριβώς. Έτσι.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα μάτς των play-out. Το Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός. Και αύριο θα καταλήξουμε με τα δύο μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες αύριο στις 7.30. Έχουμε και δύο μάτς για τις θέσεις 5-8 που όμως όπως γνωρίζετε δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν αύριο ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στο γήπεδο Σερών να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός και Φυσιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σιφιωτζάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά, στη Σέντρα και η Φυσιά, μεγάλο παιχνίδι. Ένας από τους τέσσερις τελικούς που μπορεί να απομείνει για να ξέρουμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν στο Super League 2. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που διεκδικεί την παραμονή της, βέβαια και η Κηφισιά. Η Κηφισιά βέβαια σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγώσα το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κηφισιά να έχει την μπάλα. Ο Τιναλίνη κατά τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά Λίρατζης και Τσαούσης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Φέλτες, ο Ντεμάρκο και ο Κάλνιν. Μπροστά τους ο Μεονγκά και εδώ ο Ιρανλής. Και στην επίδεση στην κορυφή είναι ο Ίβαν. Δεξιά, στην επίδεση κορυφή μπροστά είναι ο Ίβαν και ο Καρέλης. Ο Τεχέρα είναι στον πάγκο όπως και ο Γκελασβίλη. Και ο Ριέρα από τα πλάγια. Η ομάδα της Κηφισιάς πριν τώρα στην επίδεση ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ραμίρες, τον τερματοφύλακα από το Κοαδόρ κάτω από τα δοκάρια. Ο Κονατέ δεξιά, ο Λαρουσία αριστερά. Ο Μποτία, ο 37χρονος Αλμπέρτο Μποτία με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στόπερ μαζί με τον Βούλγαρο τον Πέτκοφ. Μπροστά αμυντικά χαφ ο Νιγεριανός ο Εμπό και ο Εβοριανός ο Αμανί. Στις επτέρυγες ο Σόουζα και ο Μπένι. Ο Πόμπο ο Ισπανός πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο που είναι στην κορυφή της επίδεσης. Πάρα πολύ καλό καιρό, έχει πάρα πολύ ζέστη Σύφη, ήλιος που χτυπάει, βέβαια εντάξει είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, σε αντίθεση με αυτό που ήταν πριν από λίγες μέρες με τα χιόνια και το κρύο. Πάντως σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, το θερμόμετρο είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, έχει ένα δυνατό ήλιο και βέβαια η μπάλα παίζεται τώρα σε έναν εξαιρετικό έτσι, χλωτάπιτα αγωνιστικό χώρο. Με την ομάδα της Κηφισιάς να
0: είναι καλός καιρός για ποδόσφαιρο. Αν και να ξέρεις ότι πριν μπω στο στούντιο είχα μια επικοινωνία με τον ρολόγο μας, με τον Γιώργο Μίνο, και με ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέσα στην περιοχή το σουτ που θα γίνει μπαλά, ότι πρώτη χαμένη ευκαιρία, αλλά σε δέσει offside εκεί. Βλέπω η επίδεση που έγινε από την Κηφισιά. Ναι, Σύφη, ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λες για την επόμενη εβδομάδα.
0: Πριν ολοκληρώσω την πρόβλεψη του μετεωρολόγου μας, να σου πω ότι υπήρχε offside. Δεν είναι δηλαδή φάση που χρειάζεται να δούμε σε πολλά replay. Ο μετεωρολόγος μας λοιπόν με ενημέρωσε ότι θα έχει ζέστη τις επόμενες μέρες, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε πάλι πτώση θερμοκρασίας και βροχούλες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήρθε πάντως, το καλοκαίρι ακόμη, μην βιαζόμαστε.
1: Εδώ έχει ένα καυτό ήλιο και ξέρεις τα δημοσιογραφικά πλέον στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών δεν είναι αυτά που ήταν για δεκαετίες, είναι πλέον απέναντι. Όπως μου θυμίζει τα δημοσιογραφικά της Ξάνθης και χτυπάει ο ήλιος τώρα και ξέρεις, μας κάνει λίγο πιο δύσκολη
0: και τι ανησυχείς, δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι παντός καιρού.
1: Μαθημένα.
0: Στα χιόνια ήσουν πριν από λίγες μέρες.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας σταματήσει ο ήλιος. Πάντως θα σου πω και μια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκφωνητής του γηπέδου είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές. Για πες μας λεπτομέρειες.
1: Ναι, είναι ο Κώστας Μπούμπας που είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο οποίος για χρόνια ήταν εκφωνητής στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Όταν έγινε βουλευτής είχε σταματήσει και σήμερα ζήτησε από τον Πασαραϊκό και ο Πασαραϊκός του ζήτησε να είναι εκφωνητής. Δεν έχει ξαναγίνει ένα από τους 300 βουλευτής να είναι εκφωνητής σε γήπεδο. Δεν ξέρω το θυμάσαι εσύ με
0: αυτή την είναι στήριξη από το κοινοβούλιο για ομάδα τη Σούπερ Λίγκ.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πραγματικά είναι κάτι το είπα γιατί πραγματικά είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έτσι. Δεν ξέρω στην έτσι, μεγάλη καριέρα και την εμπειρία που έχει να ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Αρκεί βουλευτής να μην ζητήσει ο βουλευτής να σπικάρει και τα μάτια στην Ερασπόρ. Εκεί θα πούμε όχι.
1: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε νομίζω.
0: Εκεί έχουμε τον Βασίλη,
1: λοιπόν,
0: δεν τον αλλάζουμε.
1: Ωραία, ωραία, όχι με αγαπάει, δεν πιστεύω να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αν και ήταν και στα νιάτα του και speaker αγώνων, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ γυρνάμε στο παιχνίδι, Τεχέιρα στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος φαινόταν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι έπαιζε με τραυματισμό. Παίρνει και ανάσες. Είναι Σύφη σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια. Και ο Πανσεραϊκός καλείται να κάνει και 2 ταξίδια σε Τρίπολη και Αθήνα. Καταλαβαίνεις ότι το ρόστερ δεν είναι πολύ μεγάλο και ο προπονητής δίνει ανάσεις, όπως το ίδιο κάνει και ο Λέτο. Δηλαδή, βλέπω σήμερα στην δεκάδα κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ο Σόουζα που επιστρέφει, ο Σέρσον Σόουζα. Επιστρέφει ο Μποτία κατά από τα δοκάρια. Στόπερ μαζί με τον Πέτκοφ, το Βούλγαρο. Έκανε και αυτός κάποιες αλλαγές, θέλοντας να δώσει βέβαια έτσι ανάση κάποιους άλλους. Έτσι διαχειρίζονται οι προπονητές τα ρόστερ τους, αφού σε 13 μέρες θα γίνουν 4 μεγάλα παιχνίδια, μεγάλη τελική. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. 21 Μαΐου θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο. Έχει γίνει και κινητοποίηση εδώ στις Έρες, γιατί εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι ο Πανσεραϊκός έχει ελπίδες να παραμείνει, τον θεωρούσαν όλοι τελειωμένο. Βλέπουν πλέον ότι έχει ελπίδες και μπορεί να τις διεκδικήσει. Και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για την Κηφισιά από τα αριστερά, όπως κάνει, από τα δεξιά, όπως κάνει επίδεση η Κηφισιά. Πηγαίνει εκεί ο Τζέικ Κονατέ, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς, να εκτελέσει το πλάγιο, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ντεμπούτο έκανε σε παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή Πανσεραϊκός Κηφισιάς, αυτό εδώ το γήπεδο είχε κάνει ντεμπούτο Κονατέ. Τότε η Κηφισιά είχε χάσει με σκορ 2-1 αρχές Γενάρη του 2026. Τώρα ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση οι Σεραίοι, με τον Κάλνιν το Ρώσο ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0 στο 5ο λεπτό στο δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Και από τα αριστερά τώρα, στο ύψος μεγάλης περιοχής, ο Κάλνιν εκτελεί το πλάγιο για τον Τσαούσι. Ο Τσαούσι κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα κόβεται εκεί από τον Πόμπο, που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και ήδη άρχισαν να ακούγονται πολλές ομάδες ότι θέλουν να τον εντάξουν στη δύναμή τους. Ο Ισπανός με τα 9 γκολ μέχρι τώρα, γεννημένος στη Σαραγώσα. Σαραγώσα είναι και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, βέβαια να πούμε. Ο
0: Πόμπο, η καλή τριάδα της Κηφισιάς, Τετέι, Πόμπο και Παντελίδης, από τους τρεις έμειναν οι δύο.
1: Έμειναν οι δύο, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Έμεινε ο ένας, οι δύο έφυγαν.
1: Οι δύο έφυγαν και έμεινε μόνο ο Πόμπο, που είναι πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι νομίζω το έχουμε δει, και με γκολ σημαντικό για την ομάδα του, όπως αυτό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική στο Αγρίνιο.
0: Και δεν ένας είναι μόνο παίκτης, τα γκολ που βάζει, είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας πολύ δημιουργικός παίκτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας παίκτης που ίσως πραγματικά λίρα 100 αποδείχθηκε για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο 32χρονος Ισπανός, στα 32 του, που βέβαια αποσχολεί πλέον, όπως είπαμε, και άλλες ομάδες. Σήμερα διάβαζε για τον Άρη, δηλαδή ότι δέχεται να έχει προτάσει από άλλες ομάδες. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Ραμίρες, του τερματοφύλακα από το Εκουαδόρ, του 25. Ο οποίος θα δώσει εκεί στον Λαρουσί για να ξεκινήσει αυτή η επίδεση για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί πίσω στον Πέτκοφ, τον Άλεξ Πέτκοφ, με γεννημένο στη Σόφια πριν από 26 χρόνια. Αυτός δίνει στον Αλμπέρτο Μποτία. Ο Μποτία ξαναδίνει πίσω στον τερματοφύλακα του Ραμίρες. Πιέζουν ψηλά οι Σεραίοι, θέλοντας να κερδίσουν την μπάλα. Ο Πέτκοφ με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει και πάλι στον Μποτία. Επίδεση και πάλι για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0. Ξαναπέντει ο Μποτία, την άλλαξε με τον Κονατέ, δίνει και πάλι στον Πέτκοφ. Πολλές αλλαγές πάσας από τους παίκτες Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα στον Λαρουσί. Εκεί πιέζει για να κερδίσει την μπάλα ο Λίρατζης. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του υψηλόσωμου Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού, του Άλεξ Πέτκοφ. Και αυτός δίνει στον Μποτία, ο Μποτία ξεκινά την επίθεση για την Κηφισιά. Ένα γέμισμα. Η μπάλα φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα εκεί στη γωνιά της μεγάλης του περιοχής. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης, αν και έτρεξε ο Χριστόπουλος, 23χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ, εκεί που είναι στην αιχμή του δόρατου στην επίθεση της Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα από τον Βόλνεϊ πηγαίνει στον Ντεμάρκο, και τον Ντεμάρκο για τον Γκάλνιν. Οι τρεις στόπερ του Πανσεραϊκού. Αυτό το σύστημα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Σεραίους, με τους τρεις στόπερ δηλαδή. Από τότε που το χρησιμοποιεί αυτό ο Σαραγώσα, φέρνει καλά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, με βασικό και τον Καρέλη, που αν θυμάμαι καλά, βασικός είχε παίξει για τελευταία φορά στον αγώνα με την ΑΕΛ στην Θεσσαλία τον Ιανουάριο.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Καρέλης σύηθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο του γκολ στη Super League. Το πέτυχε σε αυτό το γήπεδο, έτσι, σε ένα εντυπωσιακό 0-4 του Εργοτέλη κόντρα στον Πανσεραϊκό. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Εκεί λοιπόν σκόραρε ο Καρέλης. Ήταν το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Εργοτέλη και γενικά το πρώτο του γκολ στην καριέρα του στη Super League. Και βέβαια ακολούθησαν στη συνέχεια πάρα πολλά τέρματα από αυτόν τον ικανότατο σκόρερ. Βέβαια είχε φύγει από την Ελλάδα, είχε πάει στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα από την Ινδία. Επέστρεψε, άλλωστε ο Σαραγώσα τον γνώριζε από το πρωτάθλημα της Ινδίας, αφού και ο Σαραγώσα ήταν εκεί, όπως και πολλοί άλλοι είναι στο πρωτάθλημα.
0: 19 μάτς, 10 γκολ στην Ινδία με την Μουμπάι
1: City. Ακριβώς, και μαθαίνω, πηγαίνει καλά και ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης στην Ινδία, να το πούμε αυτό, Σύφη. Αρκετοί είναι οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, κυρίως οι προπονητές που πάνε στην Ινδία. Και βέβαια ήταν και ο Σαραγώσα μαζί με τον συνεργάτη του, τον Γιάννη Γκιόκα, που ήρθαν εδώ στον Πασρέκο. Είναι και ο Δηλμπέρης αυτή τη στιγμή και τον παρακολουθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά.
0: Άκη, σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που είναι πολύ πιο χαμηλού επίπεδου σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, παρότι και οι Ινδοί δίνουν αρκετά χρήματα.
1: Δίνουν χρήματα, αλλά όπως είναι, όπως είπε στο πρωτάθλημα, είναι αρκετά υπομαθισμένο.
0: Και για τον Καρέλη, για να πάμε και στο μάτς και να ακούσουμε την περιγραφή σου, να πούμε ότι έχει σκοράρει με πολλές ομάδες στην Super League, με τον Εργοτέλη, με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανετολικό, με τον Πανσεραϊκό. Μόνο με τον ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Έπαιξε 5 μάτς, δεν έβαλε γκολ.
1: Για να δούμε τώρα ένα σουτ που γίνεται πάλι σε θέση offside κάποιος παίκτης. Ο Λέτο, αν και έχει ζέστη και βέβαια χτυπάει και ο ήλιος, ένα ωραίο έτσι κουστούμάκι με άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Ενώ ο Σαραγώσα από την άλλη πλευρά του πάγκου, και αυτός όρθιος, με ένα έτσι μπακό μπλουζάκι, κοντομάνικο, κατευθύνει και αυτός την ομάδα του. Ο Λέτο και ο Σαραγώσα, οι δύο προπονητές των δύο ομάδων σήμερα. Βέβαια, εντάξει, ο Σαραγώσα δεν έκανε σε καμία περίπτωση την καριέρα του Λέτο ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι ο Λέτο τα πηγαίνει και πολύ καλά και ως προπονητής πλέον. Η μπάλα για τον Βόλνεϊ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά η επίθεση του Πανσεραϊκού, πασάρει στον Ομεογκά στο χώρο του κέντρου. Ο Ομεογκά για τον Λίρατζη, από τα δεξιά ο Λίρατζη. Πάσα για τον Ιβάν που είναι μόνος του. Έχει τη δυνατότητα να μπει μες στην περιοχή. Πάει να τον κλείσουν τώρα εκεί οι αμυντικοί της Κηφισιάς. Η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Είναι το πρώτο corner από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, είναι προς την πλευρά που είναι άδειο το πέταλο. Η εστία του Πανσεραϊκού είναι στην πλευρά που είναι το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού, οι οποίοι χθες σύφη με σημαίες, με αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν όλο το βράδυ στην πόλη για να δώσουν το σύνθημα και βέβαια η ομάδα έτσι να πάρει σήμερα τη νίκη. Το corner τώρα από τα δεξιά. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 0-0. Εκτελείται το corner από τον Ριέρα, κεφαλιά από τον Βόλι, νέα κεφαλιά που μακρύνει. Εντυπωσιακή επέμβαση από το Ραμίρες. Ήταν πολλοί παίκτες μπροστά και δεν κατάφερα να δω πολύ καλά τη φάση, αλλά νομίζω ήταν καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό αυτή. Μέσα στην περιοχή δηλαδή, μετά την εκτέλεση του κόρνερ από το Ριέρα, μια πρώτη κεφαλιά και μια δεύτερη που βγήκε νομίζω από τον Καρέλη. Πάντως είχαμε καλή επέμβαση από τον Ραμίρες, ο οποίος είναι και τραυματίας μάλιστα σε αυτήν την φάση. Ο πολύ καλός αυτός τερματοφύλακας, ο Ραμίρες, ο οποίος τώρα πρέπει να έχουμε διακοπή το αγώνα, γιατί δείχνει να πονάει και στο γόνατο. Σαν την προσπάθεια που έκανε να σώσει, θα λέγαμε, την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση, αφού ήταν καλή και συγκρούστηκε με παίκτη του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια του, βέβαια, να απομακρύνει την μπάλα. Γιατί έγινε μια πρώτη κεφαλιά.
0: Ο Καρέλης είναι αυτός που έπεσε στα πόδια του. Ο Ραμίρες, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες, είναι εξαιρετικός γκολκίπερ, όπως και ο Τιναλίνη.
1: Και ότι είναι αλήνη, ναι, είναι και οι δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Γενικά, Σύφη, βλέπουμε ότι φέτος, εντάξει, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία, μπορείς να το διαπιστώσεις και τους τερματοφύλακες που έρχονταν τόσα χρόνια. Νομίζω ότι οι ομάδες έχουν επιλέξει κάποιους καλούς ξένους τερματοφύλακες που έχουν φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι βέβαια σημαντικό, γιατί όπως είπες και ο Ραμίρες είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Θα το γενικεύσω λίγο με αφορμή αυτή τη μικρή διακόπη που έχουμε στο μάτς και θα πω ότι έχουν βελτιωθεί γενικά οι ξένοι που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν βλέπεις μέτριους ξένους στις ομάδες μας πλέον. Οι περισσότεροι παγωνίζονται, είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό,
0: και ο Τεσέιρα που ήρθε σε προχωρημένη ηλικία, παρότι σήμερα δεν είναι βασικός, είναι ποδοσφαιριστής που εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι έχει προσφέρει στον Πανσεραϊκό.
1: Μα από τότε που ήρθε, η αλήθεια είναι ότι έχει γύρει την πλάστηκα υπέρ του Πανσεραϊκού. Δηλαδή και έχει αλλάξει και το κλίμα στα ποδητήρια. Ξέρεις, τώρα ένας παίκτης που έχει παίξει τόσα χρόνια Champions League, που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, δύο φορές πρώτος σκόρερ Ουκρανίας, πρωταθλητής με 60 εκατομμύρια έτσι, συμβόλαιο, εκατονομίζω πολλά λέει αυτό. Και βέβαια και είναι και πολύ καλός χαρακτήρας από ό,τι λένε. Βέβαια κολλητός του Τάισον, έτσι. Και βέβαια έχει και ο Τεχέιρα και τρία παιδιά, μάλιστα η κόρη του. Πέσει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι θυγατρική της Paris Saint-Germain στη Βραζιλία. Είναι 14 χρόνων νομίζω η κόρη του και παίζει σε μια ομάδα που η Paris Saint-Germain έχει κάνει εκεί στη Βραζιλία, έχει συνεργασία με μια ομάδα και εκεί παίζει η κόρη του Τεχέιρα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια θα κάνει την καριέρα του πατέρα της, που βέβαια ήταν μια καριέρα έτσι πραγματικά.
0: Κάποτε η Βραζιλία είχε επιρροές από την Πορτογαλία, πλέον έχει και από τη Γαλλία λοιπόν.
1: Και από τη Γαλλία πραγματικά, ναι, εντυπωσιακό αυτό που είχα μάθει όταν μου είπαν ότι είναι της Paris Saint-Germain αυτή η ακαδημία που συνεργάζεται βέβαια. Εντάξει, η Paris Saint-Germain είπε να βρει καλούς Βραζιλιάνους Αμερικάνους παίκτες και από ό,τι φαίνεται ψάχνει και έτσι κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί στη Βραζιλία, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί από μωρό οι Βραζιλιάνοι μαθαίνουν να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
0: Θα έτσι, τους το δούμε εκεί στο Μουντιάλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία σε Μουντιάλ εμφανίζεται όχι ως φαβορή. Μη σου πω ότι δεν είναι μέσα στην τριάδα των φαβορή.
1: Βέβαια, το Μοντιάλ πάντα στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι να το πούμε αυτό, ευκαιρία δοθήσεις ότι...
0: Κατά τη διάρκεια του Μοντιάλ αποκαλύπτω ότι θα έχουμε 24ωρο πρόγραμμα και όποιος αντέξει.
1: Τι λες το 24ωρο πρόγραμμα?
0: Τι να κάνουμε, Βασίλη, με αυτά τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα.
1: Α, ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι έχεις έτσι σχεδιάσει ένα καλό προγραμματισμό για να είναι κολλημένοι όλοι τα ραδιοφωνάκια.
0: Το σχέδιο, να ξέρεις, έχει γίνει. Η εφαρμογή του είναι το δύσκολο κομμάτι.
1: Όλα θα γίνουν καλά, έχεις δυνατή ομάδα. Θα γίνει
0: ομαδάρα έχω, δεν έχω δυνατή ομάδα.
1: Έχεις, παίρνει πρωτάθλημα άνετα, έτσι, από την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο γήπεδο, δεν έγινε και κάτι βέβαια. 15ο λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0. Και βέβαια η Κηφισιά, η οποία αμήνεται αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση άμυνας. Ο Πανσεραϊκός είναι σε θέση επίθεσης. Στα τελευταία λεπτά οι Σεραίοι ουσιαστικά σαν να έχουν κλείσει λίγο την Κηφισιά στην περιοχή της. Ουσιαστικά έξω τη μεγάλη της περιοχή, να το πούμε καλύτερα. Γιατί ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει πατήσει περιοχή, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία που πήγε να βγει με τον Καρέλη πριν από λίγο. Ο Μεογκά τώρα στη μεσαία γραμμή κλείνεται, κρατά την μπάλα, τη δίνει εκεί που είναι ο Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, Σλοβάκος αλλά γεννημένος στην Αργεντινή, δίνει στο Βόλνεϊ του Βραζιλιάνο. Αυτός αλλάζει με τον Δαεραλή, που επίσης κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα, ο πρώην παίκτης της Λαμίας, ξεκίνησε βέβαια από τον Μακεδονικό. Ο Βόλνεϊ δίνει στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν ετοιμάζεται να περάσει την μεσαία γραμμή, ξαναδίνει πίσω στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο πάλι για τον Βόλνεϊ. Περνά αυτό στη μεσαία γραμμή, κινείται από τα δεξιά, πήγε να κάνει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν οι της Κηφισιάς, προσπαθούν να βγουν. Ο Μπένι κέρδισε, αντεπίδηση του Χριστόπουλου εκεί για τον Σόουζα. Ο Σόουζα κινείται από τα δεξιά, ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σόουζα, ωραία θα γυρίσει η μπάλα από τον Αμανί. Κόβεται, ξαναγίνεται μια σέντρα, βάζει το πόδι του ο Λίρατζης και η μπάλα στα χέρια του την αλύνει. Η σέντρα που έγινε από τον Λαρουσί πριν από λίγο, ο οποίος Λαρουσί είχε πετύχει στο νικητήριο
0: παιχνίδι. Στο 16ο λεπτό είμαστε, Βασίλη μου, 0-0 ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο, με επιτρέπεις όμως να πάμε στον Βασίλη των Επιτυχιών, γιατί η επιλογή του Βασίλη Μότση δεν έγινε τυχαία να πάει στην Πανταλώνα στο Final Four του BCL. Αποδεδειγμένα είναι ο άνθρωπος των χρυσών μεταλλίων, ειδικά συνυδατοσφαίριση, και των τροπέων. Οπότε θα τα καταφέρεις και σήμερα, Βασίλη, και εσύ και η ΑΕΚ. Καλησπέρα.
2: Θα καταφέρει πρωτή στο ΣΥΦΤΗ, να μην τα φέρουμε γούρι. Όπως και περίπου 1.300 φίλοι των Κιντρινών Μαύρων που θα είναι στο πλευρό της ομάδας του Dragon Σάκοντα απόψε. 9 ώρα το βράδυ ο τελικός, 8 ώρα Ελλάδας. Βροχερή η Βαργελόνη σήμερα και η Πανταλώνα. Βέβαια στο κλειστό δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Η ΑΕΚ εκεί θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, πέμπτο συνολικά αν προσθέσουμε και το διπυριωτικό που είχε κατακτήσει το 2019. Είναι έτοιμη η ΑΕΚ, φάνηκε και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα.
0: Και περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσει δύο φορές ισπανικές ομάδες, τελικά δεν προέκυψε αυτό.
2: Ναι, διότι η Ρίτας Βίλνιους ήταν ανώτερη της Ανερίφης, τον πρώτο ημιτελικό που προηγήθηκε δηλαδή εκείνον της ΑΕΚ, νίκησε με 18 πόντους διαφορά, όσο και η ΑΕΚ τη Μάλαγα την Τενερίφη. Ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με κορυφαίο παίκτη στον Αμερικανό, τον Point Guard, που ήταν και μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης για φέτος, για τη σεζόν 25-26, τον Harding. Η ΑΕΚ λοιπόν και τον Harding θα επιδιώξει να περιορίσει, όπως και συνολικά το επιθετικό παιχνίδι της Βίλνιους, η οποία είναι και, είχε την καλύτερη επίθεση συνολικά φέτος το Basketball Champions League, με μέσο όρο μεγαλύτερο των 90 πόντων. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ είναι η κορυφαία αμυντική ομάδα στη διοργάνωση και το έδειξε και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Περιόρισε την ισπανική ομάδα στους 21 πόντους στο ημίχρονο και βρήκε πολύ ωραίες συνεργασίες στο επιθετικό σκέλος. Βρήκε σκορ και από τον Μπάρτλεϊ και από τον Άναλι. Ο Λεκαβίτσιος και αυτός βοήθησε πάρα πολύ και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Σκόραρε και 9 πόντους, ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης.
0: Σταθερή αξία σήμερα... ο Λιθουανός.
2: Ήταν, δεν σ' άκουσα, Σιφή.
0: Σταθερή αξία ο Λιθουανός.
2: Σταθερή αξία ακριβώς. Και με μεγάλη εμπειρία και η ΑΕΚ αυτό την παρατάσσει.
1: Μεγάλη ευκαιρία, Σύφη, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Να ακούσουμε λίγο τον Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά. Τέτα τέτ του Χριστόπουλου με τον Τιναλίνη. Ήταν μια ωραία μπαλιά εκεί για τον Απόστολο Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος βγήκε τέτα τέτ με τον Τιναλίνη. Έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Ρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Η καλή ευκαιρία για την Κηφισιά στο 18, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0.
0: Είναι τέλεια η πάσα που δέχεται ο Χριστόπουλος, αλλά κάκιστο το τελείωμα της φάσης από τον επιθετικό της Κηφισιάς. Βασίλη, πες μας κάτι, η αίσθηση που υπάρχει στην Μπανταλώνα είναι αυτή που λαμβάνουμε και εμείς, ότι η ΑΕΚ εμφανίζεται ως φαβορή του τελικού?
2: Κοίτα, νομίζω ναι. Αυτό φαίνεται ως τώρα, υπό την έννοια ότι πραγματοποιήσει μια καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Μάλαγα και με δεδομένο ότι είχε και την καλύτερη πορεία στους ομίλους του διοργάνωση, έχει ένα ρόλο ελαφρύ φαβορή, θα έλεγα, κόντρα στη Βίλνιος. Αλλά σε καμία περίπτωση έτσι η Βίλνιος δεν είναι μια ομάδα την οποία εύκολα δηλαδή μπορεί να νικήσει η ΑΕΚ. Πρέπει να μπουν οι παίκτες της όπως και στον αγώνα με τη Μάλαγα, απόλυτα συγκεντρωμένοι, με το μαχαίρι στα δόντια, με επιτραπή έκφραση.
0: Ακριβώς.
2: Όπως έκαναν και κόντρα στην Ισπανική ομάδα.
0: Και να βρουν έναν τρόπο οπωσδήποτε να περιορίσουν τον Τζέρικ Χάρντινγκ, ο οποίος ναι, μεν εμφανίζεται ως Πολωνός, αλλά μόνο Πολωνός δεν είναι. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Πρώην συμπαίκτης του Ζαν Μοντέρο στην Ανδόρα. Πριν από δύο χρόνια έπαιζαν και οι δύο στην Ανδόρα.
2: Βλέπουμε τι κάνει ο Μοντέρο σε επίπεδο της EuroLeague. Ο Χάρντινγκ είναι ο πρώτος σκόρερ της Ρήτας. Στον προχθεσινό ημιτελικό σκόραρε 29 πόντους.
0: Όσους έβαλε χθες και ο Μοντέρο με τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό, σωστό, σωστό. Και ο Χάρντινγκ βέβαια έρχεται από τον πάγκο, να μου δείξει γίνεται στην πεντάδα, αλλά είναι ο παίκτης στον οποίο στηρίζεται έτσι, η Ρήτας στο επιθετικό κομμάτι και στη δημιουργία, αλλά κυρίως στο σκοράρισμα. Βέβαια η Ρήτας είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ αυστοχή και έξω από τα 6,75 και δεν το έδειξε στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Είχε 6 εύστοχα τρίποντα, ενώ ο μέσος όρος της είναι μεγαλύτερος των 10. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι μια λιθουανική ομάδα που έχει μόνο 5 ξένους. Από αυτούς τους 5 βέβαια παίρνει πράγματα. Σίγουρα θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της, γιατί τη μάχη της Κερκίδας δεν είχαν κερδίσει στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Οι Λιθουάνοι έχουν και πολύ κόσμο, περισσότερους από 2.000 φιλάθλους στο πλευρό τους έχουν οι Λιθουάνοι, που περίμεναν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτή τη στιγμή, επιστρέφουν σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια και μετά από 6 χρόνια συμμετοχή στο FIBA Champions League έφτασαν για πρώτη φορά. Αρχικά στην προημιτελική φάση, ακολούθως στο Final Four και πλέον στον τελικό, έτσι. Υπάρχει μεγάλο ενθουσιασμό στη Ρήτα και αυτό θα παρατάξει απέναντι στην ΑΕΚ. Σίγουρα και τον ενθουσιασμό τη, αλλά ενθουσιασμό έχουν και οι παίκτες του Dragon Σάγκοντα και μεγάλη ανυπομονησία, ώστε να πετύχουν τον στόχο που είχαν θέσει από την αρχή τη χρονιά.
0: Και έχουν και κάτι οι παίκτες τη ΑΕΚ που δεν έχει η Ρήτα, έχουν την εμπειρία, ειδικά ο Σάγκοντα, τι να πούμε για τον προπονητή τη ΑΕΚ, γνωρίζει τον μπάσκετ όσο λίγοι πλέον.
2: 53 χρόνια πάγκουση.
0: Βέβαια, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ η εμπειρία και είναι ένα στοιχείο το οποίο στους τελικούς ειδικά φαίνεται πάρα πολύ συχνά.
2: Σωστό. Και έχει παίκτες όπως ο Νάναλη. Ο Νάναλη ήταν πραγματικά εξαιρετικός στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Πάρα πολύ έμπειρος, με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και όταν χρειαζόταν, κρατούσε και τον τέμπο λίγο πιο χαμηλά. Όταν σε παίκτες όπως ο Μπάρτλι, που είχε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, έτσι. Μπορεί να σε κάποιες επιλογές ή να βιαζόταν, να ήθελε την μπάλα να γεννηθεί προς τα πιο γρήγορα και προς αυτόν κιόλας. Αλλά ο Νάναλη ήταν εκεί για να συστήσει ψυχραιμία, ας το πω έτσι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει όλα τα όπλα. Ο Μπάρτλε είναι βασικό όπλο της ΑΕΚ, έτσι MVP της φετινής οργάνωσης του FIBA Champions League. Αυτό το βραβείο πήρε το βραβείο και της κορυφαίας της συμπερίληψης του, την κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Είναι ο παίκτης που όταν η μπάλα καίει και για ανάγκη από σκοράρισμα την παίρνει και εκείνο στα χέρια, όπως το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Νάναλη. Το έδειξαν και οι δύο και στην προημιτελική σειρά με την Μπανταλώνα και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Ήταν οι δύο τους σίγουρα οι κορυφαίοι της ΑΕΚ μαζί με τον Γκρέι, έναν ακόμα συνήθι ύποπτο για τους κεντρινόμαυρους, και ο Γκρέι μέρος της καλύτερης πεντάδας της φετινής διοργάνωσης. Επομένως, συμφωνώ, έχει την εμπειρία απέναντι στην Ρήτας.
3: και την πολύ μεγάλη δίψα για τον Δρόπεο.
0: Τη Ρήτα, ομολογώ, δεν την έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω δει πολλά μάτς της, με εξαίρεση τον ημιτελικό με την Τενερίφη. Είναι ομάδα που έχει στοιχεία Ζάλγκυρης, δηλαδή δίνει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι της ή παίζει πιο συγκροτημένα.
3: Δίνει γρήγορο ρυθμό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της. Βέβαια, και κόντρα στην Τενερίφη δεν κέρδισε και με αυτό το, μόνο με αυτό το συστατικό, διότι κατάφερε να περάσει την μπάλα και χαμηλά στη ρακέτα και πέτυχε 40 πόντους το ζωγραφιστό που λέμε, από τη ρακέτα τέλος πάντων, κάτω από το καλάθι, είναι το ζωγραφιστό κάτω από το καλάθι. Η ΑΕΚ βέβαια έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Παρότι δεν έχει το κλασικό σέντερ, έχει παίκτες που με πολύ καλά φυσικά σωματικά χαρακτηριστικά και αλπικούς και καλούς αμυντικούς, όπως είναι και ο Κισόν Φίτζελ αλλά και ο Γκρέγκ Μπράουν, εννοείται ο Ρέικουαν Γκρέι, που ήταν και υποψήφιος για να είναι ένας των καλύτερων αμυντικών της διοργάνωσης. Με την Τενερίφη κατάφερε να το κάνει αυτό, παρά την παρουσία του Σερμαντίν για παράδειγμα. Η Ρήτας έχει έναν ψηλό το κουντάκι της, ο οποίος όμως είναι αρκετά δυνατός αλλά αργός. Βέβαια δεν είναι μοναδικός σου που... Η Ρήτας βασίζεται σε ένα ομαδικό στυλ παιχνιδιού με γρήγορο μπάσκετ και τρελό το χώρο που χαρακτηρίζει όσοι την παρακολουθούσαν στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Παίζει στη Ρήτας και ένας παλιός νόριμός μας, ο Αρτούρας Γκουντάιτης, που έχει πέρασμα και από την Ελλάδα στον Παναθηναϊκό.
3: Σωστό, αυτό, μπράβο, ο οποίος είπαμε ήταν καλός, εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι βαρύς λίγο, θα δούμε όμως τι θα μπορέσει να κάνει. Θα συλληφίσουμε τίποτα στο σημερινό
1: δεύτερη
3: παιχνίδι.
1: Χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπένι. Ο Μπένι μέσα στην περιοχή, ήταν ένα μπάσιμο που έγινε από τα δεξιά. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον παίκτη της μεσαίας γραμμής, τον Μπένι, ο οποίος έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Τιναλίνη, πήγε σε δεύτερο χρόνο να κάνει σούτ. Ο Πόμπο, η μπάλα απομακρύνθηκε. Καλή στιγμή για την Κηφισιά λοιπόν, με τον Σόουζα Μπένι, τον 28χρονο Πορτογάλο, ο οποίος μέσα στη μεγάλη περιοχή απείλησε. Είναι η δεύτερη ευκαιρία για την Κηφισιά, η οποία κάνει τώρα μια σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια και πάλι από τον Μπένι. Πανσερραϊκός Κηφισιά 0-0 εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών.
0: Οπότε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας συζήτηση για τον τελικό του BCL με τον Βασίλη Μότση. Εννοείται, Βασίλη, θα επανέλθουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός. Το Τενερίφη Μάλαγα είναι εντελώς αδιάφορο μάτς για εμάς.
3: Είναι αδιάφορο για

0: παίκτη του Αστέρα, όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του out. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα.
1: Υδατοσφαίριση, πρωτάθλημα ανδρών, πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Το σκορ είναι 8-4. Το μάτς είναι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 0-1 στο 28 λεπτό. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
2: Στο 69, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Το σουτ που γίνεται από το Δοεραλή, η μπάλα θα περάσει έξω. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 28 με τον Ιβάν. Και η ομάδα της Κηφισιάς ισοφάρισε το 63 με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος θα πούμε ότι πέρασε και από τον Πανσεραϊκό πριν από χρόνια. Ο επιθετικός αυτός που βέβαια πέτυχε το γκολ σήμερα, σκόραρε κόντρα στον Πανσεραϊκό, πέτυχε αυτό το 1-1. Ήταν η χρυσή αλλαγή του Λέτο. Ο Λέτο έκανε έτσι τρεις αλλαγές. Ένας από αυτές ήταν και ο Θεοδωρίδης. Μία από αυτές ήταν ο Θεοδωρίδης, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο φετινό του τέρμα.
1: Ήταν ένα κακό τρίλεπτο αυτό για τον Πανσεραϊκό, όχι μόνο γιατί δέχτηκε γκολ από την Κηφισιά, αλλά γιατί έβαλε γκολ και ο Αστέρας Άκτορ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, γιατί περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ του Αστέρα, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Για να δούμε το Θεοδωρή μέσα στην περιοχή. Θεοδωρή στο σούτ, η μπάλα είναι απομακρύνει την Αλίνη. Μεγάλη ευκαιρία. Σε δέσει offside ο Θεοδωρίδης. Ναι, ήταν ωραίο το σουτ. Ο Θεοδωρίδης που παίρνει καλές θέσεις μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία γύρισε το σώμα του. Έκανε το σουτ, η μπάλα βέβαια σε δέσει offside. Ενώ τώρα η αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Πρώτη αλλαγή ο Σαραγώσα βάζει το παιχνίδι τον Μπεν Σαλάμ. Αλλαγή λοιπόν για τους Εραίους. Έλεγε ότι πριν το γκολ, περιέγραφε ο Βαγγέλης το γκολ της Τρίπολης εκείνη την ώρα. Είχε μια πολύ ωραία έτσι ενέργεια οριέρα σύφη από τα πλάγια, εκεί δίπλα στην τελική γραμμή, από τα αριστερά. Έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, άδειασε δύο αντιπάλους του και το σουτ και απομάκρυνε ο Ραμίρε σε κόρνερ. Και αμέσως μετά ήρθε το γκολ από το Θεοδωρίδη. Έτσι, για να πιστοποιήσουμε και αυτά τα καλά λόγια που λέγαμε για τον Ριέρα, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αλλά προηγήθηκε φάουλ που έκανε ο Τσαούσης και έτσι σταματά αυτή η επίδεση των Σεραίων. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται στον Γιάννη.
1: Επειδή λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι ο Χριστόπουλος έχει πέρασμα από την ΑΕΚ, το ίδιο και ο Θεοδωρίδης, έτσι. Έχει παίξει με την ΑΕΚ.
2: Φυσικά.
1: Και μάλιστα σε αγώνα της Super League.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα έγινε αλλαγή. Ο Δοϊραλής βγήκε, πέρασε ο Μπεν Σαλάμ, παίκτης που επίσης έτσι αλλαγή ήταν αυτός ο παίκτης που θα μπει τώρα. Μπήκε μέσα ο Μπεν Σαλάμ και για να δούμε τώρα 1-1 το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι βαραίνουν τα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, οι οποίοι έπαιζαν μάλλον αέρα με το 1-0. Η σέντρα μες στην περιοχή από τον Κονατέ, που έχει πολύ καλές σέντρες. Απομακρύνεται η μπάλα. Ελέγχει ο Ρουκουνάκης. Έρχεται ωραία και κερδίζει ο Ιβάν. Ξανακερδίζει, αλλά με φάουλο μπαίνει. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 72, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που τώρα τρέχει. Με άλλο αέρα έπαιζαν οι Σεραίοι όταν ήταν μπροστά στο σκορ. Το γκολ αυτό.
1: Οι αλλαγές του Λέτο έχουν αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Ο προπονητής των γηπεδούχων δεν έχει κάνει τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει. Έπρεπε ήδη να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
2: Δεν έχει σύφη. Αυτό που πολλές φορές ο Σαραγώσα λέει είναι ότι δεν έχει, δεν πιστεύει ότι το ρόστερ του είναι μικρό. Δηλαδή πιστεύει, έχει μέχρι στιγμής δείχνει ότι πιστεύει σε 12-13 παίκτες. Και γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, όπως
1: με 12-13 παίκτες και
2: γίνεται
1: με διαδικασία play out, δεν παραμένει στους
2: παίκτες. Είναι, δηλαδή πρέπει να διαχειριστεί καλά το ρόστερ σου, πρέπει να βάζει κάποιου παίκτες να παίρνουν ανάση κάποια άλλη. Πρέπει διαχείριση, πρέπει να γίνεται, όπως λες πολύ σωστά, με τρόπο τέτοιο ώστε να αντέξουν στις 13 αυτές τις μέρες, να παίξουν 4 παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια καλή διαχείριση. Ο Λέτο είδες, έκανε τρεις αλλαγές αμέσως, έβαλε παίκτες χωρίς να αλλάξει το σχήμα και βέβαια κατάφερε να κάνει να ισοφαρίσει. Και μάλιστα ένας παίκτης ήταν αυτός που πέτυχε και τον γκολ, ο Θεοδωρίδης. Εντάξει, είπαμε για το Λέτο, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, το αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα η κίτρινη κάρτα στον Μπαίνει από το διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος.
1: Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1, 73ο λεπτό. Πάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε σε ποιο χρονικό σημείο του αγώνα είμαστε και αν διατηρείται το 0-1.
0: 32ο λεπτό στο Λευσή Αρένα. Είναι το 0-1, διατηρείται. Είχαμε μια φάση λίγο που έγινε από την ΑΕΛ, αλλά και ένα τραυματισμό του Δηληγιανίδη, ο οποίος έπεσε στο χόρτο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι και από δοκιμασίες που γίνονται από τον κόσμο. Το 0-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι, με την ΑΕΛ να ψάχνει την ευκαιρία που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας που ψάχνει την ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μέχρι στιγμής όμως ούτε η μία ούτε η

0: Η ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Παραμένει αυτό το 0-1 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα που χωρίζει τις δύο ομάδες.
1: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα μονίμως και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Περνάμε και στο βόλεϊ, στο μεγάλο μάτς της ημέρας, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον τέταρτο τελικό της Volley League. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι με νίκη σήμερα κατακτούν το πρωτάθλημα. Οπότε ο σημερινός τελικός είναι τελικός τίτλου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να πάρει την νίκη και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να στείλει σε πέμπτο αγώνα τους τελικούς στις 14 Μαΐου και να μην χάσει σήμερα τον τίτλο. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν το πρώτο σερβί στο αγώνα με τον Νίλσεν, ο οποίος κάνει λάθος και γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες 6 φορές φέτος.
1: Βλέπω τον Κοβάσεβιτς στο ξεκίνημα του αγώνα, οπότε επανέρχεται ο Κοβάσεβιτς.
2: Μετά από ένα μήνα, ναι, και τον πέμπτο προημιτελικό με τον Μίλωνα.
1: Σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ.
2: Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Γκάσμαν. Και ο Παπαλεξίου θα καλύψει το κενό του. Είναι στη βασική εξάδα. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ σερβίρει για τους γηπεδούχους. Δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον μπλοκ από τον Τζέντρικ και γίνεται το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Λίγα λεπτά αφού έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Δυναμικό παρόν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Στο μέτσο ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα με την δυναμική παρουσία των οπαδών του. Σήμερα όμως και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πει κάποιος ξεκάθαρα ότι έχει πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Βεβαίως. Εκπληκτική ατμόσφαιρα.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκό και τις έχει κερδίσει και τις δύο. Με 3-0 τον δεύτερο τελικό και στην κανονική διάρκεια στη 16η αγωνιστική 3-2 στο tie break. Το σκορ γίνεται 4-0 από χτύπημα του Ερνάντεθ. Συγγνώμη, 4-1. Όχι, ο Πότος πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Ζήτησαν μπλοκάουτ οι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν επαφή στο μπλοκ, οπότε είναι 3-1 το σκορ. 3-1 άρα, Ηλία, σε λίγο θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στον τελικό του βόλεϊ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η δατοσφαίριση ημιτελικός πρώτος αγώνας στο Ολυμπιακό με τη Βουλιαγμένη, ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-5. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
3: Στο 77, Πανσεραϊκός Κηφισιά, 1-1. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Ακόμα μια αλλαγή για τον Λέτο. Ο Μποτία έχει βγάλει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το δίνει στον Ούγκο Σόουζα που θα πάρει τη θέση του. Και έτσι πάμε στις 4 αλλαγές μέχρι στιγμής για τον Λέτο, ενώ ετοιμάζει και ο Σαραγώσα σε λίγο αλλαγή, από ό,τι βλέπω κινητικότητα στον Σεραϊκό Πάγκο. Άρα πέρασε και ο Σόουζα στο παιχνίδι. Ο Σόουζα, ο οποίος θα πάει στη θέση του Μποτία εκεί στο κέντρο της άμυνας, πλέον είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Πέτκοφ. Δηλαδή ο Λέτο, όποιον παίκτη αλλάζει, δεν αλλάζει. Αλλάζει το σύστημα της θέσης, βάζει παίκτη σε το παίκτη που βγαίνει, δίνει στη θέση του έναν άλλο παίκτη. Ωραίο, Ριέρα τώρα στην επίθεση. Ριέρα, ετοιμάζεται να μπει μες στην περιοχή. Ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Κόβει εκεί ο Ρουκουνάκης. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Ο Ισπανός δίνει στην μεσαία γραμμή, προσπαθεί ο Μεονγκά. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ισπανός κλείνεται, κρατά την μπάλα. Ριέρα τη σκάβει για τον Τζαούση, δεν το κατάλαβε καλά. Ο Τζαούση δεν το έκανε καλή πάσα. Ο Ριέρα, έτσι μπάλα πηγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Έχουν βαρύνει τα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού. Ο Λέτο συνομιλεί και με τους συνεργάτες του. Νωρίτερα είχε και μια στιχομηθεία με κάποιους φιλάθλους εκεί από τα επίσημα του Πανσεραϊκού. Έτσι αντάλλαξαν τώρα τι αντάλλαξαν, κάτι αντάλλαξαν. Και θα περάσει λίγο ο Σοφιανός στο παιχνίδι. Στο 78, Μάριο Σοφιανός σε λίγο στο παιχνίδι.
1: Ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος με τις αλλαγές του Λέτο, ξεκάθαρα και η Φυσιά είναι Βασίλη καλύτερη.
3: Διαβασμένος ο Λέτο, ξέρει ότι ο Πανσεραϊκός, όπου είπαμε αυτό νωρίτερα, ότι στηρίζεται 12-13 παίκτες. Και τι κάνει τώρα, έκανε τις αλλαγές, οι τρεις αλλαγές έγιναν την πλάστιγκα, ενώ ήταν όπως είπαμε ένα ισορροπημένο, θα λέγαμε, παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Βάζει τους τρεις ξεκούραστους παίκτες, αλλάζει θέσεις, αλλάζει το παιχνίδι, βάζει μια και η Φυσιά πιο επικίνδυνη, με το Θεοδωρίδη να παίρνει καλές θέσεις. και ένα Πανσεραϊκό που μετά τον γκολ να δυσκολεύεται να αντιδράσει και να αναγκάζεται τώρα να κάνει και αλλαγή το Ριέρα. Γιατί ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο Ριέρα έχει βγάλει πάρα πολλά 90 λεπτά και ερχόταν από.
1: Ο Τεχέρα δεν θα παίξει σήμερα, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
3: Ο Τεχέρα στο παιχνίδι με τη Λάρισα έπαιζε σε όλη τη διάρκεια που αγωνίστηκε, έπαιζε τραυματίας. Και αυτό ένα παίκτη στα 36 του, καταλαβαίνει, Σίφη, έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω να τον βάλει σήμερα. Έχει
1: αυτή είναι μια λογικότατη εξήγηση.
3: Έχει σηκώσει τον Τεχέιρα.
1: Γιατί ξέρει, ειδικά έτσι όπω εξελίχθηκε το μάτς, η παρουσία του είναι υπεραπαραίτητη.
3: Μα είναι κομβική. Ο Τεχέιρα, μόνο που κρατάει πάνω του 2-3 παίκτε, παίζει μεγάλο ρόλο ο Βραζιλιάνο. Γιατί ξέρει, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά δίνει το κάτι παραπάνω. Τον ετοιμάζει από ό,τι βλέπω, πιθανότητα να είναι η τελευταία του λύση ο Τεχέιρα. Δηλαδή, να μπει στο παιχνίδι ο Τεχέιρα, αλλά τώρα ο κόσμος που ακούτε φωνάζει γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Πανσεραϊκός στο 80. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-1
0: στο,
3: πολύ...
0: στο Αέλευση Αρίνα. Ήταν η σέντρα του Σαγκάλη, κεφαλιά από τον Γιάννη τον Πασά που ισοφαρίζει μετά από τρία συνεχόμενα κόρνερ. Η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Σαγκάλ, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά που έσκυψε, θα έλεγα έτσι, και με το κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα του ανήμπορ να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1 και αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έψαχνε την ισοφάριση, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όμως δεν μπορούσε τα προηγούμενα λεπτά, το πέτυχε με αυτόν τον τρόπο και μετά από τρία συνεχόμενα κόρνερ.
1: Το μισό γκολ ανήκει στο Σαγκάλ.
0: Βεβαίως, γιατί από τον Σαγκάλ ξεκίνησε η ενέργεια του. Ακριβώς. Λοιπόν, το 1-1 που δίνει σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτά τα 6 λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και πολύ περισσότερο έτσι ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
1: Και επιτέλους γκολ για τον Πασά που πέρυσι έβαλε 24 γκολ στην Super League 2.
0: Αλλά και είχε φέτος... μείνει στα 4.
1: Και από και το μάλιστα... Δεκέμβριο έχει να σκοράρει.
0: Και τα δύο γκολ τα είχε πετύχει στον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρώτο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια.
1: Που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στον
0: Αστέρα. Και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει τότε ακριβώς και να δώσει την νίκη.
1: Ακριβώς. 8-8 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
3: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τσαούση στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ. Και βέβαια φάουλ που δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για τον Πανσεραϊκό. 82 λεπτό, Πανσεραϊκός 1 και Φυσιά 1. Και φάουλ για τον Πανσεραϊκό ακριβώς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Το κέρδισε ο Μάριος Τσαούση πριν από λίγο αυτό το φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Λίρατζης και ο Σοφιανός. Κάτι συζητούν τώρα μεταξύ του. Δεν ξέρω αν το εκτελέσει ο Σοφιανός να πάει απευθείας. Πάντως με το Λίρατζι το συζητάνε. Βλέπουν και προς τον πάγκο. Νομίζω ότι τώρα δόθηκε εντολή σε ποιον από τους παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Πάντως τρεις και κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο της Κηφισιάς. Ένα από τους βοηθούς από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε λίγο. Ναι, και έχουμε τώρα το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Σοφιανός θα το πάει απευθείας. Κάτι λένε δυο τους μεταξύ τους. Για να δούμε τώρα ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Σοφιανός ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Σοφιανός το εκτελεί. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολλά μέτρα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Απογοήτευσε εκεί από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Ενώ νωρίτερα είχαμε και αλλαγή για το, ακόμη αλλαγή για το Σόουζα. Πέρασε για τον, συγγνώμη, για τον Λέτο. Πέρασε τον Σιμών στη θέση του Σόουζα. Δηλαδή έχει αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής της Κηφισιάς. Σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που έκανε δύο αλλαγές. Για να δούμε τώρα, και ετοιμάζει και τρίτη αν δεν κάνω λάθος ο Σαραγώσα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Κηφισιάς. Μπήκαμε στα τελευταία πολύ κρίσιμα λεπτά, 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που ενώ κερδίζει εκτός έδρας δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του. Πέντε αγωνιστικές εδώ είναι χωρίς νίκη. Με την ομάδα της Κηφισιάς τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ραμίρες με τα πόδια τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ για τον Λαρουσί. Ο Λαρουσί μια πάσα στη μεσαία γραμμή για τον Ρακουνάκη. Ρακουνάκης αλλάζει παιχνίδι. Από τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κονατέ. Ο Κονατέ που έδωσε την ασίστ στον γκολ. Κάνει μια πάσα στον Έμπο. Συγγνώμη, στον Πόμπο.
1: 1-1 στι Σέρε. 1-1 και στη Λάρισα. Πανσεραϊκός Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρα Άκτορ. Πάμε για λίγο και στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία.
2: Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Το σκόρ είναι 9-11 υπέρ των Πρασίνων. Έκανε ένα λάθος σερβίς αυτή τη στιγμή ο Ερνάντεθ και έγινε το 9-11. Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα τώρα 3 πόντων με τον Άσο του Γιάμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν οι Πράσινοι 3 πόντους προβάδισμα. Το σκόρ γίνεται 9-12. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 3-0. Αλλά οι Πράσινοι ροκάνησαν τη διαφορά, ισοφάρισαν και έφτασαν τώρα στο σημείο να προηγούνται με 3 πόντους. Ο coach Μαμάη κάλεσε και αυτό σε ένα time out όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2 πόντους στο 8-10. Η υποδοχή βγήκε για τον ΠΑΟΚ.
3: 1-2 για την Κηφισιά με σκόρερ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Σέρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε με στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Σέρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών στο 84. Το γκολ με τον Μπένι για την ομάδα της Κηφισιάς που ήταν καλύτερη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολλά λάθη από τους Σεραίους και να το γκολ τώρα από τον Μπένι. Υπάρχει ένταση από ό,τι βλέπω τώρα. Εκεί μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις... για τους πανηγυρισμούς κάτι υπόθηκε και στον πάγκο και υπάρχει μια ένταση με κάποιον άνθρωπο τον πάγκο της Κηφισιάς. Πάντως ο Μπένι είναι αυτός που με ωραία προσπάθεια του Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, πετυχαίνει ένα γκολ, δίνει και μια assist. Όλα τα λεφτά ήταν η προσπάθεια του Θεοδωρίδη. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση του Θεοδωρίδη. Εδώ βλέπουμε τώρα ένταση μεταξύ των ανθρώπων των πάγκων των δύο ομάδων. Και προσπαθούν βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Πάντως η Κηφισιά εκεί που έχανε ένα 0, όπως είχε γίνει βέβαια και στο παιχνίδι του πρώτου κανονικής διάρκειας που η Κηφισιά κέρδισε και τελικά.
4: Για την έχασε... ΑΕΛ να κάνει το 2-1 στη συνέχεια με το Φερίγκρα. Ο Πασάς ήταν ο παίκτης ο οποίος ούτρα απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, νέο σούτ, η απόκρουση και από κοντά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον Φερίγκρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Η ΑΕΛ η οποία πιέζει για να βάλει ένα δεύτερο γκολ ακριβώς στο 45ο λεπτό σε αυτές τις διαδοχικές ευκαιρίες, αρχικά με τον Πασά και στην συνέχεια το σούτ από τον Ναόρ και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Είναι το τέταρτο που κερδίζει η ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά.
1: Συναρπαστικά τον... μάτς Βαγγέλη Μητρούσια.
4: Ακριβώς έτσι όπως εξελίσσεται τώρα.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μένουμε σε σένα για το κόρνερ.
4: Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι υπήρξε μια ένταση με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ στην κερκίδα και ο κόσμος κοιτούσε εκεί, αλλά το παιχνίδι όμως παίρνει και το ενδιαφέρον. Ο Σακά λοιπόν πλασαριστά για τον Ναόρ, ξανά πάλι για τον Σαγκάλη. Σέντρα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δεν είναι καλή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Και εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια της ΑΕΛ παίρνει να εκμετάλλεται και από την άλλη.
1: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Απομένει ένα λεπτό για την ολοκλήρωσή του. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σερών. Βασίλη.
3: 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2. Πραγματική εξέλιξη του αγώνα είναι δραματική και βέβαια η ομάδα Κηφισιάς που βγαίνει και πάλι στην κόντρα, πραγματικά ο Λέτο με τις αλλαγές που έκανε, το ξαναλέμε, άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι κατάφερε με αυτόν τον παίκτο Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν και σκόρερ του τέρματος της σοφάρισης και παίκτης που έδωσε την ασίστ το 1-2. Με τον Πανσεραϊκό στην επίθεση, τώρα με τον Ιβαν. Ιβαν στην επίθεση, 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Τα πράγματα μέσα στην περιοχή. Πήγε εκεί να δώσει ο Μπεσαλάμι για τον Σοφιανό από μάκρυνα της Κηφισιάς και πάλι ο Θεοδωρίδης που θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος του αγώνα, αυτό το παιδί που μπήκε αλλαγή και έχει ξεδιπλώσει.
1: Το πρώτο
3: γυρίσει.
1: Μέρος ολοκληρώθηκε στη Λάρισα. Σύντομα, Βαγγέλη, πες μας τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο για να
4: λοιπόν,
1: μείνουμε στις Σέρες που είμαστε
4: το τελικό
1: στο φινάλε
4: του αγώνα. Σύμφωνα πούμε, προηγήθηκε ο Αστέρας στο 19ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 37 η ΑΕΛ έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει. Στο 38 όμως το επόμενο λεπτό, μετά από τρία διαδοχικά κόρνερ, με τον Πασά με κεφαλιά και την πάσα την εκτερτική από τον Σαγκάλη, ισοφάρισε σε 1-1. Ένα σκορ που με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αναμένεται
1: να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.
4: Ακριβώς.
1: Και τώρα τι κάνουν όλοι στη Λάρισα. Ακούνε Ρασπόρ και Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
3: Είμαστε στο 89ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Οι αλλαγές τώρα θα περάσει ο Μασκανάκης, ενώ πέρασε και ο Αρμουγκόμ. Δύο αλλαγές. Ο Γάλλος που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό, τον βάζει στο παιχνίδι, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Άρα για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά, δεν υπάρχει οριέρα που συνήθως αυτό τα δημιουργεί όλα. Η μπάλα από τα δεξιά, επίθεση για τον Πανσεραϊκό, 81ο λεπτό. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Νταβίτ Σιμών σε κόρνερ. Γρήγορα τρέχουν οι Σερέν, εκτελέσουν το κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 81ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Με το Μασκανάκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Μασκανάκης. Πολλοί κόσμος μες στην περιοχή του τερματοφύλακα Ραμίρες. Ο Μασκανάκης το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Ίβαν, απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Αρμουγκόμ. Μασκανάκης τώρα. Μασκανάκης για το Γάλλο, τον Αρμουγκόμ. Σέντρα του Αρμουγκόμ καλή. Περνάει όμως από όλους και φτάνει σε ένα σημείο που ο Πόμπος μπρόχνει την ομάδα στην κόντρα. Αυτές είναι οι αντιπιθέσεις φωτιά της Κηφισιάς που έφεραν και τα δύο τέρματα. Ο Πόμπο θα δώσει το Λαρουσί. Ο Λαρουσί ωραία θα ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Κινείται στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Χάνει την μπάλα από τον Σοφιανό και τώρα αντεπίδεση του Πανσεραϊκού. Ενώ πάμε προς το 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Την μπάλα την έχει ο Καρέλης. Καρέλης για τον Σοφιανό. Σοφιανός τρέχει για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι πλάγιο. Θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. 7 λεπτά, Σύφη. 7 λεπτά καθυστερήσεις στο γήπεδο εδώ. Είχαμε και την μικροένταση και τις πολλές κόκκινες κάρτες που έπεσαν στους πάγκους. Δεν είδα βέβαια ποιοι έχουν έτσι αποχωρήσει. Και τώρα παίκτης Κηφισιάς είναι πεσμένος. Ο Λέτο καλεί τους παίκτες του να έρθουν κοντά του. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Όχι, σηκώνεται ο παίκτης που είχε πέσει. Είμαστε στο πρώτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Και βέβαια, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, λογικά θα είναι ταφόπλακα για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να σώσει
1: μικρή
3: μετά.
1: Μικρή διακοπή, ευκαιρία να πάμε και στο βόλεϊ. Πρώτο σετ τελικός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Στο πρώτο σετ το σκόρ είναι 14-17 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα πόντο με τον Κοβάσεβιτς να σερβίρει. Καλή υποδοχή από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Βγήκε η άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ κάνει το χτύπημα. Βγήκε η άμυνα. Κόλεφ κερδίζει τον block out και γίνεται το 15-17. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους δύο τη διαφορά. Είχε φτάσει και στους τέσσερις το 13-17. Και ο Κοβάσεβιτς πάει στο σερβίς. Και έχουμε time out.
1: Πώς είναι ο Κοβάσεβιτς μετά την
2: ακόμα ψάχνει, φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά διάστημα. Του. Μετά τον ένα μήνα απουσίας φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά του. Η μπάλα πηγαίνει πιο πολύ στον Ερνάντεθ. Αλλά φαντάζομαι στη συνέχεια
1: με ποιότητα και πολύ μεγάλη εμπειρία φυσικά, ο Κοβάσεβιτς. Μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό Γκάσμαν, όπως είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Time out, πρώτο σετ, 15-17, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βασίλη.
3: Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Ίβαν. Η Κηφισιά στο 63 ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη και με τον Μπένι μετά από πάσα του Θεοδωρίδη στο 85 έκανε το 1-2. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Με τον Ντεμάρκο για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πάσα εκεί στον Ομεογκά. Ομεογκά στο χώρο του κέντρου γηπέδου ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ πάσα για τον Σοφιανό από το Λίρατζι. Λίρατζι και πάλι για τον Μπεν Σαλάμ. Κάνει μια πάρα πολύ κακή σέντρα. Η μπάλα παίρνει ύψος αλλά δεν βγαίνει εκτός. Ο Αρμουγκόμ την επαναφέρει μες στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο. Με τις κινήσεις των χεριών του ο Λέτο καθοδηγεί τους παίκτες του για το πώς θα τοποθετηθούν μες στην περιοχή. Η μπάλα στον Μάριο Σοφιανό. Σοφιανός κάνει τον μπάσιμο. Μπαίνει μες στην περιοχή. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out. Έχει περάσει η μπάλα εκτός. Παίρνει ανάσες Κηφισιά, η Κηφισιά που κρατάει τη μεγάλη νίκη που βέβαια θα είναι σίγουρα οριστική σωτηρία για την Κηφισιά Σύφη, έτσι καταλαβαίνω. Και βέβαια για τον Πανσεραϊκό σβήνουν πολλές ελπίδες, δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει
1: για
3: στα τρία από μήνα τα παιχνίδια.
1: Είναι η επιβεβαίωση της παραμονής στην κατηγορία για τον Πανσεραϊκό, θηλιά στο λαιμό.
3: Ακριβώς. Αλλιώς τα περίμεναν. Εδώ πέρα χάθηκε η παραμονή για τον Πανσεραϊκό που δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη και όχι μόνο σήμερα δεν παίρνει. Βέβαια, περιμένουμε τα εναπομείναντα λεπτά που έχουν μείνει. Πανσεραϊκός Κηφισιά.
1: Ειδικά σε ένα γήπεδο που στα τελευταία λεπτά συνήθως έχουμε γκολ, οπότε περιμένουμε. Brighton Wolves 2-0, Sunderland, Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-0, Γερμανία Augsburg Gladbach 2-0, Λιψία Σαν Πάουλη 2-0, Hoffenheim Werder 1-0 και Σουτγάρδι Bayer Leverkusen 3-1.
3: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης. Η Κηφισιά αργά-αργά πηγαίνει, εκτελέσει ένα φάουλ που κερδίσει εκεί στη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση, πηγαίνει ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ. Δεν ακούγεται τίποτα στο γήπεδο. Υπάρχει πραγματικά ο ενθουσιασμός. Τον ενθουσιασμό, μάλλον, τον έχει διαδεχθεί απογοήτευση. Βλέπω ότι ενώ ήταν ενθουσιασμένοι οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού με το 1-0. Μετά το δεύτερο γκολ έχουν σοπάσει και βλέπουν την ομάδα τους να είναι πολύ κοντά στο να χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα τελικό. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αρμουγκόμ, ο οποίος βέβαια έχει να παίξει και πάρα πολύ καιρό και τον έβαλε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο Σαραγώσα. Σίγουρα η διαχείριση των παικτών, αυτό που λέγαμε Σίφη, είναι πολύ βασικό σε αυτά τα play out. Ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση των παικτών, και ο Λέτο, από ό,τι φαίνεται, το έκανε με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά αυτός πήρε το παιχνίδι. Ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιο με τα χέρια εκεί, καθοδηγεί, δείχνει, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο πραγματικά, έτσι να κουτσάρει την ομάδα του. Ο Θεοδωρίδης σίγουρα το κλειδί, θα λέγαμε, στις αλλαγές. Ο και γκολ πέτυχε ο Θεοδωρίδης και ασίστ έδωσε. Ήταν πρωταγωνιστής μεγάλος ο Θεοδωρίδης, που πέρασε από εδώ από το γήπεδο αυτό και νομίζω δεν είχε πάρει και ευκαιρίες. Αγωνίστηκε πολύ λίγο δηλαδή, όσο πέρασε από τις Σέρες. Άλλωστε είχε πέρασει και από αρκετές ομάδες και είχε πάει στην Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα και φυσικά το έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Πιέζει ο Πασαραϊκός, ποιος κερδίζει την μπάλα. Τα λεπτά κυλούν. Οι της Κηφισιάς κρατούν την μπάλα και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out, ο κόσμος από ό,τι βλέπω έχει απογοητευτεί. Δεν ακούγεται τίποτα. Οι της Κηφισιάς στον πάγκο πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη νίκη εδώ η Κηφισιά, η οποία βέβαια έχει χάσει στο πρώτο γύρο τον play out από τον Πασαραϊκό στην έδρα της με αυτό το σκορ, δηλαδή με 2-1. Τώρα με το ίδιο σκορ προηγείται εδώ στις Σέρες. Και τώρα ο Ραμίρες.
1: Θα παραμείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Βόλι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρώτο σετ 17-20. Υδατοσφαίριση πρώτο ημιτελικός πρωτάθλημα ανδρών. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 16-8.
3: Είμαστε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, Σύφη, στο έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Στο 5 και 29 είμαστε.
3: Ο Τιναλίνη κατεβάσει την μπάλα και την έχει έρθει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει ένα γέμισμα ο Ρουγανός θεματοφύλακας, αλλά ο Ραμίρες θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τιναλίνη έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή, έκανε το γέμισμα. Βλέπω ότι κάποιοι φίλοι του Πανσεραϊκού, έτσι απογοητευμένοι, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Ο Ραμίρες με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί εκεί τον Πόμπο. Για να πάρει την μπάλα, η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που πιάνει κεφαλιό Μπεσαλάμ για τον Ομεογκά. Ομεογκά για τον Σοφιανό. Σοφιανός με την μπάλα στα πόδια. Ο Σοφιανός θα πασάρει στον Ομεογκά. Ομεογκά τώρα θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Λίρατζης. Λίρατζης από τα δεξιά θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Όπως διώχνει εκεί για την ομάδα του ο Ούγκο Σόουζα, η μπάλα γρήγορα εκτελείται το πλάγιο. Ιβαν θα χάσει την μονομαχία και αυτοί έχουν χάσει όλες τις μονομαχίες και αντεπίδεση τώρα με τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες καταδιώκεται εκεί από τον Σοφιανό. Ταβάρες θυμάστε να μπει μες στην περιοχή. Ταβάρες έχει και ο Μεογκά για να κλείσει και κλείνει και δίνει γρήγορα τώρα στον Ιβαν. Ίσως η τελευταία επίθεση, ζητάνε να σφυρίξει τον αγώνα ο διαιτητής. Η τελευταία επίθεση πιθανόταν να είναι αυτή με τον Αρμουγκόμ να κάνει τη σέντρα. Καρέλη στο σουτ, αδύναμο σουτ, άψυχο σουτ. Η μπάλα πολλά μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Ραμίρες. Το παιχνίδι μάλλον εδώ τελειώνει. Και βέβαια να θυμίσουμε, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα, ότι στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Ιβαν μετά από εξαιρετική πάσα του Δεραλή στο Ριέρα, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα και ο Ιβαν με ωραίο πλασέ έκανε τον 1-0 για τον Πασαραϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την κίνηση Μάτο Λέτο. Τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζουν στον πάγκο της Κηφισιάς. Αγκαλιάζεται ο Λέτο με τους ανθρώπους εκεί, τους συνεργάτες του. Οι παίκτες του Πασαραϊκού πέφτουν κάτω. Η Κηφισιά πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπω και τον Άγγελο Χαριστέα μέσα αυτούς που πανηγυρίζουν. Ο Χαριστέας βέβαια που παίζει και εντός γηπέδου, είναι στις Σέρες, κατάγεται το Στριμονικό, Σερών. Εδώ ο Χαριστέας λοιπόν που πανηγυρίζει και αυτό στη νίκη.
1: Και
3: ο
1: παρότι Λέτο... Σερέως δεν να παρεξηγήσουμε που πανηγυρίζει, γιατί ανήκει στην Κηφισιά πλέον.
3: Όχι, τον Άγγελο Χαριστέα τον αγαπάνε όλοι, είναι ο Άγγελος της καρδιάς μας. Λοιπόν, στο 63 είπαμε οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής Λέτο ήταν πάρα πολύ καλές. Στο 63 λοιπόν ο Κονατέ, εξαιρετική πάσα στο Θεοδωρίδη που είχε μπει αλλαγή. Ωραίο τελείωμα το Θεοδωρίδη, ωραίο πλασέ το 1-1. Και στο 85 ο Θεοδωρίδης έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια από τα δεξιά. Ωραία πάσα στον Μπένι, ο οποίος με σουτ συγκίνηση έκανε το 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ, που βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα παραμονής για την Κηφισιά.
1: Δικαιότατα η Κηφισιά παραμένει στη Super League. Είναι μια πολύ καλή ομάδα
3: πολύ
1: και
3: καλή
1: το έχει
3: ομάδα,
1: αποδείξει σε πάρα πολλά μάτς.
3: Σωστά.
1: Ο Πανσεραϊκός πλέον πρέπει να νικήσει στην Τρίπολη τον Αστέρα για να έχει ελπίδες παραμονής.
3: Ακριβώς. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να κερδίσει με στην Τρίπολη, πρέπει να κερδίσει συνέχεια εδώ στις αίρες του Πανετολικού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους αίρες και δεν ξέρω αν θα έχουν τα ψυχικά αποθέματα, εκτός τα φυσικά αποθέματα, γιατί σήμερα ο Τεχέρα είπαμε γιατί δεν έπαιξε. Και βέβαια έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Απογοητευμένοι οι πάρα πολλοί φίλαθροι που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, αποχωρούν από αυτό. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Θάνο Παπουτσί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις ΕΡΕΣ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρα Άκτορ 1-1. 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, πρώτο σετ 20-23. Υδατοσφαίριση, πρώτο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 16-8.
5: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
10: Ηλεκτρομοτίβο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!
7: για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός με 25-22. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Άκτορ.
0: Έχει ξεκινήσει και η ομάδα του Αστέρα, βρίσκει την επίθεση. Έγινε η σέντρα σούτ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε μια γροθιά ο Βενιτικίδης από το κόνερ που προηγήθηκε. Τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕΛ. Ο Βενιτικίδης είναι εκεί πιο γρήγορος από τον Τούμπτα. Καθυστερεί όμως, κρατάει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι που τελείωσε 1-1 και στο ξεκίνημά του παραμένει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι.
1: Με ανεβασμένη ψυχολογία της... και οι δύο ομάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί η ήττα του Πανσεραϊκού προσφέρει μια καλή διάθεση. Σωστά. Και στην ΑΕΛ και στον Αστεράκτο.
0: Ήταν αυτό που χαροποίησε, θα έλεγα, τον κόσμο ακούγοντας αυτό το αποτέλεσμα. Και φάνηκε και αυτό που περιμένουν τώρα από την πλευρά της ΑΕΛ. Για να μπορέσει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο θέλει και η ομάδα του Αστέρα που
1: έγινε και μια πρόχειρη μέτρηση την ώρα που έλυγε το μάτς στο γήπεδο Σερών. Το τελευταίο πεντάλεπτο το 90% των φίλων της ΑΕΛ στην εξέδρα άκουγαν Ερασπόρ και Βασίλη.
0: Έτσι είναι γεγονός, γιατί ήθελαν να ενημερωθούν ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισαία. Να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΛ είναι η ενδεκάδα. Στη θέση του Λιάδη πέρασε ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου, καθώς ο Λιάδης αναγκαστικά πήγε σε αυτή τη θέση, δεν μπορούσε να αγωνιστεί και φαινόταν αυτό ότι η ΑΕΛ είχε κενά. Τώρα μια παλιά για τον Πασά μέσα στην περιοχή, προσπαθεί τελευταία στιγμή ο Σίψιτς, θα διώξει και η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Παραμένει το 1-1 και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ.
1: Εμείς
0: θα
1: κάνουμε το αυτονόητο, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο δεύτερο μέρος στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά το κόρνερ όμως θα διακόψουμε για λίγο για να πάμε και στον πόλη και θα επιστρέψουμε.
0: Να πω όμως γρήγορα, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ που είναι το πέμπτο για τον έλεγχο παιχνίδι με τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, ότι ο Μακέντα είχε προηγηθεί, έβαλε τον γκολ το 0-1 για τον Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάς ισοφάρισε σε 1-1. Εκτελέστηκε για τον Αόρο ο Σαγκάλ τη σέντρα προς το δοκάρι εκεί με δεύτερη προσπάθεια Παπαδόπουλος πάνω από το κεφάλι του Μπουντιμπισιγκά. Θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Οπότε ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Το μικρόφωνο σου είναι μονίμως ανοιχτό. Όποτε χρειάζεται μας διακόπτης, Βαγγέλη. Πάμε στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Το πρώτο σετ τελείωσε με σκορ 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο σετ. Είναι δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να κερδίσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ του τέταρτου τελικού, ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο πόντο. Έκανε το 0-1. Και ο Νίλσεν είναι στο σερβίς για τους πράσινους. Κάνει κακό χτύπημα. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Λάθος το σερβίς. Ο Κοκκινάκης θα πάει να σερβίρει για τους γηπεδούχους.
1: 1-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 25-22. Θα ικανοποιήσω την επιθυμία των φίλων ακροατών που θέλουν να εμφανίσουμε τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης σε σχέση βέβαια και με το ποιοι κατακτούν τίτλους και ποιοι θα είναι την επόμενη σεζόν στα κύπελα Ευρώπης. Θα το κάνουμε με ταχύτητα αυτό, Λεωνίδα Κασνέτση. Καταρχάς, διευκρινίσω ότι η καρέκλα που έτριζε νωρίτερα ήταν η δική σου και όχι η δική μου, εκτός και αν σημαίνει κάτι που δεν το ξέρω εγώ και τρεις και η δική μου καρέκλα. Λοιπόν, θα τα πούμε εν συντομία, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Άκτορ. Όταν χρειαστεί, μας διακόπτει ο Βαγγέλης. Σε ακούμε.
16: Πάμε στην Premier League. Νωρίτερα είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Liverpool και την Chelsea που έληξε με σκορ 1-1. Ουσιαστικά η Liverpool ψιλοκαθαρίζει την κατάσταση για το Champions League. Θα δώσει το παρόν. Να πούμε τον τίτλο ότι διεκδικούν η Arsenal με την Manchester City. Στο συν 5 είναι η Arsenal αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η City. Και εδώ να πούμε ότι στην ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμία, μετράει διαφορά τερμάτων ως πρώτο κριτήριο. Και έχουμε και
1: αβαντάζ έχει η Arsenal.
16: Ακριβώς.
1: Και έχω την εντύπωση ότι αν δεν το πάρει πλέον η Arsenal, δεν θα το πάρει ποτέ.
16: Ναι, νομίζω ότι
1: μετά το δώρο που της έκανε η City στον
16: μετά από 22 χρόνια, άμα δεν το πάρει και φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ όπως το λέμε.
1: Θα πάρει όλα. Και το Champions League.
16: Είναι η Παρή υπερηχητική. Αλλά να πούμε
1: στους
16: για τη City.
1: Όλα γίνονται.
16: Έχει μια άλλη διέξοδο για να πάρει κούπα, καθώς στις 16 Μαΐου παίζει στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Chelsea και θα διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο.
1: Για το γερμανικό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να κάνει.
16: Τι να πει τώρα για την Bayer.
1: Δεδομένα είναι. Για το κύπελο.
16: Για το κύπελο έχουμε όμως. Η Bayer πάει για double, καθώς θα παίξει τον τελικό με την Stuttgart στις 23 Μαΐου αυτό το παιχνίδι. Στο Olympian Stadion, άμα σε ενδιαφέρει και το γήπεδο. Στη Γαλλία έχουμε έτσι μια ψιλομάχη, αλλά φαίνεται ότι Παρή εντάξει θα καθαρίσει.
1: Πού στο πρωτάθλημα.
16: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν άντεχε.
16: Είναι στο συν 3, αλλά δεν άντεξε. Λάνς. Αυτό που έκανε η Λάνς είναι να κλειδώσει τη συμμετοχή της στο Champions League τουλάχιστον. Μια πολύ υπερβατική χρονιά, όπως λες και εσύ. Στο συν 3 η Παρή, με παιχνίδι λιγότερο, είναι και στο τελικό του Champions League. Αλλά να πούμε ότι η Λάνς έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του κυπέλου, καθώς παίζει στο τελικό με την Νις στις 22 Μαΐου. Και στην Ιταλία έχουμε πρωταθλητή. Η Ίντερ πήρε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έχει άλλο ένα παιχνίδι να δώσει πολύ σημαντικό, να κάνει και αυτή το double δηλαδή, γιατί στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Λάτσιο, την οποία αντιμετωπίζει και τώρα στο πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Πορτογαλία, να σου πω γιατί μας ενδιαφέρει, έχουμε πρωταθλητή την Πόρτο.
1: Η Ισπανία καταρχάς ότι θα έχει 5 ομάδες, ναι, στο επόμενο Champions League.
16: Και 6 Ισπανούς προπονητές σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς του ποδοσφαίρου.
1: Άλλο και αυτό. Ισπανή.
16: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
1: Στο πρωτάθλημα ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
16: Όχι, έχουμε το κλασικό, αλλά η Μπαρτσελόνα θα το κατακτήσει.
1: Το κύπελλο ξέρουμε
16: ότι Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Πορτογαλία ήθελα να σου πω
1: το
16: γιατί
1: μόνο
16: έχουμε
1: λίγο ενδιαφέρον. Στην Ισπανία ξέρεις ποιο είναι.
16: Για τη Ρεάλ.
1: Αν ο Εμπαπέ θα παραμείνει στη Μαδρίτη ή όχι.
16: Μετά τις υπογραφές.
1: Δεν το βλέπω.
16: Θα παραμείνει.
1: Πολλά εκατομμύρια υπογραφών μαζεύτηκαν.
16: Θα παραμείνει. Στην Πορτογαλία, αφού δεν με έχει αφήσει δύο φορές να το πω, θα το πω τώρα. Έχουμε τη Sporting στον τελικό με ομάδα. με ομάδα Β' Εθνική στην Τορένσε. Και είναι μια ευκαιρία για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη να κατακτήσουν ένα τρόπαιο με τα λιοντάρια.
1: Παρότι δεν παίζουν συχνά το τελευταίο διάστημα, ο ένας λόγω τραυματισμού. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
16: Όχι,
1: ή να αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή μέσα στην εβδομάδα για να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
16: Θέλεις εσύ μόνος που όχι.
1: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. Βαγγέλη μου, σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, είχαμε το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης από την δεξιά πλευρά. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα, είναι πεσμένος στο κόρτο με τον Αστέρα να προσπαθεί και να γίνει απειλητικός. Εδώ όμως θα κερδίσει η ΑΕΛ και τώρα εδώ υπάρχει ένα χέρι. Η μπάλα είναι για την ΑΕΛ στην κατοχή. Έτσι λοιπόν μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή τη διακοπή, γιατί υπάρχει και παίκτης του Αστέρα που είναι πεσμένος και του προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες ο τροματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία καταρχάς να επενθυμίσουμε.
0: Το 1-1 να πούμε ότι παραμένει στο 54ο λεπτό.
1: Ωραία, επιστρέφουμε άμεσα σε σένα. Υπενθυμίζω στους φίλους μας που μπήκαν τώρα στην παρέα της Ερασπόρ ότι νωρίτερα έπαιξαν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε μεν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, στο 28ο λεπτό. Η Κηφισιά όμως πήρε μεγάλη νίκη. Με γκολ που έβαλαν ο Θοδωρίδης στο 63 και ο Μπερνάρντο στο 85ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. 7:30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό στο Περιστέρι. Αύριο για τα play-off για την πρώτη τετράδα, δύο μεγάλα μάτς, δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7:30. Αύριο και δύο αδιάφορα μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5-8, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Αύριο όμως, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στον δεύτερο όμιλο Πύργο Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Η Αέρα Σπορ θα είναι και στα 4 μάτς.
0: Με τον Πανθρακικό να πούμε ότι είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ενώ εδώ τώρα ήταν ο Σίψιτς ο παίκτης, ο οποίος είχε στην προηγούμενη φάση που ήταν πεσμένο στο χορτάρι. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι εκτός και περιμένει μέχρι να μπει. Ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων της ΑΕΛ. 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το σκόρ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Με τον Παπαγεωργίου τον αναλάζει την μπάλα, με τον Ατανάσοφ που πήρε την θέση του Ηλιάδη με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Φερίγκρα. Αυτός θα γυρίσει για τον Ναόρ. Ο Ναόρ λίγο πιο πίσω για το από τον Πισικά. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει γυρίσει πίσω και η ΑΕΛ ψάχνει μπροστά, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Με τον Σαγκάλ τον να έχει την μπάλα, να προσπαθεί για τον Ατανάσοφ να βγάζει μια παλιά προς τον Φερίγκρα, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει εκεί, αλλά ο Δελεγιαννίδης όμως με δεύτερη προσπάθεια θα του πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. είναι σε μια προσπάθεια που γίνεται. Φαίνεται έτσι όπως είναι το παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό, ότι ο Αστέρας θέλει να κρατήσει και αν του δοθεί ευκαιρία να πάρει τη νίκη, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που ψάχνει αναγωνίως τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία μετά και την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες επί του Πανσεραϊκού. Ατανάσο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή αλλάζει, προσπαθεί.
1: Και αν προκύψει η αυτή η νίκη για την ΑΕΛ, τότε θα έχουμε τρεις ομάδες στους 28 βαθμούς.
0: Ακριβώς. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι ένας στους τρεις κερδίζει. Εδώ ο Πασάς η κεφαλιά, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει ο Παπαδόπουλος με δεύτερη προσπάθεια μπροστά από τον επιθετικό της ΑΕΛ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να προσπαθεί να σμπρώξει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι, είναι ρευστό να πούμε και το αποτέλεσμα, αλλά και οι δύο ομάδες. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο. Έχει μπροστά του τον Ατανάσοφ το σουτ, η απόκρουση στη γωνία από το Βενετικίδη. Νέο σουτ, η μπάλα παράλληλα και τώρα τι δείχνει ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα δείξει εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Μπουτιμπισικά και τι είναι.
1: Πέναλτι έχει δώσει.
0: Τι έχει δώσει, πέναλτι. Πέναλτι έχει δώσει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό που δίνει, προφανώς σε κάποιο χέρι. Αυτό δίνει ο διαιτητής. Περιμένουμε όμως να δούμε. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έχει κάνει πανέξυπνη κίνηση ο Μπαρτόλο, ο οποίος προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφυλάκα. Κάνει το σούτ την ώρα που διεκδικεί την μπάλα. Ο παίκτης της ΑΕΛ τον ανατρέπει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το σούτ. Και εδώ λοιπόν ακριβώς, ναι, είναι ο Παπαγεωργίου ο παίκτης, ο οποίος κάνει την ανατροπή πάνω στον Μπαρτόλο. Και αυτό δείχνει το πέναλτι λοιπόν. Ο κύριος Ευαγγέλου περιμένει βέβαια και από το ΒΑΡ να του πούνε, για να δούμε. Ενώ τώρα υπάρχει αγωνία, σφυρίγματα από τη μία πλευρά και αγωνία από την πλευρά του Αστέρα. Ο κύριος Ευαγγέλου ζητάει να πάνε όλοι πιο πέρα. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής αν έχει αλλάξει κάτι ή περιμένει από το ΒΑΡ ή η ομάδα του Αστέρα θα πάει στα 11 μέτρα.
1: Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Μπαρτόλο έρχεται σε επαφή με την μπάλα και μετά ο Παπαγεωργίου, ο Άτσαλα πηγαίνει πάνω του.
0: Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής τι λέει εκεί, θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι. Περιμένει ακόμη, πάντως υπάρχουν πιέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι αυτές οι φάσεις οι οποίες, αλλά ο διαιτητής όμως από την πρώτη στιγμή...
1: Ειδικά σε αυτό το μάτς ο διαιτητής, ναι, για να δώσει παράβαση πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος.
0: Σαφέστατα.
1: Και γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία, για να τα ελέγχουμε όλα.
0: Ακριβώς. Για να δούμε όμως τώρα τι θα πάει. Τι λέει, θα πάει στο ΒΑΡ. Αυτό λέει ο διαιτητής. Να το. Αυτό λέει, αυτό δείχνει και πάει στο ΒΑΡ.
1: Το replay που μόλις είδαμε φαίνεται ότι έχει πατήσει τον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης της Λάρισσας και μετά έρχεται η σύγκρουση. Είναι λεπτομέρειες που μόνο οι διαιτητές μπορούν να διακρίνουν.
0: Έτσι, για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου τι θα αποφασίσει, έτσι, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας του αγώνα, ο οποίος ζητάει και από τους ανθρώπους της ΑΕΛ να απομακρυνθούν. Το ίδιο ζητούν και οι παρατηρητές, για να πάει να δει το βίντεο. Και προφανώς με την ενημέρωση που έχει από το ΒΑΡ να πούμε, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου και από την ίδια Ένωση και ο βοηθός του Σπύρος Ζαμπαλάς. Αγωνία στο κατακόρυφο. Όρθιοι όλοι παρακολουθούν και περιμένουν να δούμε την απόφαση του διαιτητή. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαρτόλο στη σέντρα που πήγε να κάνει, τι είδε το ΒΑΡ, τι λέει. Και δεν είναι πέναλτι. Όχι, αυτό λέει. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν είναι πέναλτι. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Όλα αυτά χρειάστηκαν να περάσουν ουσιαστικά 3 λεπτά. Έτσι, μέχρι αυτό λέει ο διαιτητής. Απόφαση λοιπόν η οποία.
1: Καλά
0: λέει...
1: έκανε ο Ευαγγέλου, καλά και ο Βαρίστας. Ας καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί πλήρως η φάση.
0: Ναι,
1: να είμαστε απολύτως βέβαιοι.
0: Και τώρα λοιπόν αυτό που περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα, διαμαρτυρίες τώρα. Από την άλλη πλευρά του Αστέρα βλέπουμε τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να διαμαρτύρεται και από την άλλη πλευρά υπάρχει, να το πω έτσι, μια ανακούφιση στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, οι οποίοι όρθιοι είναι και συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Με την κεφαλιά από τον Τριανταφυλόπουλο να απομακρύνει Δηλεγιανίδης μια παλιά εκεί που είναι από την Πισικά που ελέγχει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, έχει πέσει από την Πισικά. Προσπαθεί όμως, αλλά έχει σφυρίξει εδώ τώρα και υπάρχουν και αψιμαχίες.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη ένταση τώρα.
0: Υπάρχει και ένταση
1: και είναι και νεύρα πολλά. Αρκετές φορές γκρινιάζουμε, Βαγγέλη, γιατί χάνεται αρκετός χρόνος στον έλεγχο των φάσεων.
0: Ακριβώς.
1: Η φάση αυτή όμως έπρεπε να ελεγχθεί με απόλυτη ακρίβεια, γιατί ήταν όντως μια υπερβολικά δύσκολη φάση.
0: Και εδώ είδα και την κίτρινη κάρτα στο Βενετικίδη τώρα για την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος είναι στο σημείο εκεί που είναι ο Μπαρτόλο, γιατί όπου του φυσικά έπεσε κάτω στην προσπάθεια, στη μονομαχία που είχε με τον Μπαρτόλο, και εκεί ήταν το φάουλ, αλλά στη συνέχεια μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν. Τώρα τα λένε.
1: Εκμεταλλεύομαι εκεί αυτή τη νέα μικρή διακοπή και πάμε και στο βόλεϊ στον Ηλία Μαγνήσαλη, δεύτερο σετ στον τελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
2: Το σκορ είναι 10-14 υπέρ του Παναθηναϊκού και έχουμε time out από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά οι πράσινοι πήραν 4 πόντους προβάδισμα στο σετ. Είναι μπροστά, 2-3 πόντους συνέχεια από την αρχή του σετ. Ο Παναθηναϊκός και έχει μεγάλο προβάδισμα από τη στιγμή που κατέκτησε και το πρώτο σετ. Η ψυχολογία είναι στα ύψη και φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό από κάποιες επιλογές των παικτών. Αν και ενώ από τη μεριά του ΠΑΟΚ υπάρχει κάποια νευρικότητα. Είναι λογικό αυτό. Αν χαθεί το σημερινό παιχνίδι, χάνεται και το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που έχανε το σημερινό παιχνίδι, είχε και άλλο ένα παιχνίδι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του. Αυτό ήταν το δώρο του πλεονεκτήματος έδρας όταν το κερδίζει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Παπαλεξίου σερβίρει για τους πράσινους.
1: 10-14, η υδατοσφαίριση ολοκληρώθηκε, ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 20-10. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια, ΑΕΛ Αστέρας.
0: 1-1 και με την αγωνία να παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης επιθυμίζουμε ότι στο 19 ο Μακέντα το 0-1, στο 38 ο Πασάς το 1-1 και στο 57 το πέναλτι που έδωσε αρχικά για τον Μπαρτόλο, αλλά το πήρε πίσω μετά από το ΒΑΡ ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Ευαγγέλου, με τον Αστέρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μπαρτόλο κάνει το σουτ, θα κόψει από την Πισιγκά, εκεί είναι ο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο Τανάσοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πασά που σφυρίζεται. Πολλές δυνατές μονομαχίες και ανοιχτό όπως είναι το παιχνίδι τώρα, γιατί και η μία ομάδα προσπαθεί, ψάχνει το δεύτερο γκολ για την νίκη, και ο Αστέρας και η ΑΕΛ. Οπότε το παιχνίδι θα έλεγα είναι πολύ ρευστό έτσι όπως εξελίσσεται. Ποια ομάδα θα είναι πιο προσεκτική και πιο ψύχρεμη, αυτή θα είναι. Και τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Παπαγεωργίου και θα μπει ο Όλαφσον. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει η ομάδα της ΑΕΛ. Το χειροκρότημα για τον Θανάση Παπαγεωργίου που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 39 και περπατάει όπως λέμε στα 40 ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, δεν τον ήθελε, ήταν εκτός ομάδας και τελευταία στιγμή με τον ερχόμενο του Φέστα ξαναεπέστρεψε και πήρε ρόλο και αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπουτουμπισικά να κόβει ο Πασάς με τον Τούμπτα, ο Τούμπτα θα ξεφύγει, κρατάει την μπάλα η παλιά για τον Σαγκάλ. Το σούτ του Σαγκάλ, η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ΑΕΛ με τον Σαγκάλ να κάνει ένα συρτό, να το πω έτσι, σούτ. Απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε ο Πασάς και στη συνέχεια απομάκρυναν, ο Άλχος συγκεκριμένα απομάκρυνε την μπάλα. Και με την μπάλα να είναι πλάγια, το πλάγιο να είναι, ενώ υπάρχει και ένα φάουλ, είναι πεσμένος εδώ, είναι ο Έντερ μαζί με τον Αόρ, συγκρούστηκαν και φαίνεται να έχει χτυπήσει και υπάρχει διακοπή. Μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Στο 65ο λεπτό το 1-1 παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Η συνέχεια λοιπόν.
1: Αυτό εδώ, Βαγγέλη μου δεν είναι ένα απλό μάτς.
0: Όχι,
1: αυτό είναι σαν μπαράζ παραμονής.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ένα παιχνίδι που είναι για γιαρά νεύρα. Και όχι για καρδιακούς, θα έλεγα έτσι όπως εξελίσσεται. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ τώρα ο Έντερ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για να τον προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες, αλλά είναι και ο Μπαρτόλο εκτός. Ο Μπαρτόλο τελικά μπαίνει μέσα, έχει την άδεια. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγίου από τον Άλχο. Ο Άλχο, ο οποίος το εκτελεί, ο Σίπτσιτς βγάζει μια προθυμένη παλιά. Θα κόψει εκεί ο Ρόσιτς, ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου και υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Ατανάσοφ πάνω στον Αλμύρα, υποδεικνύεται από τον κύριο Ευαγγέλου. Και τώρα ο παίκτης του Αστέρα.
1: Στη Γερμανία είμαστε στο 90, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Στουτγάρδη Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0.
0: Η συνέχεια στο παιχνίδι με την παλιά από τον Αλάγκμπε για να βρει τον Άλχο που είχε προωθηθεί. Θα κόψουν παίκτες της ΑΕΛ. Ο Πέρες, η κεφαλιά για τον Τούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Όλαφσον που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Παπαγεωργίου. Η παλιά για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον Πασά. Θα κάνει το σουτ, δεν είναι καλό από τον Πασά. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα, θα λέγα, και θα περάσει πλάγια. Και το πλάγιο, γιατί έχει βρει βέβαια, βρήκε εκεί στο πόδι ή του Τριανταφυλόπουλου ή του Σίψιτς και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ναι, βρήκε στο Τριανταφυλόπουλο και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο λοιπόν ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Φερίγκρα. Αυτό το, το πλάγιο φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Αστέρα πίσω και της ΑΕΛ είναι μπροστά. Ο Φερίγκρα το εκτελεί, ο Πασάς, αλλά υπάρχει όμως...
1: Για τον Αστέρα βέβαια μετά την ήττα του Πανσεραϊκού, ακόμη και η ισοπαλία είναι ένα υπερπολίτημο αποτέλεσμα
0: σίγουρα,
1: σήμερα.
0: Σίγουρα είναι ένα...
1: Υπενθυμίζω, Βαγγέλη, ότι ο Αστέρας ακολούθως έχει δύο μάτς στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά.
0: Είναι τα δύο παιχνίδια, ενώ έχει ξεκινήσει και ένα ψηλόβροχο εδώ στο Έλευση Αρίνα. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, με την μπάλα να παίζεται προς την πλευρά του Αστέρα. Θα διώξει ο Ρόσιτς, ο Αλμυράς θα κερδίσει, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ο Μπαρτόλο δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Με δεύτερη προσπάθεια όμως την κέρδισε ξανά. Η προσπάθεια για τον Άλχο που έχει προωθηθεί και υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Όλαφσον, το οποίο σφυρίζεται από τον διαιτητή, είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δίνει την μπάλα στην κατοχή του Αστέρα, ο οποίος κερδίζει, θα έλεγα, μέτρα.
1: Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ηλία Μαγνήσαλη.
2: 16-18 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Βουλκίδης πήρε έναν πόντο κάνοντας το 16-18. Οι πράσινοι είχαν βρεθεί και με 4 πόντους προβάδισμα 10-14. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο. Και τώρα ο Τζέντρικ μειώνει ακόμα πιο πολύ ξανά στον πόντο, κάνοντας το 17-18. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 22-25 και βρίσκεται δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει την κατάσταση και κερδίσει το σημερινό παιχνίδι και στείλει τη σειρά στο 2-2 και σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤ την 5η 14 Μαΐου. Ο Ερνάντεθ είναι στο σερβίς αυτή τη στιγμή. Το χτύπημα, μπάλα βρίσκει στο φιλέ. Και είναι η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε πόντο για τον Παναθηναϊκό με χτύπημα του Νίλσεν. Γίνεται το 17-19.
1: Η δατοσφαίριση γυναικών ναυτική ένωση πατρών ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος ανδρών, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 61 το λεπτό στο Έλευση Αρίνα. 1-1 και τώρα ετοιμάζεται αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Μουνιώθ είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι. Στην θέση για να δούμε ποιος βγαίνει. Ο Αλάγκμπε. Ο Αλάγκμπε θα... Όχι, ο Κετού. Ο Κετού. Ο Κετού είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι. Αυτή είναι η αλλαγή. Βγάζει έναν επιθετικό, βγάζει έναν άλλον, θέλοντας να φρεσκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος κάνει και κινήσεις τώρα στους παίκτες του πώς πρέπει μέσα να παρατακτούν. Στο Μακέντα δείχνει κάτι εκεί. Προφανώς θα είναι εσωτερική αλλαγή. Στο 70 λεπτό η αλλαγή. Το 1-1 παραμένει και η αγωνία στο Έλευση Αρίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μακέντα στο 19 είχε κάνει το 0-1 για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάσης σοφάρισε σε 1-1. Στο 57 είχαμε το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής κ. Ευαγγέλου, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Το 1-1 λοιπόν που παραμένει και η αγωνία για τις δύο ομάδες. Ποια από τις δύο θα καταφέρει ή θα παραμείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, που σίγουρα, όπως είπες λίγο νωρίτερα, ότι για τον Αστέρα σίγουρα τον βολεύει πολύ περισσότερο, για την ΕΛ όχι όμως αυτό το αποτέλεσμα, που θέλει νίκη. Με το Σαγκάλ τώρα να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν υπάρχει κάποιος εκεί, ο πασάς ήταν πιο μπροστά, η μπάλα θα καταλήξει out, έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε out από την σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι από τον Ουργανό, από το Χιλιανό ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Η συνέχεια λοιπόν με τον Παπαδόπουλο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν περάσει στο 71ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Όλαφσον μαζί με τον Άλχο. Θα βάλει το σώμα του έξυπνα και θα πάρει το πλάγιο ο Όλαφσον.
1: Μάλαγα.
0: Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Όλαφσον μαζί με τον Άλχο. Θα βάλει το σώμα του έξυπνα και θα πάρει το πλάγιο.

0: βγαίνει η υποδοχή για τους φιλοξενούμενους και πολύ έξυπνο πόντο παίρνει ο Σπύριτο Ιταλός, γράφοντας το 20-21 για τους φιλοξενούμενους και δίνοντας κανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Έχουμε κάποιες αλλαγές και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κασαμπαλής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παπαλεξίου και θα είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 20-21 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και 0-1 στα σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Άου την μπάλα. 21-21 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει για το σερβίς της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ πίσω με 2 και 3 πόντους, μέχρι που ισοφάρισε στο 20-20 και τώρα 21-21. Ο Γαλλιώτος σερβίρει. Βγήκε υποδοχή για τους πράσινους, οι οποίοι... Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο, κάνοντας το 22-21 και παίρνοντας προβάδισμα πρώτη φορά στο δεύτερο σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο του σετ. 22-21 το σκορ και έχουμε time out από τον coach Ανδρεόπουλο και μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 22-21 στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το πήρε ο Παναθηναϊκός 25-22. Bundesliga τελικά Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Hoffenheim Werder 1-0. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Σουτγκάρδι Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-1. Στην Ισπανία 0-0 ημίχρονο η Σεβίλη με την Εσπανιόλ, τελικό Έλτσε Αλαβές 1-1. Καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, περίπου 20 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1 στο 68 λεπτό. Και τελικό στο μάτς που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, Liverpool Chelsea 1-1. Βαγγέλη.
2: Με την τρίτη αλλαγή για την ΑΕΛ, ο Σίστο θα περάσει στη θέση του Πέρε. Δεν ισχύει ακόμη την επίθεση η ομάδα της ΑΕΛ, θέλοντας να γίνει ακόμη πιο πιεστική απέναντι στον Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 και ψάχνει και αυτός από τη σειρά του με κάποιες αντεπιθέσεις όταν του δίνεται η δυνατότητα με τον Μπαρτόλο και τον Μακέντα. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για τον Άλχο που περιμένει τώρα να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο, νέο πλάγιο, λίγο πιο κάτω κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άλχο το εκτελεί ξανά ο Αλμυράς, αλλά ζητάει ο κ. Ευαγγέλου να ξαναπάει πάλι πίσω η μπάλα για να εκτελεστεί εκ νέου αυτό το πλάγιο και στο σημείο όπου δείχνει. Ο Άλχο λοιπόν. Εκεί είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Το εκτελεί εκεί για τον Μουνιώθ, ο οποίος έδωσε ξανά για τον Άλχο. Πετάγεται ο Όλαφσον, κερδίζει. Ο Σαγκάλ θα κατεβάσει την μπάλα, θα την κερδίσει. Θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα που προωθείται αρκετές φορές και έχει χώρο και περνάει την μπάλα τώρα για τον Ντούμτα που έχει πάει από την δεξιά πλευρά. Η παλιά για τον Φερίγκρα μέσα στην περιοχή. Και εδώ δεν μπόρεσε, πήγε να κάνει εκεί την προσποίηση ο Φερίγκρα, κακό το κοντρόλ και δεν του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το γύρισμα όπως τα ήθελε, αλλά η μπάλα πέρασε out και έτσι αυτή η προσπάθεια πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το 1-1 εξακολουθεί να παραμένει στο Λευσή Αρίνα, 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ εδώ στο Λευσή Αρίνα και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 19ο λεπτό και στο 38ο Πασάς ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής και την αγωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Και ο για Φερίγκρα... να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα play-out, για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζουμε νωρίτερα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2.
2: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια αυτό που έλεγες, ότι θα εξαρτηθεί τώρα από το αποτέλεσμα το σημερινό ποια θα είναι η βαθμολογία που θα έχουν οι τρεις ομάδες. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στους 28. Αν παραμείνει έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα, ο Αστέρας Τρίπολης θα πάει στους 29 και η ΑΕΛ θα πάει στους 26 βαθμούς. Αυτή λοιπόν θα είναι η βαθμολογία με βάση...
1: Δεύτερο σετ στο βόλεϊ τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 23-23. Επιστρέφουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ηλία.
0: 23-23 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο δεύτερο σετ και παίρνει και τον πόντο με μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος κάνει το 24-23 για τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο.

0: και έχουμε set point για τους γηπεδούχους. Αν πάρουν αυτό το πόντο, κάνουν το 1-1, παίρνουν το δεύτερο set και κάνουν το 1-1. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή προς το παρόν στο δεύτερο set. Ήταν πίσω και με 4 πόντους, 10-14. Ο Κοβάσεβιτς σερβίρει. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Ο Νίλσεν παίρνει το πόντο και κάνει το 24-24. Ισοφαρίζει. Ο Κοβάσεβιτς δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από την πτώση του Κοβάσεβιτς. Το σερβίς για τον Παναθηναϊκό Ανδρεόπουλος. 24-24, το πρώτο σετ το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός 22-25, 24-24 το σκορ στο δεύτερο σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες ο Ανδρεόπουλος είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, περνάει η μπάλα, υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Ερνάντεθ στην επίθεση, παίρνει τον πόντο κάνοντας το 25-24. Ο πόντος πηγαίνει στον Παναθηναϊκό όμως. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από μεριάς ΠΑΟΚ, θα εξεταστεί η φάση. Επίσης πολύ σημαντική φάση. Να δούμε για ποια ομάδα θα γίνει το 25-24.
1: Για να δούμε αν ο Ανδρεόπουλος ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να βγάλει την άμυνα.
0: Ακριβώς. Στο χτύπημα του Ερνάντεθ. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να εξεταστεί η φάση. Στιγμές αγωνίας στο γήπεδο. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ, 25-24. Και ο Κόλεφ πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Υπάρχει επαφή στο μπλοκ.
1: Ο Βουλκίδης όπως είναι αυτός ο οποίος ακουμπάει την μπάλα. Είναι block out.
0: Block out. Ο Κόλεφ σερβίρει για τους γηπεδούχους. 25-24 το σκορ. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ. Out χτύπημα. 25-25 το σκορ. Παράταση στην αγωνία. Ο Κόλεφ βγαίνει και αλλαγή μετά το χτύπημά του. Ο Βουλκίδης πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 25-25 το σκορ στο δεύτερο σετ. Δυνατό χτύπημα. Βγαίνει υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Μενέλο Κοκκινάκη. Ο Ερνάντεθ στην επίθεση. Δέχεται το μπλοκ από τον Νίλσεν. 25-26 για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος βρέθηκε στο 25-24 και τώρα η κατάσταση έχει ανατραπεί. Είναι στο 25-26. Με το Βουλκίδη να είναι ξανά στο σερβίς. Αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρχε διακοπή. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 25-26 το σκορ. Ο Βουλκίδη στο σερβίς. Πολύ σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το χτύπημα τεχνικό. Ο Τζέντρικ παίρνει το block out. Γράφει το 26-26. Έχουμε συνέχεια στο σετ. Ο Ερνάντεθ
1: παραμένουμε σε
0: σένα
1: γιατί είναι σετ πολύ σημαντικό για το Βεβαίως. Πρωτάθλημα. Βαγγέλη Μητρούσκα, είσαι ανοιχτό μικρόφωνο. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Ηλία.
0: Ο Ερνάντεθ, δυνατό χτύπημα, out η μπάλα. 26-27 για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλοξενούμενους. Που έχουν ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουν το δεύτερο σετ και να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νίλσεν πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα από δοκιμασίες, ο Δανός, διαγώνιος, μήπως 1-98, δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Κοβάσεβιτς, ο Ερνάντεθ στο χτύπημα, κερδίζει το block out, 27-27. Έχουμε παράταση στην αγωνία.
1: Σε αυτό το καθοριστικό σημείο του αγώνα, όπως βλέπεις και εσύ ξεκάθαρα, ο Ερνάντεθ είναι μια ομάδα μόνος του.
0: Το συνηθίζει αυτό, το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Ειδικά μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως έχει πει και σε δηλώσεις, το έχει κάτι προηγούμενα με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τον είτε υπήρξε παίκτη του Παναθηναϊκού μια διετία, και μάλλον δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ, 28-27. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Μπορεί να τη έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να δείξει στην πρώην ομάδα του ότι δεν έκανε καλά που τον άφησε να φύγει το καλοκαίρι του 24 πριν την έναρξη των τελικών. Υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Θα εξεταστεί και αυτή η φάση. Πολύ κρίσιμο το σημείο. Ο πόντος δίνεται στο Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι μέσα. 27-28. Το σκόρ υπέρ
1: και φαίνεται και από το
0: replay
1: ότι η μπάλα είναι καθαρά
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι. Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός ακραίος με ύψος 2 μέτρα. Δυνατό χτύπημα. Καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Χαλιώτος, Κοβάσεβιτς. Παίρνει τον πόντο. 28-28. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Και το ερώτημα είναι, θα λήξει πρώτα το σετ του βόλεϊ ή ο αγώνας της ΑΕΛ με τον Αστεράκτο?
0: Για να δούμε.
1: Ένα-ένα στη Λάρισα. Βαγγέλη Μητρούσια, αν προκύψει κάτι σημαντικό, μας διακόπτεις.
2: Βεβαίως,
1: εννοείται.
2: Παραμένει το 1-83 λεπτό. Αυτό να πούμε μόνο.
1: Ωραία, Ηλίας, ακούμε.
0: Ο Τζέντριξ στο σερβίς για τους γηπεδούχους. 28-28 το σκορ στο δεύτερο σετ. Έχουμε μια διακοπή ακόμη για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό, τώρα στο δεύτερο σετ. Πολύ αγωνία. Ο Τζέντρικ είναι έτοιμος να σερβίρει για τους γηπεδούχους. Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ με ύψος 2-8. Βγαίνει η υποδοχή για τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο και κάνει το 28-29 για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό χτύπημα. Και ο Παπαλεξίου πηγαίνει στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, για τους πράσινους. Έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το δεύτερο σετ άλλη μια φορά.
1: Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Γερμανία, Στουτγκάρντι Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-1, Ηλία.
0: Κοβάσεβιτς στην επίθεση, κερδίζει το block out 29-29. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο και ισοφαρίζει με τον Ούρος Κοβάσεβιτς. Το σέρβο ακραίο. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει στο σερβίς για τους γηπεδούχους.
1: Το φετινό ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, είναι σε μάτς του ΠΑΟΚ με το Μίλωνα 39-37 ή 41-39, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω 39-37, αν δεν απατώμε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Οδεύουμε στις 30 πόντους. Ο Γαλλιώτος είναι στο σερβίς, ο Μάρκος Γαλλιώτος είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο 30χρονος Πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Υπάρχει παράβαση. Ο πόντος για τον ΠΑΟΚ 30-29. Διαμαρτύρεται ο Γιάμτσουκ για τον Παναθηναϊκό. Ο διαιτητής ζητάει ψυχραιμία και ηρεμία. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλιώτος είναι ξανά στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ξανά καθαρίζεται το παρκέ. Το σημείο που ο Γιάμτσουκ δεν μπόρεσε να κάνει την υποδοχή. Ο κόσμος ζητάει από τον ΠΑΟΚ να κατακτήσει το δεύτερο σετ.
2: Εντυπωσιακή απόκριση από τον Βενετικίδη στο σουτ που έγινε από τον Έντερ. Ήταν στο γάμα πήγαινε η μπάλα και πετάχτηκε σαν έλωρος, θα έλεγα, ο Βενετικίδης και παραχωρεί το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει το 1-2 και να πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι.
1: Εκτείναξη που θύμισε Πλίτσι. Τον θυμάσαι τον Γιώργο Πλίτσι, πώς πεταγόταν στη γωνία?
2: Εννοείται το θυμάμαι. Ο Μπαρτόλε ήταν ο παίκτης, να πω, που έκανε το σουτ, που ήταν εντυπωσιακό το σουτ με το αριστερό. Αλλά και η προσπάθεια όμως από το Βενετικίδη είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης φάση αυτή για τον Αστέρα. Με την εκτέλεση στο κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο, η κεφαλιά θα διώξει ο Γκαράτε. Νέο σουτ από τον Άρχο και η μπάλα θα καταλήξει.
1: 31-30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεύτερο σετ, 0-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνησάλη.
0: Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην επίθεση με ο πρωτοψάλτης, με χτύπημα παίρνει τον πόντο, κάνει το 31-31. Ο Νίλσεν πριν έκανε το 30-30 και ο Ερνάντε το 31-30. Ο πρωτοψάλτης έκανε το 31-31. παράταση στην αγωνία ξανά. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σετ. 31 όλα το σκορ. Το πρώτο σετ, να υπενθυμίσουμε ότι το κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Ο πρωτοψάλτης είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο ακραίος του Παναθηναϊκού, ο 33χρονος ακραίος, ύψος 1,85, σημαντικός πόντος. Κακό χτύπημα, 32-31 για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόλεφ πηγαίνει με τη σειρά του στο σερβίς των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλο ένα set point. Ένα τεχνικό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο, 32-32 το σκορ.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το σετ. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε αλλαγές τώρα. Θα βγει ο Έντερ από το παιχνίδι και στη θέση του θα περάσει ο Τσαλδάρης. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Και η τέταρτη θα βγει ο Μπαρτόλο και στη θέση του ο Καλτσάς. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Τέσσερες μέχρι στιγμής και υπάρχει μία ακόμη. Ενώ το παιχνίδι είναι στο 88 λεπτό. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος πάει σιγά-σιγά, ήταν ο παίκτης, ο δημιουργός, θα έλεγα, του γκολ που πέτυχε η ομάδα του Αστέρα και προηγήθηκε με 0-1. Και λίγο νωρίτερα αυτός ο οποίος έχασε τη μεγάλη φάση, αλλά και στη φάση του 57 με το πέναλτι που αρχικά έδωσε ο κ. Ευαγγέλου.
1: Άστοχο σέρβις από τον Βουλκίδη, 33-32 προηγεί το ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι εδώ για την ομάδα της ΑΕΛ που βγάζει μια μπαλιά μπροστινή εκεί που προσπαθεί ο Γκαράτε, αλλά θα χάσει όμως την μπάλα, θα την ξανακερδίσουν πάλι οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Ατανάσοφ και με τον Ατανάσοφ ο οποίος κρατάει στο χώρο του κέντρου και περνάει μια παλιά δεξιά.
1: Ο Ερνάντες έβαλε την υπογραφή του στο καθοριστικό σετ του αγώνα βόλεϊ. Ηλία Μαγνήσαλη.
0: Ο Ερνάντες με δύο δυνατές εκτελέσεις πήρε δύο σημαντικούς πόντους για τον ΠΑΟΚ και έγραψε το 34-32 και ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1, ισοφάρισε το παιχνίδι με τον κόσμο να αποθεώνει τον ακραίο του ΠΑΟΚ.
1: Και έχει πλέον και την ψυχολογία με το μέρος του, γιατί αν γινόταν το 0-2, ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου.
0: Ακριβώς.
1: Και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε, Ηλία, σε λίγο θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του βόλεϊ, στα επόμενα σετ του αγώνα. Επιστρέφουμε στη Λάρισα και μένουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια ως το τέλος του αγώνα.
2: Πλησιάζει προς το τέλος πραγματικά, γιατί είναι στο 81ο λεπτό και τώρα πάει στο 90ο και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η αγωνία παραμένει στο κατακόρυφο με τους φιλάθλους να παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία να δουν την εξέλιξη, με την ΑΕΛ να ψάχνει το γκολ που θα της δώσει την νίκη και από την άλλη πλευρά το ίδιο ψάχνει και ο Αστέρας που είχε νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαρτόλο, αλλά την εντυπωσιακή απόκρουση από το Βενιτικίδη που κράτησε το 1-1 για την ομάδα του. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται τώρα ο Άλχο να πάει να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά και λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Άλχο, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, είναι εκεί και ο Μουνιώθ που περιμένει, αλλά και ο Κο. Τελικά ο Μποντιμπισικά θα παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Καλτσά. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Αστέρα, γιατί το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα βέβαια που τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας και να ξεφύγουν από τη θέση που βρίσκονται, ενώ από την άλλη πλευρά αυτοί που είναι χαμένοι, 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης και ήδη από τώρα ξεκινάει αντίστροφα ο χρόνος να μετράει με την μπάλα να πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται να πάει να το εκτελέσει με τον Άλκο που πάει προς το σημείο εκεί που πρέπει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, και αυτό το πλάγιο έχει φέρει τους παίκτες της ΑΕΛ πίσω για να αμυνθούν και τους παίκτες του Αστέρα μπροστά για να επιτεθούν. Ο Άλκο Θα φέρει δυνατά με την εκτέλεσή του κεφαλιά του ΟΚΟ προς το δεύτερο δοκάρι. Μέσα στην περιοχή εκεί δεν μπόρεσε τελικά, έπεσε στο έδαφος, ήταν εκεί ο παίκτης, ο Τσαλτάρης ήταν ο παίκτης. Και τώρα η μπάλα από την άλλη πλευρά, καθώς απομακρύνθηκε από τους παίκτες της ΑΕΛ στην προσπάθεια που έκανε ο Αστέρας να γίνει απειλητικός μετά την εκτέλεση του πλαγίου, το δυνατό πλάγιο από τον Άλκο. Και η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με τον Καράτε να κατεβάζει, με τον Κακουτά δεν μπόρεσε και να κοντρουλάρει, χάθηκε η μπάλα, ο Σίψιτς θα γυρίσει πιο πίσω για τον Παπαδόπουλο, αυτός θα διώξει με το αριστερό, εκεί που πάει η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ, από την αριστερή πλευρά με τον Όλαφσον ετοιμάζεται να το εκτελέσει η ΑΕΛ αυτό το πλάγιο. Η προσπάθεια τώρα είναι για τον Αστέρα με τον Καλτσά που βγάζει μια παλιά για τον ΟΚΟ που είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να κοντρολάρει την μπάλα αλλά δεν θα καταφέρει. Όμως με τη μύτη θα έλεγα του Παπουτσού προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα, αλλά η μπάλα όμως έφυγε. Ήταν δυνατή η πάσα.
1: Από δύσκολο ως αδύνατο να κάνεις εκεί κοντρόλ. Αφού σου έρχεται η μπάλα έστω και από ψηλά, προσπαθείς να σουτάρεις.
2: Ακριβώς. Δεν το έκανε αυτό όμως. Και τώρα από την άλλη πλευρά εκεί θα χαθεί πάλι η μπάλα από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Ναόρ θα βγάλει μια μπαλιά. Προωθεί, θα διώξει τώρα ο Λάκμπε. Θα έλεγα ότι τώρα είναι και είναι αυτό που λέμε ότι προσπαθούν και οι παίκτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ένα λάθος μπορεί να τους στοιχήσει. Και εδώ υπάρχει κίτρινη κάρτα που γίνεται στον ΟΚΟ για το φάουλ που έκανε.
1: Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Κίτρινη κάρτα στον ΟΚΟ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. 1-1 το μάτς μέχρι τώρα η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Αστέρας έχει 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26. Και το πλεονέκτημα που έχει ο Αστέρας, το είπα και νωρίτερα, είναι ότι τα επόμενα δύο μάτς ακριβώς τα δίνει στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό. Και το επόμενο Σάββατο πάλι στην Τρίπολη, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς για τον Αστέρα με την Κηφισιά. Ενώ η ΑΕΛ έχει αγώνα στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό την Τρίτη, το Σάββατο υποδέχεται τον Ατρόμητο. Και για τον Πανσεραϊκό είπαμε, το επόμενο μάτς είναι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και το μεθεπόμενο με τον Πανατολικό στο γήπεδο Σερών.
2: Στο γήπεδο Σερών. Ακριβώς τα είναι τα παιχνίδια και νομίζω ότι σήμερα όμως είναι αυτό που λέμε ότι το παιχνίδι, ο Αστέρας είναι ο κερδισμένος μέχρι στιγμής της αγωνιστικής, με την έννοια ότι αυτή η ισοπαλία, αν τα καταφέρει και θα είναι η πέμπτη μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί είναι και η 15η αναμέτρηση, 5 νίκες μετράει η L, 5 ο Αστέρας και 4 παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα, οπότε αν μείνει ως έχει το παιχνίδι, υπολείπονται ακόμη ουσιαστικά 2,5 λεπτά για να τελειώσει.
1: Και δεν είναι βάση... 3 ομάδες για 2 θέσεις, είναι 4 ομάδες, γιατί εγώ βάζω και τον Πανατολικό, εννοείται
2: τον Πανατολικό, ακριβώς, ναι. Αν βάλεις και τον Πανατολικό, σίγουρα είναι 4 ομάδες. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί λόγω της βαθμολογίας που έχει ο Πανατολικός θα εξαρτηθεί και από το σημερινό αποτέλεσμα. Εδώ τώρα η μπάλα είναι αυτό που λέμε ότι τα πόδια πολλές φορές των ποδοσφαιριστών δεν πάνε. Είναι βαριά, πολύ βαριά, έτσι όπως εξελίσσουν τα παιχνίδια. Ο Αστέρας όμως είναι αυτός που έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια παλιά τώρα για τον Άλχο που βγάζει εκεί. Θα βγει ο Βενετικίδης μπροστά από τον Τσαλδάρη και θα μαδέψει την μπάλα και θα δώσει για τον Οτανάσοφ. Ο Οτανάσοφ, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Καλτσά, γίνεται το φάουλ. Εκεί μπαίνει ο Τούμπτα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά στην αντεπίθεση. Ουσιαστικά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο Τούμπτα τώρα που δίνει για τον Καράτε. Αυτός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα. Για να δούμε αν θα προλάβει, θα γυρίσει την μπάλα εκεί. Δεν θα μπορέσει όμως ο Τούμπτα και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Από την δεξιά πλευρά είναι στιγμές όπως λένε αγωνίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον και είναι. Παίκτης του Αστέρα τώρα στο κόρτο. Άρα λοιπόν υπάρχει διακοπή μέχρι να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς αυτό, ενώ βρίσκονται στο πέμπτο λεπτό.
1: Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτς της Αγγλίας. Είμαστε πλέον στο 90+. Brighton Wolves 3-0. Sunderland Manchester United 0-0. Fulham Bournemouth 0-1. Στη Γερμανία τα τελικά τα έχουμε δώσει. Στην Ισπανία η Εσπανιόλ έβαλε γκολ στο μάτς με τη Σεβίλη. Το σκορ είναι 0-1 στο 65ο λεπτό. Τελικό Έλτσα Αλαβές 1-1 και στο καμπιονάτο τελικό Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Περίπου σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς στην Ρώμη. Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ που είναι πρωταθλητρία. Βάγγελη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι με τον Στέρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Μια παλιά του Οκό, του Άλχο προς τον Οκό, δεν θα έχει θετική κατάληξη για την ομάδα του Αστέρα, καθώς έφτασε στα χέρια του Βενιτικίδη. Με τα χέρια τροφοδότησε το Ρόσιτς και αυτό στο Φερίγκρα. Πάλι ξανά η μπάλα πίσω, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά των παικτών του Αστέρα, που απομακρύνουμε τον Τραταφυλόπουλο τώρα. Ο Τσαλδάρης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα εκεί και την ξανακερδίζει, αλλά η μπάλα παίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη, εκεί που είναι ο Βενετικίδης. Στο χώρο του κέντρου είναι, κοιτάζει το ρολόι του, γιατί είναι προς το έκτο λεπτό ο διαιτητής ο κ. Ευαγγέλου. Ίσως να είναι και τελευταία φάση και η αγωνία είναι στο κατακόρυφο όσο παραμένει αυτό το 1-1. Η προσπάθεια που κάνει τώρα εδώ ο Τούμπτα, για να δούμε, είναι ο παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του, περνάει την μπάλα για τον Κακουτά. Ο Κακουτά, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή, δεν τα καταφέρει. Θα χάσει την μπάλα και θα την κερδίσει ο Καλτσάς, θα την ξανακερδίσει πάλι και υπάρχει χέρι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, η μπάλα πάει στον Φερίγκρα. Ίσως είναι η φάση, η σέντρα δεν θα περάσει εκεί από τον Φερίγκρα. Και τώρα προσπαθεί ο Καλτσάς να την απομακρύνει με τον Οκό να την κερδίζει. Και εδώ η μπάλα είναι ο Καλτσάς ο οποίος περνάει για τον Αστέρα που έχει την κατοχή. Αλλάζουν την μπάλα για να κερδίσουν και τον χρόνο. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά, είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Οκό να κρατάει πάντα την μπάλα. Με το διαιτητή να κοιτάζει το ρολόι του. Και αυτή τη στιγμή νομίζω δεν ξέρω ακόμα. Όχι, δεν έχει σφυρίξει. Μπαλά παίζεται. Είναι ο Άλχο που περνάει μια παλιά για τον Καλτσά από την δεξιά πλευρά και είναι κόρνερ. Ίσως να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Είναι το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Αστέρα. Έναντι 6 που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. 1-1 το αποτέλεσμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Μακέντα στο 19 το 0-1. Στο 38 με τον Πασά το 1-1. Το πέναλτι στο 57 που έδωσε για τον Μπαρτόλο το πήρε πίσω ο διαιτητής. Παραμένει αυτό το 1-1 και τώρα ο Μπαρτόλο, ο Καλτσάς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλοι μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ εκτελείται, θα διώξει εκεί ο Γκαράτη που έχει γυρίσει πίσω και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1. Πέμπτη ισοπαλία συνολικά μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Στη της ΑΕΛ δεν μπορούν να το πιστέψουν, γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι σφίγγει ακόμα περισσότερο η θηλιά στο λαιμό για τον επιβεβασμό, και από την άλλη πλευρά στον Αστέρα υπάρχει αυτή η ικανοποίηση για αυτό που παίρνει το αποτέλεσμα εδώ στο LFC Arena και ουσιαστικά αυτό το 1-1 του δίνει τη δυνατότητα να πάει στους 29 βαθμούς και να είναι στην 12η θέση, αφήνοντας στην 13η τον Πανσεραϊκό με 28 και στην
1: αν
2: τελευταία
1: ο Πανατολικός
2: θέση...
1: ιτηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι θα είναι υπόθεση 4 ομάδων η προσπάθεια για παραμονή. Αν ο Πανατολικός όμως καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμού στο Περιστέρι, αντιλαμβάνεσαι ότι από την τριάδα που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό, Αστέρας, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι δύο θα φύγουν απογοητευμένοι.
2: Έτσι είναι και αυτή υπάρχει τουλάχιστον στα πρόσωπα των παικτών, παρά την προσπάθεια που κατέλαβαν στο σημερινό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δυνατό από τις δύο ομάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσε να το κερδίσει και μία και η άλλη ομάδα. Τελικά όμως η ισοπαλία θα έλεγα είναι το αποτέλεσμα το δίκαιο, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με την ομάδα του Αστέρα να παίρνει ένα πολύτιμο βαθμό χρυσό και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, όπως είπαμε, ότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, αλλά αν θέλεις και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, υπενθυμίζω ο Μακέντα το 0-1 και ο Πασάς το 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά για την ώρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν δύο από τα τρία σημερινά μάτς των play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 το μάτς στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανατολικός. Περνάμε ξανά στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τρίτο σετ, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνήσαλη.
3: Στο τρίτο σετ το σκόρ είναι 8-6 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και με 5-1 στις αρχές του σετ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 8-7 με χτύπημα του Γιάμτσουκ που παίρνει το block-out. Είχε προβάδισμα 4 πόντων ο ΠΑΟΚ στην αρχή του σετ. Τώρα που προχώρησε το παιχνίδι μειώθηκε η απόσταση στον έναν πόντο, 8-7 το σκορ. Ο Σπύριτο θα σερβίρει για τους φιλοξενούμενους. μέσα σε αποδοκιμασίες. Κακό χτύπημα. 9-7 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Να υπενθυμίσουμε ότι στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με σκορ 22-25. Το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ το κατέκτησαν οι γηπεδούχοι, ο ΠΑΟΚ, με σκορ 34-32 και ισοφάρισε. Ο Κόλεφ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Βγαίνει υποδοχή από τους πράσινους. Ο Βουλκίδης παίρνει τον πόντο, κάνει το 9-8. Χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο.
1: 9-8 και η προσπάθεια των δύο ομάδων συνεχίζεται, οπότε παραμένει στη γραμμή σου, Ηλία. Σε λίγο θα ενημερώσουν αναλυτικά τους ακροατές μας. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο επίλογος του σημερινού μικροφώνου στα γήπεδα θα είναι ο τελικός του Champions League του μπάσκετ, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτας, με την ευχή και την ελπίδα η Ένωση να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Στην Αγγλία, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, στο 95 Fulham Bournemouth 0-1. Στην Ισπανία, στο 71 Σεβίλη Εσπανιόλ 0-1 και στο καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Στα μάτς που είχαμε στην Αγγλία για τα play-off, στην Championship Middlesbrough Southampton 0-0 και στην πρώτη κατηγορία Stevenage Stockport 0-1. Και θα ικανοποιήσω την επιθυμία του Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος μου έδωσε εντολή να μην ενημερώσω για τη Σκωτία, γιατί θέλει εκείνος να σας πει σε λίγο όλα τα τελικά αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο των γυναικών, Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Αστέρας 5-1. Στο βόλεϊ, είπα και νωρίτερα, ακούσαμε και τον Ηλία Μαγνήσαλη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-1 σετ. Στο τρίτο σετ, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 11-9. Υδατοσφαίριση στις γυναίκες, Ναυτική Ένωση Πατρών, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των ανδρών, πρώτος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στην Βουλιαγμένη, επικράτησε με 20-10. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στηρίγματα και σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα και θα παραμείνουν εδώ στην παρέα σας με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από μένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τόμπαλε! Τόμπαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελανέ μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
15: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
16: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
15: Ο ίδιος πειρασμός.
16: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
16: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.
17: Ακούτε Era Sport.
18: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλησπέρα για μένα. Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο τη Era Sport πλέον μέχρι τι 10. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Και πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Έχει κάνει βεβαίω νωρίτερα ο Σύφη με τον Ηλία Μαγνήσαλη με το ΠΑΟΚ Sports Arena που παίζεται ο τέταρτο τελικό στη Βόλεια Λίκ των Αδρών. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό 1-1 σετ. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ του τέταρτου τελικού. Το σκόρ είναι 15-13 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πόντο. Το σκόρ ήταν 15-12. Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ερνάντε τώρα χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει το 16-13 με δυνατό χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται για άλλη μια φορά στο γήπεδο. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Μάρκος Γαλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. 16-13 το σκορ, 1-1 στα σετ. Ακή υποδοχή από τον Γιάμτσουκ. Πρωτοψάλτης δέχεται το μπλοκ, τριπλό μπλοκ και γίνεται το 17-13 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα καλό προβάδισμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης
18: 17-13 λοιπόν προηγείται το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο τρίτο σετ. Θυμίζω οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο με 25-22. Ο ΠΑΟΚ πήρε το επόμενο, το δεύτερο σετ, με 34-32 και αυτή τη στιγμή προηγείται με 17-13 στο τρίτο σετ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για τον τέταρτο τελικό της Βόλη Ελίκτων Αγρών. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από το γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό, που θα έχουμε σέντρα σε περίπου 24 λεπτά από τώρα. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Λουκάκης με τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι Τσέρα Σπορ από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός στην 7η στροφή της Super League, ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγο, όπως είπε. Στόχος του Ατρομήτου, αφού είναι να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα, έχει κλειδώσει την κορυφή σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Αγρινίου δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει την παρημονή της στην κατηγορία, και βέβαια ξέρουν και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι με 31 βαθμούς στην 11η θέση, έπειτα από τα παιχνίδια τα οποία τελείωσαν. 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και στους 26 η ΑΕΛ. Είναι δηλαδή στους 2-3 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, και γι' αυτό λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ζορίζεται.
18: Τρεις στροφές, Δημήτρη, πριν ολοκληρωθούν τα play-out.
6: Ακριβώς. Με μία μόνο ισοπαλία πάω Ανατολικό στα τελευταία του 4 παιχνίδια, και αυτή ένα 0-0 απέναντι στη Κηφισιά. Στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια σημείωσε η Σάρτ Μεσέντες από Πανσεραϊκό, αν θυμάστε, 3-2 Αστέρα, 2-1 και 1-0 από την Κηφισιά. Οπότε έχει και αυτός τα προβλήματά του και θέλει σήμερα να σπάσει αυτό το άσχημο σερί το οποίο έχει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ή δυνατόν την νίκη, να πάει στους 34 βαθμούς για να έχει έναν άλλο αέρα. Από την άλλη πλευρά σας είπα ότι οι Περιστεριώτες τον τελευταίο καιρό δείχνουν μια καλή εικόνα, με 3 απανωτές νίκες με ΑΕΛ, Πανσεραϊκό και Αστέρα Άρκο, Άκτορ, αλλά είχαν τη βαριά ήττα επίσης από τους Αρκάδες στην προηγούμενη αγωνιστική, και θέλουν ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο προπονητής τους κάποια στιγμή, να πούν ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ο Κέργκες δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, δεν μπορεί να υπολογίσει υπηρεσίες του Μουντέ, έχει ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα στην ποδοκνημική, θα προστατευτεί. Το ίδιο και με τον Παπαδόπουλο που είχε κάτι συσπάσεις στον προσαγωγό. Βέβαια Μανσούρ και Γιουμπιτάνα επιστρέφουν, δεν είναι στην αρχική εντεκάδα. Από την άλλη, ο Αναστασίου μόνο το Χρήστο Σχέλη έχει το πρόβλημά του, ο οποίος έχει τιμωρίας. Έχω τώρα τις συνθέσεις μπροστά μου. Για τον Ατρόμητο, ο τεχνικός, το οποίος είναι τιμωρημένος, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική του. Δεν θα
18: καλά το λες, γιατί έπεσε η ποινή του, είχε φάει 7 αγωνιστικές, Δημήτρη.
6: Ναι. Αθανασίου, τώρα βλέπω μπροστά μου τις συνθέσεις. Αθανασίου θα είναι κάτω από τα goal post. Βλέπω καινούργια πρόσωπα. Ο Ουκάκη θα παίξει δεξί back. Ο Ούρων ενώ συνήθως αριστερό. Σταυρόπουλος και Μίτογλου, οι δύο στόπερ. Μίρχολ και Μουτουσαμί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αμυντικά χαφ. Δεξιά ο Τσιλούλης, ο οποίος επανήλθε από την προηγούμενη αγωνιστική, τον είχε βασικό, τον ξαναβάζει πάλι. Αριστερά υποθέτω θα είναι ο Πνευμονίδης, κεντρικός θα παίξει ο Τσούμπερ και μπροστά ο Μακάνα Μπακού. Αναπληρωματικούς ο Γκιού Ζεζασβίλη, ο Χουτεσιώτης, ο Τσιγκάρης, ο Καραμάνης, ο Φανφέρ, το Κίνη, ο Τσαντίλας, ο Αμπαρτζίδης, ο Μπάτος, ο Τσακμάκης, ο Μανσούρ και ο Τζοβάρας. Αυτή είναι του Κέρκες η αποστολή. Από την άλλη πλευρά, ο Πανετολικός θα έχει τον Κουτσερένκο κάτω από τα goal post. Μαυρία, Κόγης, Γκράντσι, Αποστολόπουλο, Μλάντεν, Πέρες, Σατσιάς, Μυρλή, Λομπάτο και Χουάν Μαλουέν Γκαρθία στην εντεκάδα. Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Αγαπάκης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Ρώσα, Μίχαλα Κάλεξη Σαγκύρε και ο Γιουσούφ Μπάτζη στους αναπληρωματικούς. Διαιτητικό τρίο Μιχαήλ Ματσούκας, ο διαιτητής, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκος, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης και assistant ΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς. Αυτά, Δημήτρη.
18: Ωραία.
6: Τα πρώτα στοιχεία από το Περιστέρι.
18: Δημήτρη, έχει έρθει κόσμο στο γήπεδο να δει το μάτς?
6: Πολλοί κόσμος ακόμη δεν έχει έρθει. Βλέπω γύρω στα 70 άτομα αριστερά μου, φίλους του Πανετολικού, που έχουν κάτσει στην εξέδρα. Απέναντί μου, στην απέναντι εξέδρα, είναι περίπου 150 άτομα και άλλα τόσα, μην πω 200, λέει γύρω στα 350 άτομα είναι οι γηπεδούχοι. Αλλά έχει ακόμη ώρα.
18: Ναι.
6: Συνήθως και 25, καμιά φορά που κοιτάω,
18: κάπου εκεί μαζεύονται, ναι.
6: Πριν αρχίσει και τα λοιπά, ναι. Έχει, μαζεύεται ο κόσμος.
18: Ωραία.
6: Τώρα περίπου είναι 350 άτομα οι γηπεδούχοι και καμιά 70. Καλά, στο Πανετολικού δεν πιστεύω να αλλάξει λίγο η κατάσταση, αλλά να έρθουν παραπάνω.
18: Για τους γηπεδούχους περισσότερο, ναι. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία.
6: Ο καιρός είναι ωραίος, να πούμε.
18: Ναι, εκπληκτικός ο καιρός. Καλοκαίρι.
6: Είναι καλοκαίρι. 24 βαθμούς είχε τώρα που ερχόμουν. Έχει ένα μικρό αεράκι. Ανατολικό από ό,τι βλέπω από τις σημαίες. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου μέσα. Πιστεύω δεν θα επηρεάσει καθόλου τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.
18: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση του ατρόμητου με τον Πανετολικό Ισέντρα στις 7.30 ακριβώς στο γήπεδο του Περιστερίου. Το παιχνίδι νούμερο 3 για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Νωρίτερα, ο Πανσεραϊκός ιτήθηκε με ανατροπή από την Κηφισιά με 2-1. ΑΕΛ και Αστέρα Σάκτορ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Και εμείς πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε από τον Ηλία Μαγνήσαλη πώς εξελίσσεται το τρίτο σετ στην αναμέτρηση του τέταρτου τελικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έλα, Ηλία.
20: Το σκορ στο τρίτο σετ είναι 21-17 υπέρ του ΠΑΟΚ και ο Ερνάντεθ θα σερβίρει για τους γηπεδούχους που έχουν ένα πολύ καλό προβάδισμα. Θέλουν 4 πόντους για να κατακτήσουν το τρίτο σετ και να κάνουν το 2-1. Ο Ερνάντεθ στο σερβίς προσπαθεί να πάρει τον Άσο. Υποδοχή από τους παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιάμτσουκ επιτίθεται για τους Πράσινους. Ξανά η μπάλα στους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει το block out και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 21-18. Να υπενθυμίσουμε τα σκορ στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Το δεύτερο εκπληκτικό και καθυλωτικό σετ το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 34-32. Ο Βουλκίδης τώρα για τους Πράσινους στο σερβίς. Καλή υποδοχή από τους γηπεδούχους. Η μπάλα ξανά στη μεριά του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσουκ παίρνει το block out και μειώνει ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό σε 21-19. Και ο Βουλκίδης θα πάει ξανά στο σερβίς. Το σκόρ ήταν 21-17. Πριν από λίγο έχουμε time out από τον coach Μαμάη που θέλει να διακόψει το σερί των Πρασίνων.
18: Ντέιλι, αν θέλεις δώσ' μου και τους πόντους πώς έχουν πάει μέχρι τώρα στο παιχνίδι.
20: Προβάδισμα σε αυτό το σετ είχε ο ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει με 5-1 να προηγείται.
18: Ναι, όχι, εννοώ Πράσινο... και τους πόντους στους παίχτες. Ξέρεις ποιος είναι πρώτος από τον ΠΑΟΚ, ποιος πρώτος από τον Παναθηναϊκό.
20: Αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει η στατιστική. Δεν έχω μπροστά μου τους πόντους. Μου δώσετε λίγο χρόνο.
18: Λοιπόν, θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις να πω εγώ αποτελέσματα που έχουμε καταρχήν τελικά από τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά στην Premier League. Νωρίς το απόγευμα, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Manchester City με την Bradford. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Sankt Pauli 2-1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Σε περίπου 15 λεπτά η Σέντρα στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayer Μονάχο. Στη Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές ήρθαν ισόπαλες 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο 87ο λεπτό. 1-1 είναι και το παιχνίδι της Σεβίλης με την Εσπανιόλ. Στις 7.30 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με την Θέλτα και στις 10 η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Στη Σέρια έχουμε τελικό αποτέλεσμα Καλιέρι Ουντινέζε 0-2 στο 15ο λεπτό. Λάτσιο Ίντερ 0-1 στις 10 παρατέταρτο. Η Λέτσε θα παίξει με τη Γιουβέντους. Πρωτάθλημα Κύπρου για τον γκρουπ του υποϊβασμού στο 56ο λεπτό. ΑΕΛ Μεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-2 στο 57. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-2 και στο 55. Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 0-0. Τελικό αποτέλεσμα για τα play-off τη Championship, Middlesbrough Southampton 0-0. Ενώ τα τελικά για τα play-off τη πρώτη κατηγορία, Steven H. Stockport 0-1 στι 10, η Σέντρα στην αναμέτρηση τη Bolton με την Bradford. Στο Βέλγιο για την Jupiler Pro League στον γκρουπ του υποϊβασμού, Ζούλτε Βάργκεμ Ντέντερ 2-1 τελικό αποτέλεσμα και Λαλουβιέρ Σέρκλ Μπριζ 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

0: στην Ελβετία Super League για τον γκρουπ του υποβιβασμού. Στο 18 λεπτό ο Βίτερ του Ρολοζάνη 1-0 και στο 14 Ζήριχη Grasshoppers στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός 22-21 στο τέταρτο σετ στον... στο τρίτο σετ, συγγνώμη, στο τέταρτο τελικό της Volley League των Ανδρών που γίνεται όπως το PAOK Sports Arena, ολοκληρώθηκε ένα time out που είχαν πάρει η τεχνική των δύο ομάδων. Πάμε για λίγο και πάλι στον Ηλία Μαγνή Σαλή να ακούσουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο σετ στην αναμέτρηση.
1: Το σκορ γίνεται 23-21 από χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο από τον Ούρος Κοβάζεβιτς. Πολύ σημαντικό σημείο στο τρίτο σετ. Να πούμε για τους πόντους. Ο Ερνάντεθ έχει 23, ο Κοβάσεβιτς έχει 11, ο Τζέντρικ έχει 7, ο Κόλεφ έχει 5 και ο Γαλλιώτος έχει 2 για τον ΠΑΟΚ. Ο Παπαλεξίου έχει 6 για τον Παναθηναϊκό, ο Γιάμτσουκ 17. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους είναι ο Νίλσεν με 25 πόντους. Ο Βουλκίδης έχει 5, 2 ο Σπίριτο και 6 ο Πρωτοψάλτης. Έχουμε πόντους για τους φιλοξενούμενους που μειώνουν σε 23-22 αυτή τη στιγμή. Στο τρίτο σετ, 1-1 είναι το σκορ των σετ. 22-25 το κατέκτησε το πρώτο Παναθηναϊκός. Στο πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ, νικητής βγήκε ο ΠΑΟΚ με 34-32. Έχουμε άσο από τον Γιάμτσουκ, ο οποίος σοφαρίζει σε 23-23. Θα δούμε άραγε κάτι αντίστοιχο με το δεύτερο σετ.
0: Ετοιμάσου για νέο μαραθώνιο, έτσι. Φαίνεται ότι δεν χόρτασες από το δεύτερο σετ που πήγε τόσο ψηλά, 34-32. Οπότε έχουμε ισοπαλία 23-23. Δύσκολο να τελειώσει τα 25, θα πάμε και πιο μακριά.
1: Για να δούμε. Ο Γιάμτσουκ τώρα στο σερβίς πάλι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τον άσο προηγουμένως και σοφάρισε σε 23-23. Πολύ σημαντικό σημείο για το τρίτο σετ. Το πρώτο ήταν 22-25, το δεύτερο ήταν 34-32. Έχουμε μια μικρή διακοπή αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμος ο Ουκρανός να σερβίρει για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, ο Κοβάσεβιτς κάνει την υποδοχή και επιτίθεται. Δέχεται το μπλοκ όμως, τριπλό μπλοκ, και το σκορ γίνεται 23-24 για τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά και έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει
0: set ball.
1: Ναι, έχει set ball και έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-2 στα set και να βρεθεί ένα set μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Γιάμτσουκ ξανά στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε αποδοκιμασίες. Έχει 18 πόντους σήμερα, δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ, φοβερό χτύπημα, ισοφαρίζει σε 24-24 ο Κουβανός, που παρά τα 36 του χρόνια βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με πολύ δυνατά άλματα και χτυπήματα. Ο Γαλλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο Μάρκος Γαλλιώτος, ο 30χρονος πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Επιτίθεται ο Ανδρεόπουλος, out, όχι, είναι πόντος για τον Παναθηναϊκό. Και γίνεται το 24-25. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά set point. Το χτύπημα από εδώ που είμαστε φάνηκε να πηγαίνει out, αλλά μάλλον υπήρχε επαφή στο μπλοκ. Ο Κασαμπαλής θα πάει τώρα για τους πράσινους στο σερβίς. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Πολύ σημαντικός πόντος αυτός. 24-25 το σκορ στο τρίτο σετ. Να δούμε. Δυνατό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τον ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντε δέχεται το μπλοκ και έχουμε το 24-26 και ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-2. Η πράσινη ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Ερνάντε δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα, δέχτηκε από το μπλοκ από τον Γιάμτσουκ, το οποίο έφτασε στους 19 πόντους. 24-26 το σκορ στο τρίτο σετ. 22-25 το πρώτο σετ έληξε με νικητή τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο, το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ έληξε με 34-32 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Και το 1-2 έγινε στο τρίτο σετ με σκορ 24-26. Δεν είχαμε μεγάλη παράταση στην αγωνία σε αυτό στο τρίτο σετ.
0: Ναι, τελείωσε κοντά βεβαίως. Ναι.
1: Σε 34 λεπτά, 42 λεπτά κράτησε το δεύτερο σετ και 30 το πρώτο. Το δεύτερο ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά στα σετ και ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ηλία. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ανέβει ένα ολόκληρο γολγοθά. Θα βρει να κερδίσει το τέταρτο σετ, έτσι. Να στείλει το μάτς στο tie break, να νικήσει και εκεί, αν θέλει να μείνει ζωντανός και να διεκδικήσει πλέον το τίτλο του πρωταθλήματος σε πέμπτο τελικό που θα γίνει στο κλειστό του μάτς.
1: Στις 6 φετινές προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τα τρία μάτς έχουν πάει στο tie break. Στα δύο επικράτησε ο ΠΑΟΚ της κανονικής διάρκειας, τα δύο τα παιχνίδια, στην 6η και στην 17η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει εδώ πέρα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, του κέρδισε με 3-2 στη 17η αγωνιστική και στο δεύτερο τελικό
0: με 3-0.
1: Σε 80 λεπτά μάλιστα, πολύ γρήγορη νίκη, καθαρή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται, είναι ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε φέτος και το κύπελο στη Λάρισα απέναντι στο Φλίσβο με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που ήταν και ο περσινός πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 2017. Ο κόσμος του προφανώς και θέλει την κατάκτηση φέτος του πρωταθλήματος μετά.
0: Για να το συνδυάσει και με τα 100 χρόνια του συλλόγου.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, φαίνεται αυτό. Φαίνεται τη θέληση του κόσμου. Είναι πάνω από 6.000. Που για δεδομένα βόλεϊ είναι με πολύ μεγάλος αριθμός. Συνήθως τα γήπεδα βόλεϊ είναι πιο μικρά, πιο μικρής χωρητικότητας. Έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τα σετ. 25-22 το πρώτο για τους πράσινους που έκαναν το 1-0 στην αναμέτρηση. 34-32 το δεύτερο σετ για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε σε 1-1 και 26-24 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό που προηγείται πλέον με 2-1 σετ. Θέλει ένα σετ για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο στην Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Έλεγα τελικά αποτελέσματα, να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από την Premiership της Σκωτίας για το γκρουπ του υποϊβασμού. Aberdeen Dundee United 2-0, Dundee Livingston 3-0 και St Mirren Kilmarnock 0-3. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος, Falkirk Hibernian 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Στις 10 θα παίξει η Motherwell με την Hearts.

Σε 6 λεπτά περίπου η Σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου Ατρόμητος Πανετολικός για την 7η αγωνιστική στα play-out της Super League. Νωρίτερα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα με ανατροπή. Κηφισιά κέρδισε. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν στο 28 λεπτό, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Στο 63 ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά και ο Μπερνάρντο στο 85 λεπτό πέτυχε το τελικό 1-2 νίκη για την Κηφισιά που έφτασε τους 37 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός παρέμεινε στους 28. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ αναδείχθη ανισόπαλη 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πασά στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα 90 λεπτά στον αγώνα με τις καθυστερήσεις. Η ΑΕΛ έχει 26 βαθμούς, παραμένει τελευταία. Ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 29 βαθμούς, έχει περάσει και τον Πανσεραϊκό. Για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 25η αγωνιστική, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 5-1 και η Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Στη Waterpolo League των Ανδρών, ημιτελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για την Waterpolo League των γυναικών play-off προημιτελικά, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6, η Γλυφάδα έκανε το 1-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, ενώ για τα play-out στην Waterpolo League των γυναικών, Ναυτοαθλητή Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12, 1-0 η Ναυτική Ένωση Πατρών προηγείται. Πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Και βέβαια θυμίζω ότι στις 9 έχουμε το μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτα Βίλνιους για τον τελικό στο FIBA, στο Basketball Champions League. Αυτή την ώρα γίνεται ο μικρός τελικός στη διοργάνωση μεταξύ της Μάλαγας και της Τενερίφη. Βρισκόμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, με την Τενερίφη να προηγείται με 62-60.

0: 27 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Πάθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γενικόπουλου πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Δημήτρη Γιαγανάτζη στο μικρόφωνο τη Eraspor. Πάμε στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανατολικός. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι τη Eraspor και πάλι από το δημοτικό στάδιο. Περιστερίου είναι στη σέντρα οι ομάδες. Έχει στρίψει και το νόμισμα ο Έφερη. Ο Τσούμπερ. Είναι αυτός και όπως καταλαβαίνετε ο Ατρόμητος θα είναι η ομάδα που κάνει τώρα τη σέντρα. Ο Ελβετός κάνει τη σέντρα και βέβαια σε ένα παιχνίδι όπως τα λέγαμε και πριν που για τον Ατρόμητο βέβαια απλά είναι ένα παιχνίδι γοήτρου, θέλει να δείξει ότι ήταν μια κακή ανάμνηση την προηγούμενη αγωνιστική από τον Αστέρα Τρίπολης και βέβαια απλά καθυστερώ λίγο γιατί προσπαθώ να συνδεθώ και εγώ εδώ μπροστά μου με το monitor, να έχω έστω και με μια καθυστέρηση 10-12 δευτερολέπτων delay που λέμε, που λένε οι γραμματιζούμενοι, τη φάση. Πολύ περισσότερο βέβαια για κάποιο, αν είναι offside, κανένα VAR, καταλαβαίνετε. Γιατί, εντάξει,
4: να σε βοηθήσει η τεχνολογία,
5: πάμε,
4: Δημήτρη.
5: Λοιπόν. Ναι, ναι, εντάξει. Συνδέθηκα και εγώ, είμαστε έτοιμοι. Απλά είμαι με μια καθυστέρηση. Να ξέρουν και φίλοι ακροατές ότι το web, δηλαδή το ίντερνετ, έχει μια καθυστέρηση από 10 έως 15 δευτερόλεπτα στη ροή από ό,τι, έρχεται ο ήχος ο δικός μου στα αυτιά σας. Αθανασίου, κάτω από τα goal post. Ουκάκι Ούρονεν, δεξιά και αριστερά για τον Ατρόμητο στα back. Σταυρόπουλος Μίτογλου. Δύο στόπερ, Μίρχολ μου του Σαμί όπως τους βλέπω τώρα με τον Κοκολέζο για να δούμε από δεξιά ο Κάκη μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, να η πρώτη φάση από τον Πνευμονίδη και την καταγράφουμε γιατί ήταν στο δεύτερο λεπτό. Πνευμονίδης λοιπόν εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο, όχι ιδανικότερο όμως, γιατί έβαλε το σώμα του σωστά, πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, φανταστείτε από τη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του Κουτσερένκο, αλλά σημάδεψε τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Η πρώτη καλή φάση για τους γηπεδούχους έπειτα από σέντρα του Νιγηριανού του Ουκάκη, ο οποίος Ουκάκη είναι δεξί μπακ σήμερα. Να λοιπόν και ο Πανετολικός μέσα τώρα προσπαθούν από τα αριστερά. Σμυρλής κάνει τη σέντρα, η μπαλά δεν απομακρύνεται. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Σταυρόπουλου και πολύ σωστά την αφήνει για τον Αθανασίου. Να λοιπόν που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μια ροή, θα δούμε, το λέγαμε και πριν Δημήτρη. Και στη σύνδεση που είχαμε είναι δύο ομάδες, ο Πανετολικός έτσι όπως έχουν γίνει οι ανακατατάξεις και μετά τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που τελείωσαν πριν από λίγο είναι τρεις βαθμούς, έχει μια διαφορά τριών βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης και δύο βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, τριών βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, συγγνώμη, και τεσσάρων από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είναι στην επικίνδυνη ζώνη, που έχει 28-26 έχει αέλα, όπως και να το κάνουμε, η ομάδα του Αγρινίου θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα και τη νίκη, αν θέλετε, για να είναι πιο ήρεμος για τις επόμενες αγωνιστικές, γι' αυτό ο Ατρόμητος θα έπαιζε ανοιχτά ούτως ή άλλως, γι' αυτό και βλέπουμε να παίζει ανοιχτά και η φιλοξενούμενη ομάδα. Είδαμε δύο καλές ευκαιρίες, ειδικά του Πνευμονίδη με την κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό ήταν κλασική, γιατί άμα έβαζε με πιο δύναμη το κεφάλι του θα βάζε ο μικρός του Ατρομήτου που ήρθε από τον Ολυμπιακό, θα βάζε προϋποθέσεις και θα μπορούσε να βάλει το δεύτερο του γκολ φέτος στην Στοίχημαν Super League. Δεξιά Τσιλούλης. Αριστερά είπαμε ο Πνευμονίδης. Ο Τσούμπερ ο Ελβετός είναι το δεκάρι και μπροστά ο Μακάνα Μπακού ο Γερμανός με Κογκολέζι και βέβαια

0: Κατά και Τσουλούλης έξω από την περιοχή. Δυνατό το σούτ. Δεν ευνηδιάζεται ο Γουτσορένκο. Να λοιπόν άλλη μια καλή ευκαιρία. Στο τέταρτο λεπτό ο Τσουλούλης από τα δεξιά έκανε τα πλάγια βήματα. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Τσουλούλης, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό, ήταν αρκετό καιρό έξω. Τον έβαλε ο coach, ο Κέρκες, την προηγούμενη αγωνιστική βασικό, το βάζει και τώρα ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος. Βλέπω εδώ μπροστά τον βοηθό του, ο οποίος δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες. Ο Τσουλούλης λοιπόν έκανε αυτά τα πλάγια βήματα στη γραμμή της Μεγάλης Παρίσης, φανταστείτε, και βλέποντας το τέρμα φιλέτο, όπως λέμε, με το αριστερό πόδι σούταρε. Η μπάλα πήγαινε στη δεξιά συμβολή δοκών του Κουτσερένκο, αλλά δεν ανησύχησε, δεν είχε τη δύναμη και τα φάλσα που θα ήθελε ο Τσουλούλης, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Αποστολόπουλος, Μλάντεν και Γκράνατ, οι τρεις στόπερ της άμυνας που παίζει ο Γιάννης Αναστασίου. Μαυρίας θα πάρει όλη την γραμμή, έκανε τη σέντρα στο τέταρτο λεπτό πριν από λίγο. Πέρες θα πάρει τη γραμμή από τα αριστερά, ο Μαυρίας από τα δεξιά. Κόγιτς, Σατσιάς και Γκαρθία, οι τρεις της μεσαίας γραμμής, με τον Κόγιτς από δεξιά, το Σιατσιά στο κέντρο και τον Γκαρθία αριστερά. Και Λομπάτο με Σμυρλή. Είναι οι δύο που είναι στην
1: γραμμή κρούσης.
0: Διαιτητής, επαναλαμβάνω. Ποιος?
1: Γραμμή κρούσης, λέω.
0: Ναι, γραμμή κρούσης. Έχει δύο επιθετικούς. Λοιπόν, Μιχαήλ Ματσούκας. Για να δούμε και πάλι ο Σμυρλής. Έχει πολλά κέφια ο Σμυρλής. Κάνει αρκετές ενέργειες. Τώρα τα βάζει λίγο με τον εαυτό του, γιατί έκανε μια κάθετη παλιά. Πήγε να βρει τον Αργεντινό, τον Γκαρθία, ο οποίος έκοψε και πάτησε μέσα περιοχή εκεί στο σημείο του πέναλτι, όμως ήταν πιο δυνατά, με αποτέλεσμα, πιο δυνατή παλιά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασίου. Έλεγα ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκης, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, VAR ο Χρήστας Βεργέτης και assistant VAR ο Βασίλης Φωτιάς. Ένα παιχνίδι που είμαστε στο έκτο λεπτό. Έχουμε και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Και βλέπω μια άμυνα 5-4-1 να περιμένει τους παίκτες του Ατρομήτου, μια άμυνα του Πανετολικού. Έναν Ατρόμητο ο οποίος προσπαθεί με εναλλαγές της μπάλας στο επιθετικό μισό, δηλαδή προς το μισό του Πανετολικού, ο οποίος έχει στήσει καλά την άμυνα του Γιάννης Αναστασίου για τους χώρους. Αυτή η άμυνα σπάει μόνο με μπαλιές από κάτω, όπως τώρα, και ο Τσούμπερ 1-0. Να λοιπόν ο Ουκάκη, ο Νιγηριανός, σέντρα από τα δεξιά ξηραφένια. Ο Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι, όπως πριν ο Πνευμονίδης, ξεχασμένος από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Τώρα όμως ο Ελβετός με ένα αριστερό σιρτό πλασέ παραβιάζει την εστία του Κουτσερένκο, ανοίγοντας λογαριασμό, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του στη Στίχημαν Super League και ανοίγοντας λογαριασμό στο παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Δημήτρη Γιαχανατζή, είναι αυτό που λέγαμε.
1: Ναι, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0.
0: Αυτές οι άμυνες, ναι. Λέγαμε ότι αυτές οι άμυνες,
1: ναι,
0: σπάνε μόνο με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τα πλάγια. Να η ξηραφένια από τον Νουκάκη, από τα δεξιά. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι που σωμιάδεψε πριν τον Πνευμονίδη, η κεφαλιά του τελευταίου πήγε στα χέρια του Κουτσερέγκου. Τώρα όμως ο Τσούμπερ, ο δυνατό σου τώρα στην κόντρα επίθεση από τους παίκτες του Πανετολικού και πιο συγκεκριμένα φίλες και φίλοι από τον Λομπάτο. Μεγάλη ευκαιρία, λίγο έξω αριστερό, δυνατό σούτ από τα 20 μέτρα, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αθανασίου. Να ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου,
1: Δημήτρη,
0: που φωνάζει τώρα στους παίκτες του. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Ναι, Δημήτρη,
1: ναι. Πάρε, θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο PAOK Sports Arena να δούμε πώς πηγαίνει το τέταρτο σετ στον τρίτο τελικό πλέον της Βόρεια Λίγκ των Ανδρών.
0: Γκολ! Γκολ! Να λοιπόν ο Ατρόμητος και πάλι με μια ωραία κίνηση, γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τα αριστερά, ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανετολικού και ο επερχόμενος Κογκολέζος Μουτουσαμί κάνει το 2-0 στο ένατο λεπτό. Ατρόμητος Πανετολικός 2-0, δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά για τους γηπεδούχους, φίλες και φίλοι, οι οποίοι όπως έχουν τα πράγματα θέλουν να κάτσουν και κάθονται για τα καλά στη θέση του οδηγού. Δημήτρη.
1: Δεν θα προλάβω να φύγω, θα μπει και τρίτο γκολ, Δημήτρη.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο να ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Πώς πηγαίνει ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Βόλη των Αδρών. Έλα, Ηλία.
2: Το σκορ στο τέταρτο σετ είναι 14-15 υπέρ του Παναθηναϊκού με ένα μπλοκ του Βουλκίδη. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 13-11, αλλά έχει ανατρέψει την κατάσταση. Ο Κοβάσεβιτς τώρα παίρνει ένα πόντο και ισοφαρίζει σε 15-15. Να υπενθυμίσουμε ότι τα σκορ των σετ είναι 1-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σετ ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει αυτό και να το στείλει το παιχνίδι στο tie break, να κατακτήσει και την νίκη στο tie break για να κάνει το 2-2 στη σειρά και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο αγώνα και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Ο Βουλκίδης πετυχαίνει άλλον ένα πόντο και κάνει το 15-16. Το προηγούμενο μπλοκ το πανηγύρισε πολύ έξαλλα. Ο Σπύρι το πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 15-16 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2.
1: 15-16 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Έχουμε VAR στο Περιστέρι. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει το VAR και αυτό εάν έχει κάνει φάουλ, αν είναι φάουλ, λίγο να το δω και εγώ γιατί έχω ένα delay, ο διαιτής είναι μπροστά μου, για να δούμε αν ο Μπακού έχει κάνει φάουλ, τον κάλεσε και όπως βλέπω με το αριστερό χέρι τον σπρώχνει, κατά την άποψή μου πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ και ακυρώνεται. Ήταν πάρα πολύ καλή ενέργεια και τα λοιπά, αλλά το Μουτουσαμί, αλλά γίνεται το φάουλ από τον Μακάνα Μπακού. Το είδε στο VAR, οπότε έχουμε 1-0 με το σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ στην κίνηση του Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι και βέβαια εδώ το γκολ ακυρώνεται γιατί ο Μακάνα Μπακού έχει σπρώξει και βέβαια το είδε, τον κάλεσε ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, τον διαιτητή, τον Μιχάλη Ματσούκα, το είδε και αυτός στο VAR. Δύσκολη φάση, πραγματικά.
1: Πραγματικά δύσκολη φάση, ναι.
0: Δύσκολη φάση, να πας, πήγε στον field review που λέμε, για φάουλ πάνω στον Μαυρία, να το σημειώσω και εγώ, φάουλ Μαυρία. Λοιπόν, για φάουλ του Μαυρία λοιπόν του Μπακού, οπότε δεν την είδαμε τη φάση εμείς, να μου πεις δεν την είδε και ο διαιτητής. Γιατί έτσι όπως διαδραματίστηκε, ξέρεις...
1: Πήγε πολύ γρήγορα, πολύ Δημήτρη. Ματιά, αλλά, ναι, ναι.
0: Μπράβο, όταν το βλέπεις όμως στο replay που το είδα τώρα εγώ εδώ μπροστά στο tablet που έχω ανοίξει, φαίνεται κανονικά ότι με το αριστερό χέρι ο Γερμανός σπρώχνει
1: για να κερδίσει
0: Μαυρία,
1: χώρο.
0: Έτσι ακριβώς, το Μαυρία, ο οποίος Μαυρίας είναι και ο Μπάκ, ο οποίος καλύπτει όλη τη γράμμη στα δεξιά της ομάδας του Πανετολικού, τον σπρώχνει εκεί, φαίνεται κανονικά, τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά εκεί σε αυτή τη διεδίκηση της μπάλας τον ρίχνει κάτω και πολύ σωστά τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά είναι η τεχνολογία, γιατί αν δεν υπήρχε τεχνολογία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, πολλά παιχνίδια θα είχαμε αλλίωση αποτελεσμάτων. Το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου παραμένει. Ο Τσούμπερ από το 7ο λεπτό είναι ο δράστης. Το γκολ του Μουτουσαμί που ήταν πολύ όμορφο, έτσι όπως ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, δεν μετράει και έτσι έχουμε πάλι παιχνίδι με παιχνίδι που βρίσκεται στο 13ο λεπτό, ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και με τους γηπεδούχους να χτίζουν μια επίθεση από πίσω. Ο Ουκάκη από τα δεξιά, ο οποίος παίζει σήμερα δεξί μπάκα, καθώς ο Τσιλούλης είναι το εξτρέμα, τα πάει πολύ καλά και μάλιστα βλέπω και τον βοηθώ τον coach να δίνει εντολές στο στόπερ, το Σταυρόπουλο ουσιαστικά που είναι ο δεξί στόπερ, γιατί ο Μίτογλου είναι αριστερός, να παίζει πολύ εδώ με τον Νιγηριανό. Φαίνεται έχει κέφια ο Νιγηριανός, έχει την ταχύτητα Και βέβαια έχει και τη σέντρα, όπως αποδείχτηκε από δύο σέντρες δικές του. Η μία είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Πνευμονίδης με τον Γιαβαλιά, η δεύτερη ήταν τον γκολ. Για δούμε τώρα στην περιοχή. Αφήνει πολύ όμορφα ο Πνευμονίδης την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια, να πάει στον Μακάνα Μπακού. Ο Γερμανός δεν την προλαβαίνει. Ωστόσο δεν απομακρύνεται ένα Μπακού μέσα στην περιοχή. Γυρίζει υποδοχή, προσπαθεί να δει πρόσωπο το σούτο Μίρχολ, κόντρα, κόρνερ. Να λοιπόν ο Ατρόμητος οργανωμένα και πολύ όμορφα με τέσσερις εναλλαγές της μπάλας μέσα στην περιοχή του Πανετολικού και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα, με Πνευμονίδη, Μπακού και τελικό αποδέκτη τον Αυστριακό τον Μίρχολ, ο οποίος ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ να κάνει το σουτ. Έχουμε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε το κόρνερ καλοχτυπημένο, προσπαθεί ο Μίτογλου, του έρχεται η μπάλα στο κεφάλι χωρίς να το θέλει. Ωστόσο αυτοί δεν απομακρύνουν προς τα παρόν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα είναι στο χώρο, στο ημικύκλιο της μεγάλης της γραμμής της σέντρας, με τον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει έρθει τώρα από δεξιά μαζί με τον Τσιλούλη, έχει φορτώσει την γραμμή του. Το βλέπουμε πολλές φορές αυτό, να φορτώνεται η γραμμή, δηλαδή οι δύο εξτρέμ στην προκειμένη περίπτωση από την Πνευμονίδης και ο Τσιλούλης, αριστερά και δεξιά, να έρχονται δεξιά. Το βλέπουμε και σε πολλές τακτικές, είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν και πολλές και μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κάποιες φορές φορτώνουν με τους δύο ακραίους επιθετικούς συν τον fullback την μια τους περιοχή για να δημιουργήσουν υπεραριθμία και να προσπαθήσουν με μια ξηραφένια που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δηλαδή μια σέντρα με
1: να δημιουργήσουν πέσεις. Το ρήγμα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Είμαστε στο 16ο λεπτό, 1-0. Περίμενε πριν, πριν δώσεις το μπάσκετ, εντάξει.
1: Λοιπόν, κρατάς πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στον τέταρτο τελικό του βόλεϊ στο PAOK Sports Arena. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Έλα, Ηλία.
2: Το σκόρερ στο τέταρτο σετ είναι 19-21 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη αυτή τη στιγμή.
1: Πώς έχει πάει η Λία στο το σετ, όση ώρα δεν έχουμε σύνδεση?
2: Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 13-11. Ο Παναθηναϊκός μετά ανέτρεψε την κατάσταση, προηγήθηκε αυτός με 16-18 και τώρα προηγείται με 19-21. Είναι ένα σημαντικό προβάδισμα οι δύο πόντοι στα τέλη.
1: Και κομβικό σημείο, έτσι, 4 πόντους μακριά ο Παναθηναϊκός από τον τίτλο του πρωταθλήματος.
2: Ακριβώς. 4 πόντους μακριά από τον τίτλο. Πολύ σημαντική στιγμή. Στο σερβίς είναι ο Νίλσον ο Δανός για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 1-2 το σκορ των σετ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή, άσος από το Δανό. 19-22 ο Παναθηναϊκός, 3 πόντους μακριά από την κατάκτηση της νίκης στο σημερινό παιχνίδι και του πρωταθλήματος της φετινής σεζόν. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του είχε ιτηθεί με 3-2 στην κανονική διάρκεια στο tie break τη 16η αγωνιστική και με 3-0 στο δεύτερο τελικό. Ο Νίλσεν πάλι στο σερβίς, δυνατό χτύπημα. Έξυπνη κίνηση από το Γαλλιό, το οποίο δεν καταφέρει να πάρει τον πόντο. Κοβάσεβιτς επιτίθεται, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και ο Γιάντσουκ θα πάρει άλλον έναν πόντο και θα κάνει το 19-23 για τους πράσινους. Είναι ο 24ος πόντος για τον Ουκρανό αυτός. Ο Ουκρανός που ήταν και ο MVP τόσο του πρώτου τελικού όσο και του τρίτου τελικού. Στους οποίους είχαν επικρατήσει οι πράσινοι με 3-1 και 3-2 στο tie break. Ο Νίλσεν ξανά στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 19-23 το σκορ. Δύο πόντους μακριά από το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ο Βάσεβιτς παίρνει τον πόντο, μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 20-23. Με άλλο ένα πόντο του Σέρβου, ο οποίος είναι ο 16ος του πόντος. 20-23 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2 τα σετ. 22-25 κατέκτησαν το πρώτο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το εντυπωσιακό 34-32, το εντυπωσιακό δεύτερο σετ. Και το τρίτο σετ τελείωσε με 24-26 υπέρ των φιλοξενούμενων που έκαναν το 1-2. Το σκορ είναι 20-23 στο τέταρτο σετ. Υπήρξε μια μικρή διακοπή για να καθαριστεί το τερέν. Ο Γέντρικ σερβίρει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάμτσουκ ξανά επιτίθεται για τους φιλοξενούμενους. Σπύρει το ξανά στο Γιάμτσουκ. Παίρνει άλλον έναν πόντο ο Ουκρανός και κάνει το 20-24. Match ball για τον Παναθηναϊκό. Ένα πόντο μακριά από, από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος η Πράσινη. Με τον Ουκρανό να φτάνει τους 24 πόντους και να πηγαίνει και στο σερβίς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποδοκιμάζει. Δυνατό χτύπημα, την μπάλα στο φιλέ. Ερνάντεθ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπλοκάρεται από τον Ανδρεόπουλο και έχουμε την νίκη για τον Παναθηναϊκό με 20-25. Οι πράσινοι κατακτούν και το τέταρτο σετ. Κάνουν το 1-3 και 3-1 σε συνολικό σκορ στους τελικούς και είναι οι πρωταθλητές. Οι φετινοί πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια είχε τερματίσει στην τρίτη θέση με 36 βαθμούς σε 18 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με 43 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς είχε περάσει το εμπόδιο του Μίλωνα, σπάζοντας την έδρα του στον πέμπτο αγώνα με σκορ 1-3. Ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 νίκες του Ολυμπιακού και προκλήθηκε στους τελικούς. Για να έχουμε αυτό το 3-1. Ο κόσμος χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ.
1: Ηλία, το τέταρτο σετ για τον Παναθηναϊκό στη μικρότερη χρονική διάρκεια όλων των σετ του αγώνα σε 25 λεπτά, έτσι.
2: Ακριβώς. 30 λεπτά ήταν το πρώτο σετ, 42 το δεύτερο, 34 το τρίτο και 25 το τέταρτο.
1: Και πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Το πρώτο το πήρε με 22-25. Το τρίτο με 26-24 και το τέταρτο με 25-20.
2: Μετά το 19-19 οι πράσινοι ξέφυγαν, έκαναν το 19-23 και από εκεί δεν είχε γυρισμό. Είχαμε το τελικό 20-25 στο τέταρτο σετ. Οι πράσινοι πήραν τη νίκη και μαζί με τη νίκη
1: το
2: έκαναν το 3-1
1: στο τελικό. Που είναι ο 22ος τίτλος του Παναθηναϊκού στην ιστορία του, έτσι.
2: Ακριβώς. Και δεύτερο συνεχόμενος μετά τον Πεσσινό. Ναι. 30 έχει ο Ολυμπιακός, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο τίτλο του ΠΑΟΚ είναι το 2017. Ο κόσμος ήθελε πολύ την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Υπερπροσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα που έχει πολύ καλούς παίκτες. Το απέδειξαν σήμερα. Τόσο ο Ουκρανός, ο Γιάμτσουκ με τη σημερινή του εμφάνιση και τους 25 πόντους που πέτυχε, ο οποίος ήταν MVP. MVP και στον πρώτο και στον τρίτο τελικό. Όσο και ο Δανός, ο Νίλσεν με 30 πόντους. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είχε τον Ερνάντεθ με 25 πόντους. Και τον Κοβάσεβιτς με 17, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα αποχής. Είχε αγωνιστεί από το τέταρτο ημιτελικό με το Μίλωνα. Ο Σπύριτο, ο Ιταλός, είναι MVP του παιχνιδιού. Ο οποίος είχε 3 πόντους. Ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει και χειροκροτάει την προσπάθεια. Υπάρχει καλό κλίμα στο γήπεδο.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, Ηλία, που περιγράφεις τώρα.
2: Βέβαια. Παρά την απώλεια του τίτλου, υπάρχουν χειροκροτήματα. Χειροκροτήθηκε και ο Σπύριτο.
1: Να πω εγώ για να ενημερώνω παράλληλα το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό παραμένει το 1-0 στο 22ο λεπτό. Σε ακούμε, Ηλία.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ο φετινός πρωταθλητής. 1-3 επικράτηση του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ σήμερα στο τέταρτο τελικό και συνολικά με 3-1 σκορ. Στις νίκες των τελικών ανακηρύχθηκε πρωταθλητής για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον double φέτος, καθώς επικράτησε και του Φλίσβου στο Final Four της Λάρισας με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του coach Ανδρεόπουλου πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει απογοήτευση, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, να υπενθυμίσουμε. Και κατάφερε να είναι πολύ ανταγωνιστικό στους τελικούς. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι. Σχεδόν 2,5 ώρες κράτησε ο αγώνας. Με το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ με το σκορ 34-32. Ο κόσμος συνεχίζει να χειροκροτάει.
1: Λέει τώρα εκεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Ανδρεόπουλος με τον Ερνάντεθ. Δεν ξέρω αν προσπαθεί να τον μεταπείσει να ξαναπάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται. Ήταν για 2 χρόνια ο κουβανός.
1: Ο Ερνάντεθ ήταν στον Παναθηναϊκό, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όπως έχει αγαπηθεί και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
2: Δεν κατέκτησε κάποιο πρωτάθλημα, ναι, ναι. Βεβαίως. Έχει μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο ο Ερνάντεθ, τόσο και ο Κοβάσεβιτς, τόσο και ο Ερνάντεθ. Σε όλα τα παιχνίδια επικοινωνεί με την κερκίδα, πανηγυρίζει με τον κόσμο ο Πόντους. Έχει δεθεί αρκετά. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούνται από τους φιλάθλους. Και από την άλλη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως είναι φυσικό.
1: Δεν ξέρω, Ηλία, αν έχεις εύκαιρους τους πόντους των παιχτών των δύο ομάδων να μας τους δώσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, για μιας και είναι και τελικός, είναι ο τελευταίος τελικός του πρωταθλήματος.
2: Βεβαίως, έτσι. Ναι.
1: Ωραία.
2: Για τον ΠΑΟΚ ο Κοκκινάκης είχε 3 πόντους, ο Κόλεφ είχε 7, ο Γαλιώτος είχε 2, ο Ερνάντεθ ήταν πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 25 πόντους, 8 είχε ο Τζέντρι και 17 ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα απουσίας. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παπαλεξίου είχε 8, ο Παναθηναϊκός είχε και την απουσία, μια πολύ σημαντική απουσία του Γκάσμαν. Δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο υψηλός όμως άσος του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσου είχε 25 πόντους με τρομερή εμφάνιση, ο Ουκρανός. Ο Δανός, ο Νίλσεν είχε 30 πόντους, ο Βουλκίδης είχε 7 με σημαντική συνεισφορά στον αγώνα. Ο Ανδρεόπουλος είχε 4, ο οποίος έκανε και το τελευταίο μπλοκ που έδωσε τη νίκη και το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Ο Σπίριτο είχε 3 πόντους ο Ιταλός και ο Πρωτοψάλτης είχε 6 πόντους. Να πούμε και ξανά τα σκορ των σετ. Το πρώτο σετ το κατέκτησαν.
1: Ηλία, πάμε 20. Να ακούσουμε Δημήτρη Ανδρεόπουλο, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: Μπήκατε στα play-off ως πρώτοι και κρατήσατε αυτή την πρωτιά.
4: Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα και πήγανε σε λεπτομέρεια όλα τα σετ. Το γνωρίζαμε από την αρχή, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί το δεύτερο γύρο έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο και εγώ συναδελφικά να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για αυτό που παρουσίασε και για τον τρόπο που κράτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο συνάδελφός μου, Coach Mamaev.
3: Πείτε μας λίγο, πριν από δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ σας νίκησε 3-0. Τι αλλάξατε, που προφανώς αλλάξατε πολλά από τότε για να φτάσετε στο 3-1 σήμερα?
4: Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που τα πρώτα δύο σετ φύγανε με έναν τρόπο μέσα σε 2-3 φάσεις. Οπότε μετά δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή και ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έτσι. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Με ταπεινότητα, χωρίς λόγια. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Τους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν πρωί βράδυ και νομίζω ότι αυτή η χαρά που παίρνουν στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς.
3: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Δεν άλλαξε πολλά πράγματα στην ομάδα, είπα από εκείνο το 3-0 που έκανε ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος, αλλά κράτησε την σκληρή δουλειά που έχουν κάνει οι παίκτες του όλη την περίοδο για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έδωσε και συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μαμαή.
3: Από ένα σημείο της σεζόν και μετά, πείτε μας και για το σημερινό παιχνίδι και γενικά για αυτή τη σειρά των τελικών που κρίθηκε τελικά με 3-1 για τον Παναθηναϊκό.
5: Μπράβο συνάδελφο. Από τη μεριά μου και εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους, που είδατε ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αίτητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά στο τρίτο σετ εκεί πέρα που ξεφύγαμε το 2017. Πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε μας έδωσε το χαμένο σετ και αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Ήταν πολύ μεγάλη χρονιά, πολύ μακριά χρονιά, πολύ κουραστική χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Κάθε μέρα το σημαντικότερο είναι το θέλαμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ και εμείς. Τι να πω, να έχουμε υγεία και εύχομαι τον χρόνο που έχουμε να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε ένα τίτλο. Συγχαρητήρια και πάλι στο Παναθηναϊκό και σε όλο τον κόσμο και στους παίκτες μου.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Βαλάτης Μαμάης, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο οποίος στάθηκε στην πορεία που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ όλη την περίοδο. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πορεία πρωταθλητισμού από το δεύτερο γύρο και μετά, αλλά έχουμε και πάλι δηλώσεις. Πάμε στην κανάλα της ΕΡΤ.
3: Την κατάκτηση του τίτλου, μπήκατε πρώτοι στα play-off, τερματίζετε πρώτοι, ήσασταν στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της σεζόν, μπορούμε να πούμε.
6: Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλά όπως τα λέτε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με 2 χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε την χρονιά από το να είναι χαμένη και να είναι μια κερδισμένη χρονιά με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε από την αρχή με στόχο αυτά. Τα καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο με απίστευτο κόσμο και γεμάτο ενέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε την αρχή τι να περιμένουμε. Αυτή τη φορά ήμασταν προβληματισμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα.
3: Πιστεύεις ίσως ήταν καθοριστικό το προηγούμενο παιχνίδι που πήγε στο tie break, έτσι κρίθηκε με ένα συγκλονιστικό τρόπο, ήρθατε εδώ με έναν αέρα και νιώθατε πιο άνετα κατά κάποιο τρόπο?
6: Άνετα σε καμία περίπτωση, σίγουρα το 2-1 σου δίνει αυτή
3: με λιγότερο άγχος να πούμε, ναι, από ότι είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα.
6: Ναι. Σίγουρα, όταν είσαι πίσω με την πλάτη στον τοίχο, έχεις πιο πολύ άγχος και η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ για να μας κερδίσει. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε αυτό να αφαιρέσουμε τη δικιά μας την πίεση. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Για μας ήταν ο τελικός σήμερα. Δεν θέλαμε να ξαναπάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό παλέψαμε. Και θεωρώ ότι η χρονιά τελειώνει πολύ καλά και με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω. Γιατί επίσης, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς.
2: Πού το αφιερώνει, Γιάννη?
3: Πού αφιερώνει, με ρωτάει ο συνάδελφος που έκανε τη μετάδοση, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Μια κλασική ερώτηση, αλλά μετά από τίτλους ήθιστε να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Πού αφιερώνεται αυτό το τίτλο?
6: Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας, γιατί κάνει καμίνι το μετς. Και είναι αυτοί που μας, μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά στο τρίτο παιχνίδι μας δώσαν την ενέργεια και την ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι για να έρθουμε εδώ. Και προσωπικά εγώ στην αυγωνιαστικιά μου, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα και ήταν δίπλα μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να το αφιερώσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος από τους Πράσινους. Δεύτερος συνεχόμενος τίτλος, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό, στον τέταρτο τελικό με 3-1 σετ. Θυμίζω τα σετ με πρώτο τον ΠΑΟΚ 22-25, 34-32. Πάμε και πάλι στην κάμερα της ΕΡΤ.
2: Εσείς έτσι, Γιάννη?
3: Σίγουρα και πολύ ωραία αυτή η εικόνα που είδαμε, την αγκαλιά των δύο σπουδαίων αθλητών. Θα θέλαμε να μας πεις και τη δική σου γνώμη. Το παλέψατε μέχρι ενός σημείου. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια φτάνει σε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί ήταν πρώτος και στην κανονική διάρκεια?
7: Θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, μπράβο του. Σήμερα έπαιξε καλό βολί πολύ, μας πίεσε σε αρκετά σημεία, ήταν συγκεντρωμένο σε κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Από εκεί και πέρα η λογική λέει πως το άξιζε άμα το πήρε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι ήταν πρώτη στην κανονική διάρκεια, αλλά και μπράβο τους και σε αυτό σαφώς. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν καλύτεροι στους ημιτελικούς και στους τελικούς και κατάφερε να πάρουν το πρωτάθλημα.
3: Για τον ΠΑΟΚ η σκέψη για την επόμενη μέρα υπάρχει, κάτι είναι πολύ νωρίς?
7: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα που μιλάμε και η ομάδα μας είναι συγκεντρωμένη σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα είναι μια στιγμή δύσκολη για μας. Έχουμε προσπαθήσει όλο τον χρόνο για αυτά τα μάτς. Δεν τα καταφέραμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.

0: Ήταν ο Μανέλος Κοκκινάκης από πλευράς ΠΑΟΚ που έκανε δηλώσεις. Πάμε και πάλι στον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, τι γίνεται τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena? Βλέπω πανηγυρισμούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, το γήπεδο έχει σχεδόν αδειάσει. Σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος και οι παίκτες αποχωρούν σιγά σιγά. Υπήρξαν έντονοι πανηγυρισμοί, όπως είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break, κέρδισε με 1-3 τον ΠΑΟΚ και ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη σερή χρονιά. Αυτό ήταν ο τέταρτος τίτλος πρωταθλητή για τον coach Ανδρεόπουλο, ο οποίος είναι 12 σεζόν στον Παναθηναϊκό, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πανηγύρισε το τέταρτο πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και 4 League Cup και ένα Super Cup. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να πούμε άλλη μια φορά τα σκορ των σετ. Το τελικό σκορ ήταν 1-3 τα σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το δεύτερο, το πιο εντυπωσιακό σετ που κράτησε και 42 λεπτά, ήταν με σκορ 34-32 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το τρίτο σετ τελείωσε 4-26 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και το τελευταίο σετ που έδωσε και το πρωτάθλημα στους πράσινους τελείωσε με 20-25. Και ο Παναθηναϊκός αναγυρίχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη σεζόν 2025-26.
0: 22ος τίτλος για τον Παναθηναϊκό, δεύτερος συνεχόμενος. Ηλία Μαγνήσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για
0: την μετάδοση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου να ακούσουμε μετάδοση για το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό από τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: 34ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός, 1-0 σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ του Τσουμπέρα. Εκτός από τον γκολ του Μουτουσαμί, το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς στην αρχή της φάσης για δάμε Μαυρίας μέσα στην περιοχή, μέσα παράλληλη σέντρα προσπαθεί εκεί ο Λομπάτο, δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα. Να ο Πανετολικός που απειλεί με τη σύνδεσή μας όλο αυτό το διάστημα που ακούγαμε τον τελικό του βόλεϊ, δεν είχε γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία από πλευράς φιλοξενούμενων. Να λοιπόν τώρα ο Πανετολικός από τα δεξιά με τον Σμυρλή που έκανε την σέντρα, πετάχτηκε ο Γκαρθία από ό,τι βλέπω τώρα και μάλιστα ο Αργεντίνος γυρνάει και προς τον πάγκο τώρα που μιλάμε και χτυπάει τα δύο του χέρια και λέει τι να κάνω, δεν πρόλαβα την μπάλα, γιατί ήταν καλή παράλληλη η σέντρα από τα δεξιά, φανταστείτε, κύλησε στη γραμμή της μικρής περιοχής του Αθανασίου. Περασμένα, ξεχασμένα, γιατί ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πήρε τρομερό ύψος, ήταν πάρα πολύ κακό το χτύπημα, έκανε μια μεγάλη λόμπα.
0: Για American football το πήγαινε, Δημήτρη.
2: Και ξέρεις, σου έχω ξαναπεί, τα ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το American football. Λοιπόν, πήρε πολύ μεγάλη λόμπα αυτή το στημένο του Βραζιλιάνου, του Λομπάτου, ο οποίος έχει καλά στημένα και γι' αυτό βέβαια τον επιλέγει ο Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ξέχασα να σας πω ότι...
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε τον Ήλσον, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: This win and of course that you won the championship.
4: Man, it's an amazing feeling. Like we fight the whole season for this, and these are the games that the athletes like us like to play. It's what we live for. It's what we strive for. So amazing feeling.
3: Συγκλονιστική η αίσθηση. Παλέψαμε όλη τη χρονιά μας, λέει, για να φτάσουμε ως εδώ και αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια για τα οποία ζει κάθε παίχτης. Were you afraid today sometime when Pauk was 1-1 he showed reaction? Tell us how did you feel during the game?
4: Of course, you feel pressure. It's a final. No matter which team you play, it's always pressure. Pauk came in really strong today, so of course we felt a little bit tight, especially in second set. You know, we lose 34-32. I think this moment could have changed the game, but we were very good at fighting back in the third set.
3: Ήμασταν πολύ καλοί, είπε, στην αντίδρασή μας μετά από την ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ με 34-32. Οπωσδήποτε, λέει, υπήρχε μία πίεση, αλλά την ξεπεράσαμε μετά από την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. So, now you need rest after a tough season.
4: Yes, for sure. Now is the time for relax, maybe some vacation, spend some time with family. It's going to be nice also to relax a little bit.
3: Ώρα λέει τώρα για ξεκούραση μαζί με την οικογένεια. Θα ξεκουραστεί και είναι ώρα για διακοπές. So, do you want to say something about your teammates and your coach in general for the team?
4: I have amazing teammates. I think we all are a group of people that all wants the same. We are very professional. I think we can be very proud of this. We come into every practice, we try to push, do our best. So I'm very happy for my teammates. Our coach, I think he's doing an amazing job. You can see now we are 2 times champions. I think I cannot say anything bad about this.
3: Εγκομίασε και τους παίκτες, του είπε ότι είναι καταπληκτική και στη διάρκεια της σεζόν ο ένας πίεζε τον άλλο για να πάει η ομάδα καλύτερα και βέβαια είπε για τον προπονητή ότι έχει κερδίσει πρωταθλήματα, είναι γνωστή η αξία του προπονητή. So, congratulations again.
0: Ήταν again, ο Ράσμους Νίλσεν από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Sport και στον Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου Ατρόμητος Πανετολικός να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: 31 λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος, Πανετολικός 1-0, Τσούμπερ με πλασέ στο 7ο λεπτό ο δράστης μέχρι στιγμής και βέβαια το παράδεξο Δημήτρη Φλες και φίλοι, ο Νίλσεν θα ήταν γιατί άκουγα και εγώ τις δηλώσεις του, να έλεγε ότι θα πάρω τη family, την οικογένεια όπως τα είπε και να μην κάνω διακοπές στον ευλογημένο χώρο, τόπο που λέγεται Ελλάδα που τώρα είναι η ώρα 8 και 10.
0: Και είναι μέρα.
2: Έχει μια ζέστη τρομερή.
0: Ναι,
2: είναι μέρα ακόμη. Έχει μια ζέστη τρομερή. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε κάποιος να είναι στην παραλία και
0: έτσι,
2: να κάνει μπάνιο.
0: Σωστά.
2: Και τέλειωσε ο Νίλσεν και όλα αυτά τα παιδιά τις υποχρεώσεις τους. Τι θα κάνουν,
0: Να πάρουν διακοπές έτσι.
2: Να το διασκεδάσουν.
0: Να το ευχαριστηθούν, να το απολαύσουν, Δημήτρη.
2: Έτσι ακριβώς. Έλεγα πριν ότι ο. Που με διέκοψες για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίλσεν ότι ο Ντούσαν Κέρκεζ είναι τιμωρημένος, τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Βλέπω συνέχεια σηκωμένο στον πάγκο το Ραφαέλ Φερέιρα, το Βραζιλιάνο, τον ένα βοηθό του και καμιά φορά σηκώνεται ο επιβλητικός, λέει επιβλητικός γιατί είναι ο θηρίος Σέρβος, ο Μίλοβαν Σίκιμιτς, να δώσει και αυτός κάποιες οδηγίες, αλλά περισσότερη ώρα είναι ο Φερέιρα που κάνει το κουμάντο και δίνει τις οδηγίες, να τώρα λέει δίπλα στην Πνευμονίδη να παίξει πιο κοντά από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια με τα χέρια και αυτές είναι μια συνήθις τακτική αυτή όταν απευθύνει στον παίκτη, να πάει δηλαδή να παίξει πιο κοντά με τον Μίρχολ για να δοθεί και πράγματι αυτό γίνεται, ο Μίρχολ κοντά με τον Πνευμονίδη δίνεται χώρο στον Ουκάκη ο οποίος παίρνει την μπάλα τώρα αφού την άλλαξε με τον Μίρχολ και πάλι ο Αυστριακός από τα πόδια του οποίου σε όλα τα παιχνίδια του Ατρομήτου περνάει η μπάλα για να οργανωθεί μια επίθεση. Δίνει τις οδηγίες λοιπόν ο Ραφαέλ Φερέιρα εδώ μπροστά μας, δεξιά μου, ακριβώς μπροστά μου είναι ο Γιάννης Αναστασίου, παρακολουθεί και αυτός όρθιος στην αναμέτρηση, ο Ουκάκη ο Νιγηριανός από τα δεξιά, πολύ ωραία κίνηση, κλείνεται εκεί από τον Σμυρλή, πολύ όμορφα ο Σμυρλής του παίρνει την μπάλα στον, από τον Πνευμονίδη που έγινε κάτοχος τελευταίος, ωστόσο η μπαλιά του δεν είναι η πρέπουσα και το λέω αυτό διότι σταματάει σε πόδια παικτών του Ατρομέτου και πιο συγκεκριμένα στον Σταυρόπουλο και ο Μίρχολ με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Μακάνα Μπακού, δεν καταφέρνει όμως η μπάλα να φτάσει στον Νιγηριανό γιατί παρεμβάλλεται εκεί ο Αποστολόπουλος με το στήθος και μάλιστα ο ένας από τους τρεις στόπερ του Αναστασίου ο αριστερός κερδίζει και το πλάγιο out, το εκτελεί γρήγορα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, η μπάλα περνάει από πολλά πόδια, φτάνει τελικά με μια μπαλιά προς την περιοχή και πάλι του Πανετολικού, σηκώνεται πολύ ψηλά ο Ρουμάνος ο Μλάντεν και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Αργά αργά ο Ουκάκη και ενώ είμαστε στο 42ο λεπτό πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τα δεξιά, είναι 10 μέτρα από το σημειάκι του corner, φανταστείτε. Τώρα ο Νιγηριανός παίρνει την μπάλα, έχει τον Πνευμονίδη δεξιά του, τον Μίρχολ αριστερά του για στηρίγματα, τον βλέπω να παίρνει φόρα όμως και αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, πράγματι αυτό γίνεται, προσπαθεί να βρει το Σταυρό ο οποίος έχει ανέβει ο ένας από τους δύο στόπερ έχει μείνει στην προκειμένη φάση, έμεινε πίσω, φανταστείτε, ο Μίτογλου, ανέβηκε ο Σταυρόπουλος, άρα ήταν προμελετημένο ότι ο Ουκάκη θα κάνει μπαλιά μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν έφτασε όμως στον υψηλόσωμο στόπερ του Ατρομήτου Σταυρόπουλο. Είναι αυτό που λέμε σε κάποια στημένα, σχεδόν σε όλα τα στημένα, τώρα το είδαμε βέβαια και σε ένα πλάγιό του να ανεβαίνει, όπως λέγεται στο ποδόσφαιρο και αεροπορία. Απλά ο Μίτογλου έμεινε πίσω. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε κατοχή παικτών του Ατρομήτου. Και πάλι ο Ουκάκη από τα δεξιά, από τον Νιγηριανό. Σας είπα και νωρίτερα στη σύνδεσή μας, κάνει επιλογή ο Φερέιρα, ο βοηθός προπονητή που είναι στον πάγκο, να οδηγούνται από εκεί οι επιθέσεις του Ατρομήτου, δηλαδή περισσότερες επιθέσεις έχουν γίνει εδώ μπροστά μας από τα δεξιά. Από αυτόν, από την μπάσα του Κάκη, ξεκίνησε και το γκολ του Τσούμπερ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη σόντρα από τα δεξιά, ξηραφένια που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσούμπερ, τρέιλερ με αριστερή προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο. Και 5 λεπτά νωρίτερα, στο δεύτερο λεπτό, ακριβώς με μια ίδια φάση ντεζαβού, ο Ουκάκη και πάλι έκανε μια ίδια σέντρα στη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο Πνευμονίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν δυνατή. Δεν είναι και το καλό του σημείο το κεφάλι του Πνευμονίδη, δεν έπιασε την μπάλα δυνατά, δεν σημάδεσε και κάποια αγωνία, πήγε στα χέρια του Κουτσερένκο. Θέλω να σας πω ότι από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό επιλέγει ο Βραζιλιάνος βοηθός προπονητή αυτή την πλευρά, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένα ρήγμα και είναι και σε κέφια ο Ουκάκη. Να δούμε τώρα την επίθεση του Ατρομήτου και πάλι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μια κατοχή μπάλας 64% έναντι 36% του Πανετολικού. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι Τσερασπορ, ότι είναι η ομάδα που έχει την υπεροχή, είναι η ομάδα η οποία δεν έχει απειληθεί.
0: Και πατάει καλύτερα στο γήπεδο, Δημήτρη, φαίνεται αυτό.
2: Ακριβώς. Βέβαια, βλέποντας και τους αναπληρωματικούς του Αναστασίου, βλέπω ότι έχει τον Άλεξης, τον Αγκύρε, τον Μάτσαν, το Ρώσα, δηλαδή παίκτες με 5 και 4 γκολ βασικούς, τους έχει στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε κάποια στιγμή. Για να δούμε, Τσιλούλης ζυγίζει καλά, αλλά το κορμί του δεν πατάει καλά με τα αριστερό. Ήταν ένα σούτ από τα 35 περίπου μέτρα στον κεντρικό άξονα της εστίας του Κουτσερένκο. Είδε ο Τσιλούλης το χώρο, έκανε το σούτ, η μπάλα κυλούσε στην κίνηση και ο μεσοεπιθετικός παίκτης της ομάδας του Ατρομήτου, αλλά πάτησε με τα αριστερό πάνω από την μπάλα. Τώρα που βλέπω το replay με καθυστέρηση, αλλά το δεξί του πόδι δεν τη βρήκε σωστά, με αποτέλεσμα να φύγει αρκετά ψηλά από την εστία του τερματοφύλακα της ομάδας του Αγρινίου. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις που ξεκινούν τώρα. Να βάλουμε και εμείς το χρονόμετρό μας. Λοιπόν, και από τα δεξιά έχει έρθει ο Πνευμονίδης. Έχουν αλλάξει Πνευμονίδης και Τσιλούλης. Να τώρα ο Ουκάκη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει Τσούμπερ. Πέφτει Πνευμονίδης, σούτ. Η μπάλα κοντράρει. Να μια φάση. Δεν διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ατρομήτου σε αυτό το πέσιμο του Τσούμπερ. Προσπάθησε ο Ελβετός να γυρίσει με πλάτη στο τέρμα, 1-2 μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Τελικά κάτι εκεί χάνει το κοντρόλ, θα το δώσει λίγο delay. Να ο Ουκάκη μέσα στην περιοχή. Τσούμπερ προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Δεν φαίνεται να του κάνει κάτι ο Ρουμάνος. Ο Μπλάντεν δεν διαμαρτύρεται κιόλας.
0: Περισσότερο μόνος του έπεσε, Δημήτρη.
2: Ναι, το είδα κι εγώ. Έρχεται πάλι στον Πνευμονίδη η μπάλα, σουτάρει, κοντράρει και το τελικό σουτ. Τώρα το ξαναβλέπω σε replay, κοντρολάρει με το δεξί, πάει να φύγει. Όχι, πέφτει μόνος του και δεν είναι κάτι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται και με ένα 0 με τον γκολ του Τσούμπερ από το 7ο λεπτό και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ημίχρονο. Για να δούμε Μουτουσαμί τώρα, πολύ μεγάλη μπαλιά, έξυπνη για τον Τσούμπερ, βάζει εκεί το πόδι του ποιος ο Μλάντεν. Τελικά διώχνουν προς το παρόν οι παίκτες του Πανετολικού και πάλι από τα δεξιά με τον Ουκάκη έχει βοηθάει και τη γραμμή τώρα και ο Τσούμπερ που έχει έρθει από δεκάρι, φανταστείτε, δεξί εξτρέμ. Φορτώνεται πολύ και έξυπνο αυτό η δεξιά πλευρά του Ατρομήτου όσον αφορά την επίθεση για να δημιουργηθούν ρήγματα να κάνουν υπεραριθμία. Πετυχαίνει αυτό κάποιες φορές, απλά η τελική προσπάθεια είναι και με πέντε πίσω. Παίζει ο Αναστασίου, έχει πολύ κόσμο δηλαδή μέσα στην περιοχή του, έρχεται και ο Σατσιάς, καμιά φορά και ο Σέρβος ο Κόγιτς και ο Γκαρθία και μαζεύεται αρκετός κόσμος και κλείνουν καλά τους χώρους, δηλαδή μπορεί να κάνεις υπεραριθμία από τα άκρα, αλλά κάποια στιγμή είναι πολύ ο κόσμος μέσα στην περιοχή και δεν έχει περάσει μπάλα όπως θα ήθελαν οι παίκτες του Ατρομήτου για να βάλουν το δεύτερο γκολ. Με το δικό μας χρονόμετρο δευτερόλεπτα θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα τρία των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, και πράγματι τώρα ο κύριος Ματσούκας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με καθολική υπεροχή του Ατρομήτου, 65-35 φανταστείτε η κατοχή, με σκορ υπέρ της Γιου Ποδούχου ομάδα στο 7ο λεπτό με το πλασέ του Τσούμπερ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Ουκάκη, με γκολ πάρα πολύ όμορφο, γκολ σε εκτέλεση του Κογκολέζου, του Μουτουσαμί, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού στον Μαυρία, το είδε ο Φωτιάς, ο Βεργέτης στο VAR και ο Φωτιάς είναι assistant και το είπε στο Ματσούκα τον διαιτητή και ακυρώθηκε. Αυτές οι λίγες συγκινήσεις που μας προσέφερε το πρώτο ημίχρονο που έχει τον γκολ του, περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο και θα τα πούμε σε 13-14 λεπτά περίπου. Δημήτρη.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
13: Ηλεκτρομοτίβο.
14: Ακούτε, Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Ημίχρονο στο γήπεδο του Περιστερίου, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το τέρμα του Τσούμπερ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο αμέσως επόμενο μου του Σαμί βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε καθώς μετά από χρήση του VAR ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν έχουμε στα πρώτα 45 λεπτά Ατρόμητος Πανετολικός 1-0, παιχνίδι για την 7η αγωνιστική στα play-out της Super League. Νωρίτερα, Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2 η Κηφισιά κέρδισε με ανατροπή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 28ο λεπτό από το τέρμα του Ιβάν. Ο Θεοδωρίδης στο 63ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Μπερνάρντο στο 25ο λεπτό με το τέρμα του έδωσε τη νίκη στην Κηφισιά με 2-1. Και στο άλλο μάτς, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. Ο Μακέντα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό. Για την ομάδα του Αστέρα, ισοφάρισε ο Πασά στο 38ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στην επιμέρους τώρα βαθμολογία για τα play-out της Super League, ο Ατρόμητος με την νίκη, αν κερδίσει τον Πανετολικό, θα πάει στους 43 βαθμούς, αφήνοντας τον Πανετολικό στους 31. Η Κηφισιά έχει πάει στους 37 μετά την νίκη της επί του Πανσεραϊκού με 28. Η ομάδα των Σερών έμεινε στους 28 βαθμούς, προσπέρασε ο Αστέρας Άκτορ με το βαθμό που πήρε από την ΑΕΛ στο LFC Αρίνα με την Σοπαλία, ενώ και ο Αστέρας Άκτορ έχει 29, ενώ η ΑΕΛ έχει μείνει ουραγός με 26 βαθμούς. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Ηλία Μαγνήσαλη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, νίκησε με 3-1 σετ και στέφθηκε πρωταθλητής στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών για 22η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη. Τα σετ 22-25, 34-32. Ένα σετ το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ μετά από 42 λεπτά αγώνα, ήταν και το μεγαλύτερο σε διάρκεια αυτό το σετ. 24-26 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό, που έκανε περίπατο στο τέταρτο σετ κερδίζοντας με 20-25. MVP του αγώνα αναδύθηκε ο Σπίριτο. Και στο μικρό τελικό στο FIBA Champions, στο Basketball Champions League, η Μάλαγα νίκησε την Τενερίφη με 85-80, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four της Μπανταλώνα. Στις 9, σε περίπου 37 λεπτά από τώρα, 36 λεπτά από τώρα, το Τζάμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτα στον τελικό της διοργάνωσης. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Πέρα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, πάμε να δούμε και κάποια αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη αλλά και κάποια μάτσα που έχουν ολοκληρωθεί για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, τελικά αποτελέσματα. Λεμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-3. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-3. Και Ομόνια Ραδίπου Κρήτας Λόρακας 2-1. Σέρια, 72 λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού, 68 λεπτό, Βιτερντούρ Λοζάνη 2-1, στο 67 λεπτό, Ζυρίχη Grasshoppers 2-1. Ημίχρονο στην Premier League, στο μάτς της Manchester City με την Bradford δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκόρ, οι δύο ομάδες στο 0-0. Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayern Μονάχου στην Bundesliga 0-0. Ημίχρονο στην Premier League, στο μάτς της Manchester City με την Bradford δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκόρ, οι δύο

Και στη Water Polo League των ανδρών, στον πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 20-10, έκανε το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Απομένει μία ακόμη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού για να περάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Αύριο θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην ημιτελική φάση της Water Polo League των Ανδρών. Και για τη Water Polo League των γυναικών στα play-out, Ναυτική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 1-0 στα μεταξύ τους μάτς και Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ανοίγουμε γραμμή με Ισπανία, πάμε στην Μπαταλώνα. Μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Μότσης, είναι στη θέση του. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Η Μάλαγα πήρε την τρίτη θέση και όλα έτοιμα πλέον, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του τελικού μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρήτας.
1: Άκου λίγο τον κόσμο, γιατί τώρα δεν το προφτάσαμε το μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι από ένα λεπτό μπήκανε για ζέσταμα οι παίκτες του Dragon Sakota στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Ξεκινούν και πάλι το τραγούδι. Νομίζω δεν θα το σταματήσουν μέχρι και το φινάλε του τελικού, που όλοι βεβαίως εύχονται να έχει ευτυχή κατάληξη για την ΑΕΚ, να πάρει δηλαδή την κούπα ενάντια στην Λιέτουβος Ρήτας. Πήγα να πω Λιέτουβος Ρήτας, είναι το παλιό της όνομα. Στην Ρήτας Βίλνιους.
0: Κάνε μία παύση να ακούσουμε τον κόσμο.
1: Έχω φροντίσει να κάτσω και δίπλα στους φίλους της ΑΕΚ.
0: Και πολύ καλά έκανες, Βασίλη, μπράβο.
1: 1300 θα είναι σήμερα ή έρχονται σιγά σιγά εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα για να δουν από κοντά την ομάδα τους να προσπαθεί να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ με την γνωστή δωδεκάδα, αν και ακόμα δεν την έχουμε επίσημα, να πούμε ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ είναι Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζε, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουσμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Είναι οι 12 που θα παλέψουν σήμερα για να πάρουν το τρόπαιο. Ο κόσμος της ΑΕΚ με ενθουσιασμό από τώρα τραγουδά. Έχουν πάρει φύλαφλοι εδώ και ώρα τη θέση τους στην κερκίδα και κάποιοι ακόμα έρχονται. Αντίξως ήταν οι συνθήκες γιατί έβρεχε. Να πω ότι υπάρχουν και φίλοι της ΑΕΚ σε διάσπαρτα σημεία και απέναντι βλέπω και από τα αριστερά μου. Οι οπαδοί της Ρήτας Βίλνιους είναι αρκετοί. Εν τω μεταξύ περίμεναν τους φίλους της ΑΕΚ να σταματήσουν το τραγούδι για να το ξεκινήσουν εκείνοι τώρα. Ακούτε το Ρήτας, αλλά και τις αποδοκιμασίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Είχα νωρίτερα και μια συζήτηση με έναν φίλαθλο της Ρήτας Βίλνιους, ο οποίος έλεγε, στεκόταν και στις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν με την ΑΕΚ, ότι δεν έχουν λέει καμία αντιπάθεια για την ΑΕΚ, το αντίθετο, συμπάθεια. Έλεγε επίσης ότι το κόστος για τους φιλάθλους της Ρήτας, ενώ έρχεται και απάντηση τώρα από τους φιλάθλους της ΑΕΚ, είναι ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, Βασίλη. Έτσι δεν γίνεται.
1: Και τώρα έχουν σηκώσει όλη αυτή την ώρα τα χέρια τους οι φίλαθλοι της Ρήτας για να ανταποδώσουν και αυτοί τα συνθήματα.
0: Έτσι.
1: Θα έχουμε μια ωραία εικόνα στις κερκίδες με συνθήματα για τις δύο πλευρές. Είναι η πιο θορυβώδης φίλαθλη, η συγκεκριμένη των δύο ομάδων.
0: Αλλά είναι όλα, Βασίλη, μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Αυτό είναι που αξίζει να αναφέρουμε.
1: Εννοείται, όλα σε αθλητικά πλαίσια και πάνω σε αυτό που λες, αυτό με πρόλαβες δηλαδή, γιατί να σου μεταφέρω μια εικόνα του προηγούμενου παιχνιδιού, του μικρού τελικού, εκεί όπου όπως είπες κέρδισε η Μάλαγα την Τενερίφη σε ένα τελείως αδιάφορο μάτς. Αυτό που μου μετέφεραν και εμένα, γιατί εκείνη ώρα είχα βγει έξω έτσι, για να κάνω ρεπορτάζ, είναι ότι όταν τελείωσε πλέον ο μικρός τελικός, οι οπαδοί της Μάλαγα φώναζαν Τενερίφη και οι οπαδοί της Τενερίφης φώναζαν Μάλαγα. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Πραγματικά εντυπωσιακό κιόλας, αν το σκεφτεί κανείς. Ότι οι μεν δηλαδή αποθέωναν τους δε. Οι δύο ισπανικές ομάδες αρχέστηκαν στον μικρό τελικό. Το μικρό τελικό της παρηγοριάς.
0: Ισπανική μονομαχία, ναι. Περιμέναν να φτάσουν στο τελικό και οι δύο και παίξαν στο μικρό τελικό. Κάτι μου θυμίζει από EuroLeague πέρσι, Περιμέναμε ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μεγάλο τελικό, παίξαν στο μικρό.
1: Στην EuroLeague καταργήθηκε ο μικρός τελικός. Από φέτος δεν θα υπάρχει. Το τρόπαιο του FIBA Champions League είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, πάνω σε ένα ειδικό stand, να το πω έτσι, και εστιάζει και η κάμερα πάνω του.

0: Έλεγα λοιπόν για τους φιλάθλους της Λίτας νωρίτερα ότι το κόστος με τσάρτερ για να έρθουν από το,
1: από το
0: Βίλνιους στη Μπαρκελόνη ήταν φθηνότερο σε σχέση με εκείνο των φιλάθλων της ΑΕΚ, και όχι μόνο το τσάρτερ, γενικώς τα εισιτήρια ήταν πιο φθηνά και σίγουρα εντάξει, αυτό έπαιξε και ένα ρόλο σε συνδυασμό βέβαια με τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Ρήτας που έχουν να δουν την ομάδα τους από το 2012.
1: Τι έγινε τώρα, Ιλιθοανή, κλείνουν φθηνότερα εισιτήρια και φθηνότερες εκδρομές, κάτι πρέπει να παίζει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω γιατί.
1: Πάντως, να μας πούνε το κόλπο, ρε παιδί μου, να το κάνουμε κι εμείς,
0: Μην πληρώνουμε
1: και οι δικοί μας ένα σκασμό.
0: Ναι, όταν άκουσαν και οι Λιθουανοί το κόστος, ξέρεις, σε πλαγιν, ως
1: προς λογικό
0: το
1: είναι.
0: Για τους Έλληνες φιλάθλους. Αλλά παρόλα αυτά, η Φιλτσάκη είναι περίπου 1.300, της Βίλνιους. Ήδη σήμερα με τις δικές τους εκτιμήσεις θα είναι κοντά στις 3.000 σήμερα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν τρίπου είναι και 2.500. Είναι εντάξει περισσότεροι, αλλά και τη ΣΑΕΚ είναι πιο θορυβώδης. Και γενικό τώρα αποθεώνεται ο Dragan Sakota.
1: Βάλε μια ανατελεία. Βάλε μια ανατελεία, Βασίλη, να πω εγώ ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Παραμένει το 1-0. Θα πάμε σε λίγο στο Δημήτρη Λουκάκη. Συνεχίζεις.
0: Ναι, ξεκινά, επειδή υπάρχει δράση λοιπόν να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι υπήρξε η αποθέωση του Dragan Sakota πριν από λίγο, ο οποίος γύρισε προς την κερκίδα των φίλων της ΑΕΚ και ανταπέδωσε, είπε ότι έχει αναπτυχθεί μια σχέση ζωής μεταξύ και του ιδίου και όλης της ομάδας με τους φίλους των Κιτρινόμαυρων που ήταν παντού την εφετινή σεζόν. Επίσης, αυτό που είπε είναι ότι είναι ακόμα πιο δυνατή η σχέση και σε σχέση με το 2002, όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Αυτά, Δημήτρη, ως πρώτα στοιχεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εν όψη και του τελικού, να σου δώσω το λόγο, γιατί είπαμε υπάρχει ο αγώνας εξέλιξης.
1: Ωραία, Βασίλη, θα μας διακόψεις όταν θα έχεις πλέον επίσημα τις δωδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες το μάτς.
0: Για να πατήσω τώρα να δω μήπως βγήκαν, Δημήτρη, για να σου δω. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε επίσημα τις 12.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για την ΑΕΚ είναι αυτή που ανέφερα. Τώρα μπαίνουν οι 12 της Ρήτας Βίλνιους. Γι' αυτό ακούτε τις αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω αν ακούγουμε και εγώ καλά, να μου το πεις αν χρειάζεται
1: μια χαρά,
0: κάτι.
1: Μια χαρά,
0: ωραία. Άρα, Ρέικ Ουάν, Γκρέι, Γάιος Κορδίλης, Γκρέκ Μπράουν, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζε, Λούκας Λεκαβίτσιους, Νίκος Αρσενόπουλος, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, Τζέιμς Νάναλι, Φρανκ Μπάρτλι και Βασίλης Χαραλαπόπουλος. Οι 12 για την ΑΕΚ στο σημερινό τελικό, δεν υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή όλοι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, Μαρτσουλιώνης, Γκουτάιτης, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόδας, Μασιούλης, Κάρολαϊν, Λουκουόσιους, Σαργιούνας, Σμιθ, Παλιού και ένας. Είναι οι 12 λοιπόν που έχει επιλέξει και ο Γκέντριου Ζίμπονας, που είναι μόλις 42 ετών, απέναντι στον 74χρονο Dragan Sakota, 53 χρόνια εμπειρία στους πάγκους ο Σάκοντα, 12 χρόνια εμπειρία, δεν είναι λίγα, και για τον Ζήμπονας. Αυτά, Δημήτρη.
1: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην μέτρηση της ΑΕΚ με την Ρήτας Βίλνιου στο Τζάμπολ, ακριβώς στις 9 στην Μπανταλώνα για τον τελικό του Final Four στο Basketball Champions League. Θα επανέλθουμε σε σένα λίγο πριν ξεκινήσει το match. Πάμε προς το παρόν στο γήπεδο του Περιστερίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: 41 το λεπτό. Έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και αρκετά λεπτά το παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 στο 7ο λεπτό. Τσούμπερ με Βλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο και έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Δύο αλλαγές για τον Αναστασίου. Μπήκε ο Μπουχαλάκης, μπήκε και ο Μάτσαν. Για να δούμε, κάτω από την μπάλα στο σουτ μπάκου μέσα στην περιοχή, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. 41 το λεπτό, καταγράφουμε μεγάλη ευκαιρία Μπακού, γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ήταν ο Μίρχολτ ο οποίος έδωσε την μπάλα στο Τσιλούλη, την έσκαψε ο Τσιλούλης, άφησε ο Μπακού να σκάσει, κάνει το βολ πλανέ και βλέπει την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο από το σημείο περίπου του πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, κολλημένος επάνω το Ρουμάνος ο Μπλάντερ, αλλά και πάλι κατάφερε ο Γερμανός με καταγωγή, με ρίζες από τον Γκογκό που είναι ο πατέρας του, να κάνει το βολ πλανέ, αλλά είδε την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο, πήγε να βάλει το 11ο του γκολ ο Μπακού στη φετινή Super League δεν τα κατάφερε. Να, ο επιθετική άμυνα τώρα από τον Ατρόμητο. Διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού οι αμυντικοί. Έλεγα πως ο Αναστασίου έβαλε μέσα Μπουχαλάκη και Μάτσαν και έβγαλε τον Ντιέγκο Εστέμπαν Πέρες και τον Γιάννη Σατσιά. Άλλαξε λίγο, έβαλε τον Μπουχαλάκη δηλαδή στα χαφ για να κόψει και έχει βάλει το Μαυρία από τη μια πλευρά δεξιά, παίζει με τέσσερις πλέον, κάποια φορά βοηθάνε βέβαια, αλλά όταν επιθέτεται στην άμυνα. Για να δούμε τώρα την επίθεση. Μουτουσαμί όμως κόβει, πολύ ωραίος ο Μουτουσαμί, όσα παιχνίδια έχω περιγράψει ο Γκογκολέζος για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε Αθανασίου τώρα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του δεξιά στον Νουκάκιο, Νιγηριανός κοντρολάρι, κάνει όμως το λάθος. Για να το γκολ ο Μάτσαν, με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται κάτωγος της μπάλας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, με κόντρα πόδι δεξί πλασάρι και στέλνει την μπάλα στο αριστερό δίχτυ του Αθανασίου, γράφοντας το 51ο λεπτό το 1-1. Ισοφάριση λοιπόν στο γήπεδο του Περιστερίου από τον Μάτσαν, από τον Ρουμάνο, πέμπτο του γκολ στη Στίχημαν Super League. Πολύ ωραία η αντίδραση του Ρουμάνου, με το που γίνεται κάτωγος της μπάλας και ενώ αυτή κυλούσε πλασάρι με το δεξί στην αριστερή γωνία, στο αριστερό πλαϊνό δίκτυ του Αθανασίου. Βλέπω και πάλι την φάση, πολύ ωραία η μπαλιά από τον Λομπάτο, γυρνάει στην κίνηση ο Μάτσαν, πολύ ωραίο και το πλασέ του Ρουμάνου, προσπαθεί ο Πνευμονίδης, πέφτει εκεί ο Μίτογλου, ο Πνευμονίδης τον κυνηγάει, ο Μίτογλου κάνει την προβολή, κανένας όμως δεν μπορεί να κόψει τον Ρουμάνο που πριν από λίγα λεπτά μπήκε. Σας είπα, τι έλεγα Δημήτρη πριν την ένταξη, ότι ο Αθανασίου έχει αφήσει παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί, έχουν αρκετά γκολ μέχρι στιγμής στη Στίχημαν Super League. Ένας από αυτούς ήταν ο Αλεξάνδρου Μάτσαν, ο οποίος μπήκε με την ένταξη του δευτέρου ημιχρόνου στη θέση του Εστέμπαν Πέρες και καταφέρνει να ισοφαρίσει στο 51ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Βραζιλιάνου, του Λομπάτο. Να τώρα μέσα στην περιοχή ο Μπάκου προσπαθεί να γυρίσει, αλλά πέφτει ο Κουτσερέγκο, χάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έχουμε το κόρνερ, τρίτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου στο παιχνίδι. Από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι, πάει ο Αυστριακός ο Μίρχολ, ο οποίος όλα τα στημένα τα εκτελεί αυτός, στείνει την μπάλα με το αριστερό πόδι. Όλος ο Πανετολικός είναι στην περιοχή του και έξι παίχτες του Ατρομήτου, επιλέγει πρώτο δοκάρι, πολύ ψηλά εκεί σηκώνεται ο Μαυρίας, διώχνεται η μπάλα, δεν απομακρύνεται, Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή, κόβει ο Μλάντεν, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή, Λομπάτο, Βραζιλιάνος, προσπαθούν στο ανοιχτό γήπεδο να βγουν οι παίχτες του Αναστασίου, τελικά όμως ο Τσούμπερ με μια προβολή καταφέρνει να διώξει την μπάλα πλάγι out και να κόψει αυτή την υποψία αντεπίθεσης για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας. 1-1, 54ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, με το παιχνίδι βέβαια να έχει πάρει μια άγρια ομορφιά τώρα. Ο Ατρόμητος, σας είπα, είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είχε καθολική υπεροχή της μπάλας, είχε το γκολ, είχε ένα γκολ που ακυλώθηκε, πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση του Μουτουσαμί, αλλά ακυρώθηκε γιατί ο Μπακού είχε κάνει φάουλ στο Μαυρία στην αρχή της φάσης και το είδε ο Χρήστος Βεργέτης στο VAR. Για να δω, Μαυρίας μέσα στην περιοχή τώρα, προσπαθεί τελικά ο Μίτογλου, του κλείνει πάρα πολύ καλά το δρόμο μέσα στην περιοχή, κόβει την μπάλα, Μουτουσαμί προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, μια παλιά τριαντάρα προς τον Μπακού, γυρνάει πίσω τη φάση, ο διαιτής έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ευνοεί εν μέρη τον Πανετολικό, αν και νομίζω η ομάδα του Αγρινίου για να κάνει ένα ουφ δηλαδή να φουγκραστεί. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη σήμερα.
1: Για να ξεκολλήσει και να ξεφύγει κιόλας, Δημήτρη, ακριβώς.
2: Ακριβώς, έτσι όπως είχαμε τα αποτελέσματα, γιατί τώρα πλέον με το βαθμό πήρε στους 32 βαθμούς, 29 έχει ο Αστέρας Τρίπολης και από εκεί και μετά οι δύο που είναι στην επικίνδυνη ζώνη, αν τα θυμάμαι μετά πάνω νωρίτερα, 28 Παντσαρακός και 26, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλά τα λες.
2: Ο τελευταίος ΑΕΛ. Να δούμε μέσα στην περιοχή. Λομπάτος γυρίζει. Σουτ. Ζητάνε χέρι φιλοξενούμενο. Θα το δούμε μετά στο βάρι. Μπάλα δεν απομακρύνεται και πάει Λομπάτος στο αριστερό πόδι. Κάνει το σουτ πέφτοντας όμως η μπάλα ψηλά. Και τώρα νομίζω ότι θα εξεταστεί η φάση από τον Χρήστο Βεργέτη. Αν γιατί ζητούν χέρι, εγώ με delay βλέπω και θα δω τώρα τη φάση γιατί έχει, είναι πολύ καθυστερημένα. Τώρα βλέπω το Λομπάτο, η μπάλα είναι κολλημένη στο χέρι του Μίτογλου όπως κάνει την προβολή. Για μένα δεν είναι τίποτα, το βλέπουν και στο VAR, συνεχίζεται και το παιχνίδι. Τώρα βλέπω δίνεται εντολή να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Μπροστά μου εδώ Τσιλούλης, ο οποίος είχε αυτό το πρόβλημα το παιδί με τον τραυματισμό, παίζει τώρα δύο παιχνίδια βασικός και τα πάει και καλά, και αμυντικά αλλά περισσότερο και επιθετικά, έχει κάποιες εμπνεύσεις, βοηθάει την ομάδα του. Βλέπω ξανά τώρα η μπάλα έχει βρει στο δεξί πόδι του Μίτογλου και στη συνέχεια στο κολλημένο χέρι του, οπότε έχει βρει πρώτα και στο σώμα του αμυντικού του Ατρομήτου, και να μην ήταν που λέει ο λόγος. Για δούμε, να δούμε Γκαρσία τώρα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, το κλείνει πάρα πολύ ωραία, το κλείνει εκεί ο Ούρανο, είναι ο Φινλανδός, τελικά δεν καταφέρνει να περάσει προς τα μέσα ο Γκαρθία, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρθία, με αποτέλεσμα να σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού. Και ενώ συμπληρώσαμε 57 λεπτά στο παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα, όμορφο παιχνίδι, δεν έχουν μπει με αξιώσεις βέβαια. Τσούμπερ έξω από την περιοχή, Πνευμονίδης προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Τσούμπερ, Μπακού γκολ! Μπακού, τρομερό γκολ από τον Γερμανό, 11ο του γκολ στη Στίχημαν Super League. Αλλά πήγα να πω το πιο όμορφο, αλλά σηκώνει ο βοηθός, ο δεύτερος, ο Γιάννης Μινούδης, την σημαία του. Θα ελεγχθεί, για να δω και εγώ. Σηκώνει πολύ ωραία ο Τσούμπερ, δεν μπορώ να δω από αυτή την φάση, από αυτή την κάμερα, γιατί είναι η κάμερα που είναι εδώ μπροστά μας, είναι, δεν είναι η γωνία κανονική. Για να δούμε, ο διαιτητής όμως περιμένει. Πολύ ωραία η φάση, σηκώνει ο Τσούμπερ την μπάλα, στην κίνηση ο Μπακού γυρίζει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέκο, πριν αυτή σκάσει κάτω. Κάνει, δηλαδή τη βρήκε στον αέρα, φανταστείτε φίλες και φίλοι, από το σημείο του πέναλτι, αλλά λίγο δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν μπορεί να τον προλάβει εκεί ο Μαυρίας, είναι δύσκολη φάση.
1: Είναι πολύ δύσκολη φάση, offside, Δημήτρη.
2: Περιμένουμε ακόμη. Ναι, ναι.
1: Αν είναι offside, θα είναι πάρα πολύ οριακό το offside. Είναι ελάχιστα.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι offside. Είναι offside και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Κόγιτς εκεί που πήγε να τον κλείσει ο Σέρβος τον Μπακού δεν τα κατάφερε. 58 λεπτό λοιπόν, άλλο ένα γκολ που λόγω VAR ακυρώνεται, και τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν με το VAR ήταν πάρα πολύ ωραία από πλευράς εκτέλεσης, τόσο του Μουτουσαμί στο ένα το λεπτό, όσο και του Μπακού τώρα στο 58. Γρήγορη επίθεση από πλευράς Πανετολικού και κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Δεύτερο κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Αρκετός κόσμος, όλος ο Ατρόμητος στα καρέ του τερματοφύλακα του Αθανασίου. Καλοχτυπημένο, πηδάει πάρα πολύ ψηλά εκεί ο Ουκάκη, αν είδα καλά, σε έναν όμιλο παικτών. Και έχουμε κόρνερ από την άλλη πλευρά. Λομπάντο τώρα με το αριστερό πόδι, από τα δεξιά είναι. Αχ, από τα δεξιά και πάλι. Δεύτερο δοκάριο Λομπάντο, πηδάει εκεί πολύ ψηλά να πάρει την κεφαλιά ο Γκράνατο, ο Σουηδός, ένας από τους τρεις στόπερ που έχει βάλει ο Αναστασίου στο σημερινό παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Είναι παίχτης του Πανετολικού, πεσμένος κάτω από ό,τι βλέπω είναι ο Γκαρθία, ο Αργεντίνος, ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Ωστόσο οι συμπαίκτες του δεν σταματάνε την μπάλα, γιατί ο Λομπάτο έχει, την έχει στην κατοχή του. Προσπαθεί να περάσει από μέσα δεξιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Γκαρθία είναι ακόμη κάτω. Πρέπει ο διαιτής να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν έχει δει ακόμη πως ο παίχτης είναι από την άλλη μεριά. Φανταστείτε, ο Λομπάτο είναι στο σημείο του, ο Γκαρθία είναι στο σημείο του πέναλτι και ο διαιτητής τα λέει με τους αρχηγούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει λοιπόν στο ΒΑΡ. Για να δούμε αυτή η φάση του Γκαρθία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Πηδάει για κεφαλά. Γκαρθία πάει να κάνει το γυριστό και του βρίσκει, τον βρίσκει με το πόδι.
1: Και το εξετάζουν για πέναλτι, Δημητρία.
2: Ναι, ναι. Ο Γκαρθία λοιπόν πάει να βρει την μπάλα και είναι πέναλτι για μένα, γιατί ο Μπακού του βρίσκει το πόδι και πράγματι ο κύριος Ματσούκας στο 51ο λεπτό με το VAR για τρίτη φορά να του υποδεικνύει ότι πρέπει να κοιτάξει ξανά τη φάση, αυτή τη φορά δύο φορές πριν με τα γκολ του Ατρομήτου, αυτή τη φορά με μια φάση μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου με τον Γκαρθία τον Αργεντίνο να προσπαθεί να κάνει γυριστό, να προσπαθεί να διώξει ο Μακάνα Μπακού και τελικά ο Γερμανός να βρίσκει το πόδι του Αργεντίνου και να έχουμε το πέναλτι. Είμαστε στο 62ο λεπτό. Με αυτά και με αυτά έχει περάσει η ώρα. Για να δούμε τώρα. 1-1. Γκαρθία λοιπόν, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Έχεις τώρα σφυρίζει ο Ματσούκας στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σουτάρει ο Γκαρθία. 2-1. Ο Πανετολικός. Να λοιπόν αλλαγή συναισθημάτων. 150 φίλοι του Πανετολικού πανηγυρίζουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Αργεντίνο, τον Γκαρθία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι του Αθανασίου. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έπεσε στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα πήγε στο κέντρο, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και έχουμε λοιπόν το 2-1 για λογαριασμό του Πανετολικού. Τι λέγαμε, Δημήτρη, ότι ανοιχτό το παιχνίδι, μεγάλες οι συγκινήσεις, δυνατό η εκτέλεση, δυνατή εκτέλεση πέναλτι του Γκαρθία, κουτουπιέ, φανταστείτε φίλες και φίλοι, μόλι του τη δύναμη.
1: Το κέντρο της αστείας,
2: Δημήτρη. Η μπάλα με μεγάλη ταχύτητα στο κέντρο της αστείας, ήταν τόσο δυνατό το σουτ που η κάμερα αστείας σταμάτησε να δουλεύει. Ναι, αν είδες το τελευταίο replay, με το που η μπάλα με την τρομερή δύναμη που έχει βάλει ο Γκαρθία, ο Αργεντίνος, στο πέναλτι, σταματάει να δουλεύει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ μπροστά μας τώρα μια συμπλοκή, γιατί ο Λομπάτο έπεσε στον Ούρονεν.
1: Και πήρε την κίτρινη κάρτα, Δημήτρη.
2: Λίγο, ναι, ναι, πήρε την κίτρινη κάρτα, αλλά βλέπω τον Ούρονεν πρέπει να είναι, γιατί από τα μαλλιά τον καταλαβαίνω. Είναι και μπροστά μου τώρα ένας από τους ανθρώπους του Ατρομήτου.
1: Λοιπόν, να πω
2: τώρα,
1: εγώ, να πω εγώ, Δημήτρη.
2: Το κεφάλι είναι ο Ούρονεν, είναι ο Φιλανδός.
1: Να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή.
2: Το μαλλί του Φιλανδού, το ξανθό, εντάξει, ναι, ναι, το
1: γνωρίζεις κατευθείαν. Λοιπόν, να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων στο γήπεδο που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά ο τελικός του Basketball Champions League. Προηγήθηκαν οι παίχτες ΑΕΚ, τώρα είναι η σειρά των παιχτών της Ρήτας Βίλνιους να μπουν στο γήπεδο και να γνωρίσουν την αποθέωση από τους φίλους τους. Θα πάμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση για την περιγραφή του αγώνα. Προς το παρόν μένουμε στο Περιστέρι.
2: 65ο λεπτό. 64 συμπληρωμένα εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Τσούμπερ βάζει στη θέση του οδηγού τον Ατρόμητο νωρίς στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Ένα πρώτο ημίχρονο που κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, βάζει ένα γκολ, ακυρώνεται με το VAR. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάνει δύο αλλαγές, Μπουχαλάκη και Μάτσανο Αναστασίου. Βάζει το γκολ ο Μάτσαν, το πέμπτο του γκολ στη στοίχημαν Super League, ισοφαρίζει και βέβαια έχουμε VAR και πάλι με τον Μπακού που βάζει. Για να δούμε Σμυρλής μέσα στην περιοχή τώρα και θα σας τα πω σε λίγο. Σμυρλής γυρίζει, προσπαθεί εκεί να βρει ο Μάτσα την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Αυτή όμως δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Ατραμίτου. Να που έχει πάρει τα επάνω του ο Πανετολικός και προσπαθεί να βγει, να βγαίνει δηλαδή, προσπαθεί να μπει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπακού έβαλε ένα τρομερό γκολ στο 58 λεπτό και πάλι με το VAR ακυρώθηκε. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τους γηπεδούχους και έρχεται το 61ο λεπτό, 3 λεπτά αργότερα δηλαδή από το ακυρωθέν γκολ του Μπακού. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ ο Γερμανός, ενώ ετοιμάζεται να μπει ο Σέρβος ο Άλεξης και θα βγει ο Λομπάτο. Είναι αυτό που έλεγα, είχε αφήσει έξω Αναστασίουνα ο Άλεξης, τώρα ο Σέρβος, πάρα πολύ καλή παρουσία. Σκόρε, μου φαίνεται και αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, πρώτο σκόρε της ομάδας του Πανετολικού. Μπαίνει ο Άλεξης, έχει ανακατέψει για τα καλά την βράδα ο Αναστασίου. Έβαλε τον Μάτσα.
1: Και μέχρι στιγμής σου βγαίνει Δημήτρη, έχει πετύχει δύο τέρματα ο Πανετολικός, ναι. Έχει κάνει την ανατροπή, προηγείται με 2-1, έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Δημήτρη Λουκάκη, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στην Πανταλώνα. Ξεκινάει ο αγώνας, ο τελικός της ΑΕΚ με την Ρίτας Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη μπροστά σε μία ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
0: Λιγότερα από 4 λεπτά έμειναν για το τζάμπολ του τελικού του FIBA Champions League για τη σεζόν 25-26. Το τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν για τη διοργάνωση που θα κρίνει και τον πρωταθλητή, τον κάτοχο του τροπέου. Η ΑΕΚ απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση, πέμπτο σε όσες έχει μετάσχει και κατακτήσει τίτλο. Θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό εφόσον έρθει, ενώ ακούτε τι γίνεται και από τους φίλους του Ζάκη, πραγματικά έχουν δώσει ρέστα, φωνάζουν και της Ρίτας, δεν ακούγονται, εγώ δεν τους ακούω γιατί έχω δίπλα μου τους περισσότερους από 1.300 φίλους της ΑΕΚ που δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν για να ενισχύσουν την ομάδα του Dragan Sakota, η οποία έχει κατακτήσει, επαναλαμβάνω, το τρόπαιο το 18 στο ΆΚΑ, σε κατάμεστες εξέδρες τότε, περισσότεροι από 12.000, ενώ τώρα το τρόπαιο έφυγε από το κέντρο του γηπέδου. Όλοι το έβλεπαν, περνούσαν δίπλα του. Θα δούμε ποιος θα το αγγίξει, ποιος θα το σηκώσει σε 2 ώρες από τώρα, εδώ ψηλά στο γήπεδο της Μπανταλώνα, της Οικοδέσποινας, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει κατακτήσει το 18 το Champions League, έχει κατακτήσει ακόμη βεβαίως το κύπελο κυπελούχων το 68, το πρώτο τρόπαιο για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, το 2000 πήρε το Σαπόρτα, το 18 το Champions League, το 19 το διπυρωτικό. Τώρα θέλει το πέμπτο τρόπαιό της σε διεθνή διοργάνωση, ενώ πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι φοβερή. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν σταματούν να τραγουδούν, ενώ εκείνοι της Ρίτας επίσης χοροπηδούν τραγουδώντας, αλλά δεν ακούγονται γιατί οι φωνές τους καλύπτονται από εκείνους των φίλων της ΑΕΚ, τουλάχιστον στην πλευρά που εμείς καθόμαστε, και όπως είπα έχουμε δίπλα μας τους φίλους της ΑΕΚ για να περνά ο ήχος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να επαναλάβω τις συνθέσεις, τις 12 για τις δύο ομάδες, 11 για την Ρίτας. Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιόνης, Φίζελ, Καβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουσμίνς, Κασνάνα, Λιμπάρτλη και Χαραλαπόπουλος για την ΑΕΚ. Για την Ρίτας, Μαρτσουλιώνης, γιος του Σαύρωνας Μαρτσουλιώνης, ο Αουγκούστας, Γκουντάιτης, Μεθυδίας στο Παναθηναϊκό, Μπρούγκε, Χάρντινγκ, Εχόδας, Μασιούλης, Καρολάιν, Λουκόσιους, Σαργιούνα Σμιθ και Παλιούκενας. Αυτή είναι λοιπόν και η 11 για την 11 ή την 12 για την ομάδα της Ρήτας, που θα ξεκινήσει με Γκουντάιτης, Μπρούγκε, Σαργιούνα Σμιθ και Παλιούκενας, ο οποίος θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπάρτλεϊ, για προσπαθώντας να το περιορίσει, και ας ελπίσουμε να μην τα καταφέρει απέναντι στον MVP της, του φετινού Champions League. Απ' την άλλη πεντάδα για την ΑΕΚ: Γκρέι, Φιόνις, ο αρχηγός, Φίζελ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Ενώ νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό τραγούδι για να ενώσει όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Έτσι, αυτό που ακούμε τώρα, το Final Countdown των Europe. Γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι συνυφασμένο.
1: Εθνική ομάδα 1987 στα Σταυρινής Κυπρίας, έτσι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ηλικίας 35 ετών και πάνω που να μην έχει συνδυάσει το τραγούδι αυτό με αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας το 1987. Επομένως είναι ο καλύτερος Ιωνός, κατά τη γνώμη μου, το ξεκίνημα με αυτό το τραγούδι. Και είναι όλα έτοιμα, Δημήτρη, για Χανατζή να ξεκινήσει ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του FIBA Champions League, της 10ης διοργάνωσης του FIBA Champions League. Έτσι κλείνει μια δεκαετία. Η ΑΕΚ έχει μια κατάκτηση, θέλει να φτάσει στις 2. Όσες έχουν και η Τενερίφη με τη Μάλαγα, που νωρίτερα έπαιξαν στο μικρό τελικό με τη Μάλαγα να νικά και να παίρνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ θα πάνε στο τζάμπολ ο Φίζελ με τον Γκουντάιτης. Ο Φίζελ είναι πιο εκρηκτικός, ο Γκουντάιτης πιο δυνατός, και εκεί θα δούμε ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Γκουντάιτης είναι εκείνος ο οποίος παίρνει το τζάμπολ για να αφήσει την μπάλα στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Ο Σαργιούνας τώρα γυρίζει την μπάλα, φτάνει ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, ο οποίος έχει κονημένο πάνω του τον Φιόνι. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα, θα προσπαθήσει να περάσει τον Γκουντάιτης, κλέβει ο Γκρέι προσωρινά, η μπάλα πάει στον Σπίτι Σμιθ, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Λίγο τυχερό αυτό το καλάθι, προτού εκνεύσει το 24. Ο Γκρέι προσπάθησε να κλέψει μπάλα, έφτασε ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, που είχε κάνει κακή πάσα. Εκείνο σκόραρε ο Σπίτι Σμιθ. Ο Φίζελ σταματά την τρίπλα, δίνει στον Μπάρτλεϊ. Έχει πάνω τον Παλιούκενα, στάρια τρεις μέσα! 3-2. Ο Μπάρτλεϊ ξεκινά καυτός από το ξεκίνημα. Είπε χθες μετά την βράβευσή του, πήρε δύο βραβεία, το MVP και τη καλύτερη πεντάδα, ότι θα τα αφήσω κάτω και τα δύο τρόπια για να σηκώσω αυτό του πρωταθλητή του FIBA Champions League, του κυπελούχου του FIBA Champions League. Σουτ για δύο από τον Παλιούκενας, εύστοχο γι' αυτό, ο Σαργιούνας ήταν, ο οποίος θα κάνει το 4-3. Εύστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με το απόλυτο έως τώρα. Ένα στο ένα τρίποντο για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ, 2-2 τρίποντα με Σπίτι Σμιθ και Σαργιούνας για την Ρήτας. Ο Φιόνις τώρα θέλει να χαμηλώσει το τέμπο. Αυτό και αυτό, όπως και η άμυνα της ΑΕΚ, ήταν το κλειδί στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Πάει ο Γκρέι μέσα, ευστοχή με ένα αριστερό χουκ, κάνει το 5-4. Έπαιξε με πλάτη, πόσταρε τον αντίπαλό του. Πάρα πολύ όμορφα ο Ρέικουαν Γκρέι, και αυτός μέλος της καλύτερης πεντάδας του φετινού Champions League. Ο Παλιούκενας τώρα, Σαργιούνας, έχει μπροστά τον Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει screen από τον Γκουντάιτης, αλλάζει μπάλα με τον Σμιθ, στάρια 3, αστοχή, το rebound είναι επιθετικό όμως. Αν και υπάρχει φάουλ του Παλιούκενας, που δεν δόθηκε πάνω στον Μπάρτλεϊ. Σουτ για 3, άστοχο και αυτό από τον Σμιθ. Το rebound αυτή τη φορά είναι αμυντικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Και στην επίθεση είναι η ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος θα δώσει τον Γκρέι, είναι στο τρίποντο ο Γκρέι. Θα παίξει με πλάτη τον πολύ κοντύτερό του, αλλά θα αστοχίσει Σαργιούνας. Έρχεται όμως ο Χαραλαμπόπουλος να πάρει το επιθετικό rebound για να κάνει ένα follow για το 7-4. Δύο οι πόντοι του Χαραλαμπόπουλου στον αγώνα, η πρώτη του με ένα πολύ ωραίο follow. Ο Σαργιούνας εκβιάζει το foul, θέλει να το εκμεύσει, δεν το παίρνει. Αλλάζει με τον Σμιθ. Θα δώσει στον Μπρούγκε, τον Γερμανό, στάρια 2, εκείνος αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Έσπρωξε η μπάλα, το Μπάρτλεϊ την μπάλα στα χέρια του Φιόνι. Η ΑΕΚ στην επίθεση θα δώσει στον Φίζελ, ο Φιόνις, εκείνος θα βγάλει στον τρίποντο στον Χαραλαμπόπουλο, παίρνει screen από τον Φίζελ ο Χαραλαμπόπουλος, πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Σαργιούνας. Καλή άμυνα από τον Λιθουανό πάνω στον Χαραλαπόπουλο. 7-4 παραμένει το σκορ υπέρ της ΑΕΚ. Σούτια 3 από τον Σαργιούνας, άστοχο. Ένα ακόμα νέο επιθετικό rebound από τον Σμιθ. Η μπάλα στον Παλιούκενας, πάει εκείνος προς τα μέσα, έχει μπροστά του τον πολύ ψηλότερο του Γκρέι και βγαίνει ξανά έξω. Σουτάρια 3 με ένα βήμα προς τα πίσω, αστοχή, ένα ακόμα άστοχο στους 3 πόντων και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, καθώς ο Γκουντάιτης την έστειλε στην πίσω πλευρά του παρκέ. Η Ρίτας σουτάρει στη σεζόν κατά μέσο όρο ευστοχή, μάλλον σε περισσότερα από 10 τρίποντα. Σήμερα όμως έχει 0 στα 4 έως τώρα. Αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας της ΑΕΚ, και το ένα από τα 4 ήταν ελεύθερο. Η άμυνα η ΑΕΚ όμως συνεχίζει να παίζει όπως ήταν ημιτελικό με τη Μάλαγα, φοβερή άμυνα. Ο Μπάρτλεϊ αστοχή στο σούτ για 2. Προσπαθεί τώρα να τρέξει η Ρίτας, ο Μπρούνκε, αλλά γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Dragon Σάκοντα. Ο Σμιθ θα δώσει τον κουντάι της. Εκείνος θα κοπεί από τον Φίζελ. Μάλλον θα τον δυσκολέψει την προσπάθειά του να πάει σε ένα δεξί lay-up. Θα στείλει την μπάλα στο κάτω μέρος του ταμπλό. Χαραλαμπόπουλος για 3 μέσα. 14 από τον Χαραλαμπόπουλο. Και time out, το οποίο καλεί ο Ζήμπονας. Η ΑΕΚ προηγείται με 6, 6 και 1 πριν το τέλος του δεκαλέτου. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε θες.
1: Για πολύ γρήγορα πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε Δημήτρη Λουκάκη.
2: 76 λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, Τσούμπερ στο 7ο λεπτό το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ισοφάριση από το Μάτσαν έπειτα από πάσα του Σμυρλή και λάθος του Κάκη μέσα στην περιοχή. Και στη θέση του οδηγού ο Πανετολικός με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκαρθία στο 62ο λεπτό. Ένας Πανετολικός ο οποίος σε όλο το διάστημα αυτό που ακούγαμε τον τελικό έχει βρει τα πατήματά του, πιέζει, έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, έχει μειώσει και την στατιστική που λέμε. Βέβαια έκανε ο Γιάννης Αναστασίου, έβαλε παίκτες δοκιμασμένους μέσα, έχει βάλει Μπουχαλάκη, έχει βάλει Μάτσαν που σκόραρε, έχει βάλει Άλεξ, έχει βάλει Μπάζη και τώρα είναι είναι οι δύο αλλαγές. Βλέπω εδώ μπροστά μου τον Παναγιώτη Τσαντίλα αλλά και τον Βανβέρτ. Μπαίνει λοιπόν ο Βανβέρτ, βγαίνει τώρα και ο Ουκάκη και μπαίνει με το νούμερο 19 ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Λοιπόν, βγαίνει ο Ουκάκη από την άλλη πλευρά, προσπαθεί λοιπόν να ανακατέψει και την τράπουλα και ο προπονητής του Ατρομήτου. Βέβαια στον πάγκο θα πω κάθεται όρθιο συνέχεια ο Ραφαέλ Φερέιρα, ο Βραζιλιάνος, 41 ετών, ο βοηθός του Κέρκες, τιμωρημένος ο Κέρκες. Είχα και μια συνομιλία μαζί του στο ημίχρονο, αισιόδοξος ήταν και πώς να μην είναι, έβλεπε την ομάδα του να έχει καθολική κατοχή, γιατί κάθεται εδώ δίπλα μας. Και τα λέγαμε, να τώρα η σέντρα, ξηραφένια που λέμε, δεν μπορεί για την κεφαλιά εκεί ο Τζοβάρας. Τελικά η μπάλα δεν απομακρύνεται, ένα Ατρόμητος που δειλά-δειλά προσπαθεί να φτάσει με αξιώσει στην περιοχή του Πανετολικού. Πολύ ωραία η σέντρα από τα δεξιά, δεν κατάφερε ο Τζοβάρας να πιάσει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή έδιωξαν οι
1: παραμένει λοιπόν το 1-2 στο Περιστέρι, στο 78 λεπτό πλέον του αγώνα. Δημήτρη, πάντα έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Παταλώνα, στο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτας. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
0: Στην Παταλώνα μείωσε η Ρίτας σε 17 με το πρώτο εύστοχο τρίποντο, ενώ τώρα θα πάρει φάουλ ο Εχόδας που μπήκε στη θέση του Γκουντάιτης, ο δεύτερος σέντερ που διαθέτει στο ρόστερ της η ομάδα από τη Λιθουανία. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή. Έχει δυνατότητα να μειώσει τον έναν πόντο να ευστοχήσει ο Εχόδας και στις δύο βολές η Ρίτας. Ο Μπρούγκε σκόραρε το πρώτο τρίποντο της λιθουανικής ομάδας στο παιχνίδι, ελεύθερο σούτ από τη γωνία, και στη συνέχεια έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Γκρέι με την μπάλα να βγαίνει έξω από τα χέρια του φόρουαρντ της ΑΕΚ. Ο Εχόδας ευστοχεί στην πρώτη βολή και κάνει το 10-8. Μειώνει λοιπόν στον έναν, ακόμη 5-14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στον τελικό του Champions League στην Παταλόνια της Ισπανίας. Ο Εχόδας έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Αστοχή και το rebound θα το πάρει ο Φίζελ. Προσπάθησε ο Μπρούγκε να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Τελικός νικητής από τη μονομαχία Βγήκε ο Φίζελ, ο Φλιώνης. Ενώ η πεντάδα της έγινε η ίδια που ξεκίνησε τον αγώνα. Ο Μπάρτλι τώρα που έχει την μπάλα στα χέρια. Κρατάει υπό την πίεση του Χάρντινγκ. Θα κερδίσει το φάουλ και υπάρχουν και νεύρα μεταξύ Χάρντινγκ και Μπάρτλι. Και να, ο Μπάρτλι χειροκροτά. Δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί και τεχνική ποινή. Θα το δούμε. Εις βάρος του Αμερικανού point guard της Ρίτας που έρχεται από τον πάγκο και είναι ο πρωταγωνιστής στο σκοράρισμα για τη Ρίτας, γιατί και στον ημιτελικό πέτυχε 29 πόντους απέναντι.
1: Κοκορομαχία Βασίλη και ο Σάκοτα τους λέει να ηρεμήσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι τώρα ο MVP, ο Μπάρτλι, έτσι, της διοργάνωσης απέναντι στον Χάρντινγκ, ένα σπουδαίο σκορέρ επίσης. Και έχουμε η απόφαση είναι για φάουλ, έτσι, πάνω στον Χάρντινγκ. Αυτή ήταν η υπόδειξη των διαιτητών, αυτό που είχε σφυριχτεί εξ αρχής δηλαδή. Και μετά οι διαιτητές θα κοντά για να προλάβουν να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί υπήρχαν νεύρα. Ο κοκορομαχία, όπως είπες, μεταξύ των δύο. Ο Χαραλάπογλος είναι επαναφορά, φοβερή φάση, καλάθι για την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έφυγε από τα μαρκαρίσματα, πήρε σκριν. Ο Χαραλάπογλος το έδωσε πάσα, πάρε βάλε. Και εκείνο σκόραρε ο Μπάρτλεϊ για το 12-8. Στο συν 4 η ΑΕΚ που νωρίτερα προηγήθηκε και με 6. Ο Χάρντινγκ έχει πάνω το Φλιώνη και ο Φλιώνης θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μαρκάρισμα του Χάρντινγκ. Είναι πολύ καλός αμυντικός ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Σπίτι Σμίθης, τον Εχόδας. Εκείνος θα στοχίσει στην προσπάθειά του να πετύχει καλάθι 2 πόντων. Το ριμπάν τον πήρε ο Μπάρτλεϊ και αφήνει στον Χαραλαμπόπουλο. Στην επίθεση είναι λοιπόν η ΑΕΚ με τον Φλιώνη και πάλι να χαμηλώνει το τέμπο και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται να πιάζεται η ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα που επιδιώκει να τρέχει. Ο Μπάρτλεϊ αφήνει και πάλι στον Φλιώνη. Σουτάρει για τρεις ο Φλιώνης, έξω η μπάλα και έχουμε και φάουλ επιθετικό που κάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν το δέχεται, το αρνείται ότι το έκανε, αλλά δεν διαμαρτύρεται. Απλά το έδειξε φεύγοντας γρήγορα προς τα μπροστά και χαμογελώντας ηρωνικά. Όπως και να έχει, υπάρχει φάουλ για υπέρ της ομάδας από τη Λιθουανία. Δύο τα φάουλ για την ΑΕΚ, ένα για την Ρίτας. 12-8 το σκορ. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μαρτσουλιώνης και αυτός πήρε πριν από λίγο την θέση του Σπίτι Σμιθ στον αγώνα. Έχει αλλάξει ήδη 4 παίκτες από την πεντάδα του. Στην αρχή ο προπονητής της Ρίτας Βίλνης, ο Ζήμπονας. Αστοχή πάντως σε σούτ για 3 ο Μπρούνκε. Παραμένει το 12-8 και στην επίθεση είναι ο Μπάρτλεϊ. Έχει την μπάλα στα χέρια δηλαδή. Δίνει στον Φίζελ. Πολύ ωραία. Εκείνος παίρνει τον αριστερό διάδρομο και με έναν άποδο layup. Σκοράρει για να βάλει την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 6-14-8. 3,5 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν κάνει βήματα, σταμάτησε την τρίπλα ο Μπρούνκε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ζητά βήματα και ο Σάκοτα. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε παράβαση. Πήρε και φάουλ μάλιστα ο Μπρούνκε. Έτσι λοιπόν θα πάει και στη γραμμή. Θα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο.
1: Goal foul.
0: Ορίστε.
1: Για goal foul.
0: Goal foul ακριβώς. Τώρα θα κάνει και τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο ο Σάκοτα. Μπήκε στο μάτς ο Νάναλη, μπήκε και ο Λεκαβίτσιους. Έτσι τώρα η πεντάδα της ΑΕΚ είναι Μπάρτλι, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Νάναλη και Φίζελ. Βγήκαν ο Χαραλαμπόπουλος και ο Φλιώνης εκτός πεντάδας. Και ο Μπρούνκε είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. Αστοχή, το rebound είναι αμυντικό, το πήρε ο Φίζελ. Παραμένει το 14-10 λοιπόν. 3 και 18 πλέον πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Νάναλη αφήνει στον Λεκαβίτσιους, σπουδαίος ο Λεκαβίτσιους απέναντι στη Μάλαγα, έχει 14 πόντους και 5 ασίστ. Ο Μπάρτλι στάρει για 3, μέσα! Είναι καυτός ο Μπάρτλι, κάνει το 17-10. Ο Φρανκ Μπάρτλι με 2 εύστοχα τρίποντα στον αγώνα, στο σύν 7 η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά. Κλέβει ο Φίζελ, ο Γκρέι παίρνει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Το δεύτερο φάουλ της Ρίτας, θέλησαν να ανακόψουν τον ευνηδιασμό της ΑΕΚ Λιθουανή. Η ΑΕΚ προηγείται με 7, 17-10. Αυτή είπαμε είναι η μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά έως τώρα στον αγώνα. Εξαιρετική απόδοσή της σε άμυνα και επίθεση. Είναι αποφασισμένοι οι παίκτες του Dragan Sakota να κάνουν τον τρόπαιο δικό τους και το δείχνει στο παρκέ. Έχει 3 στα 4 τρίποντα η ΑΕΚ στο σημερινό αγώνα και 4 στα 7 δίποντα, 9 τα rebound και καλάθι. Ένα ακόμη για την ΑΕΚ. 19-10 γίνεται το σκορ, με τον Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 10 πόντους ήδη. Είναι καταπληκτικός ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. 19-10 στο συν 9 η ΑΕΚ, 2,5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καρολάιν στο για 3 από τη γωνία, αστοχή και πάλι επιθετικό rebound. Ωστόσο ο Χάρντινγκ θα στάρει τώρα για 3, θα αστοχήσει και αυτός. Νέο επιθετικό rebound, ανανεώνει ξανά την επίθεση της η Ρίτας. Κι άλλο αστοχο τρίποντο, κι άλλο επιθετικό rebound όμως. 3 σερή επιθετικά rebound και τώρα θα σκοράρει κάτω από το καλάθι, αν και λίγο έλειψε να το χάσει ο Λυκόσιους. Η μπάλα μετά τα άστοχα σερή τρίποντα της Ρίτας κατέληγε σε χέρια Λιθουανών, που είτε διεκδικούσαν το rebound πιο δυναμικά, είτε εντάξει, ήταν τυχερή στην τελευταία περίπτωση, αλλά έφτασε το τρίποντο και ξανά στα χέρια του παίκτη που είχε αστοχήσει. Μέσα ο Λεκαβίτσιος, σούτ για 2. Σχεδόν από τα 6 μέτρα σηκώθηκε ο Λεκαβίτσιος. Έκανε το 21-12, παραμένει το συν 9 για την ΑΕΚ. 1:40 ακόμη για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Χάρντινγκ θα στάρει για 2, θα στοχίσει. Rebound από τον Φίζελ. Το πήρε τώρα το αμυντικό rebound, αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Η Ρίτας είναι πολύ άστοχη, 66-75. Έχει 1-9. Και έχει μαζέψει βέβαια 6 επιθετικά rebound. Ο Νάναλι με την μπάλα στα χέρια. Και πάνω του τον Χάρντινγκ. Πάει προς τα μέσα, βγάζει το Λεκαβίτσιους έξω. Στον για 3 από τον Γκρέι. Έξω και το rebound. Θα το πάρει ο Καρολάιν, αλλά θα κάνει φάουλ στην διεκδίκηση πάνω στον Άναλι. Επομένως νέα 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Dragon Σάκοντα, με αυτό το φάουλ που ήταν το τρίτο για τους Λιθουανούς, το πρώτο για τον Καρολάιν στον αγώνα. Δεν υπάρχει παίκτη στο μάτς με 2 φάουλ, από 3 για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο δέπει προς το φινάλε του. Η ΑΕΚ στο συν 9. Ο Λεκαβίτσιους προσπαθεί να βρει τον Μπάρτλεϊ, με τα πόδια ο Μαρτσουλιώνης στέλνει την μπάλα εκτός. Παραμένει η κατοχή βεβαίως για την ΑΕΚ. Αυτή η φορά στην επαναφορά δεν θα πάει ο Λεκαβίτσιους, αλλά θα πάει ο Νάναλι. Ο Νάναλι πάρα πολύ έμπειρος, ποιοτικός παίκτης. Δίνει στο Λεκαβίτσιους, ξανά Νάναλι, ο οποίος θα επιχειρήσει να πλησιάσει προς το καλάθι, γυρίζει και ευστοχή με ταμπλό. Ο James Νάναλι κάτι γύρισε και είπε και στον πάγκο της Ρίτας ότι όχι, θα το βάλω, παρά την πίεση που είχε πάνω του από τον Λυκόσιους. Στο συν 11 η ΑΕΚ, με φοβερή εμφάνιση ως τώρα, νέο άστοχο σου 3 πόντων από τον Λυκόσιους αυτή τη φορά. 1-10 για τη Ρίτας. Στο συν 11 η ΑΕΚ που είναι και στην επίθεση. Ακόμη 35 δευτερόλεπτα με τον κόσμο να φωνάζει και φέρε μας το κύπελλο το ευρωπαϊκό. ΑΕΚ σ' αγαπώ. Είναι ασταμάτητο το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ, βλέποντας την ομάδα τους να αποδίδει καταπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται με 11 πόντους της Ρίτας. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη για αυτή την εκπληκτική εμφάνιση της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά από τον Μπάρτλεϊ, νέα έχει η ΑΕΚ, 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Βρίσκει τον Άναλι, πάει προς τα μέσα. Θα πάρει φάουλ ο James Νάναλι και τη δυνατότητα να ανεβάσει τη διαφορά στους 11. Κώστα.
3: Λοιπόν, αν βάζαμε άριστα θα το έπαιρνε εκτός από μία φάση. Τα 3 επιθετικά rebound στην ίδια φάση που ευτυχώς θα πλήρωσε με ένα δίποντο. Αλλά κατά τα άλλα είναι απόλυτα διαβασμένη η ΑΕΚ. Στηρίζεται και πάλι στην τρομερή της άμυνα, με τη δύναμη και τη συγκέντρωση για να μην χαθεί τίποτε άλλο από αυτό που της δίνει η Λιέτουος. Είναι πολύ καλύτερη η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και χθες τον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα, με τον Άναλι να είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, κάνει το 24-12, στο συν 12 η ΑΕΚ. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Έτοιμος τώρα ο Νάναλι να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Στο συν 13 η ΑΕΚ, 25-12. 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάρα πολύ καλή άμυνα και του Λεκαβίτσιους πάνω στο Μαρτσουλιώνης, που έχει μπει εδώ και κάποια λεπτά στο μάτς για να οργανώσει το παιχνίδι της λιθουανικής ομάδας. Θα εξαντλήσει τα δευτερόλεπτά της, θα μείνει χρόνος και για την ΑΕΚ. Η Ρίτας, με συγχωρείτε, νέο τρίποντα από τον Λουκόσιους. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο, δεν σταματάνε να σουτάρουν. Οι Λιθουανοί 25-15, η διαφορά στους 10. Ο Λεκαβίτσιους τώρα για 3, αστοχή. Ο Γατσίβελης προσπαθεί με ένα follow να σκοράρει, αλλά δεν ήταν εύκολο. Άρα το πρώτο δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί με την ΑΕΚ να προηγείται με 10 με φοβερή εμφάνιση και σε επιθετικά και αμυντικά. Τώρα δέχτηκε μόλις το δεύτερο τρίποντο από τη Ρήτας που έχει 2 στα 11. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έχοντας, παίρνοντας δύναμη, είπαμε από την φοβερή της άμυνα, σκοράρει στην επίθεση με 7 στα 11 τρίποντα και 3 στα 6 τρίποντα με πρώτο σκόρερ τον Frank Bartley, ο οποίος είχε 8 και όχι 10 όπως είπα προηγουμένως, γιατί αυτό είχε βγάλει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Δημήτρη, σου δίνει το λόγο για να πας και περιστέρι και επανερχόμαστε όποτε θες.
1: 25-15 λοιπόν, πρώτο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ μπροστά, κερδίζει τη Ρήτας Βίλνιους με συν 10, η διαφορά έχει φτάσει και στο συν 12, τη μέγιστη διαφορά που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Dragon Σάκοτα. Πάμε στο περιστέρι, ολοκληρώνεται το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανατολικό, ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: Μόλις τώρα συμπληρώθηκαν τα 90 και δείχνει ο τέταρτος εδώ μπροστά μας τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, Ατρόμητος Πανετολικός. 1-2, δεν άλλαξε τίποτα σε όλο το διάστημα που έχουμε περιγραφεί από τον Βασίλη Μότσι και τον τελικό. Ο Πανετολικός συνεχίζει να προηγείται.
1: Κρατάει την νίκη, έτσι το, Δημήτρη.
2: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, είχαμε δύο ευκαιρίες στο 71ο λεπτό με τον Άλεξης και στο δεύτερο με το Τσούμπερ, ειδικά το σούτ του Τσούμπερ του Ελβετού, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο. Κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία δεν είχε η ομάδα του Ατρομήτου. Θεωρώ, για να κάνω και την κριτική μου κιόλας, να κλείσουμε για να πάμε μετά και στην γρήγορα στη συνέντευξη τύπου, να μην διακόψουμε καθόλου τον μπάσκετ. Λοιπόν, ότι ο Ατρόμητος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, εξαργυρώθηκε αυτό με τον γκολ του Τσούμπερ, αυτό το πλασέ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Ουκάκη στο 7ο λεπτό, είχε την υπεροχή μέχρι το 45ο. Στη συνέχεια οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος πέρασε αρκετούς παίκτες και ποιοτικούς θα έλεγα, ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα ο Έλληνας τεχνικός, κατάφερε να βρει γκολ με μία από τις αλλαγές του, με τον Μάτσαν, τον Ρουμάνο. Είχαμε δύο φάσεις για από πλευράς Ατρομήτου που μπήκαν γκολ, αλλά δεν μέτρησαν. Ένα του Μουτουσαμί είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού πάνω στο Μαυρία, και βέβαια άλλο ένα επίσης με τον Μπακού, ο οποίος έκανε δύο τρομερά γκολ αλλά δεν μέτρησαν λόγω VAR. Ο Μπακού όμως, ο Γερμανός, ήταν ο μοιραίος στην επόμενη φάση από το γκολ VAR που ακυρώθηκε, όταν χτύπησε το πόδι σε μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα του Γκαρσία. Ο Γκαρσία το είδε με το VAR, το είδε ο κύριος Βεργέτης, ενημέρωσε τον κύριο Ματσούκα και είχαμε το πέναλτι. Το πέναλτι ο Γκαρσία ήταν αυτός που το εκτέλεσε στο κέντρο της αστείας με πολύ δύναμη στο 62ο λεπτό, έκανε το 2-1 και περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Θέλουμε περίπου 3 λεπτά, είμαστε στις καθυστερήσεις. Καλή δουλειά έκανε και ο Μπιχολάκης που μπήκε για λογαριασμό του Πανετολικού στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και ο σκόρερ, ο Μάτσαν, ο Ρουμάνος. Και βέβαια ο Άλεξης που σας είπα μπήκε και αυτός, είχε την ευκαιρία στο 71ο λεπτό. Για να δούμε τώρα ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγει μπροστά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Δεν θα προλάβει ο Φιλανδός, ο Ούρονον την μπαλιά, πολλά χιλιόμετρα όλη τη γραμμή έχει καλύψει την αριστερή. Ο Φιλανδός τρέχει ακόμη ενώ είμαστε στον 24ο λεπτό, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Τσούμπερ έξω από την περιοχή προσπαθεί, χάνει την μπάλα ο Ελβετός στην κόντρα επίθεση, να δούμε τι θα γίνει για λογαριασμό του Πανετολικού. Τρέχει ο Μανρίκ εκεί, ο Ισπανός ή μάλλον ο Μπάτζιο Σενεγαλέζος, δεν καταφέρει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Προσπαθούν οι παίκτες του Ατρομήτου, δεν έχουν όμως το καθαρό μυαλό για να βγει η σωστή πάσα και το βλέπουμε αυτό εδώ μπροστά μας, όταν ο Αμπαρτζίδης, ο οποίος μπήκε στον αγώνα πριν από λίγα λεπτά στη θέση του Μίτογλου, δεν καταφέρει να βγάλει την σωστή παλιά. Αλλαγή στο πλάγιο ανάμεσα στο χώρο, στη γραμμή της σέντρας και της μεγάλης περιοχής εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Ούρονεν. Ούρονεν προσπαθεί, παίζει το 1-2 με τον Αμπαρτζίδη μέσα στην περιοχή. Μπάλα, τρέχουν εκεί αλλά δεν καταφέρνουν να μπει στη φάση. Συγκεκριμένα ο Τσαντίλας και αυτός αλλαγή της ομάδας.
1: Δημήτρη Παρανάσα, να πω ΑΕΚ Ρήτας 29-19, 8 και 13 πριν το τέλος του ημιχρόνου, συνεχίζεις.
2: Ωραία, ένα λεπτό θέλει εδώ σε εμάς. Νομίζω έτσι όπως κυλάει ο αγώνας διαδικαστικό θα είναι το λεπτό. Ωστόσο ποτέ μιλες ποτέ στα σπορ και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αθανασίου, μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου και πιο συγκεκριμένα τον Γιώργο τον Τζοβάρα που είναι ψηλό παιδί και δυνατός. Ο τελευταίος καταφέρνει, σπάει την μπάλα αριστερά στο Τζούμπερ. Η παλιά του Ελβετού σταματάει στον πρώτο αμυντικό και πιο συγκεκριμένα στον Αποστολόπουλο και πάλι ο Αθανασίου, ο οποίος έχει βγει φανταστείτε στο ημικύκλιο της σέντρας με μια μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει το Τζούμπερ, πλάγιο out εδώ μπροστά μας για λογαριασμό του Ατρομήτου. Ούρονεν γρήγορα το εκτελεί, βρίσκει στήριγμα στον Αμπαρτζίδη. Αμπαρτζίδης μέσα στην περιοχή, σέντρα, βγαίνει πολύ εύκολα ο Κουτσερέγκο. Αυτές οι σέντρες άμα δεν είναι ξηραφένιες και κάνει, παίρνει μπάλα τη λόμπα, είναι βούτυρο στο ψωμί τόσο του τερματοφύλακα αλλά και των αμυντικών. Παίχτης του Πανετολικού προσωρινά στο έδαφος.
1: Στο συν 15 Δημήτρη ΑΕΚ 34-19. Εκπληκτική.
2: Ωραίο
1: εσύ.
2: Αυτό.
1: Εκπληκτική.
2: Πραγματικά. Άκουγα και στη μετάδοση πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα. Αυτό είναι το κλειδί. Και λέει είχε ένα στα 9 όπως ακούγαμε η αντίπαλος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο αυτό. Αν παίζεις πιεστική άμυνα και δεν αφήνεις τον παίχτη να σουτάρει με τις ιδανικές προϋποθέσεις, μοιραία είναι να μην βρίσκει στόχο και να σπάει τα στεφάνια που λέμε.
1: Έτσι.
2: Για να δούμε. Σφυρίζει. Σφυρίζει ο διαιτής της αναμέτρησης. Ατρόμητος στους 40 βαθμούς και η Κηφισιά στους 37. Στους 34 ο Πανετολικός παίρνει ανάσα με την νίκη αυτή με 2-1. 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 ΑΕΛ. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι ομάδες που παίζουν μία-δύο για να πέσουν, μία για τη σωτηρία. Παίρνει ανάσα η ομάδα του Αγρινίου. Τίποτα περισσότερο για να πάμε και στον τελικό του μπάσκετ που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Απλά λέω Τσούμπερ το 1-0. Μάτσαν το 1-1. Γκαρσία με πέναλτι το 2-1 για τους Αγρινιώτες. Ευχές να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και καλή Κυριακή.
4: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Τρόμητος Πανατολικός 1-2. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή του αγώνα. Πάμε κατευθείαν στη Βανταλώνα στο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρήτα. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
0: 34, 23, 6 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προηγείται η ΑΕΚ με 11. Πήρε φάουλ τώρα ο Γκρέκ Μπράουν που πήγε δυναμικά προς το καλάθι της Ρήτας.
1: Βέβαια νωρίτερα πήγε στην. Και η ΑΕΚ, Βασίλη, είχε φτάσει τη διαφορά στο σύν 15, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι, θα το έλεγα τώρα ότι η ΑΕΚ είχε φτάσει να προηγείται με 34-19 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον James Nanali, ο οποίος γύρισε προς τον κόσμο όταν σκόραρε 5 σερί πόντους ένα δίποτο για ένα τρίποντο, αναγκάζοντας τον Ζήμπονας να καλέσει time out, και έδειξε: εγώ σε αυτό το γήπεδο θα φέρω τον τρόπο, θα το βοηθήσω δηλαδή για την ομάδα μου και τους παίκτες μου να κατακτήσουμε τον τρόπο. Είναι πραγματικά φανταστικός ο Ναναλή, 11 πόντους επαναλαμβάνω, με 3 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο, ενώ ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή στην πρώτη του βολή σήμερα, 1 στις 4, είναι το μοναδικό θα έλεγα δυνατό σημείο του, εντάξει μοναδικό, τέλος πάντων, αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα του, αλλά ένας καταπληκτικός παίχτης. Τώρα Κατσίβελης θα κάνει φαουλ πάνω στο Χάρντινγκ που θα πάει και εκείνο στην γραμμή των βολών. Πάντως ο Χάρντινγκ έως τώρα δεν έχει σκοράρει πόντο, και απ' την άλλη είχε πετύχει 29 στον ημιτελικό πριν από δύο μέρες απέναντι στην Τενερίφη. Να δούμε αν αυτό πετύχει 29 στον ημιτελικό πριν από δύο μέρες απέναντι στην Τενερίφη.

0: από τον Caroline. 35-25 γίνεται το σκορ, ενώ τώρα κακή πάσα του Gray στον Άναλη που χάνει την μπάλα. Ακόμη πιο κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ προς τον Παλιούκενας, ενώ είχε φύγει μπροστά στον ενδυασμό η Ρίτας. Θα είναι πάρα πολύ κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ στον Παλιούκενας που είχε κινηθεί κοντά στη γωνία στο τρίποντο. Επομένως, ευτυχώς μετά αυτό το λάθος η κατοχή είναι ξανά για την ΑΕΚ, διότι υπήρχε δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά στη μονοψήφια τιμή η Ρίτας Βίλνιους. Αλλά να πούμε επίσης ότι η Ρίτας είχε δεχτεί 34 πόντους χθες το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τενερίφη, και σήμερα η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 34 στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα. Και αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο καλά αποδίδει και επιθετικά, πέραν της εξαιρετικής της άμυνας. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά τον Χάρντινγκ, πάει προς τα μέσα, θα ευστοχίσει. Και ο Λεκαβίτσιους, όπως και προχθές τον ημιτελικό, έτσι και σήμερα βοηθάει τα μέγιστα την ΑΕΚ. Έχει 2 ασίστ και 6 πόντους ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Χάρντινγκ τώρα έχει πάνω του καρφωμένο το Λεκαβίτσιους και δεν μπορεί να πάει προς το καλάθι. Προσποιείται βέβαια αυτή τη στιγμή και ελευθερώνει την μπάλα για τον Σμιθ. Εκείνος βγάζει στη γωνία στο Παλιούκενας. Ξανά Χάρντινγκ, έμεινε η μπάλα στα χέρια των παικτών της Ρίτας και ο Σάκοτα χειροκροτεί με πάθος τους παίκτες του, γιατί με πάθος έπαιξαν στην άμυνα και κατάφεραν να αφήσουν την μπάλα στα χέρια των παικτών της λιθουανικής ομάδας μετά το πέρας των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης που είχαν.
1: Πάρε ανάσα, Βασίλη, πάρε ανάσα να παίξουμε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Και πάλι στην Μπαταλώνα, στο Βασίλη Μωσή.
0: 37-25 υπέρ της ΑΕΚ, 4-31 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Πάρτι στις εξέδρες, ενώ στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ με απόλυτη προσήλωση στο παρκέ, δηλαδή, ενώ θα υπάρξει challenge για την κατοχή αν η μπάλα έχει βγει όχι από τα χέρια του Κουντάιτης. Εσύ με βοηθάς, Δημήτρη, γιατί δεν έχω εγώ οθόνη μπροστά μου για να βλέπω τα replay, αν και... Τώρα στο Cube, στο κεντρικό γήπεδο, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και εμείς τη φάση για να δούμε από ποιον βγήκε.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω replay, Βασίλη.
0: Έχει βγει ξεκάθαρα τα χέρια του Κουντάιτης, άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ ξεκάθαρα. Επομένως, αμένα αυτό το challenge από τον Ζήμπονά, στον προπονητή της Ρίτας. Η ΑΕΚ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο είναι απολύτως προσιλωμένη στο να περιορίσει τα επιθετικά ατού της Ρίτας. Τα έχει καταφέρει στον απόλυτο βαθμό, καθώς ο Χάρντινγκ έχει έναν πόντο, ενώ έχει 29 απέναντι στην Τενερίφη στον ημιτελικό. Είναι ο πρώτος σκόρερ, το βαρύ πυροβολικό της Ρίτας, ο Χάρντινγκ, και σήμερα έχει μείνει σε ρηχά νερά, ενώ επίσης η ΑΕΚ που κερδίζει για την κατοχή μετά την εξέταση της φάσης, το instant replay από τους διαιτητές, έχει περιορίσει η Ρίτας και σε μόλις 2 δίποντα σε 12 προσπάθειες. Και αυτό λέει πολλά, γιατί η Ρίτας είναι μια ομάδα που σκοράρει περισσότερα από 10 πόντους κατά μέσο όρο στους αγώνες της και δεν έχει καταφέρει και να απειλεί στην ΑΕΚ στη ρακέτα, όπως το είχε κάνει απέναντι στην Τενερίφη. Ο Νάναλη μετά την επαναφορά στο αριά 2 αστοχή. Έχει 2 σερία αστοχα τώρα Νάναλη και 11 πόντους όμως στον αγώνα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ο Σπίτι Σμιθ θα αφήσει την μπάλα για τον Σαργιούνας. Ο Σαργιούνας θα στάρει για 3 παίρνοντας screen. Θα στοχίσει και πάλι. 2 στα 13. Το rebound από τον Greg Brown, που είναι εξαιρετικός σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ αλτικός, πολύ δυναμικός. Ο Νάναλη θα κερδίσει φάουλ από τον Smith. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό

0: για τη Ρίτας στην δεύτερη περίοδο. Το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ είναι ασταμάτητο. Έχουν στήσει, επαναλαμβάνω, το δικό τους πάρτι στην κερκίδα. Φωνάζουν και τις Ρίτας, δεν ακούγονται όμως. Τρέχει στην δική μας την πλευρά. Με τον Φίζελ τώρα να δίνει στον Άναλη. Πάει προς τα μέσα εκείνος, βγάζει τον τρίποδο στον Μπράουν, αλλά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Μπράουν. Ίσως να μην περίμενε την πάσα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα μπορούσε να την προλάβει. Ένα βίαστο λάθος τώρα από πλευράς των παιχτών της ΑΕΚ. Η διαφορά όμως παραμένει στους 12 με το σκορ στο 37-25. Αν και η ΑΕΚ έχει πετύχει στα τελευταία 3,5 λεπτά σχεδόν μόλις 2 πόντους. Ενώ τώρα ο Φίζελ θα κάνει φάουλ στον Κουντάιτης. Είναι μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Κουντάιτης πάντως δεν έχει εκμεταλλευτεί τη δύναμή του, τη σωματική εννοώ, κοντά στο καλάθι. Δεν του επιτρέπουν να πάρει την μπάλα υπό προϋποθέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κουντάιτης έχει 0 στα 2 δίποτα. Ενώ επιστρέψει στο μάτς του Χαρλαπόπουλος, που έχει κάνει ένα εξαιρετικό μάτς όσο αγωνίστηκε, με 5 πόντους και 2 rebound και φοβερή άμυνα. Ο Σαργιούνας τώρα έχει πάνω τον Χαρλαπόπουλο. Θα αφήσει τον Σμιθ. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα έχοντας πάρει screen. Σουτ για 3 από τον Χάρντινγκ, άστοχο για αυτό. 2 στα 14, rebound από τον Μπράουν. Στην επίθεση ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ, 10 η πόντη του Μπάρτλεϊ που επανήλθε στον αγώνα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν σουτ για 3. Πολύ άστοχο αυτό το σουτ από τον Μπράουν. Το rebound από τον Σμιθ, εντάξει, δεν και το δυνατό του σημείο. Ο Σμιθ θα πάρει φάουλ χαμηλά. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ. Και πρώτο του Μπάρτλεϊ στην αναμέτρηση, τρίτο για την ΑΕΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο, πρώτο για τον Μπάρτλεϊ στον αγώνα, στον τελικό του FIBA Champions League. Ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕΚ και μία για την Ρίτας. Για την ΑΕΚ βγήκε ο Μπράουν, μπήκε ο Γκρέι. Για την Ρίτας βγήκε ο Καρολάιν και μπήκε στη θέση του ο Μπρούνκε, ο Γερμανός. Ένας από τους 4 ξένους της εντεκάδας της λιθουανικής ομάδας. Ο Σμιθ θα δώσει τον Κουντάιτης, κακή πάσα, πού να την προλάβει ο Κουντάιτης. Έξω η μπάλα στα χέρια του Βασίλη Χαραλαπόπουλου που θα κάνει την επαναφορά. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει συγγύσει επιθετικά, αλλά δεν δέχεται και πόντους και διατηρεί αυτό το διψήφιο προβάδισμα, γιατί είπαμε είχε 35 πόντους 7,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Τώρα 2,50, έχει 37, έχει πετύχει μόλις 2 πόντους. Αλλά στον αντίποδα έχει δεχτεί πάνω κάτω τους ίδιους. Ενώ ο Χαραλαπόπουλος αστοχεί για 3 σε σχεδόν ελεύθερο τρίποντο. Είναι η αλήθεια. Ο Πάντης Σμιθ στάρει και αυτός. Αστοχεί. Ριμπάουντ ο Χαραλαπόπουλος. Πάρα πολύ άστοχη η Ρίτας. Φάουλ έγινε ξεκάθαρα από τους Αργιούνα στο Χαραλαπόπουλο. Δεν δόθηκε. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ στάρει για 3. Άστοχο γι' αυτό. Και rebound και πάλι από τον Σαργιούνας. Είπαμε έχει συγγύσει επιθετικά η ΑΕΚ, αλλά δεν σκοράρουν ούτε οι Λιθουανοί.
1: Κρατάει στην άμυνα τους Λιθουανούς όμως, Βασίλη, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια 100%. Και νέο άστοχο τρίποντο από τον Σαργιούνας. 37-25. Ο Μπάρτλεϊ θέλει ένα καλάθι η ΑΕΚ τώρα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Γκρέι. Κρατά ο Γκρέι. Περνά στο Φλιόνι. Ο Φλιόνης είναι καλή άμυνα των Λιθουανών. Σουτάρει για 3. Άστοχος, αλλά η μπαλά δεν του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound με τη βοήθεια των Φίζελ, του Φίζελ από τον Μπάρτλεϊ που μάζεψε την μπάλα του. Την πέταξε εκεί ο Φίζελ που θα πάρει φάουλ. Μετά την πάσα του Χαραλαπόπουλου θα τη μετουσιώσει σε assist αν ευστοχίσει έστω σε μία από τις δύο βολές. Και έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ να πάει τη διαφορά στους 14. Έχει προηγηθεί και με 15. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πέρδης διαφορά στον αγώνα. Για πολλή ώρα χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Θα σας πω ευθύς αμέσως πόσοι. Πότε δηλαδή είχαμε ξανά σκορ. Είχαμε το Λεκαβίτσιος να κάνει το 37-25 στα 5-24 πριν το ημίχρονο. Στοχή ο Φίζελ στη βολή. Έκτοτε δεν έχει σκοράρει η ΑΕΚ. Και τώρα μετά σχεδόν από 4 λεπτά. Αλλά δεν έχει δεχτεί πόντο εδώ και 4 λεπτά και 10-12 δευτερόλεπτα από την Ρίτας. Ευστοχή στην δεύτερη βολή ο Φίζελ. Διαφορά στους 13, 38, 25, 1 και 42 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μαρτσουλιώνης. Εκείνος έχει πάνω του τον Χαραλαμπόπουλο, καθαρή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου με τα χέρια υψωμένα και μόνο με το σώμα. Σου διαδέσει από το Χάρντινγκ, άστοχο γι' αυτό. Νέο επιθετικό ριμπάου, νέο σου τριόμπον από το Χάρντινγκ, άστοχο και πάλι. Ο Χάρντινγκ στο σημερινό αγώνα έχει έναν πόντο. Έναν πόντο μόνο από τον Αμερικανό σκόρερ της λιθουανικής ομάδας έχει δεχτεί η ΑΕΚ. Ενώ ο Γκρέι θα στοχίσει σου για δύο υποπίεση. Το rebound είναι από τον Εχόδας και η Ζάιμπας θα προσπαθήσει να βγει γρήγορα αριστερά. Γρήγορη και επιστροφή των παικτών της ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή συνεργασία του Μπαρτσουλιώνης με τον Μασιούλης. Η μπάλα έξω για την ΑΕΚ. Time out καλή ο Σάκοντα για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του και να δώσει κάποια οδηγία κυρίως για το επιθετικό κομμάτι, γιατί η ΑΕΚ αμυντικά τα πάει περίφημα. Δεν έχει δεχτεί καλάθι από την Ζάιμπας εδώ και 5 λεπτά σχεδόν. Επαναλαμβάνω, από τα 5 και 57, 5 λεπτά ακριβώς. Δεν έχει δεχτεί καλάθι από τη Ρήτας η ΑΕΚ, έχοντας κρατήσει τον Χάρντινγκ άποντο, όχι ένα πόντο, δεν έχει πόντο ο Χάρντινγκ. Διορθώνω, δεν έχει πόντο, έχει 0 στα 2 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα ο Τζέρικ Χάρντινγκ στα 10 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ενώ για μία ακόμα φορά θα πω ότι είχε 29 στον αγώνα τον ημιτελικό με την Τενερίφη και σήμερα είναι άποντος, με την Ρήτας να έχει συνολικά 2 στα 16 τρίποντα, μόλις 12,5% ποσοστό. Η ΑΕΚ θέλει σκορ και τώρα για να πάει ξανά την διαφορά είτε στους 15 που είναι η μέγιστη τιμή, είτε να ανεβάσει ακόμα και στους 16 αν σκοράρει για 3. 57 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το ημίχρονο. Η αμυντική προσήλωση των παικτών του Dragan Sakota έχει κρατήσει την Ρήτας μόλις τους 25 πόντους και άποντη για διάστημα 5 λεπτών σερί. Σε ένα διάστημα βέβαια στο οποίο η ΑΕΚ, είπαμε, και εκείνη δεν σκόραρε πολύ. Πέτυχε μόλις 3 πόντους, έχοντας βάλει 35 στα πρώτα 13 λεπτά του παιχνιδιού. Αλλά αμυντικά δεν δέχεται πόντους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η διαφορά υπέρ της είναι οι 13 πόντοι. Στο συν 13 η ΑΕΚ με τον Φλιώνη να κατεβάσει την μπάλα, έχοντας μπροστά του τον Χάρντινγκ. Θα αφήσει για τον Μπάρτλεϊ. Στους 10 ο Μπάρτλεϊ. Δεύτερο σκόρ των κιτρινόμαυρων. Παίρνει σκρίνα από τον Γκρέι. Σταρ για 3. Άστοχο από τον Γκρέι. Επιθετικό ρίμπαν από τον Άναλι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ. Άφησε ο Άναλι στον Γκρέι. Εκείνος έδωσε τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα στα χέρια του Τζέιμς Νάναλι. Πηγαίνει κοντά ο Χαραλαμπόπουλος να δώσει σκριν. Δεν το παίρνει ο Νάναλι. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης ΑΕΚ. Ο Νάναλι πάει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα. Αστοχή όμως ο Γκρέι. Κάτω από το καλάθι παίρνει το επιθετικό και σκοράρει. 40-25. Επέμεινε ο Γκρέι. Γιατί δεν μετουσίωσε σε ασίστ την πάσα παρεβάλλε του Νάναλι. Αστόχησε από κάτω. Αλλά πήρε το rebound το επιθετικό και έβαλε την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 15. Τελευταία επίθεση για το ημίχρονο για την Ρήτας. Άστοχος των τριών πόντων, επιθετικό στη συνέχεια πάνω στον Άναλι και ένα δευτερόλεπτο για την ΑΕΚ να κάνει ένα σούτ έστω και από μακρινή απόσταση και να κλείσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο πάει στη βολή, γιατί αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ. Μόλις τώρα τα συμπλήρωσε τα 5 φάουλ η Ρήτας και έχει την ευκαιρία λοιπόν ο Άναλι να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Καθοριστικός ο Άναλι στο σημερινό παιχνίδι, όπως και τον ημιτελικό απέναντι στην Ρήτας. Ευστοχή στην βολή, 41-25 στο συν 16 η ΑΕΚ με μόλις ένα δευτερόλεπτο να μένει για το ημίχρονο και να δούμε αν θα αυξήσει τη διαφορά στους 17. Ο Νάνα λοιπόν ο πρώτος σκόρερ των κιτρινόμαυρων, τώρα με 13 πρώτος σκόρερ στο 42-25 το παιχνίδι. Έχουμε μια αλλαγή για την ΑΕΚ, μπαίνει ο Κατσίβελης αντί του Χαραλαμπόπουλου για την άμυνα. Ο Χαραλαμπόπουλος και αυτός πολύ σημαντική συνεισφορά και αμυντικά και επιθετικά με 5 πόντους και 3 rebound που έχει πάρει και τις ασίστ που έχει δώσει. Και ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Κώστα.
2: Λοιπόν, είναι απόλυτα κυριαρχική η ΑΕΚ πατώντας πάνω στην άμυνα της. Έχει εκμηδενήσει τη Λέτου Βοζρίτας. Και δεν είναι μόνο ότι δεν επέτρεψε στο Χάρντινγκ, του έχει βάλει χειροπέδες του Χάρντινγκ η ΑΕΚ. Είτε με τον Φλιώνη, είτε με τον Κατσίβελη όσο έπαιξε, είτε και με τον Μπάρτλεϊ. Δεν έχει επιτρέψει παιχνίδι inside. Έχει πάρει τα rebound με εξαίρεση δύο πάσεις που μπορεί να πήρε, νομίζω είναι 8 τα επιθετικά rebound της Λιέτου Βοζρίτας, αλλά Τα τέσσερα είναι στη μία φάση, αν θυμάστε, που δέχτηκε ένα δίποτο και τα υπόλοιπα σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και αν είχε στοχίσει και σε δύο από τις τέσσερις χαμένες βολές των δύο ψηλών της, τώρα η διαφορά θα ήταν 19 πόντι. Είναι απόλυτα κυριαρχική. Το μόνο που προβληματίστηκε, στο μόνο στο οποίο προβληματίστηκε ο Σάκοτα, είναι περίπου στο 15 όταν έπαιξαν overplay και πάνω στον Bartley και πάνω στον Analy, δηλαδή δεν τους επέτρεψαν να πάρουν την μπάλα, έψαξε μακρινά σουτ, τα οποία δεν ήταν εύστοχα. Μπορεί όμως να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει η ΑΕΚ, όταν δεν βρίσκει το μακρινό σουτ, και νομίζω ότι ο Σάκοτα το ξέρει καλύτερα αυτό. Πάντως η εμφάνιση είναι επανάληψη σε συντριπτικό βαθμό του ημιτελικού, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με μια καταπληκτικά διαβασμένη ΑΕΚ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Πάρα πολύ διαβασμένη η ΑΕΚ, απόλυτα προσελωμένη στο στόχο που είναι η κατάκτηση του τροπαίου. 4 στα 13 είναι τα τρίποντα για τους κιτρινόμαυρους. Και 12 στα 21 τα δίποντα. Έχεις 10 οι βολές. Φανταστείτε και μέχρι χάνονταν αυτές οι βολές. Η ΑΕΚ είναι στο συν 17 στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κρατήσει μόλις στους 25 πόντους τη Ρήτας. Για να σου δώσω, Δημήτρη, σιγά σιγά και τον λόγο. Έχει 2 στα 17 τρίποντα η λιθουανική ομάδα. Και 9 στα 19 δίποντα. Τώρα, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Απλά ανταλλάζουν έτσι αποδοκιμασίες οι οπαδοί των δύο ομάδων.
1: Και νομίζω, Βασίλη, το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ δέχτηκε από τη Ρήτας 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 10 στο δεύτερο. Ακόμα δηλαδή και στο κομμάτι, στο δεύτερο δεκάλεπτο που ήταν άστοχη η ΑΕΚ και δεν έπιασε τα επίπεδα του πρώτου δεκαλέπτου, κράτησε τη Ρήτας ακόμα πιο χαμηλά στο σκορ. Και έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά των συν 17 πόντων, έτσι.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί όντως μπορεί να μην έβαζε και η ΑΕΚ, αλλά δεν δεχόταν πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Και την κράτησε.
1: 25-15 το πρώτο δεκάλεπτο, 17-10 το σκορ στο επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Και ναι, ναι, και πραγματικά είναι φοβερό αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχει δεχτεί πόντο στα τελευταία 6 λεπτά του ημιχρόνου. Για να το επιβεβαιώσω αυτό, εκτός και αν δέχτηκε έτσι προς το φινάλε. Και αν αυτό λησμονώ,
1: πρέπει να έχεις δίκιο, κοντά στα 6 λεπτά, γιατί νωρίτερα έλεγες 4 λεπτά, έλεγες, ναι, αλλά πέρασαν άλλα 2.
0: Είναι 6 λεπτά χωρίς καλάθι.
1: Χωρίς να έχει δεχτεί καλάθι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Η ΑΕΚ πραγματικά είναι φοβερό, φοβερή η αμυντική της προσήλωση. Η Ρήτα σκόραρε τον 25ο πόντο της στα 5:57 πριν το ημίχρονο. Τότε το σκόρ έγινε 35-25. Έκτοτε τις επόμενα 6 λεπτά. Το παιχνίδι ήταν κλειστό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέτυχε 7 πόντους, αλλά δεν δέχτηκε κανένα.
1: Δεν δέχτηκε κανέναν, ακριβώς.
0: Δεν δέχτηκε κανένα. Και η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή στους 17. Mm-hmm. Και ο λόγος των αποδοκιμασιών, για να σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο, ήταν ότι ο Λεκαβίτσιος αποχωρούσε και αποδοκιμάστηκε λόγω του παρελθόντος του στην Ζάλγκυρης.
1: Γιατί
0: έχουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αντιπαλότητα τώρα.
0: Ναι, αντιπαλότητα με τη Ζάλγκυρης. Λοιπόν, αυτά, Δημήτρη, για το πρώτο ημίχρονο. Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Πολλά μπράβο. Απλώς να συνεχίσει έτσι, Βασίλη, και δεν το χάνει με τίποτα το τέταρτο.
0: Έτσι, θα συνεχίσει, πιστεύω, θα το δούμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σου δίνω το λόγο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Θα σας ακούσουμε βεβαίως και στην περιγραφή στο δεύτερο μέρος. Πριν πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, εγώ να δώσω τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Στη Σέρια Λάτσιο Ίντερ 0-3. Στην Premier League Manchester City Bradford 3-0. Στην Bundesliga Wolfsburg Bayern Μονάχου 0-1. Στην La Liga Atletico Madrid Celta 0-1. Και στην Super League της Ελβετίας, για το γκρουπ του υποβιβασμού, Winterthur Lausanne 2-1, Zürich Grasshoppers 2-1. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κέρδισε στο ΠΑΟΚ Sports 1 ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ, και έκανε έτσι το 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια, κατέκτησε τον 22ο τίτλο και δεύτερο συνεχόμενο στην Volley League των ανδρών. Τα σετ στον τέταρτο τελικό με πρώτο τον ΠΑΟΚ φυσικά 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. MVP του τέταρτου τελικού ο Λούκας Πίρητο.
3: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Ακούτε, Era Sport.

Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε γυβαλεδό με το τραγουδάκι, με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Σαφιροπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρο για πολύ λίγο ακόμη ο Δημήτρης Γιαχαναζής, καθώς σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή τη σκυτάλη εδώ στο στούντιο της Ερασπόρο. Θα την πάρει ο Αγγελός Τίμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα με το τελικό τη ΑΕΚ κόντρα στη Ρήτα. Η ΑΕΚ που τα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το πρώτο μέρος, το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Λιθουανική Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Μπαρσελόνα, ημίχρονο, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μπροστά με συν 17, 42-25. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Dragon Σάκοτα προηγούνταν με 10 πόντους διαφορά, 25-15. Έκλεισε το ημίχρονο με συν 17, 42-25, ενώ νωρίτερα η διαφορά είχε πάει 2 φορές στο συν 15 για την ομάδα της ΑΕΚ. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Λουκέρνη Σερβέτ 0-1 στο 27ο λεπτό για την Ελβετία Super League στο γκρουπ του υποϊβασμού. Στη Σέρια στο 8ο λεπτό η Γιουβέντους έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ, προηγείται της Λέτσε με 0-1 εκτός έδρας, και στο Βέλγιο Jupiler Pro League για τα play-off του πρωταθλήματος στο 10ο λεπτό Brugge St. Truident είναι στο 0-0. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν δύο μάτς στη Λα Λίγκα, το παιχνίδι της Real Sociedad με την Betis και στη Σκωτία Premiership Play-off πρωταθλήματος το παιχνίδι της Motherwell με τη Hearts.

Θα θυμίσω ότι είχαμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στα play-out της Super League, με την Κηφισιά να κερδίζει στις Έρες τον Πανσεραϊκό με 2-1 με ανατροπή. Ο Ιβάν στο 28 λεπτό άνοιξε το σκόρ για την ομάδα των εκπαιδούχων. Ο Θεοδωρίδης στο 63 ισοφάρισε σε 1-1 και ο Μπερνάρντο στο 85 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στην νίκη της Κηφισιάς, η οποία πλέον έχει 37 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός έμεινε στους 28. Ακολούθησε το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό. Ο Πασά στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στα play-out της Super League με το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Με τον Πανατολικό να παίρνει την νίκη με 2-1 στο γήπεδο του Περιστερίου με ανατροπή. Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Ο Μάτσαν στο 21ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Γκαρθία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 64ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Στον βαθμολογικό πίνακα ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37, στη συνέχεια είναι ο Πανετολικός με 34, ο Αστέρας Άκτορ έχει 29, προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και η ΑΕΛ με 26, και όπως δείχνουν τα πράγματα η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για να παραμείνει η μία στην Super League, οι άλλες δύο θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία για την Super League 2.

Κυριακή αύριο έχουμε τα play-off για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις θέσεις 5-8. Τεταρτή αγωνιστική και για τα play-off 1-4 αλλά και για τα 5-8. Για τα 5-8 θα γίνουν και τα δύο μας ταυτόχρονα στις 5 το απόγευμα. Ο Άρης θα παίξει με τον Όφη, ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Και για τις θέσεις 1-4 και τα δύο μας θα ξεκινήσουν στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport.

0: Πάμε και πάλι στην Πανταλώνα. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός, ακούμε τον Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Από εκεί που το άφησε, ξεκίνησε η ΑΕΚ με μια φοβερή άμυνα και τάπα του Χαραλαμπόπουλου στον Σαργιούνας. Ο Σμιθ τώρα στα 3 και ευστοχή. Είναι το μόλις τρίτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα για την Βίλνιους, που σκοράρει, για τη Ρήτα Βίλνιους, που σκοράρει μετά από σχεδόν 6,5 λεπτά στην αναμέτρηση και παραπάνω δηλαδή. Γιατί είπαμε δεν σκόραρε στα τελευταία 6 και 8 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα αυτό το τρίποντο από τον Σμιθ ήρθε ένα λεπτό σχεδόν μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ενώ έχουμε και καλάθι που μετράει από τον Γκρέι μετά την φοβερή ασίστ του Χαραλαμπόπουλου. Συνδυάστηκαν υπέροχα οι δυο τους. Η ΑΕΚ παίζει καταπληκτικό μπάσκετ. Προηγείται με 16-44-28 και η διαφορά νωρίτερα των 17 πόντων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε τελικό FIBA Champions League, σε τελικό Final Four. Επίσης, καμία ομάδα στην ιστορία των τελικών που προηγήθηκε με διψήφια διαφορά δεν έχασε το τρόπαιο. Και αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα και με την ΑΕΚ, αν συνεχίσει ειδικά να παίζει έτσι. Ο Μπάρτλεϊ, έχοντας βγάλει η ΑΕΚ την άμυνα στο άρια 3, αλλοιώνει το σουτ. Ο Σμιθ θα βγάλει στο Σαργιούνας, εκείνος προσποιείται, παίρνει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Χαμηλά το φάουλ αυτό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Οι της Ρήτας ζητούν κάτι περισσότερο, ίσως να ζητούν αντιαθλητικό. Αλλά το φάουλ αυτό, για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ναι, έχει σφυριχτεί. Θα ακούσω τώρα τεχνική ποινή στο Σαργιούνας για διαμαρτυρία. Άρα έχουμε βολή για την ΑΕΚ που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στους 17 και πάλι να την πάει στη τιμή, τη μέγιστη με την οποία ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί αστοχή όμως τη βολή. Ο Μπάρτλεϊ έχει μείνει από το πρώτο δεκάλεπτο στους 10 πόντους. Αλλά φανταστείτε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Προηγείται με 16 αφού η άμυνά της μασάει σίδερα. Πραγματικά μασάνε σίδερα οι παίκτες του Dragon Σάκοντα σε όλο τον αγώνα έως τώρα. Το φάουλ είχε δοθεί νωρίτερα χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Σαργιούνας, ενώ Παλιούγγενας πηγαίνει στον πάγκο. Και τώρα που λίγο έτσι σταμάτησαν για να χαλαρώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, ακούγονται εκείνοι της Ρήτας, αλλά έτοιμοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ για να ξεκινήσουν και πάλι το τραγούδι. Είναι περίπου 1300 σήμερα εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα και έχουν δώσει ρεσιτάλ στην κερκίδα, όπως ρεσιτάλ εντός παρκέ δίνει η ΑΕΚ του Dragon Σάκοντα, του κορυφαίου προπονητή για τη σεζόν 25-26 με βάση την σχετική ψηφοφορία προπονητή της χρονιάς. Ο Χάρντινγκ δίνει στον Σμιθ, εκείνος ευστοχή, δεύτερο σερί τρίποντο από τον σπίτι Σμιθ. Η διαφορά μειώνεται στους 13-44-31. Ο Χάρντινγκ εξακολουθεί να μην έχει πόντο στον αγώνα. Ο Φίζελ τώρα θα αφήσει την μπάλα για τον Χαναφλιώνη, για τον αρχηγό της ΑΕΚ, που πάει προς τα μέσα, φοβερά. Θα στοχίσει ωστόσο, ενώ τα έχει κάνει όλα περίφημα μέχρι το σημείο της προσποίησης. Στη συνέχεια δεν είναι καλό το σουτ που επιχείρησε με ταμπλό. Θα κάνει και φάουλ πάνω στο Χάρντινγκ ο Φλιώνης. Το δεύτερο για την ΑΕΚ. Για τον Φλιώνη αυτό είναι το δεύτερο επίσης στην αναμέτρηση, 7-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Χαμηλά ήταν το φάουλ πάνω στον Χάρντινγκ και στην επαναφορά τώρα είναι ο Σπίτι Σμιθ για την ομάδα της Λιθουανίας. Οι φίλαθλοι της δεν σταματούν να το παλεύουν στην κερκίδα, τραγουδούν, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Ο Μπρούγκεσταρ για τρεις αστοχή, το rebound ο Γκρέι, το χρειαζόταν και αυτό το rebound η ΑΕΚ, όπως και το άστοχο τρίποντο μετά τα δύο εύστοχα του Σμιθ. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα, πω πω τι έβαλε Απίστευτο καλάθι από τον Φρανκ Μπάρτλε, έχοντας πάνω του Σαργιούνας και πέφτοντας σκόραρε. Με ταμπλό για να κάνει το 46-31, είχε πάρει το διάδρομο προς το καλάθι της Ρήτας και κατάφερε υποπίεση και πέφτοντας να σκοράρει. Πολύ ωραία φάση όμως και από την Ρήτας, φάουλ του Φλιώνη. Πέρασε κατά κάποιο τρόπο από πάνω τον Μπρούγκε με ένα πολύ μεγάλο άλμα. Δεν κάρφω στο καλάθι της ΑΕΚ όπως αρχικά στόχευε, αλλά σκόραρε και πήρε και το φάουλ από τον Φλιώνη. Η διαφορά στους 13 και στην γραμμή είναι ο Μπρούγκε. Η Ρήτας θα το παλέψει, δεν θα πέσει αμαχητή, αλλά μακάρι να πέσει εν τέλει και η ΑΕΚ να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ο Μπρούγκε έχει φτάσει στους 7 πόντους, εκτελεί την βολή και πηγαίνει στους 8 για να μειώσει στους 12. 46-34. Ο Λεκαβίτσιους παίρνει την μπάλα, μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του Φλιώνη, που έκανε και το τρίτο του φάουλ στον αγώνα, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους στάρει για 2, μέσα από τον Λιθουανό, που είναι σε φοβερή κατάσταση και σήμερα, όπως και στον ημιτελικό. Ο Λεκαβίτσιος, ο Λούκας Λεκαβίτσιος φτάνει στους 8 πόντους με 4 στα 4 δίποντα. Έχει και 0 στα 2 τρίποντα, αλλά και 2 ασίστ στο παιχνίδι και είναι αλάνθαστος. Ενώ ο Χαραλαμπόπουλος χρεώνεται με ένα ακόμη φάουλ, το τρίτο του προσωπικό, τέταρτο για την ΑΕΚ. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο, από το επόμενο η Ρήτας εκτελεί βολές. Ο Χάρντιν δίνει στο Σμιθ και πάλι για 3 εκείνος, αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound είναι αμυντικό, ο Εχόδας έσπρωξε τον Φίζελ, δεν δόθηκε επιθετικό φάουλ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια των παικτών των κιτρινόμαυρων. Ο Γκρέι γυρίζει, θα πέσει διεκδικώντας φάουλ από τον Σαργιούνας, που και εκείνος είχε πέσει στο παρκέ προσπαθώντας να εκμεύσει το επιθετικό. Λάθος έγινε στην συνέχεια στην επίθεση της Ρήτας από τον Σαργιούνας. Έτσι λοιπόν ο Μπάρτλι τώρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Να δούμε αν δόθηκε βέβαια το φάουλ χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ. Αλλά αφού χάθηκε η επίθεση της Ρήτας, η ΑΕΚ έφυγε γρήγορα μπροστά και ο Μπάρτλι πήρε το φάουλ. Η διαφορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 48-34 είναι το σκορ. Μετά το συν 15 του πρώτου ημιχρόνου, συν 17, με συγχωρείτε, του πρώτου ημιχρόνου, το 42-25 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ πραγματικά παίζει με τρομερή ψυχή και πάθος στην άμυνά της. Μπορεί να δέχει 2 τρίποντα από τον Σμιθ, αλλά η ισορροπία επανήλθε, η ισορροπία του αγώνα. Βέβαια τώρα ο Μπάρτλι αστοχή σε ελεύθερο σου 3 πόντων. Και το σκορ παραμένει στο 48-34. Ξανά αφυπνίζονται, θα έλεγα, και οι φίλοι των κιτρινόμαυρων. Η μπάλα πάει στον Εχόδας, του φεύγει από τα χέρια, μαζεύει ο Φίζελ. Ο Μπρούγκε προσπάθησε να την κλέψει, δεν τα κατάφερε, κράτησε ο Φίζελ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Γκρέι, εκείνος τον Μπάρτλεϊ. Και τώρα Νάναλι. Ο Νάναλι, σίγουρα ο πιο μυαλωμένος παίκτης. ΑΕΚ μέσα τον τρίποντό του. 51-34. Ξανά στο συν 17 η ΑΕΚ. 9-9 το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο έως τώρα. Στα μισά του δεκαλέπτου είμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται με 51-34. 42-25 στο ημίχρονο. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Φίζελ και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων πολλών ο Χάρντινγκ, στην προσπάθειά του να πετύχει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. 29 είχε στον ημιτελικό με την Τενερίφη, θα το ξαναπώ, και σήμερα δεν έχει πόντο έως τώρα. Τώρα θα επιχειρήσει να πετύχει τον πρώτο του. Θα στοχίσει και στη βολή. Δεν πάει τίποτα μέσα για τον Χάρντινγκ. Του έχουν χαλάσει το μυαλό οι παίκτες με την άμυνά τους και ο Φλιώνης και ο Λεκαβίτσιους. Όποιος το μαρκάρει θα πηγαίνει περίφημα. Έτοιμος για την δεύτερη βολή ο Χάρντινγκ. Μέσα αυτή είναι ο πρώτος του πόντος στον αγώνα για τον Τζέρι Χάρντινγκ, που έχει 0 στα 3 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα και 1 στις 2 βολές πλέον και ένα λάθος στο παιχνίδι, αλλά δεν του επέτρεψε να πάρει την μπάλα. οι παίκτες της ΑΕΚ, ούτε πέστεψαν στη Ρίτας να πάει μέσα στο καλάθι όπως είχε κάνει κόντρα στην Τενερίφη. Και τώρα ο Νάναλη είναι αποφασισμένος να δώσει τον τίτλο στην ΑΕΚ με ένα πολύ ωραίο σου 2 πόντων από τη γωνία, φτάνει στο 18 και τη διαφορά επίσης στο 18 που είναι η μεγαλύτερη υπέρ της ΑΕΚ στον τελικό. Ένα σουτ για 3 από τον Λουκώσιο, άστοχο, rebound από τον Μπάρτλεϊ. Δεν ξέρω αν έχουν ψυχολογία οι παίκτες της Λιέντου Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους, με συγχωρείτε, λέω όλο τον παλιά ονομασία της. Ο Φίζελ θα στοχίσει για 2 με ταμπλό, στη συνέχεια θα κάνει φάουλ ο Γκρέι πάνω στον αντίπαλό του, αλλά ο Μπρούγκερ εξουθενωμένος θέλει τη βοήθεια του Μασιούλης για να σηκωθεί. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εξουθενωμένος σωματικά, αλλά ψυχολογικά. Βέβαια, μάλλον διορθώνω, το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ. Έκανα εγώ λάθος, ο Μπρούγκε το έκανε το φάουλ. Και θα έχουμε βολές λοιπόν για την ΑΕΚ, για τον Κισόν Φίζελ. Ο κόσμος της ΑΕΚ ζητά από την ΑΕΚ να φέρει το κύπελο το ευρωπαϊκό και θα το κάνει η ΑΕΚ με αυτή την απόδοση που έχει. Το μοναδικό ψεγάδι στην εμφάνιση της ΑΕΚ, ας πούμε ότι είναι οι χαμένες βολές που είναι 5 στον αριθμό. Εκτελεί ο Φίζελ, ευστοχή, 54-35. 4 και 17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ περιόρισε στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα που σκόραρε κατά μέσο όρο πάνω από 40 πόντους. Μόλις στους 25, ενώ ο Φίζελ κάνει το σκορ 55-35 στο συν 20 η ΑΕΚ. Και ενώ υπολείπονται 4 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και ένα ακόμη λάθος αποτέλεσμα της φοβερής άμυνας της ΑΕΚ από τους παίχτες της Ρίτας Βίλνιους, συγκεκριμένα από τον Μαρτσουλιώνης. Είπαμε γιος του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, του φοβερού Λουθουανού, στάρ του NBA, του παρελθόντος βέβαια. Ο Λεκαβίτσος τρίπλα πίσω από την πλάτη. Θα δώσει τον Άναλη. Παίρνει εκείνο screen από τον Φίζελ Σταρ για 3. Αστοχή ο Άναλη. Αλλά εντάξει, έχει κάνει τα πάντα σήμερα. Ενώ τώρα θα πάρει φάλο Μαρτσουλιώνης από τον Φίζελ που ακόμα και τώρα είχε το μυαλό του στο να σταματήσει. Αλλά είχε 5 φάουλ η Ακέδη. Άρα εντάξει, δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Στέλνει τον Μαρτσουλιώνης στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Βέβαια η ΑΕΚ είναι στο συν 20 και ακούτε τι γίνεται από τον κόσμο της. ΑΕΚΑΡΑ φέρε μας το κύπελο, εξακολουθούν να φωνάζουν εδώ οι φίλοι των κυτρινόμαυρων που έχουν κάνει το ταξίδι για την Παταλώνα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, γιατί συνομιλούσα νωρίτερα και με έναν φίλο των κυτρινόμαυρων που ήρθε από τη Γερμανία. 55-37 με την αδερφή του να είναι φανατική ερασπορίτησα. 55-37 το σκορ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με πλάτη το Μαρτσουλιώνης. Σουτάρ για 2, αλλά θα τον κόψει ο Μαρτσουλιώνης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Μπάρτλεϊ την μπάλα. Η μπάρα αυτή θα βγει εκτός από τα δικά του χέρια. Και η κατοχή περνά στην Ρίτας. Για την ΑΕΚ μπαίνει ξανά στον παρκέ ο Κατσίπελης αντί του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Δεν έχουν αγωνιστεί στον αγώνα έως τώρα για την ΑΕΚ Σκορδίλης, Αρσενόπουλος και Κουσμίνσκας. Ο Κουσμίνσκας ένας καταπληκτικός παίκτης, ένας καταπληκτικός Λιθουανός παίκτης, αλλά είναι στα τελειώματα της καριέρας του και έχει περιοριστεί έτσι σε έναν ρόλο με πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής. Και φανταστείτε τι ρόστερ έχει η ΑΕΚ, μάλλον τι πετυχαίνει χωρίς και τον Κουσμίνσκας να είναι πρωταγωνιστής. Προσπαθεί να σκοράρει με ένα μακρινό λέει από Μαρτσουλιώνη. Σας το έχει πένει εκείνο στο επιθετικό rebound. Θα δώσει το Μασιούλης, ο οποίος θα μειώσει στους 16 τη διαφορά, 55-39. Ενώ πριν από λίγο ήταν στους 20, ο Κατσίβελης. Κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Σε φεύγει ωραία από τον Μαρτσουλιώνη. Ω, κάρφωμα από τον Φίζελ μετά την φοβερή αλεϊού πάσα από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ξέφυγε με φοβερή προσποίηση ο Κατσίβελης από τον Μαρτσουλιώνης, έπιασε την μπάλα με τα δυο του χέρια, την έδωσε στον Φίζελ που κάρφωσε εντυπωσιακά. Και τώρα ο Φίζελ απομακρύνει την μπάλα πάνω από τον Στεφάνη, αντικανονικά λένε οι διαιτητές. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να μην μετρήσει το καλάθι. Το έχει δώσει Έχει δώσει αυτή την υπόδειξη ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Διαμαρτύρεται ο Σάκοντας στον πάγκο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο διαιτητής λέει ότι το έκανε αντικανονικά ο Φίζελ. Ενώ βλέπουμε στο κιουπ την φάση που έβγαλε νωρίτερα ο Κατσίπελης με την φοβερή πάσα για το κάρφωμα του Φίζελ. Εξίσου εντυπωσιακό το κάρφωμα του Κισόν Φίζελ. Μέτραει το καλάθι κανονικά της Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους. Να δίνει στον Άναλη. Κρατάω τον Άναλη, παίρνει φάουλ. Αστοχή, αλλά θα πάει στη γραμμή. Ο Τζέιμς Νάναλη που είχε κολλημένο πάνω του τον Σαργιούνας. Τον τράβαγε εκείνος, κατάφερε ο Νάναλη να βάλει πρώτα το σώμα του, πρώτος μάλλον το σώμα του προς την μπάλα και στη συνέχεια να πάρει το φάουλ. Το φάουλ από τον Παλιούκενας που είναι το αμυντικό όπλο, ας το πούμε έτσι, της Ρίτας, αλλά σήμερα δεν έχει καταφέρει να περιορίσει ούτε τον Μπάρτλι. Το μαρκάρισμα του οποίου ανέλαβε στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Μπάρτλι να σκοράρει 10 πόντους, ούτε τον Άναλη που με την πρώτη εύστοχη βολή έφτασε στους 19 και συνεχίζει για τους 20 τώρα ο Τζέιμς Νάναλη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο MVP του τελικού, όχι μόνο επειδή σκοράρει 20 πόντους, που και αυτό βεβαίως είναι φοβερά σπουδαίο, αλλά γιατί οργανώνει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία το παιχνίδι της ΑΕΚ. Με το Μασιούλης πάντως τώρα σκοράρει με ταμπλό για 2. Ο Νάναλη έχει 4 στο 8 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 6-6 βολές, ενώ έχει μαζέψει 2 rebound επίσης, τα οποία είναι επιθετικά. Ο Τζέιμς Νάναλη τώρα βγάζουν χειροκροτά ο Σαργιούνας ηρωνικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το φάουλ που δόθηκε υπέρ του Γκρέκ Μπράουν, υπέρ του Κισόν Φίζελ, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των βολών. Πάντως η Ρίτας είναι μια ομάδα που σε όλο το φετινό FIBA Champions League κέρδιζε πάρα πολλές βολές, πάνω από 20 ανά αγώνα. Τώρα ευστοχή στην πρώτη βολή ο Φίσελ, όπως έκανε και νωρίτερα, έχει 3-3, 60-43 στο συν 17 η ΑΕΚ. Η Ρίτας δεν έχει καταφέρει να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι, έχει 5-8 βολές. Δεν κερδίζει φάουλ, γιατί δεν πάει σε μονομαχίες, πάει σε σου 3 πόντων. Είναι πάρα πολύ άστοχη, 4 στα 22 έχει η Ρίτας. Είναι καταπληκτική η άμυνα, καταπληκτικό το διάβασμα του Dragan Σάκοντα στο παιχνίδι των Λιθουανών. Τώρα ο Παλιούκενας προσπάθησε να αποστάρει τον Άναλη, δεν τα κατάφερε, έβγαλε έξω. Ο Μαρτσουλιώνης δίνει στο Μασιούλης, εκείνος πέταξε ουσιαστικά την μπάλα προς το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φίζελ δεν πήρε το rebound, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Καρολάιν. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τους κιτρινόμαυρους. Ρεσιτάλ αμυντικό από την Ένωση. Ο κόσμος της συνεχίζει το πάρτι στην κερκίδα. Προσπαθεί ο Παλιούκενας να κλέψει από τον Άναλη. Η πρώτη επιχειμένη άμυνα είναι αυτή. Επί της ουσίας μειώνει στους 16, 61-45, γιατί έκλεψε από τον Άναλη και πήγε μετά στο καλάθι της ΑΕΚ. Στο συν 16 η κιτρινόμαυρη με τον Κατσίβελη τώρα να κατεβάζει. Και ο Κατσίβελης ήταν σπουδαίος στο τελευταίο δεκάλεπτο, στον τρίτο προημιτελικό με την Πανταλώνα και στον ημιτελικό προχθές και σήμερα. Έχει δώσει επίσης σημαντικά πράγματα στην ΑΕΚ. Που παίρνει ξανά την μπάλα τώρα ο Κατσίβελης, πάει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Παλιούκενας και θα πάει και στη γραμμή των βολών. Έχει τη δυνατότητα να πάει τη διαφορά ξανά στους 18, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες, γιατί οι Λιθουανοί θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ στη φάση αυτή, στο μαρκάρισμα του Παλιούκενας πάνω στον Κατσίβελη, εξού και αποδοκιμασίες. Ο Κατσίβελης πάντως έχει την ευκαιρία να σκοράρει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. Δεν έχει επιχειρήσει σουτ στα 7 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ευστοχή, πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στον αγώνα, 62-45. Δίνει άλλα πράγματα ο Κατσίβελης στα λεπτά που είναι στο παρκέ και στα οποία η ΑΕΚ με αυτόν στον αγωνιστικό χώρο έχει θετικό πρόσημο απέναντι στην Ρίτας. Έχει και η δεύτερη βολή από τον Κατσίβελη. 63-45, αλλαγές, όχι time out, από τον πάγκο της λιθουανικής ομάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει να ζητά το κύπελο, το οποίο έχει ουσιαστικά στην αγκαλιά της η ΑΕΚ. Ο Μαρτσιλιώνης πάει προς τα μέσα, θα αφήσει το Μασιούλης, εκείνος θα αστοχίσει. Ο Φίζελ απομακρύνει νόμιμα αυτή τη φορά σε αντίθεση με πριν. Και έτσι λοιπόν τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, ούσα στο σύν 18. Ο Νάναλη, κορυφαίος κατά τη γνώμη μου στο σημερινό αγώνα, προσπάθησε να περάσει μια πάσα για κάρφωμα στο Φίζελ, αλλά ήταν κακή. Εκτός η κατοχή για την Ρίτας, που έχει όλα τα 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ προηγείται με 18, έκλεισε το ημίχρονο στους 17, έφτασε η διαφορά ακόμα και στους 20. Και νομίζω ότι δεν χάνει αυτό το κύπελο με τίποτα. Πρέπει να κάνει θαύματα στην τελευταία περίοδο η Ρίτας για να ανατρέψει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
2: Αποτέλεσμα. Το κύπελο, Βασίλη.
1: Δεν σ' άκουσα, Άγγελε.
2: Πρέπει να φύγει η ΑΕΚ από το γήπεδο. Η εικόνα της ΑΕΚ από την αρχή,
1: μέχρι
2: τώρα είναι εξαιρετική. Και στην άμυνά της και στην επίθεσή της δεν.
1: Το κύπελο
2: είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει με διαφορά γύρω στους 15 με 20.
1: Τώρα ο Σαργιούνας κατεβάζει. Έχει μπροστά του τον Κατσίβελη ο Σαργιούνας. Θα εξαντλήσει τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της η ομάδα από τη Λιθουανία. Ο Σαργιούνας παίζει στα πόδια τον Φίζελ, πάει προς τα μέσα, βγάζει τον τρίποντο στον Σμιθ. Αστοχή εκείνος στο σύν 18, η ΑΕΚ. Ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλαματζιώτη.
3: Η κυριαρχία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που φοβούνται να σουτάρουν οι Λιθουανοί. Είτε από μακριά είτε από κοντά δεν πλησιάζουν. Είναι τρομερή η άμυνα της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτή, γιατί επιθετικά βλέπουμε ότι έχει κενά διαστήματα τα οποία οφείλονται στην κούραση του Γκρέι, ο οποίος ζήτησε μόνος του αλλαγή, στην κούραση του Μπάρτλεϊ από το overplay που τον παίζουν, γιατί ξέρουν ότι είναι ένας από τους σκόρερ της ΑΕΚ, και ο Νάναλη δεν μπορεί να πάρει όλες τις προσπάθειες, γι' αυτό και έχει σταματήσει 18 πόντους διαφορά. Θα ήταν μεγαλύτερα από τους 20 πόντους, το καταλαβαίνουμε. Όμως όταν έχεις τέτοιο αέρα, το πιστεύεις. Και κυριαρχεί στο γήπεδο, νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ που έχουμε δει για 30 λεπτά δεν κινδυνεύει από αυτή την ρήτα. Το θέμα είναι να παραμείνει συγκεντρωμένη, να μην δώσει επιθετικά rebound καθόλου και να μην κάνει άλλο λάθος. Γιατί είδαμε και 2-3 λάθη στο passing game που δεν στήχησαν μένα, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται.
1: Άρα μένει ένα δεκάλεπτο, Άγγελ, για να σου δώσουμε το λόγο για να στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια στο FIBA Champions League. Εφόσον συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, σου δίνω το λόγο να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Βεβαίως, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, αφού μόλις αυτή την ώρα η ΑΕΚ προηγείται με 63-45 και καλπάζει προς την κατάκτηση του Basket Champions League κόντρα στη Ρίτας Βίλνιους. Να δούμε τα επιμέρους σκορ στα δεκάλεπτα. 25-15, 17-10, 21-20 τα επιμέρους σκορ στα 3 δεκάλεπτα. Η ΑΕΚ που από την αρχή έχει μπει καλά στον αγωνιστικό χώρο με πολύ δυνατή άμυνα και με πολύ καλές επιθέσεις κατάφερε να πάρει τη διαφορά, την έφτασε μέχρι και συν 20 όπως ακούσατε και από τον Κώστα, και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εφόσον μείνει προσιλωμένη δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του τροπαίου. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ Παρτιζάν Μπέογκραντ 1-1, Χάπολ Πετάχ Τίκβα, Χάπολ Μπερσεβά 2-3, Μακάμπι Μπεϊτάρ 3-0, Χάπολ Τελαβίβ Μακάμπι Τελαβίβ 1-1, Λεπουίντι Ζων 1-2, Μπουρκ Περονάς Βαλενσιέν 1-0, Ορλεάν Φλερί 2-0, Ρουέν Βερσαλίες 0-3, Σατορού Σωσό 2-1, Σταντ Μπριοσίν και Βιγή 3-0, Σνίτς Πολόνια Μπίτομ 1-4, Σταλμίελετς Πούζκα 1-1, γκολ έχουμε στο Ντεπορτίβο Τάρμα 1-1, είμαστε και εδώ. Γκολ έχουμε στο Τριστάν Σουάρες Μίτλαντ 1-2, Ανεσίροντε 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Λαβάλ Μπουλόν 2-0, Μπαστιά Λεμάν 0-1, Νανσί Ντουκέρκη 2-0, Ρεμ Σπο 4-2, Ρεντ Σταρ 93, Μομπελιέ. Εδώ είμαστε στο 1-0, Σεντετιένα Μιάν 2-0, Ντε Γκράφ Σαπ Αλμίρε Σίτι 1-2, Κλουζ Ραπίντ 1-0. Γκόρνικ Ζαγκλέμπιε είναι ημίχρονο 0-0, Αρχεντίνο Μέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-0 ημίχρονα, όπως ημίχρονα είναι και τον Ντεφενσόρε Σουνίτος Κομουνικασιόνες 0-1, Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέντικο 1-2, Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 1-0, Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2 ημίχρονο, Ταγέρες Βίγια Σαν Κάρλος 0-0. Μπενεβέντο Αρέτσο, είμαστε στο 1-0 ημίχρονο. Ταντράν Σκάλιτσα 2-0 ημίχρονο. Ατλέντικο Τεμπερλέι Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-4. Σαν Μιγγέλε Τουδιάντε 0-0. Νιρεμβέργη Σάλκε 2-0. Λουκέρνη Σερβέτ 0-2. Ντανούμπιο Άλμπιον 0-1. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 2-0. Αυτά είναι ημίχρονο. Κλάμπρι Συντρούιτεν 1-0, Λέτσε Γιούβε 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε και στο Μάφρα Ακαδέμικα 1-0. Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 0-1 και Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 1-0. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ο λόγος και πάλι στον Βασίλη Μοτσιέλα. Βασίλη.
1: Στο συν 17 η ΑΕΚ ξεκίνησε με ένα τρίποντο αρχικά από τον Λουκώσιο, στο οποίο απάντησε ο Κισόν Φίζελ με ένα έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Ο Κισόν Φίζελ μετά το άστοχο στο 2 πόντων από τον Μπάρτλεϊ. Ο Χάρντινγκ τώρα θα πάρει φάουλ από τον Φίζελ. Η διαφορά είναι στους 17 για την ΑΕΚ, η οποία έχει δημιουργήσει διάφορα ρεκόρ σε αυτό το τελικό, με την κούπα να φαίνεται, να φαίνεται ξεκάθαρα στο βάθος του δεκαλέπτου. Είναι αγκαλιά η ΑΕΚ με το τρόπαιο. Να πούμε καταρχάς ότι η 17 πόντι διαφορά στο ημιχρόνου ήταν η μεγαλύτερη που καταγράφηκε ποτέ σε αγώνα που θα έκανε τον τίτλο στο Basketball Champions League, το τελικό δηλαδή. Επίσης η ΑΕΚ κατάφερε να περιορίσει την Λιέτουβος, την Ρίτα Βίλνιους, μόλις στις 25 πόντους στο ημίχρονο, που είναι η μικρότερη συγκομιδή της ποτέ στο Champions League σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει τη διοργάνωση. Ενώ ο Χάρντινγκ πετυχαίνει και το πρώτο σούτ εντός παιδιάς, έρχοντας διαφορά στους 14. Ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης, ενώ ο Χάρντινγκ κλέβει. Και κλέβει από τον Λεκαβίτσιους και μειώνει στους 12, αναγκάζοντας τον Σάκοντα να καλέσει time out. Γιατί μετά την επανέναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, η Ρίτας προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή της στο παιχνίδι, έχοντας ένα επιμέρους 8-2 υπέρ της. Και έτσι λοιπόν ο Σάκοντα πήρε time out, και θα κλείσω για να σου ξαναδώσω το λόγο, για να επιστρέψουμε σε 20 δευτερόλεπτα, ότι ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League σε τελικό που σκοράρει 20 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Σου δίνω το λόγο για να ερχόμαστε.
2: Εντάξει Βασίλη, πάρε τις ανάσες σου λοιπόν. Μπαίνουμε, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. 65-53 προηγείται η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ με τρίποντο ρίχνει τη διαφορά στους 14 και με καλάθι στον ευνηδιασμό στους 12. Το time out, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, από τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον Σάκοτα, προκειμένου να μιλήσει στους παίκτες του, καθώς η Ένωση έκλεισε στο συν 18 και το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, να θυμηθούμε τα επιμέρους σκορ. 25-15, 17-10, 21-20 και τώρα, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, το επιμέρους σκορ είναι 2-8. Λοιπόν, να δω στο κουπόνι αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Έχουμε στο Motherwell Hearts 1-0, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Το Mafra Academica γίνεται 2-0. Γκολ στο Chicago, New York Red Bulls 0-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Τα υπόλοιπα, σε Ντετιένα Μίαν γίνεται 3-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Λοιπόν, 65-53 και οι οπαδοί της ΑΕΚ αλλά και οι οπαδοί της Ρήτας ζητοκραυγάζουν, καθώς οι οπαδοί της Ρήτας βλέπουν την ομάδα τους να μειώνει κάπως τη διαφορά. Όμως να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση, καθώς το παιχνίδι ξαναρχίζει. Έλα Βασίλη.
1: Ξεκίνησε μετά το τάιμα του Dragan Σάκοντα και δημίωσε το σκορ στους 12, τη διαφορά στους 12 από τους 18 από πλευράς Ρήτας. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 12 και θέλει ψυχραιμία στο παιχνίδι της. Στην τελική ευθεία ο Μπάρτλεϊ πιέζεται ασφιχτικά. Σούτια 3 από τον Μπράουν. Μέσα! Ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή σε σούτ 3 πόντων και γυρίζει προς την κερκίδα για να το πανηγυρίσει. Ξανά στους 15 διαφορά, 68-53. Νωρίτερα είχε ένα πολύ κακό σούτ ελεύθερο 3 πόντων ο Μπράουν. Τώρα ευστόχησε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για να έτσι κόψει λίγο τη φορά των Λιθουανών. Ένα σούτ 3 πόντων και πάλι από τον Λουκώσιους. Εύστοχο κι αυτό. 68-56, ξανά στους 12 η διαφορά, πεντάδα για την ΑΕΚ. Μπάρτλι, Μπράουν, Γκρέι, Νάναλι και Λεκαβίτσις. Οι πιο έμπειροι, έτσι, ο Νάναλι για την ακρίβεια και ο Λεκαβίτσις είναι στο παρκέ. Ο Μπάρτλι που είναι ένας φοβερός σκόρερ και MVP της φετινής σεζόν, όπως και ο Γκρέι. Καταπληκτικός παίκτης, τρίποντο από τον Μπάρτλι, το παίρνει πάνω του. Αυτός ο κλατς παίχτης, όπως λένε, για επειδή σκοράζει τις τελευταίες στιγμές, ενώ ο Χάρντινγκ απαντά και πάλι με τρίποντο και έχουμε διαγωνισμό τριπόντων, 4 σερί και διαφορά ξανά στους 12, πάλι με τρίποντο Τι έχουμε, διαγωνισμό τριπώντων. 4 σερί. Τη διαφορά ξανά στους 12. 71-50.

κάνουν ΑΕΚ. ΑΕΚ, όπως ακούτε, όπως φτάνει στα αυτιά σας. Ο Μπάρτλεϊ έτοιμος για την πρώτη βολή. Ευστοχή 72-59, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Τώρα ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, που πέτυχε και νωρίτερα τρίποντο και ευστοχή και στη δεύτερη βολή, φτάνει στους 17 ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Το σκόρ είναι 73-59, 20 έχει ο Νάναλη. Και ο Μπάρτλεϊ δεν είχε σκοράρει στη δεύτερη περίοδο καθόλου. Σκοράρει τώρα κατά ρυπάς. Και αυτή η βολή είναι εύστοχη στους 18 ο Μπάρτλεϊ. Έχοντας 4 στις 5 βολές, ο Χάρντινγκ έχει μπροστά του Λεκαβίτσιους. Πάει προς τα μέσα, φάουλ και καλάθι. Τι έβαλε. Έβαλε ένα απίστευτο καλάθι. Τώρα δείχνει να προσπαθεί να πάρει πάνω το σκορ για την Ρίτας ο Χάρντινγκ. Τον είχε κρατήσει η ΑΕΚ με έναν πόντο για 3 δεκάλεπτα. Τον Αμερικανό point guard που είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ευστοχή και στην βολή ο Χάρντινγκ που φτάνει στους 12. Έχει πετύχει σχεδόν 11 πανωτούς, ενώ έχουμε νεύρα. Μια μικρή ένταση, εντάξει, αλλά λύνεται. Θα δούμε βέβαια τι θα πούν οι διαιτητές. Γιατί κοίταζε και εγώ τα στατιστικά του Χάρντινγκ να δούμε τι έχουν δώσει. Υπάρχει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στο Λεκαβίτσιους. Αλλά δόθηκε από μία τεχνική ποινή και στον Χάρντινγκ. Επομένως η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν πολλές. 74-62. Ο Λεκαβίτσιους περνά γρήγορα το κέντρο. Πιεζόμενος ωστόσο. Κρατά έχοντας μπροστά του τον Χάρντινγκ. Ο Λεκαβίτσιους θα δώσει τον Μπάρτλεϊ. Ξανά Λεκαβίτσιους. Αφήνει για τον Γκρέι. Στο τρίποντο ο Γκρέι. Αφήνει το Λεκαβίτσιους. Του δίνει screen. Πάει ο Λεκαβίτσιους προς τα μέσα. Στοχή. Ο Λεκαβίτσιους από την επίση του Γκουντάιτης. Ενώ θα πετάξει από μακριά, από το κέντρο σχεδόν, ο Σμιθ την μπάλα. Θέλοντας να εκμεύσει φάουλ για τρεις από τον Άναλη. Ο Άναλη δείχνει χαμηλά. Οι διαιτητές έχουν δώσει τρεις βολές. Και έχει δυνατότητα η Ρίτας να ρίξει τη διαφορά και σε μονοψήφια τιμή. Και έχουν ξεσηκωθεί οι δικοί της φύλαθλοι στην κερκίδα. Η ΑΕΚ πρέπει να δείξει ψυχραιμία. Είναι το μοναδικό διάστημα στον αγώνα που φαίνεται να την έχει χάσει. Εγώ δεν έχω δυνατότητα του replay για να δω αν ήταν σωστή ή όχι η υπόθεση των διαιτητών. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Σμιθ και μειώνει στους 11, 74-63. Έχει 7 στις 10 βολές η Ρίτας στον τελικό. Εκτελεί και ευστοχή και στη δεύτερη ο Σμιθ, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο δεύτερος παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων για την ομάδα του. Ενώ τρεις έχει η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ και ο Σμιθ έχουν πλέον από 11, γιατί ευστόχησε και στην τρίτη βολή και τώρα πιέζουν παντού οι παίκτες της Ρίτας. Ο Χάρντινγκ κάνει ενδεχομένως να υπάρχει υποψία φάουλ πάνω στο Λεκαβίτσιους. Ο Νάναλη τώρα θα δώσει τον Γκρέι. Εκείνος μπορεί να αποστάρει τον Μπρούνκε, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και θα πάρει και το φάουλ για να πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεύτερο φάουλ του Μπρούνκε. Το τελικό, το σημαντικό είναι ότι ο Γκρέι πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, γιατί η Ρίτας έχει μειώσει κατά 9 πόντους τη διαφορά. 63-45 ήταν το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τώρα είναι στο 74-65. Έγινε επιμέρους 20-11, 29 η Ρίτας. Και τώρα ο Γκρέι σουτάρει από τη γραμμή των βολών και θα στοχίσει ο Ρέικουαν Γκρέι, προκαλώντας και τους πανηγυρισμούς των Λιθουανών φιλάθλων. Ο Γκρέι, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή που εκτέλεσε στο μάτς, στον τελικό, εκτελεί τώρα τη δεύτερη και ευστοχή. Στο συν 10 η ΑΕΚ, 75-65, 5 και 57 για το φινάλε του τελικού.

0: που εξελίσσεται σε δραματικός με αυτή την αντεπίθεση που προσπαθεί να κάνει η Ρίτας, αν και είναι πολύ πίσω ακόμα έτσι στους 10. Ο Χάρντινγκ πάει προς τα μέσα και σκοράρει με ένα πολύ δύσκολο lay-up με το αριστερό. Μειώνει η Ρίτας του διαφορά στους 8. Ο Λεκαβίτσιους έχει πάνω του τον Χάρντινγκ. Κρατά ο Λιθουανός, δεν πήρε το screen που πήγε να του δώσει ο Νάναλη. Κλέβει ο Σμιθ, απρόσεκτη πάσα του Λεκαβίτσιους στον Μπράουν. Η μπάλα είναι στη γωνία στον Μπρούγκη, εκείνος αφήνει στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ έχει 13 και έχει πάρει σχεδόν όλες τις επιθέσεις της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Σπέρει τώρα για 2. Θα αστοχίσει και να το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε ο Γκρέγκ Μπράουν. Το χρειαζόταν αυτό το rebound η ΑΕΚ και να μην σκοράρει η Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Νάναλη. Ο Νάναλη πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν, τη χάνει κάτω από το καλάθι, το χάσε. Αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Νάναλη. Ακόμα 4 και 45 για το τέλος του τελικού. Φοβερή πάσα στον Μπάρτλι, καθαρό το κόψιμο από τον Γκουντάιτης. Η μπάλα όμως είναι για την ΑΕΚ, 6 δευτερόλεπτα ακόμη στο χρονόμετρο για την επίθεσή της. Έχει η ομάδα του Dragan Sakota. 4 και 41 για το φινάλε του τελικού. Στην επαναφορά κάτω από το καλάθι είναι ο Λεκαβίτσιους. Για την ΑΕΚ έχουν 20 πόντους ο Νάναλη, 18 ο Μπάρτλεϊ, 11 ο Φίζελ. Αυτοί είναι οι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και ενώ το μεγαλύτερο προβάδισμα για την ΑΕΚ είχε φτάσει μέχρι και στους 20, αλλά ήταν στο συν 18 και τώρα στο συν 8, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, τώρα 4-41 πριν το φινάλε του τελικού είναι στο συν 8, αλλά είναι και στην επίθεση η ΑΕΚ. Είπαμε έχει 6 δευτερόλεπτα ακόμα στο χρονόμετρό της. Ο Λεκαβίτσιος στην επαναφορά θα δώσει τον Γκρέι, εκείνος αφήνει στον Νάναλη. Ο Νάναλη σηκώνεται για 3, αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Μπρούγκε που αφήνει στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε και πάλι Χάρντινγκ έχοντας μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Πάει προς τα μέσα, δίνει στον Γκουντάιτης. Ο Γκουντάιτης κάνει airball, μιλάμε φοβερό, έχοντας πάνω του τον Μπράουν. Η ΑΕΚ στην επίθεση, ο κόσμος της την ενισχύει φωνάζοντας πάρα πολύ δυνατά. Ο Γκρέ γυρίζει, αλλά θέλησε να πάρει φάουλ επί της ουσίας και πέταξε την μπάλα χωρίς να κοιτά το καλάθι, έχοντας γυρίσει πλάτη σε αυτό και την έστειλε πάνω και από το ταμπλό. Έξω, νομίζω ότι υπάρχει άγχος τώρα στις επιθέσεις των κυδρινόμαυρων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πρέπει η ΑΕΚ να βρει τις λύσεις επιθετικά. Ο Σάκοντα διαμαρτύρεται στους διαιτητές, θέλοντας ενδεχομένως φάουλ στην φάση αυτή. 22-12 το επιμέρους σκορ υπέρ της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Ένα σου τριών πόντων από τον Λουκώσιο, σκηνεύστοχο. Η διαφορά στους 5 τώρα και ο Σάκοντα. Καλή time out. Σίγουρα είναι απογοητευμένος από την εικόνα των παικτών του. Έχει δει την ομάδα του να χάνει μια διαφορά 18 πόντων στο τελευταίο, από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα είναι στο συν 5 η ΑΕΚ με ένα 25-12 από την Ρίτας. 25 πόντους πέτυχε η Ρίτας όλο το πρώτο ημίχρονο. 25 έχει πετύχει σε 4-6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στην τέταρτη. Για να δούμε, ας ελπίσουμε η ΑΕΚ να ξυπνήσει για να πάρει τον τίτλο. Σου δίνω, Άγγελε, το λόγο. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ξανά επανερχόμαστε.
1: Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, κακές επιλογές από την ΑΕΚ στις τελευταίες επιθέσεις. Η διαφορά είναι 3.50 πριν το φινάλε στους 5. Σαν time out κάλεσε ο Σάκοτα με τον Λουκώσιους να σκοράρει λίγο πριν για 3. Έτσι, αυτή την ώρα είμαστε στο 75-70. Το επιμέρους σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι 12-25 για τη Ρίτας. 25-15, 17-10 τα δύο πρώτα, 21-20 το τρίτο, 12-25 για τη Ρίτας. Είναι τα επιμέρους σκορ στα τρία δεκάλεπτα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση. Η ΑΕΚ που καλείται να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις, να είναι στην καλή εμφάνιση που είχε στα πρώτα δεκάλεπτα, να είναι πιο εύστοχη και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε εμείς τι έχουμε, καθώς βλέπω τον Άντωνη να πανηγυρίζει και την Πέτης να προηγείται με 1-0 στο 38 λεπτό. Λοιπόν, 0-1 είναι η αναμέτρηση της Πέτης που διεξάγεται αυτή την ώρα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στον Ανσίδου Κέρκη 3-1, σε Ντετιένα Μιάν 4-0. Όπως είπαμε, γκολ έχουμε και στο Σαν Μιγγέλε του Διάντες Κάσερος 1-0. Ημίχρονο Λέτσο Γιουβέντους 0-1. Κλάμπρι Συντρούιτεν και εδώ είμαστε στο 1-0. Λοιπόν, είπαμε για τον γκολ της Μπέτης κόντρα στη Σοσιεδάδ με τον Άντωνη στο 39 να είναι ο σκόρερ 1-0. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Βασίλη, σε ακούμε.
0: Στο συν 5 η ΑΕΚ είναι και στην επίθεση 75-70 και ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Μπήκε ο Κατσίβελης θέση του Λεκαβίτσης. Γενικά πιο ψύχρεμος ο Κατσίβελης. Ο Νάναλη πάει προς τα μέσα, δεν παίρνει φάουλ. Ο Γκρέι το επιθετικό rebound και μέσα. Το χρειαζόταν η ΑΕΚ αυτό το καλάθι. Κάνει το 77-70, 3,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Αστόχησε ο Νάναλη υποπίεση, πήρε το επιθετικό Γκρέι και σκόραρε. Έφτασε στους 9, στο συν 7 η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ είχε έναν πόντο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα έχει 14 και 5 ασίστ ακόμα. Σουτάρ για 3 μετά από επιθετικό ριμπάντα στο χ. Και τώρα τι υπάρχει? Φάουλ πάνω στον Κουντάιτης, λένε οι διαιτητές, σε διεκδίκηση του rebound. Το χρεώθηκε ο Γκρέι το φάουλ αυτό. Και η ΑΚ έχει συμπληρώσει τα φάουλ και θα πάει ο Κουντάιτης στη γραμμή των βολών. Ο Κουντάιτης δεν τροφοδοτήθηκε κάτω από τη ρακέτα. Στην τέταρτη περίοδο παραμένει στο παρκέ και τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Γκρέι και πάει στη γραμμή των βολών. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Κουντάιτης λοιπόν, ένας παίκτης, ένα βαρύ κορμί που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι έτοιμος να πετύχει το πρώτο του πόντο στον αγώνα και ευστοχή. Ήταν λοιπόν ο πρώτος του πόντος, μειώνει στους 6, 77-71 γίνεται το σκορ, 0-3 δίποτα ο Κουντάιτης. Έχει μαζέψει 4 rebound και έχει 2 τάπες στον αγώνα. Έτοιμος για την δεύτερη βολή ο Αρτούρας Κουντάιτης υπό τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της ΑΕΚ, αλλά ευστοχή και στην δεύτερη. Μειώνει στους 5, ξανά τη διαφορά. Μπήκε και ο Χαραλαμπόπουλος εκ νέου στο παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος με φοβερή προσήλωση στην άμυνα. Ίσως να χρειαζόταν και νωρίτερα η ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης κατεβάζει, πιέζεται από τον Χάρντινγκ. Κρατά όμως ο Έλληνας point guard. Και υπάρχει φάουλ εκτός φάσης. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Λουκόσιους. Και αυτό είναι το τέταρτο φάουλ της Ρήτας. Από το επόμενο και η ΑΕΚ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 2.59 ακόμα για το τέλος του τελικού. Ο Κατσίβελης τον Μπάρτλεϊ, πάνω του ο Λουκόσιους, ο Γκρέι, Χαραλαμπόπουλος δεν το πήρε, το συνδιατρής δίνει στον Γκρέι, εκείνος θα στοχίσει, ενώ κατάφερε να ελευθερωθεί, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία όπως σούταρε και αστόχησε για να μαζέψει το rebound ο Μπρούγκε. Στην επίθεση είναι η Ρήτας, ο Λουκόσιους. Θα δώσει τον Κουντάιτης που παίρνει φάουλ, όχι. Καθαρή άμυνα από τον Γκρέι, αστοχή σε lay-up και υπάρχει και τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρήτας για διαμαρτυρία. Υπήρξε διαμαρτυρία γιατί ζήτησαν οι Λιθουανοί φάουλ στην φάση αυτή και την βολή θα την εκτελέσει ο Νάναλη, που δεν έχει σκοράρει στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι έτοιμος τώρα να κάνει το σκορ 78-72, αν ευστοχίσει. Και θα το κάνει 78-72. Στο συν 6 η ΑΕΚ η κατοχή δική της. 2-29 ακόμη για τη λήξη του τελικού. Η επαναφορά για την ΑΕΚ θα γίνει από το δικό της καλάθι. Έχει 24 δευτερόλεπτα εννοείται, γιατί είχαν ανέβει ψηλά οι παίκτες της. Περιμένει ο Χαραλαμπόπουλος κάποιον να πάρει την μπάλα. Το κάνει ο Κατσίβελης. Ο Χάρντινγκ τον μαρκάρει. Κατσίβελης κρατά. Στο τελευταίο κομμάτι του τελικού μπήκε μέσα ο Κατσίβελης. Μπήκε μέσα και ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Γκρέι που είναι επίσης στην πετάδα, αφήνει στον Άναλη. Ο άλλος είναι ο Μπάρτλι. Ο Νάναλη περνά κάτω από την μπασκέτα. Έχει μπροστά τον Κουντάι, τη στάρια 2, έξω. Και το rebound είναι αμυντικό, το πήρε ο Μπρούγκε, άφησε στον Σμίτι Σμιθ. Ο Σμιθ, τον Μπρούγκε, εκείνο στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ ξανά στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε, εκείνος προστάρει τον Κατσίβελη. Κλέβει ο Κατσίβελης! Τι άμυνα έβγαλε! Πόσο καθοριστικός είναι και πάλι, όπως ήταν και στον πρωί τελικό απέναντι στην Παταλώνα. Ο Κατσίβελης το ίδιο και απόψε στον τελικό. Κόντρα στην Ρίτα Βίλνιους. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα, μα ανάποδο λέει απαστοχή. Ζητά φάουλ, δεν δίνεται τίποτα από τους διαιτητές. Ο Λουκόσιους στον Σμιθ, εκείνος στον Μπρούγκε. Αφήνει ο Σμιθ στον Χάρντινγκ, ο οποίος πάει προς τα μέσα και θα αστοχήσει ο Χάρντινγκ, αλλά η μπάλα θα... έχει χτυπήσει ο Μπάρτλεϊ στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ και νομίζω κιόλας ότι έχει δοθεί και η κατοχή για τη Ρίτας, γιατί πάτησε ο Μπάρτλεϊ, αλλά έπεσε πολύ άσχημα στον χώρο πίσω από την μπασκέτα, αλλά σηκώνεται ευτυχώς. Τον είδα να πέφτει, αλλά έχω και τις πινακίδες μπροστά μου. Και τον είδε να πέφτει άσχημα στο παρκέ, αλλά σηκώθηκε ευτυχώς. Είναι καλά ο Μπάρτλεϊ και χειροκροτείται από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Η κατοχή είναι για τη Ρίτας. 1 και 12 πριν το φινάλε, το δραματικό φινάλε αυτού του τελικού του FIBA Champions League. Η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το τρόπαιο, αλλά πρέπει να δείξει ψυχραιμία και σε αυτά τα υπολοιπόμενα 72 δευτερόλεπτα. Ο Χάρντινγκ βγαίνει από τα screen. Κάνει πάσα ο Χάρντινγκ στη γωνία. Εύστοχο σου 3 πόντων από τον Λουκόσιους. Και πάλι από τον Λουκόσιους που φτάνει στους 17 πόντους. Έχει 5 στα 8 τρίποντα ο Λουκόσιους. Και τώρα η μπάλα καίει. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει τον Γκρέι. Εκείνος τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει μπροστά μέσα, σουτάρει για 2. Αστοχή αυτή τη φορά, το rebound ο Σμιθ. Αφήνει στον Σαργιούνας. Ο Μπάρτλεϊ πέφτει πάνω του. Ο Σαργιούνας κάνει προσποιήσεις. Θα δώσει στον Σμιθ. Εκείνος τον Χάρντινγκ. Φεύγει από τον Κατσίβελη, πάει προς τα μέσα και ευστοχή μπροστά από τον Χαραλαμπόπουλο. 78-77 το σκορ. Δεν παίρνει τα ημά ο Σάκοντα. Η ΑΕΚ στην επίθεση και φάουλ που κάνει ο Σμιθ στον Άναλη. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ το οποίο έκανε, το πέμπτο φάουλ της Ρίτας. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο Σμιθ ότι θα δίνει βολές στην ΑΕΚ με αυτό το φάουλ στον Άναλη. Στην κόψη του ξηραφιού όλα 78-77 το σκορ, εκεί που η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τα έκανε όλα τέλεια στην άμυνα. Στην τελευταία περίοδο έχει κάνει μια φοβερή αντεπίθεση η Ρίτας και ο Νάναλη όμως ευστοχίστη πολύ, είναι ψύχρεμος, είναι ηγέτης, το δείχνει και σε αυτό το κρίσιμο σημείο. 79-77, ακόμη μια βολή για τον James Νάναλη. Ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Ρίτας. Εκτελεί ο Νάναλη, ευστοχή και σε αυτή την βολή. 80-77 στο συν 3 η ΑΕΚ. Time out. Έχουμε δίπλα μας τον Κώστα Γαλατσιώτη. Κώστα.
2: Αυτό που έγινε ήταν η κούραση της ΑΕΚ από την προσπάθειά της στα 3 δεκάλεπτα. Την ανάγκασε να υποχωρήσει την άμυνα. Εξού και η αντίδραση που έβγαλε η λιθουανική ομάδα. Όμως και πάλι έχει το παιχνίδι στον έλεγχό της. Η λογική λέει ότι θα πάει σε φάουλ, εννοείται να προλάβει πριν από σουτ τριομπόνου, γιατί οι Λιθουανοί θα πάνε σε μακρινό σουτ και μετά θα πάνε σε φάουλ και αυτοί. Δηλαδή θα έχουμε ένα μακρύ διάδρομο μέχρι τη λήξη του αγώνα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να είναι σωστή η αντίδραση της άμυνας ακόμα και αν χρειαστεί φάουλ και να μην επιτραπεί γρήγορο. Λογικά τώρα το time out το πήγε για να πάει την μπάλα στην επίθεση. Θα το δούμε βέβαια, αλλά αυτό πιστεύω θα γίνει. Να μην επιτραπεί ελεύθερο σουτ στην κυκλοφορία. Να γίνει φάουλ σε πάσα.
0: Η ΑΕΚ δέχθηκε σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο 32 πόντους και είχε δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο 25, ναι Κώστα.
2: Επιμένω σε αυτό της κούρασης. Έπαιξε πάρα πολύ καλά για 3 δεκάλεπτα, αλλά αυτή η κούραση φάνηκε στις λάθος επιθετικές επιλογές, οι οποίες είτε από κοντά είτε από μακριά δεν ήταν με κυκλοφορία, δεν ήταν με ελεύθερο παίκτη. Πήγε σε αρκετά ένας εναντίον ενός και εκεί η κούραση δεν επέτρεψε καλό τελείωμα. Αλλά αυτά είναι παρελθόν, το παρόν λέει άμυνα τώρα.
0: Πάμε για την άμυνα, πάμε για να πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της, να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, πέμπτο συνολικά σε διεθνές επίπεδο. Στην επίθεση, όπως είπε ο Κώστας, από τα 3 τέταρτα του γηπέδου με 14 δευτερόλεπτα η Ρίτα Σβίλνιους, 22,6 πολύποντε για το τέλος του αγώνα, 80-77 το σκορ στην επαναφορά της μπάλας, ο Σπίτι Σμιθ. Και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει με αγωνία, κάποιοι πιάνουν για τα πρόσωπά τους, την εξέλιξη τη δραματική αυτού του τελικού στο φινάλε του. Ο Σμιθ στην επαναφορά στον Λουκώσιους, 5 τρίποντα έχει ο Λουκώσιους, σουτάρει ένα ακόμα και ευστοχή και σε αυτό. Είναι απίστευτο. 80-80 ισοφαρίζει ο Λουκώσιους με το έκτο του τρίποντο στον τελικό και δυστυχώς βάζει την ΑΕΚ να είναι όχι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά να πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει στην επίθεσή της για να μπορέσει να μην στείλει το μάτι στην παράδοση και να πάρει στην κανονική διάρκεια τον τρόπαιο. Κώστα.
2: Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι θα πάει την επίθεση από την επαναφορά, δηλαδή δεν θα την πάει μπροστά ώστε με μια χαμένη προσπάθεια να πάρει ρήτα στην μπάλα. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή όλο το γήπεδο, έτσι πιστεύω, τώρα θα το δούμε. Προφανώς η μπάλα θα πάει στον Άναλη και ο Νάναλη θα αποφασίσει αν θα εκτελέσει ή αν θα πασάρει, γιατί η άμυνα της ρήτας θα προσαρμοστεί τώρα στον Άναλη. Και το ερώτημα είναι, πρέπει να χρησιμοποιήσει μεν όλο το χρόνο, αλλά με κατάλληλη κυκλοφορία, δηλαδή να κόψουν κάποιοι ψηλοί ή ο Γκρέι μέσα, ώστε αν είναι η άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του να πασάρει.
0: Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή λοιπόν. Ο Λουκώσιους πάντως έχει κάνει ρεκόρ τριπώντων σε τελικούς Champions League στους 10 και τον δείχνει και η κάμερα εδώ στο cube του γηπέδου. Έχει 6 τρίποντα, κανένας άλλος δεν το είχε πετύχει αυτό. Ο Λουκώσιους που ήρθε από τον πάγκο και έχει πετύχει 20 πόντους για την ομάδα του με 6 στα 9 τρίποντα και ένα στο ένα δίποντο. Η ΑΕΚ έχει απολέσει διαφορά 18 πόντων από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και 20 που ήταν και η μέγιστη υπέρ της διαφορά. Έχει την μπάλα στα χέρια ωστόσο και όπως είπε ο Κώστας η επαναφορά θα γίνει κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. 19 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα υπολείπονται, όλος ο χρόνος για τους κυτρινόμαυρους. Στην επαναφορά ο Χαραλαμπόπουλος. Έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα και το κάνει για τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος έχει μπροστά του τους Αργιούνας. Λιθουανός ο Λεκαβίτσιους. Αποδοκιμάστηκε γιατί έχει παίξει Ζάλγκυρης, για να δούμε ποια είναι η επιλογή του. Προσφύγει ο Λουκαβίτσιους, πάει προς τα μέσα, με ωραία τρίπλα ξεφεύγει, αστοχή, το rebound είναι αμυντικό, ο Σμιθ θα πετάξει πίσω από το κέντρο και θα αστοχήσει. Ευτυχώς αστόχησε ο Σμιθ, με τη χαμένη προσπάθεια για δύο από τον Λεκαβίτσιους. Θα έχουμε παράταση στον τελικό, 80-80, με την ΑΕΚ να εμφανίζει τάσεις αυτοχειρίας επί της ουσίας στην αναμέτρηση, λόγω και της κούρασης. Όπως είπε και ο Κώστας Καλβατσιώτης, δέχτηκε 35 πόντους Κώστα σε αυτό το 80 λεπτό.
2: Περίμενα ότι η μπάλα θα πάει στον Άναλη, στη χειρότερη, στον Μπάρτλι. Ο Λεκαβίτσιους μόλις είχε μπει από τον πάγκο, δεν ήταν ζεστός. Αποφάσισε ο ίδιος να γίνει ήρωας στο αγώνα και έχασε το σουτ. Το θέμα είναι τώρα να πάει με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην παράταση ΑΕΚ.
0: Για να δούμε λοιπόν τα ψυχικά αποθέματα των παικτών του Dragan Sakota, διότι η κούραση, η σωματική είναι δεδομένη. Θα πρέπει η ΑΚ να βγάλει αντίδραση, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το φοβερό ξέσπασμα των παικτών της Ρήτας, που σκοράροντας 35 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όσους συνολικά στις άλλες τρεις μαζί. Δηλαδή η Ρήτας είχε 35 πόντους στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, του δεκαλέπτου. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε 35 πόντους και η ΑΕΚ στον αντίποδα είχε 53. Προηγούταν με 8 πόντους διαφορά, για να το διορθώσω, για να δω αν λέω σωστά. Όχι, είχε 45, διορθώνω. Αλλά είχε 45 στα 3 δεκάλεπτα και πέτυχε 35 στο τέταρτο. Η ΑΕΚ ήταν στο συν 18 στο τέλος τρίτης περίοδου και τώρα το μάτς είναι στην παράταση και η ψυχολογία προφανώς είναι υπέρ των Λιθουανών ή της ομάδας από τη Λιθουανία, αλλά η ΑΕΚ έχει τους παίκτες με εμπειρία, το θέλει πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο και καλείται τώρα να το δείξει. Στην πεντάδα για την ΑΕΚ σε αυτό το πεντάλεπτο της παράτασης θα ξεκινήσουν, αν βλέπω καλά πίσω από την μπασκέτα, γιατί είμαι σε γωνία, είναι η Χαραλαμπόπουλος Λεκαβίτσιους που πήρε το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια για την ΑΕΚ, αλλά στόχισε ο Νάναλι, ο Γκρέι και ο Μπάρτλι. Μαζεύονται στο κέντρο του γηπέδου οι πέντε τους. Μαζεύονται στην άκρη, σε μια άλλη άκρη του παρκέ, οι πέντε της Ρίτας. Η κατοχή, η πρώτη επίθεση στην παράταση θα είναι για την ομάδα τη Λιθουανία, με τον Λουκόσιους που είναι ο παίκτης αποκάλυψης του τελικού με 6 τρίποντα, αριθμός ρεκόρ για τελικό να είναι στην επαναφορά, δίνει στον Σμιθ. Έχει μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Ο κρατάω Σμιθ προσπαθεί να βρει να βγουν από τα screen παίκτες της Ρίτας για να ελευθερωθούν, για να σουτάρουν. Δεν βγαίνουν, η μπάλα θα πάει στον κουτάι της. Με πλάτη γίνος απέναντι στο Χαραλαμπόπουλο. Θα ευστοχίσει σε προσπάθεια για δύο. Το σκορ γίνεται ΑΕΚ Ρίτας 80-82. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας. Θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ πιέζεται από τον Λουκόσιους. Αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Σμιθ. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να βγάλει άμυνα. Ο Σμιθ δίνει στον κουντάι της και πάλι με τον Χαραλαμπόπουλο που είναι πιο αδύναμος. Θα ευστοχίσει και θα πάρει και φάουλ. Εδώ δεν βγαίνει το μαρκάρισμα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Κουντάιτης, γιατί είναι πολύ πιο δυνατός ο Κουντάιτης. Αν κάτι διαθέτει είναι δύναμη ο Κουντάιτης και όγκο πολύ περισσότερο από τον Χαραλαμπόπουλο, και σε δύο δεδοχικές επιθέσεις εκεί στόχευσε η Ρίτας Βίλνιους. Πήγε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Δύο φορές ο Κουντάιτης απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο, δύο φορές σκόραρε και έχει πάρει και φάουλ, ενώ ο Κουντάιτης ήταν άποντος μέχρι και το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει σκοράρει τώρα 6 πόντους με 2 στις 2 βολές και 2 δίποτα τώρα σε αυτή στην παράταση και εκτελεί και μία ακόμη βολή και θα ευστοχίσει 80-85. Για να δούμε την αντίδραση των παικτών της ΑΕΚ. Μπαίνει στο μάτς ο Κισόν Φίζελ που τα πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Κουντάιτης και αποσύρει το Χαραλαμπόπουλος. 4 λεπτά και 8 δέκατα ακόμη για το φινάλι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ εδώ που πιάνουν το κεφάλι, δεν το πιστεύουν. Αλλά τώρα ξεκινούν να τραγουδούν. Ο Λεκαβίτσιους αφήνει για τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ έχει πάνω του τον Λουκόσιους. Ο Φίζελ δίνει στον Λεκαβίτσιους, εκείνος τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ σηκώνεται για 3. Αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Η αλήθεια είναι τώρα πως η ψυχολογία είναι με το μέρος των Λιθουανών που είναι και στην επίθεση. Πρέπει να βγάλει τώρα την άμυνα στις δύο πρώτες επιθέσεις της Ρίτας στο πεντάλεπτο της παράτασης. Έχει δεχτεί καλάθι. Ο Σαργιούνας δίνει στον Λουκόσιους στο τρίποντο. Το βάζει και αυτό. Απίστευτο αυτό που κάνει. Στο σύν 8 η Ρίτας. Time out από τον Σάκοντα. Ο Λουκόσιους σκοράρει το 7ο του τρίποντο στον τελικό. Είναι ο μεγάλος, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σίγουρα για την Ρίτας Βίλνιους. Φτάνει στους 23 πόντους μετά στα 10 τρίποντα. Άγγελε, σου δίνω λίγο το λόγο και επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως, Βασίλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει χάσει την ηρεμία της. Είναι πίσω με 8. 3 και 22 μένουν ακόμα. 88-80 προηγείται η Ρίτας με τον Λουκόσιος να κάνει πράγματα και θαύματα από στα σουτ των τριών πόντων. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Γκολ έχουμε στο Κλάμπριζ Ιντρούιτεν, το σκορ έχει γίνει 2-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Γκολ και για την Ακαντέμικα Βισέου κόντρα στην Μπενφίκα Β 0-1 ανοίγει εδώ το σκορ. Να δω κάτι άλλο αν έχουμε, όχι δεν βλέπω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Το Λέτσε Γιουβέντους παραμένει στα επίπεδα του 0-1 όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Βλάχοβιτς μετά την ασίστ του Καμπιάσο. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Βλάχοβιτς λίγο νωρίτερα. Αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο Sociedad Betis 0-1. Έλα Βασίλη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινά και πάλι η παράταση 3 και 22 πριν το τέλος της. Στο σύν 8 η Ρήτας, απίστευτο αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Να που όλα γίνονται εν τέλει, γιατί λέγαμε ότι χάνεται αυτό το κύπελλο για την ΑΕΚ. Μακάρι να μην χαθεί, αλλά η ΑΕΚ πάει να χάσει το τρόπαιο μέσα στα χέρια της, ξεκάθαρα έτσι. Έχει δεχτεί μια απίθανη αντεπίθεση από τη Ρήτας. Για να μείνουμε στον αγώνα όμως, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Μακάρι η ΑΕΚ να ανατρέψει τώρα εκείνη, να κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Είναι στο μείον 8 πλέον η ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας, δίνει στον Μπάρλι, κολλημένος πάνω του Λουκόσιους, που έχει κάνει ρεκόρ με αυτούς τους 23 πόντους που έχει πετύχει έτσι σε τελικό ερχόμενο από τον πάγκο. Η μπάλα στον Κατσίβελη, κόβεται ο Κατσίβελης από τον κουτάκι της. Ο Κατσίβελης ζητά να μετρήσει το καλάθι, ότι έχει βρει μπάλα στο ταμπλό. Να δούμε αν θα γίνει στη συνέχεια challenge. Ή αν όντως συνέβη αυτό, δεν ξέρω. Ο Κουντάιτης κάνει προσποίηση. Χάνει την μπάλα, την πολύ καλή άμυνα του Φίζελ. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλι. Πάει προς τα μέσα. Και αστοχή, αλλά ο Φίζελ έρχεται με ένα follow να τη σπρώξει το καλάθι για να μειώσει τους 6. 82-88. Χρόνος υπάρχει για την ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να τα κάνει πλέον όλα τέλεια, όπως τα έκανε για 3 δεκάλεπτα. Τέλεια. Και τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο, το ξεκίνημα της παράτασης. Ο κόσμος ξαναμπαίνει στην εξίσωση. Ο Σπίτι Σμιθ έχει μπροστά του το Φίζελ. Σταματά την τρίπλα, δίνει στον Κουντάιτης απέναντι στον πολύ κοντύτερο του Κατσίβελη. Θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Άλλαξαν τα σκριν. Πήγε η μπάλα στον Κατσίβελη. Πήγε πάνω στο Σμιθ ο Φίζελ, αφήνοντας τον Κουντάιτης κάτω από το καλάθι με τον Κατσίβελη. Εκεί έδωσε ο Σμιθ την μπάλα. Και ο Κουντάιτης, που είναι ο πρωταγωνιστής στην παράταση, θα έλεγα, γιατί τον τροφοδότησαν ότι έκανε τέλεια η έξοδο τον αγώνα, δεν μπορούσε να το κάνει και στην παράταση. Πήγε η μπάλα στον Κουντάιτης, έχει φτάσει στους 9. Τώρα αστοχή και μένει στους 9, αλλά έχουμε επανάληψη στη βολή. Επανάληψη στη βολή, γιατί μπήκε νωρίτερα παίκτη ΣΑΕΚ. Απίστευτο, το είδαμε γι' αυτό τώρα να συμβαίνει. Στον τελικό 82-90 και ξανά εκτελεί τη βολή τη χαμένη ο Κουντάιτης. Ακόμη 2 και 8 πριν το φινάλε της πεντάλεπτης παράτασης. Στο σύν 8 η Ρήτας. Αστοχή. Παίρνει το rebound ο Φίζελ. Κατεβάζει ο Κατσίβελης. Φίζελ. Κατσίβελης. Πάει ο Κατσίβελης προς τα μέσα. Χάνει το lay-up με το αριστερό. Ευτυχώς όμως έρχεται ο Φίζελ να σκοράρει με lay-up, αλλά με ένα follow. Αλλά τι έχασε, ενώ είχε φοβερή ενέργεια ο Κατσίβελης στο lay-up με το αριστερό, ίσως είναι δείγμα και της ψυχολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι πολύ θετικός ο Κατσίβελης, δεν φταίει αυτός δηλαδή για την ανατροπή που δέχτηκε η ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στον Κουντάιτης, χάνει μέσα τα χέρια του, κατοχή είναι για την Ρήτας. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους λέει στον Σάκοντα να κάνει challenge, ότι η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Κουντάιτης εκτός παρκέ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν στον πάγκο των Κιτρινόμαυρων, αν θα γίνει challenge ή όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε challenge. 1:38 πριν το τέλος της παράτασης. Και τώρα θα έχουμε. Θα πάνε να δουν το instant replay οι διαιτητές για να αποφασίσουν από τα χέρια τίνος έφυγε η μπάλα εκτός. Είναι πολύ σημαντικό το τι έχει συμβεί, γιατί η Ρήτας προηγείται με 6, υπολείπονται 98 δευτερόλεπτα και αν η κατοχή περάσει στην ΑΕΚ θα υπάρχουν περισσότερες ελπίδες για να κάνει η ένωση την ανατροπή. Είναι πολύ μακριά το cube για να δω. Άγγελε, με βοηθάς και εσύ τώρα που πλησιάζει. Φαίνεται η μπάλα να βγαίνει από τα χέρια του Κουντάιτης εκτός. Αυτό μου φαίνεται εμένα. Ότι τελευταία τα δάχτυλα του Κουντάιτης έχουν βγει, θα το δούμε όμως.
1: Κάτσε, περίμενε να το δούμε. Περίμενε λίγο.
0: Έχει
1: νομίζω
0: βάλει
1: αυτός τη βγάζει. Βάζει το χέρι, λένε τα χέρια του Γκουντάι της μπροστά και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το ίδιο πράγμα βλέπουμε κι εσύ και εγώ τώρα.
0: Ναι. Προφανώς έχεις δίκιο. Από αυτή την κάμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Για να δούμε από εδώ.
0: Μια κάμερα που δεν βοηθάει τους διαιτητές.
1: Να δούμε από εδώ, μήπως, Βασίλη.
0: Ο Λεκαβίτσιος πάντως ήταν σίγουρος.
1: Μπάλα.
0: Φαίνεται. Νομίζω... Θα δούμε. Θα αργήσουν λίγο να πάρουν απόφαση. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η κατοχή. Θα πρέπει να πάει στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν. Έρχονται στο παρκέ. Δίνουν την μπάλα στην ΑΕΚ. Ναι, 1 και 28 πριν το τέλος. Η μπάλα περνά στην ΑΕΚ. Πολύ σωστό το challenge που έγινε από πλευρά ΑΕΚ. Οι διαιτητές πήγαν ούτως ή άλλως μπορεί και στο Instant Replay να δουν τη φάση. 84-90 λοιπόν, γιατί τους δίνει δυνατότητα αυτή ο κανονισμός να πάνε στο τέλος του αγώνα από μόνοι τους. Ο Νάναλη στην επαναφορά ξαναμπήκε στην πεντάδα της ΑΕΚ. Δίνει στο Λεκαβίτσιους, μπήκε αντί του Κατσίβελη. Γκρέι, Φίζελ και Μπάρτλι οι υπόλοιποι. Λεκαβίτσιους προσπαθεί να παίξει τα πόδια των Γκουντάι της, δίνει στον Γκρέι. Εκείνος δεν μπορεί να δώσει τον Μπάρτλι, θα δώσει τον Λεκαβίτσιους. Ξανά Γκρέι, σούτ για τρεις. Η μπάλα είναι έξω από τον Νάναλη το άστοχο σου τριών πόντων. Ήταν αφύλακτος ο Νάναλη, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό και στην επίθεση η Ρίτας. Με τον Σαργκιούνας. Να έχει μπροστά τον Μπάρτλι. Κρατά ο Σαργκιούνας. Ξανά στον Κουντάιτης. Ταΐζουν τον Κουντάιτης. Βγάζει γύρω στον τρίποντο στον Σμιθ. Έρμπολ. Η μπάλα όμως στον Λουκώσιους. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Μπρούγκε. Σε αυτό το σημείο δεν επιτρέπεται να χάνονται τα rebound. Στο σύν 8 η Ρίτας που τώρα είναι εκείνη αγκαλιά με την κούπα. Αστοχή ο Λεκαβίτσιους. Παίρνει το επιθετικό rebound τον Άναλη. Ο Μπάρτλι. Στο άρια 3, άστοχο γι' αυτό, δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει καμία ψυχολογία στις τάξεις των παικτών της ΑΕΚ, ούτε φάουλ γίνεται. Τώρα είναι σαν να έχουν αποδεχθεί την ίδα τους οι παίκτες του Dragon Σάκοντα. Δεν γίνεται φάουλ, απλά γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Λέντουβος. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από τέτοια διαφορά εις βάρος της. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από εις βάρος της διαφορά διψήφια στην τρίτη περίοδο. Το έκανε η Ρίτας από το μείον 18. Ενάντια στην ΑΕΚ που δεν θα πιστεύει, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πώς χάθηκε αυτό το τρόπαιο. Πώς χάθηκε, είναι απίστευτο. Πώς χάθηκε το τρόπαιο για την ΑΕΚ. Σκοράρει ο Μπάρτλι για το 86-92 που θα είναι το τελικό σκορ. Αυτή η ανατροπή που πέτυχε η Ρίτας θα μείνει γραμμένη στην ιστορία. Μπαίνουν μέσα στο παρκή για να πανηγυρίσουν και δικαιολογημένα έτσι. Οι παίκτες της πανηγυρίζουν, οι φίλαθλοι τους στην κερκίδα. Έχει πετύχει μια ανατροπή από το μείον 18 η Ρίτας στο τέλος τρίτης περίοδου. Και εκεί που λέγαμε ότι η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της δεν το χάνει με τίποτα, σαν να μπήκε, σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Είπε, Άγγελε, ότι έπρεπε η ΑΕΚ να μην μπει στο παρκέ.
1: Ακριβώς αυτό έγινε στο 4ο δεκάλεπτο, Βασίλη. Δεν μπήκε.
0: Αυτό συνέβη. Συμφωνώ. Διότι η ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο δέχτηκε 35 πόντους. Είχε δεχτεί 45 όλους και όλους. Στις τρεις περιόδους, 25 στο ημίχρονο, δέχτηκε 35 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο.
1: Και 12 στην παράταση, Βασίλη, το σύνολο 47.
0: Και άλλους 12 στην παράταση. Το σύνολο 47, έχοντας σκοράρει κίνηση στον αντίποδο.
1: 23.
0: Χάνει με 6. Ο Τζέρικ Χάρντινγκ είναι ο μοναδικός στην ιστορία του FIBA Champions League που... Έρχεται από τον πάγκο και συνδυάζει 16 πόντους με 5 ασίστ. Αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Είχε έναν πόντο στα 3 πρώτα δεκάλεπτα και πέτυχε άλλους 15 στη συνέχεια, έτσι, ο Τζέρι Χάρντινγκ. Ο Λουκώσιους έγραψε ιστορία, έγινε ο πρώτος που σκόραρε 7 τρίποντα σε έναν τελικό.
1: Είναι αφού στο τέλος απόρρισα πως έχασε την τελευταία προσπάθεια. Γιατί κάποια στιγμή στα τρίποντα δεν είχε σταματημό ο Λουκώσιους.
0: Πριν από αυτόν τον τελικό η ΑΕΚ είχε 27 νίκες και καμία ήττα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, του Basketball Champions League, στα οποία είχε προηγηθεί με διαφορά 20 πόντων ή περισσότερων. Τι να πω, δεν ξέρω τι συνέβησε, όλα συνέβησαν σήμερα για να χάσει η ΑΕΚ αυτόν τον τίτλο. Να χάσει αυτόν τον τρόπο.
1: Τίποτα, και η κούραση, Βασίλη, έπαιξε το ρόλο της, γιατί η ΑΕΚ...
0: Σίγουρα, αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε για απογοήτευση απίστευτη.
1: Ναι.
0: Ο Ρέικουαν Γκρέι δεν μπορεί να το πιστέψει. Ο Φλιώνης πηγαίνει τον αγκαλιάζει, είναι εκείνος, μαζεύονται όλοι στο κέντρο του παρκέ για να για να συγχαρώνουν ένα τον άλλο για την προσπάθεια, στο πω έτσι. Και τώρα εισπράττουν όμως το χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΚ που αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια. Την αναγνωρίζουν όσοι βρέθηκαν εδώ. Προφανώς περισσότεροι από όλους αυτοί που ήθελαν τον τίτλο είναι οι αθλητές του, ήταν και είναι οι αθλητές του Dragan Sakota. Ο κόσμος που βρέθηκε εδώ αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια, αναγνώρισε αυτή τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί για την ΑΕΚ για τρεις περιόδους στον απόψινό τελικό και για τέσσερις με την εκπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Αλλά ίσως είναι και αποτέλεσμα συνδυαστικό και της κούρασης, αλλά και το ότι όλοι πίστεψαν ότι το μάτς τελείωσε με αυτό το C18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και τελικά, όπως φάνηκε, αυτοί που πίστεψαν στην ανατροπή ή ίσως πίστεψαν ότι δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι ήταν οι παίκτες της Ρήτας, που θα πω για ακόμη μια φορά πέτυχαν 35 στο τέταρτο δεκάλεπτο και άλλους 12 στην παράταση και πήραν απολύτως δίκαια τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα αδικίας. Είναι θέμα ουσιαστικά αυτοχειρίας, αθλητικής αυτοχειρίας, όπως έχουμε μάθει να λέμε, σε αυτό το τελικό, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ κάνει δηλώσεις στο κανάλι της FIBA ο Λουκώσιος, που σίγουρα είναι ο πρωταγωνιστής για την Ρήτας με αυτά τα 7 τρίποντα που πέτυχε ο Λουκώσιος. Η Ρήτας είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα μεγαλύτερο των 10 πόντων. 10 πόντων είναι μεγαλύτερο, για να καταλάβετε. Δηλαδή καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει. Και το πέτυχε η Ρήτας και είπαμε σκοράροντας 35 πόντους. Και είναι 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, που είναι η κορυφαία επίδοση από οποιαδήποτε ομάδα σε τελικό, σε τέταρτο δεκάλεπτο τελικού. Η κάμερα δείχνει τον Λουκώσιος και όλοι οι οπαδοί της Ρήτας φωνάζουν MVP, ότι είναι ο κορυφαίος, γιατί ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, αν και ο Χάρντινγκ συνέβαλε εκείνο στα μέγιστα, έτσι, σε αυτή την αντεπίθεση με τους 15 πόντους που πέτυχε σχεδόν όλους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είχε 16 συνολικά στο μάτς, έναν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, και είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ο Λουκώσιος είχε 23 με 7 στα 10 τρίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Και 1 στα 2 τρίποντα, με συγχωρείτε. 4 rebound. Ήταν, τι να λέμε, καθοριστικός. Έβαλε τα τρίποντα που δεν έβαζαν και εκείνους και οι συμπαίκτες του για 3 δεκάλεπτα. Και έχει κάνει και ρεκόρ πόντων στην δική του καριέρα στο φετινό Champions League, γιατί η προηγούμενη κορυφαία επίδοσή του ήταν 22 πόντοι, αλλά το έκανε σε τελικό. Αυτή είναι η διαφορά, ότι το έκανε σε τελικό ο Λουκώσιος. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ήδη αποσυρθεί για τα αποδυτήρια και εμείς θα πάμε κάτω μετά για τις δηλώσεις, αλλά ποιος να έχει ορίσει για δηλώσεις τώρα. Ο Κισόν Φίζελ βλέπουμε να φεύγει, εκείνος απογοητευμένος. Να πω, η ΑΕΚ είχε 7 στα 23 τρίποντα, 22 στα 51 τρίποντα και 21 στις 27 βολές. Απ' την άλλη, η Ρήτας που σούταρε με ποσοστό της τάξης του 12-13% στα σούτ 3 πόντων, έκλεισε τελικώς με 32, 12 στα 37, 22 στα 40 δίποντα. Είχε, είπαμε, 23 πόντους από τον Λουκώσιος και 16 από τον Χάρντινγκ, 10 ακόμη ο Μπρούγκια, αλλά ο Κουντάι της πήρε 9. Και ο Κουντάι της, ενώ δεν είχε φανεί όλο το παιχνίδι, είχε καταφέρει η ΑΕΚ να τον περιορίσει. Πήραν την μπάλα εν τέλει, του την έδωσα μάλλον την μπάλα κάτω από το καλάθι στην παράταση οι συμπαίκτες του και ξεκίνησε το μαρκάρισμά του στην παράταση ο Χαραλαμπόπουλος και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το μειονέκτημα η Ρήτας, τη διαφορά που υπάρχει στο εκτόπισμα, γιατί ο Κουντάιτης είναι ένας πολύ γεμάτος ψηλός, να το πω έτσι, έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο από τον Χαραλαμπόπουλο. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Λιθουανοί στην παράταση, αλλά νωρίτερα τα τρίποντα, ειδικά του Λουκώσιους αλλά και τα καλάθια του Χάρντινγκ, ήταν αυτά που πλήγωσαν την ΑΕΚ, που έχασε μέσα από τα χέρια της το τρόπαιο. Είχε πρώτο σκόρ τον Άναλι με 23, με 4 στα 10 τρίποντα και 3 στα 9 τρίποντα. Ο Μπάρτλ είχε 20 με 3 στα 9 τρίποντα επίσης και 4 στα 10 τρίποντα. Αλλά στο τέλος, όταν η μπάλα έκυγε, δυστυχώς δεν είχαν την ψυχολογία οι παίκτες της ΑΕΚ και την πνευματική διάβγεια και την σωματική δύναμη, ίσως, να μπορέσουν να πετύχουν τα καλάθια που χρειαζόταν η ΑΕΚ στο φινάλε, όταν ξεκινούσε την αντεπίθεσή της και την έκανε εν τέλει η Ρίτας. Να σας μεταφέρω τώρα το σκηνικό. Το βάθρο στο οποίο θα ανέβουν οι πρωταθλητές του φετινού Champions League. Η Λιθουανή κατεβαίνει με σκηνιά από το Cube. Ήταν κρυμμένο μέσα στο Cube το κύπελο που εμφανίστηκε πριν το τελικό. Εξαφανίστηκε και είχε κρυφθεί μέσα στο Cube. Κατέβηκε με σκηνιά λοιπόν αυτό το βάθρο με το κύπελο, τον τρόπιο στη μέση. Δυστυχώς δεν θα πάει στα χέρια των αθλητών της ΑΕΚ και των ανθρώπων της, ούτε του Dragan Σάκοτα. Θα πάει σε αυτά της Ρίτας Βίλνιους, των παικτών της και του προπονητικού team, που πέτυχε μια απίθανη, σπουδαία ανατροπή και πρέπει να της το πιστώσουμε. Η απονομή θα ξεκινήσει με τους παίκτες της ΑΕΚ, μάλλον με τα μέλη της FIBA αρχικά που βραβεύονται. Να πω ότι η Ρίτας και στην παράταση έφτασε εν τέλει τους μέσους όρους της, γιατί ήταν η ομάδα με την καλύτερη επιθετική χρησικομιδή στην φετινή σεζόν του Champions League, με περισσότερους από 90 πόντους μέσω όρου ανά παιχνίδι. Οι διαιτές είναι εκείνοι που αποδοκιμάζονται ελαφρώς, δεν έκριναν το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση κατά τη γνώμη μου. Το έκρινε αυτό το απίθανο blackout της ΑΕΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τώρα θα βγουν σιγά σιγά και οι παίκτες της ΑΕΚ που πήγανε στα αποδυτήρια νωρίτερα για να ξαναβγουν τώρα. Αλλά ποιος να τους παρηγορήσει, έτσι. Το ξέρουν πολύ καλά ότι χάθηκε σήμερα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένας τίτλος που, τον οποίο δεν είχαν απλά αγκαλιάσει, τον είχαν συσταγκαλιάσει για 3 δεκάλεπτα. Αλλά όλα γίνονται στον αθλητισμό, γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να μιλές ποτέ, ίσως και εμείς βιαστήκαμε να τη χρήσουμε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, αλλά βασιστήκαμε και εμείς.
1: Βασίλη, βασιστήκαμε στην εικόνα των τριών πρώτων δεκαλέπτων και στη διαφορά των 18 πόντων. Και είπαμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από το γήπεδο.
0: Δεν μας ψέγω, Αγγελέ.
1: Όχι, απλά η εικόνα ήταν αυτή, ότι η ΑΕΚ δεν το χάνει. Για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα μιλάω.
0: Να που το έχασα δυστυχώς.
1: Κρίμα για την ΑΕΚ, ήταν πολύ καλή η προσπάθεια. Μπάσκετ, βέβαια. Και για τώρα το σύλλογο και για τον μπάσκετ συνολικά το ελληνικό, γιατί ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ο Φλιώνης, έτσι, για να πάει να πάρει το μετάλλιο, το αργυρό, το ασημένιο. Ακολουθεί ο Κουσμίνσκας, δεν έπαιξε ο Κουσμίνσκας, όπως δεν έπαιξε ο Αρσενόπουλος, αλλά ούτε και ο Σκορδίλης. Στο σημερινό αγώνα έχει αναφερθεί στο περιορισμένο rotation ο Dragan Σάκοτα. Στις δηλώσεις που μας έκανε χθες μετά την πράβευσή του ως κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, είπε ότι έχουμε περιορισμένο rotation εμείς. Έχουμε τρεις κορυφαίους παίκτες που αναγκαστικά παίζουν 30 λεπτά. Ενώ θα θέλαμε να μοιράζει τον χρόνο στα 20 λεπτά σε όλους, αλλά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ακούσατε αποδοκιμασίες από τους Λιθουανούς μόνο στο Λεκαβίτσιους. Ο λόγος είναι ότι έχει παίξει Ζάλγκιρις, με την οποία υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι η μεγάλη αντίπαλος της Ρίτας στη Λιθουανία. Το έχουν πάρει σχεδόν όλοι το μετάλλιο. Είναι όλοι περίλυποι. Εντάξει, είναι περιττό να στο αναφέρω αυτό. Και να το αναφέρω και στους φίλους ακροατές σε Ερασπορ. Ο Γκρέι με μια πετσέτα τυλιγμένη πάνω από το κεφάλι δεν μπορεί να το πιστέψει. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Πώς χάθηκε αυτός ο τίτλος. Ο Νάνα λυπιάνει το κεφάλι του. Κάτι λέει. Προφανώς στα γαλλικά, στις εισαγωγικά λέξη, Αμερικανός είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πραγματικά μια στενάχωρη στιγμή για την ΑΕΚ, διότι το άξιζε αυτό το κύπελο και τώρα βγαίνει μια αναμνηστική φωτογραφία. Η κάμερα πάνω σε όλους τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά σηκώνονται οι φίλαθλοι των κεντρινόμαυρων που είναι εδώ. Κάποιοι έχουν φύγει βέβαια και τον χειροκροτούν. Χειροκροτούν τους παίκτες της ΑΕΚ που αποχωρούν τώρα. Θα πάνε και στον χώρο των συνεντεύξεων να δούμε και εμείς αν θα προλάβουμε κάποια δήλωση, έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να μείνω τώρα για την απονομή στους Λιθουάνους. Αλλά εντάξει, το μένουν και κάποιοι παίκτες, μάλλον μένουν όλοι στην πινακίδα για να συγχαρούν τους πρωταθλητές, τους άξιους πρωταθλητές της Ρίτας Βίλνιους, που πίστεψαν ότι μπορεί να γίνει και το θαύμα. Και έγινε το θαύμα. Ντε έγινε με την Ρίτας να οδηγεί με τρίποδο του Λουκώση στο μάτς στην παράταση. Είχε την τελευταία επίθεση η ΑΕΚ, αλλά ο Λεκαβίτσιους αστόχησε πηγαίνοντας προς το καλάθι, ενώ είχε κάνει προσποίηση στον τρίποδο, αστόχησε. Εκείνος που το πήρε πάνω του. Και τώρα ακούτε την αποθέωση για τον Λουκώσιους, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο του MVP του Final Four. Και πως να μην είναι ο άνθρωπος, 23 πόντους με 7 τρίποντα. 7 τρίποντα ο Λουκώσιους, χαμογελαστός με ένα καπελάκι που γράφει Champions. Ο Λουκώσιους είναι ο MVP λοιπόν του φετινού Final Four. Εν τω μεταξύ FIBA, αυτά που γίνονται είναι τα περίεργα. Έδωσε την ψηφοφορία, την έκλεινε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αρχές βαριά του τέταρτου. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ακόμη και να μην έχει ψηφιστεί ο Λουκώσιος. Αυτός είναι ο MVP. Γιατί έλεγαν, μας έστειλα μήνυμα ότι η ψηφοφορία κλείνει σε 3 λεπτά. Την ώρα που δεν είχε ξεκινήσει καν η τέταρτη περίοδος. Με τη διαφορά στο σύν 18 υπέρ της ΑΕΚ. 7 στα 10 τα τρίποτα για τον Λουκώσιους. Αν δεν είχε αυτή την κατάληξη ο αγώνας, θα έλεγα ότι τουλάχιστον τη μεγαλύτερη ώρα του παιχνιδιού MVP για την ΑΕΚ ήταν ο Νάναλη. Εν τέλει όμως πέτυχε μια απίθανη ανατροπή που θα μνημονεύεται για χρόνια η Ρίτας Βίλνιους, επιστρέφοντας από τις βάρους της μείον 18. Συνεχίζονται οι βραβεύσεις. Ναι, και θα δοθούν τα μετάλλια και από τον πρόεδρο της Λιθουανικής Ομοσπονδίας. Και εκεί υπήρξαν αποδοκιμασίες. Προφανώς μπορεί να θεωρούν οι της Ρίτας ότι υπάρχει μια εύνοια προς την Ζάλγκυρης. Ένας λαός καθαρά μπασκετικός, ο Λιθουανικός. Από τους 11 που είχε σήμερα στο ρόστερ του ο Σύμπονας, ο προπονητής της Ρίτας, οι 7 είναι Λιθουανοί, μόλις 4 ξένοι. Σε αυτό το ρόστερ ο Μαρτσουλιώνης, θα το πω για ακόμη μια φορά, γιος του Αρτούρας, του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, Αρτούρας λέγει το ίδιο. Ο Κουντάιτης με θητεία στον Παναθηναϊκό. Και αυτός πέρασε να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο, που θα είναι ένα ενθύμιο ζωής για τους παίκτες της Ρίτας, οι οποίοι χειροκροτούν προς κάθε γωνιά στην οποία βρίσκονται φίλαθλοι της ομάδας τους, οι οποίοι ήταν πάνω από 3.000, έτσι, στην Παταλώνα, με φθηνότερα εισιτήρια σε σύγκριση με τους φίλους ΣΑΕΚ, έφτασαν εδώ, στην Βαρκελόνη, επειδή τα συζήταγα με έναν Λιθουανό. Με μια ομάδα λοιπόν που σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελείται από γηγενείς αθλητές, με 4 ξένους, εκ των οποίων οι 2 κάνουν τη διαφορά, δεν θα έλεγα οι υπόλοιποι, πήρε τον τίτλο, γιατί ήταν ο ένας είναι ο Χάρντινγκ, 16 πόντους στον αγώνα, και ο άλλος, ο πραγματικά καλός, είναι ο Σπίτι Σμιθ που είχε 11 πόντους. Ο Μπρουν και ο Γερμανός και αυτός καλός, να διορθώσω, 3 δηλαδή, γιατί ο Καρολάιν δεν είχε και σπουδαία συμβολή στο παιχνίδι της Ρίτας και έπαιξε 13 λεπτά. Τώρα είναι έτοιμος ο αρχηγός της Ρίτας, ο Κουντάιτης, να πάρει το τρόπαιο στα χέρια, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του FIBA Champions League, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, έτσι, του τρίτου δεκαλέπτου. Εκεί που η Άκη ήταν μπροστά με 18. Τώρα το σηκώνει σιγά σιγά το τρόπο, πρώτα κάνει ένα χορευτικό ο Κουντάιτης και τώρα θα το σηκώσει ψηλά στα χέρια του για να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους αυτή την επική ανατροπή, το πρώτο τρόπο του FIBA Champions League στην ιστορία της Ρίτας, στην έκτη συμμετοχή. Φέτος τα έκανε όλα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά στα προημιτελικά, πρώτη φορά σε Final Four, πρώτη φορά σε τελικό, πρώτη φορά τροπεούχος η Ρίτας Βίλνιους, η οποία έχει κατακτήσει άλλα 2 ευρωπαϊκά τρόπαια στο παρελθόν. Έχει πάρει άλλες 2 φορές το Euro Cup το 2005 και το 2009. Επιστρέφει σε ευρωπαϊκή κορυφή, δηλαδή μετά από 17 χρόνια. Έχοντας υπάρξει μία ακόμη φορά φιναλίστ το 2007 στο EuroCup και το 2012 ήταν τρίτη στην ίδια διοργάνωση. Μετά από 14 χρόνια έφτασε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σηκώνει το τρόπαιο με μια νίκη με διαφορά 18 πόντων επί της Τενερίφης, που ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό διαφορά πόντων, με συγχωρείτε, σε ημιτελικό FIBA Champions League, και επιστρέφοντας από το μείον 18, θα το πω για ακόμη μια φορά, απέναντι στην ΑΕΚ, η διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ή στο ξεκίνημα αν θέλετε του τέταρτου. Επομένως, Άγγελε, για την ώρα σε αποχαιρετώ κι εγώ.
1: Εντάξει Βασίλη, αν έχουμε φυσικά ρεπορτάζ δηλώσεις, εδώ είμαστε, έτσι.
0: Ναι. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε δηλώσεις σε λιγάκι. Θα τα πούμε, εντάξει.
1: Έγινε Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χαιρετώ, γιαγιά.
1: Προσωρινά μας χαιρετάει ο Βασίλης. Αργότερα είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει με δηλώσεις. Η ΑΕΚ ιτήθηκε στην παράταση από τη Ρήτας Βίλνιους με 92-86. Έτσι λοιπόν δεν κατάφερε να σηκώσει το Champions League, να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ΑΕΚ βραχυκύκλωσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, βραχυκύκλωσε και στην παράταση και τελικά ιτήθηκε, αν και είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους διαφορά. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Μάριμπορ Ολύμπια Λουμπλιάνας 0-1, Αρχεντίνο Ντε Μέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-1, Ντεφενσόρες Κομουνικασιόνες 1-1, Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέτικο 1-3. Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 2-0, Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2, Ιντεπετιέντε Ενλικένο 1-0, Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 0-3, Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 4-0, Κλαμπ Μπριζ Σιντρούιτεν 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, παραμένει το Λέτσε Γιούβε 0-1, Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα 3-1, Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-0, Σοσιεδάδ Μπέτις 0-2, Εζαζουλής στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος πριν λίγο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση VAR, του VAR γκολ της Σοσιεδάδ, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, ημίχρονο Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-0, ημίχρονα Κλαμπ Ατλέτικο Ταγέρες Μπελγράνο 0-0, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουρόσα Τορέντσε 1-0, Μπενφίκα Βίτα Ακαντέμικα Βισέου 0-2, The Town Vancouver White Cups 3-0, Chicago Crown 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Και να πας τεσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Eurosport.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30. Η Χρυσά Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι όπου έχουμε γκολ Chicago New York Red Bulls 1-3. Club Breeze in Truiten 2-0. Λέτσε Γιουβέντους στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1. Θυμίζω ότι το 0-1 διαμορφώθηκε μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από το Βλάχοβιτς. Βεβαίως έχουν ακυρωθεί δύο γκολ, ένα του Βλάχοβιτς και ένα του Καλουλού. Αλλά το σκορ είναι στο 0-1. Από εκεί και πέρα, Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα, εδώ έχουμε το 3-3 μόλις. Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-1, Σοσιεδάδ Μπέτις παραμένει το 0-2, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-1. Ημίχρονα, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουζιτάνια Τορένσε 1-0, Μπενφίκα Βίτα, Ακαδέμικα Βισέου 0-2-3-0. Στο 32ο λεπτό, The Town Vancouver Whitecaps 0-1, Chicago Crown Legacy, Deportivo Portuguesa 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Όμως εκτός από τον τελικό του BCL είχαμε σήμερα και τα play-outs, ήταν η 7η αγωνιστική. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Κερδισμένος της αγωνιστικής φυσικά ο Πανετολικός, όπως και ο Αστέρας Άκτορ που έφυγε και η Κηφισιά φυσικά που κατάφερε να απομακρυνθεί ο Πανετολικός από τη διακεκαυμένη ζώνη. Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, δεύτερη θέση για την Κηφισιά 37, τρίτη για τον Πανετολικό 34 και από εκεί και πέρα. Στην 12η θέση ή στην τρίτη από το τέλος είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 29, προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 26. Αυτές οι τρεις ομάδες θα μονομαχήσουν τις επόμενες τρεις αγωνιστικές για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στα play-offs για τις θέσεις 1 έως 4. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, άλλωστε οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όμως, 2,5 ώρες νωρίτερα και εδώ με κοινή ώρα έναρξης στις 5, έχουμε τα play-offs για τις θέσεις 5 ως 8. Και εδώ είναι η τέταρτη αγωνιστική, στις 5, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.

Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή της, την εντυπωσιακή φετινή της ευρωπαϊκή πορεία και να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της, με πρωταγωνιστή τον Λουκόσιους, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό με 23 πόντους με 7 στα 10 τρίποντα. Η Ρήτας κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 18 στο τέλος της τρίτης περίοδου και να πάρει το τρόπαιο στην παράταση. Από πλευράς ΑΕΚ, κορυφαίος ο Νάναλι με 23 και 5 rebound, ενώ ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 4 assist. Διψήφιος ήταν ο Φιζέλο, ο οποίος άγγιξε τον double-double με 15 και 9 rebound, ενώ 9 πόντους με 6 rebound είχε και ο Γκρέι.

0: Είμαστε στο 80 λεπτό. Η Σοσιεδάδ καταφέρνει να μειώσει με τον Όσκαρσον σε 2-1 αυτή την ώρα. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Σοσιεδάδ. Μένει να δούμε αν τον γκολ θα μετρήσει, όπως νωρίτερα δεν μέτρησε. Θυμίζω, Άντωνη στο 39 και ο Ζαλζουλής στο 47 έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στην φιλοξενούμενη Μπέτις. Φαίνεται να έρχεται από πίσω. Για να δούμε. Στο 1-2 είμαστε. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτή την ώρα με τον Όσκαρσον. Έχει μειώσει η γηπεδούχος Σοσιεδάδ, που χάνει μια ευκαιρία με το Σούσιτς τώρα για κάτι καλύτερο, να ισοφαρίσει δηλαδή σε 2-2. Να δούμε τι είχαμε σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα Πανσεραϊκός, μάλλον στα γήπεδα της Ευρώπης. Να θυμηθούμε και τα δικά μας. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-1. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στην Πρέμιερ, Λίβερπουλ Τσέλσι 1-1. Μπράιτον Βουλφς 3-0. Σάτερλαντ Γιουνάιτεντ 0-0. Φούλαμ Μπόρμουθ 0-1. Σίτι Μπρέντφορντ 3-0. Στο κυνήγι της Άρσεναλ παραμένει η Σίτι. Για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Θέλτα 0-1. Παραμένει το 1-2 Σοσιεδάδ Μπέτις. Για την Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 0-3, στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1 Λέτσε Γιουβέντους. Και από εκεί και πέρα είχαμε παιχνίδια και στην Μπουντεσλίγκα. Η Μπάγερ που συνέχισε, κέρδισε εκτός έδρας στη Βόλσμπουργκ με 1-0, και τι πλέον η ομάδα της Βόλσμπουργκ είναι σε δύσκολη θέση. Άουξμπουργκ Γκλάντμπαχ 3-1, Λιψία Σαν Πάολι 2-1, Στουτγκάρδη Λεβερκούζεν 3-1, Χόφενχάιμ Βέρντερ 1-0. Η Bayern ήδη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά, ήδη το έχει πανηγυρίσει. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι η Dortmund με 70, τρίτη η Λιψία με 65, την τετράδα συμπληρώνει η Στουτγκάρδη και ακολουθεί η Hoffenheim. Οι δύο ομάδες έχουν από 61 βαθμούς, 58 η Leverkusen και 44 η Freiburg, που είναι φιναλίστ στο Europa League. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στην Ισπανία, συναντάμε τον Βασίλη Μότσι, καθώς ξεκινάει η συνέντευξη τύπου. Έλα, Βασίλη.
1: Όταν κύριε ξεκινάει, πρέπει να συνεδριστεί το άνθρωπο της ΑΕΚ και σώφη με τράγκα σάκουλα παρακάπτει το όφης. Θα πω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε πιο δυνατά και μπορεί να γίνει κάποια παρατηρήση να το κλείσουμε το τηλέφωνο για να επαναλαμβάνουμε, διότι αρχικά είναι προετοιμήσει στα αγγλικά. Υπάρχουν και εδώ τις αγγλικά. Ξεκινάμε από τον σώφη. Γύρω την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση και είναι η σκέψη σου απέναντι σε κόσμο και την ίδια.
2: I'm just proud of the team for making it this far. You know, I came in midway through the season, you know, just happy to be a part of this squad.
1: Ευχαριστούμε για τον κόσμο που ήρθε τόσο μακριά από τη Σοφίζε και ήρθα στα μέσα τη σεζόν και πάντα μας στήριζαν. Είμαι περήφανος για το που φτάσαμε. Ακόμα σε κοντά.
3: They play until the end, and that's the point for me. Basketball, you have to play for 40 minutes, sometimes 45 and 30. They did it better than us on the end. But of course, for us, the season was coming in the final four, very successful, going in the final even better. By the way, when you lose in this way, of course, you cannot be happy. That's the only reason that now things are looking different. That season was good.
1: Thank you, George. We know you're going to get the best of the coming season, but it's not going to be the same. The truth is that you can't be afraid of it. Of course, you've succeeded. Εκείνοι το πίστεψαν με το λύση και το παρακολουθούσαν μέχρι το τέλος. Μπορεί να ακούσουμε ερώτηση που υπάρχει στα αγγλικά.
3: Points as a difference is not enough. Because I saw the as you're going down. It looks like you drive a car and you see the yellow and there is nothing to say how much you have. But listen, in details, we were talking during the whole game. We prepared perfectly. We execute perfect game. Talking only about 3-point shots. They score 2 points is not a big deal because mathematically we cannot lose. See a lot of 3-point shots, even in the first touch, even in transition, even in silly, you know, situations where you go to help without reason. That's the basketball. We were winning too much time, running games. In the end, we play. We lost in the same way. And I'm completely sure if we had more days to prepare that, say, 40 minutes, much better than today. But there's the playoffs. When you go to play Final Four, when you go to play Final Four, you have to be ready to have more people on rotation.
4: Να ρωτήσω, έστω και με τη μείωση τη χώρα από την Ρίτα, πάνω στο τελευταίο λεπτό είναι 80-77 και είναι μια επίθεση τη ΣΑΕΚ, η άσκηση με το μεταβίτη και η σοφάριση. Μπορείτε να μας πείτε εκεί πάνω κάτω τι έγινε, αν ήταν εντολή να πάρει ο Λεκαβίτσης στην επίθεση, τι άλλο να γίνει στην άμυνα, γιατί μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι ακόμα και σε αυτό το τελευταίο λεπτό.
3: Δεν το είδες καλά και θέλεις να σου πω εγώ τι έγινε.
4: Αν ήταν η επιλογή του Λεκαβίτσης να πάρει αυτό στην επίθεση.
3: Δεν καταλαβαίνω. Όλο το παιχνίδι πήγε καλά. Βρήκε μια θέση. Αλλά όχι να πάρει δεξιά, να πάρει αριστερά. Δεν σχολιάζω. Τελευταίο σουτ στη ζωή μου δεν σχολιάζω. Πρέπει να έχει τέτοια για να φέρει το τελευταίο σουτ. Αν θέλει να σχολιάζει, θα φτάνει. Έχουμε 3 πόντους και πάω στα χέρια και πάμε στο άλλο. Ξέρουμε ότι παίζουμε switching defense και μπορούμε να κάνουμε και πάω. Τρώμε τρίποτα με αυτό πονάει. Όχι αυτό εδώ. Ποτέ δεν κάνω κριτική στο παίκτη που κάνει.
2: Δεν κάνω να μου δεκάσω.
5: Στην φάση στην άμυνα στο 80-77, εντολή ήταν να γίνει φάουλ στον τρίπολο του Λουκώσιου.
3: Δεν πρέπει να γίνει 22-4 πρέπει. Οπότε, εμείς κάνουμε switching team. Δεν έχουμε καθόλου λόγο. Δεν δεχόμαστε 2 πόντους. Άρα παίρνεις μια άμυνα διαστική, θα μείνεις στον τύπο. Πρίνεις μόνος να κάνεις foul, πριν γίνει φάση σου. Είναι σε κάθε τέχνη. Όσο περισσότερο μπορείς να τους κρατήσεις στην μεγάλη επίθεση, τόσο καλύτερα άμα.
6: Η ΑΕΚ βρέθηκε αγκαλιά μια σπουδαία επιτυχία την οποία θα δικαιόταν να δεχόταν και αυτή χάθηκε στο 4ο δεκάλεπτο. Και από ό,τι καταλάβαμε, και προφανώς η απογοήτευση είναι τεράστια. Τι πρέπει να γίνει τώρα και πώς αντιδράστηκε εσείς ως ομάδα, ώστε να μην σας επηρεάσει ο τρόπος που χάθηκε αυτό το τρόπο.
3: Όπου είναι πολύ να χάσει και να κερδίσει. Ξέρω και εμείς και ξέρω και εσείς που δεν πατήσετε από όσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει εμείς. Τώρα είμαστε σε λίγο πιο ψηλό επίπεδο. Η άλλη ομάδα έχει το 15. Ξέρω ήδη αξία και αμυντικούς και καλούς ψηλούς. Έξανε πολύ καλή άμυνα. Εμείς δεν αντέξαμε αυτό ένα. Λοιπόν, προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου. Αλλά Δηλαδή πάμε για τα παιδιά που κάναν πολύ καλό σεζόν και φτάσανε εδώ, παίξανε ένα τέλειο παιχνίδι μέχρι που μάλλον έλειπε λίγο βενζίνη να τελειώσουμε και κατά το μυαλό σε πολλές επιθετικές φάσεις. Αλλά αυτό είναι, έχει σχέση με την δράση προφανώς. Και λυπάμαι τα παιδιά, λυπάμαι τον κόσμο. Και από το σωματείο ήταν ο ΣΥΑΕΚ που ήταν κοντά να πάρει μια κουπά ακόμα. Αλλά η ομάδα βελτιώνεται από πέρσι. Σήμερα ελπίζω να πάει και στο μέλλον.
2: Thank you, coach. Let's make this a little...
1: Συνεχίζονται, δεν είσαι τελευταίο της. Πέρα να δούμε. Ελληνικά είναι η ερώτηση. Επομένως, κλείσουμε μία ακόμα ερώτηση από τον Πέρα να σ' ακούω.
7: Καλησπέρα και από μένα. Αν διάβασα καλά σίγουρα, σε μία πρώτη συνέντευξή σας είπατε ότι είστε σε διαδικασία με την ΑΕΚ για να μείνω του χρόνου. Υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση, γιατί την απόφαση ΑΕΚ ξέρουμε ότι είναι να μείνετε. Πρέπει να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση αυτή η ΙΤΑ και πώς αυτή η ΙΤΑ θα επηρεάσει και τις αποφάσεις της ΑΕΚ σχετικά με κάποιους παίχτες.
3: Δεν θεωρώ ότι μια ομάδα στον κόσμο είναι καλή και μεγάλη αν εξαρτάται από ένα από τα καλές. Μεγάλες ομάδες κάνουν, κερδίζουν, συνεχίζουν, βελτιώνονται. Κάνουν ανάλυση που φταίει κάτι, τι φταίει, συνεχίζουν να βάζουν την ζωή. Περάσουν πάρα πολλές βοηθές στη ζωή μου για να εξετάτε κάτι στη ζωή μου από ένα από το θέμα. Συνεχίζω, αν είμαι υγιής, αν δεν είναι μεγάλος άνθρωπος. Αυτό ο Θεός που είναι.
2: Thank you, coach. This concludes the first part of the press conference. Thank you very much.
1: Αυτά λοιπόν, από τον Τέκαν Σόγωτα, νομίζω ότι ακούσατε όλα, Αγγίλε.
8: Ναι, Βασίλη, απαντήσεις ακούστηκαν καλά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που δεν ακούστηκε στη μετάφραση, μάλιστα στην αγγλική τοποθέτηση, στην αγγλική τοποθέτηση, στην αγγλική τοποθέτηση, είναι το ότι, αυτό που θυμάμαι τώρα, έτσι, ότι ήταν σαν να βλέπεις ένα μάξι που ανάβει το λαπάκι της βενζίνης και ότι ξεμένει από κάψιμα. Αυτό αισθάνεται καλή, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο έλλειμμα ενέργειας. Είσαι κάποια λάθη που έγιναν στο αμυντικό σκέλος, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα πήγαιναν καλά. Νωρίτερα στις δηλώσεις τους οι παίκτες, οι δηλώσεις που έκαναν από την κάμερα της ΕΒΤ, την ώρα της απονομής, μίλησαν στον Κώστα Καλαπατσιώτη. Φυγαδό και αυτό που είπε ο Φρανκ Μπάρτλι, ότι είναι δικό μας, δική μας η ευθύνη. Δεν πληρώσαν, δεν ήταν κουραστήκαμε, είπε ο Μπάρτλι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και τα πληρώσαμε στη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου και γενικώ το κλίμα, όπω καταλαβαίνει, είναι βαρύ, υπό την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, διότι πραγματικά η ΑΕΚ έχασε έναν τρόπο μέσα από τα χέρια τη.
8: Αλήθεια είναι αυτό, Βασίλη. Η ΑΕΚ πραγματικά έχασε ένα τρόπο μέσα από τα χέρια τη. Βεβαίω και οι παίκτε τη ΑΕΚ δεν αντέδρασαν καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ίσως κάπου να πίστεψαν να έφταξε η κούραση. Συμφωνώ, μπορεί να έφταξε.
1: Και
8: μπορεί και να πίστεψαν ότι τέλειωσε το παιχνίδι, ότι να το πάμε συντηρητικά και τέλειωσε. Και οι Λιθουανοί, όπως είπες και εσύ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, είναι μπασκετικός λαός και έχουν οι περισσότεροι πολύ καλό χέρι, έτσι.
1: Είναι πολύ καλό. Και αυτό είπα, ότι οι άλλοι είχαν ενέργεια και ένταξε αυτό που είχε τώρα Σάκοτα και αυτό. Το είχε πει και πριν το τελικό, έτσι. Δεν είναι ότι το επικαλέψει στην βιολογία. Ότι α πούμε η ΑΕΚ βασίζεται σε ένα rotation 8-9 παικτών. 9 παικτών μέχρι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να το μοιράσει το χρόνο σε 20 λεπτά μεταξύ των παικτών για να έχουν περισσότερη ενέργεια. Κορυφαίοι λέει παίζουν 30 λεπτά. Και αυτό συνέβη και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανοίξει το rotation παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας. Προφανώς, έτσι να το προθέσω, περιμηνεύσω.
6: όπως πιστέψαμε και εμείς ότι το μάτς θα έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, έτσι μπορεί να το πίστεψαν και κάποιοι αθλητές της ΑΕΚ. Και σιγά σιγά οι αντίπαλοι πέραν ψυχολογία μέσα αυτά σουτ που μπήκαν, γιατί στο πρώτο μήχρο δεν μπαίναν, και φτάσαν να πιστεύουν όταν άρχισαν να πλησιάζουν στο ότι μπορεί να έρθει αυτή η επική άνθρωπη. Και το έχουμε δει και πολλές φορές, άπειρες φορές να συμβαίνει για αυτόν τον αθλητισμό, όταν μια ομάδα παίρνει ψυχολογία στο φινάλε, τελειώνει εκείνη με θετικό τρόπο το παιχνίδι. Και αυτό συνέβη και ο Σάκο στάθηκε και στην φάση της ισοφάρισης 80-80, πριν δηλαδή τον πάρει την τελευταία επίθεση ο Λεκαβίτσιος για να δώσει τη νίκη εκείνο στην ομάδα του. Όπως είπε και ο Σάκο, δεν σχολιάζει ποτέ αυτά τα σου. Το θέμα είναι τι γίνει νωρίτερα στην άμυνα και γιατί, ενώ το είχαμε πει, βγήκε αυτό το τρίποντο, το ελεύθερο. Και πάλι τον Λουκώσιος, έτσι που έκανε ρεκόρ για αυτό με τα τρίποντα. Για να έρθει στο χάρι στο 80-80, έτσι πρωτού είχα δει το τελευταίο σούτ από τον Λεκαβίτσιου σε συνδυαστή επίθεση της ΑΕΚ. Τώρα, αν έχουμε άλλο ρεπορτάζ, σου πω, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αποχωρήσει και δεν ξέρω αν θα έχουν και δηλώσεις. Μπορεί και να επανέλθουμε.
8: Ωραία, επομένως, εδώ θα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου θα είναι για δύο ώρες μετά το δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Εδώ, οπότε αν έχεις κάτι άλλο, μπορείς να επανέλθεις.
6: Έγινε.
8: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Σάκοτα. Λοιπόν, είπαμε ότι τελείωσε η αναμέτρηση της Γιουβέντους 0-1. Αυτή την ώρα περιμένουμε να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Το παιχνίδι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αυτό. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, καθώς είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει γίνει 2-2. Την ώρα που ακούγαμε τον Σάκοτα, ο Ριοθάμπαλ με πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2. Ολοκληρώθηκε 2-2. Τελικό αποτέλεσμα αυτή την ώρα, Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα είναι για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Και αν δεν κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς έχασε με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση στον τελικό του δεύτερου Basketball Champions League, το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα άφησε η ΑΕΚ χθες στην Μπανταλώνα. Ο Νάναλι με 23 και ο Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, πρώτη σκόρα για την Ένωση, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά, καθώς σε διάστημα 12,5 λεπτών, συμπεριλαμβανομένης της μισής παράτασης, η Ρήτα έκανε υπέρ της σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 27 πόντων. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει μπροστά της μόνο καλύτερα, ενώ στον ισπανικό μικρό τελικό Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Τρία παιχνίδια για τα play-out της Super League έγιναν χθες. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στις Σέρες, οι γηπεδούχοι μπήκαν με γκολ του Ιβαν μπροστά στο σκορ, όμως η Κηφισιά με τέρματα του Θεοδωρίδη και του Μπερνάντο όχι μόνο γύρισε το μάτς, αλλά και κλείδωσε την παραμονή της στην Super League. Στη Λάρισα, ο Μακέντα και ο Πασάς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Τέλος, ο Τσούμπερ για τον Ατρόμητο και ο Μάταν με τον Γκαρσία με πέναλτι. Για τον Πανετολικό βρήκαν δίχτυα στο Περιστέρι. Στη βαθμολογία Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, στους 37 βαθμούς η Κηφισιά, στους 34 ο Πανετολικός που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες παραμονής και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στους 29 βαθμούς ο Αστέρας, στους 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26. Την Τρίτη στις 7 θα γίνει η ερχόμενη 8η αγωνιστική των play-out με τα μάτς Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, με τον τελευταίο αγώνα να είναι Γοήτρου και μόνο. Πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά στέφτηκε χθες ο Παναθηναϊκός στη Βόλελικ των Ανδρών μετά τη νίκη του στον τέταρτο τελικό της σειράς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι πράσινοι αναδείχτηκαν για 22η φορά πρωταθλητές, ωστόσο υπολείπονται 10 τίτλων του Ολυμπιακού, ο οποίος μετρά 32 κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Η χαρά που παίρνουμε στο τέλος είναι η ανταμοιβή της σκληρής δουλειάς σε όλη τη χρονιά, σχολίασε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για την κατάκτηση του τίτλου. Πίσω στο ποδόσφαιρο και στη Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα δύο ντέρμπι να αρχίζουν στις 7.30, κοντράρονται σήμερα για την μάχη του τίτλου. Νωρίτερα στις 5 το απόγευμα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός παίζουν για τις θέσεις 5 έως 8 σε αγώνες καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χωρίς τον Χόρχε Σάντσες, ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με όλους τους μη κοινοτικούς η αποστολή των Ερυθρόλευκων, με τον Μεντιλίμπαρ να κόβει σήμερα από τους 7 τους 2. Με γεμάτο ακουσιολόγιο, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ο Μπενίτεθ μεταξύ άλλων δεν υπολογίζει σε Σάντσες, Πελίστρι, Ίγκασον, Ντέσσερς, Γκέτβαϊ, Ερνάντεθ και Μπακασέτα. Τα ημιτελικά στη Waterpolo League των Ανδρών άρχισαν χθες με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10 στο Πέτρος Καπαγέροφ. Σήμερα επίσης σε πρώτο ημιτελικό παίζουν στις 5 το απόγευμα Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Σε πρώτο μάτς για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός κοντράρονται στις 6. Με το τέταρτο ετάπ, Αταλάντι Αχαρνές συνεχίστηκε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας με τον Ιταλό Λορέντσο Ματσιαρέλι να περνάει χθες πρώτο στη γραμμή του τερματισμού στην Πάρνηθα. Στην κολύμβηση και στο Ακρόπολης Όπεν, ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 24-46 στα 50 μέτρα ύπτιο έπιασε το όριο για το παγκόσμιο του 2027. Και στα νέα από το εξωτερικό, Manchester City Bradford 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Liverpool Chelsea 1-1. Στα σημαντικότερα μάτς που έγιναν στην Premier League, με την Arsenal στους 76 και την City στους 74 βαθμούς μετά από 35 μάτς, Λιψία Ζανκτ Πάουλι 2-1 στη μάχη για την δεύτερη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την δεύτερη Dortmund στους 70 και την τρίτη Λιψία στους 65 βαθμούς, Lazio Inter 0-3 και Λέτσε Γιουβέντους 0-1 στην Σέρια Α. Τέλος απόψε στο Καμπ Νου το ισπανικό κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ με σέντρα στις 10 το βράδυ. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται βραδίνοι μπαλαδόροι Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επίτροπου.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ.
3: Για να δούμε τώρα το Ριέρα μέσα στην περιοχή. Ριέρα το σουτ γκολ από τον Ιβάν, το Ρουμάνο. 1-0 για τον Πανσεραϊκό μέσα από την περιοχή. Ο Ριέρα έδωσε στον Ιβάν. Αυτός με τη μία έκανε το σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα και ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκορ στο 27. Κάνει το 1-0 με σκόρερ το διεθνή Ρουμάνο Ανδρέι Ιβάν. 1-1 μέσα στην περιοχή. Εξαιρετική σέντρα βγήκε από τον Κόνατε. Από τα δεξιά στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Θεοδωρίδης, είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την Κηφισιά στο 62. 1-2 για την Κηφισιά με σκόρερ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Έρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε με στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Έρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών στο 84.
4: Και είναι ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ανοίγει το σκορ και προηγείται τη ΑΕΛ όταν στην προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο από τα αριστερά ήταν ο Μακέντα, αν δεν κάνω λάθος, ο παίκτης ο οποίος με σούτ από κοντά αφού έφτασε η μπάλα στα πόδια του, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα δεν τα κατάφερε εκεί ο Βενετικίδης και ο Μακέντα την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας έτσι το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1. Η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38 λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Σαγκάλ, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά που έσκυψε θα έλεγα έτσι και με το κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα του ανήμπορου να την δράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1.
5: Να λοιπόν ο Ουκάκη ο Νιγηριανός, σέντρα από τα δεξιά ξηραφένια, ο Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι όπως πριν ο Πνευμονίδης, ξεχασμένος από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Τώρα όμως ο Ελβετός με ένα αριστερό σιρτό πλασέ παραβιάζει την εστία του Κουτσερέγκο, ανοίγοντας λογαριασμό, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του στη Στίχημαν Super League. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0.
6: Για να δούμε Αθανασίου τώρα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπέκ του δεξιά στον Νουκάκη, ο Νιγηριανός κοντρολάρι, κάνει όμως το λάθος
5: για να το γκολ. Ο Μάτσαν με το που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός με κόντρα πόδι δεξί. Πλασάρει και στέλνει την μπάλα στο αριστερό δίχτυ του Αθανασίου γράφοντας το 51ο λεπτό το 1-1. Γκαρθία λοιπόν, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Σουτάρει ο Γκαρθία, 2-1. Ο Πανετολικός, να λοιπόν αλλαγή συναισθημάτων. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Αργεντίνο, τον Γκαρθία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι του Αθανασίου.
0: Ακούτε, Ερασπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουτε ελληνική ραδιοφωνία. Άκουτε την Era Sport στη σέντρα η Βραδινή Παλαδόρη. Χρόνια πολλά στις μητέρες, στις μανάδες, στις μαμάδες, όλου του κόσμου. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Ναι, φίλε μου, δεν είναι σταθερή η γιορτή. Είναι κάθε δεύτερη Κυριακή Μαΐου γιορτάζει στην Ελλάδα, τουλάχιστον και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η ημέρα της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας, η παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα, για τη μητέρα, για τη μάνα και κάθε μορφή. Μητέρα με βρέφος, μητέρα με μεγάλα παιδιά, μητέρα με υιοθετημένα παιδιά, αλλά πάνω απ' όλα είναι η μητέρα. Δεν ξεχνάμε, μητέρα απονεμένη, μητέρα που έχει χάσει τα παιδιά της. Όλη αυτή η κατάρα που μπορεί να χτυπήσει μια μάνα, αλλά είναι μάνα. Και πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε πάντα.

0: Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσος Επιτρόπου
0: και θα πάμε βαρέα μέχρι τις 2. Πάνω Σταυρούλια στην κονσόλα τον ήχο.
1: Τον κύριε Πάνο που τον έβαλες.
0: Τίποτα, είναι ξεχωριστή η περίπτωση. Ναι, το τραγούδι ήταν «Μάνα που ζω» του Δημήτρη Μητροπάνου, ένα ιδιαίτερο τραγούδι.

0: Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν είναι σωστή έκφραση. Νομίζω ότι περισσότερο, Δημήτρη, η ΑΕΚ το χάσε.
1: Όταν είσαι με 19 πόντους μπροστά.
0: 7 περιόδους ήταν, έπαιζε μπασκετάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι και στον ημιτελικό βεβαίως. Την τελευταία περίοδο δεν ξέρω. Θα μου πεις, ας μην έπαιζε στα 7 και να παίζει την τελευταία. Δεν είναι έτσι.
1: Έμεινε από Βιρτζίνη.
0: Ναι, από... δεν ξέρω ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να βάλω την μπάλα μέσα. Δεν ήταν. Ήταν λίγο. Εντάξει, άκουσα το Σάκοτα, είναι συγκλονιστικό στο Σάκοτα. Ξέρεις, εγώ είμαι και φαν του, οπότε δεν είμαι και πολύ αντικειμενικό με τον Σάκοτα. Αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ το θαυμάζω έτσι κι αλλιώς και στις νίκες και στις ήττες τον εκτιμώ πάρα πολύ. Με τις τοποθετήσεις του, με το συναισθηματισμό που βγάζει πάντα. Εντάξει, Σάκοτα είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα, ας πούμε, δικό της παιχνίδι να... Ναι, θα μου πείτε, για κάποιους βλέπουν ψηλού από την Ευρωλίγκα και την κλαμπουριά της Ευρωλίγκας στο Champions League, αλλά ένα ευρωπαϊκό τίτλος δεν είναι και λίγο πράγμα. Και η ΑΕΚ έπαιξε τελικό και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και ενδεχομένως και κάποια ελληνική ομάδα ή κάποιες ελληνικές ομάδες μπορεί να παίξουν τελικό και στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Οι Μετάλλικα έπαιξαν τρυπές εκτός θέματος.
1: Τρυπές, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Δεν χωράς πουθενά.
0: Και θα το ακούσουμε αυτό κάποια στιγμή. Το γνήσιο, το original.
1: Α, με το original.
0: Τον Μετάλλικα θα ακούσουμε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Θα πάμε παράμε μέχρι τις 2.
1: Νομίζω παίξανε και το Συρτάκι.
0: Καλά. Ωραίο. Εντάξει, μετά, κάποια στιγμή πρέπει να άνοιξαν οι πόρτες εκεί, αν έχω καταλάβει από τα διάφορα που έχουν, από τα social media δηλαδή.
1: Ερώτηξης.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτο.
0: Φάνηκε γεμάτο, ναι.
1: Τι παραπάνω θα πούμε μέσα, μετά θα ήταν και κίνδυνος.
0: Μήπως υπήρχε περισσότερος κίνδυνος απ' έξω έτσι όπως είχαν στριμωχτεί, ή μήπως άνοιξαν τις πόρτες γιατί είχαν καθυστερήσει πολύ να πάνε με τα εισιτήριά τους, ενώ δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, γι' αυτό και το λέω με κάθε επιφύλαξη.
1: Αν ακούει από Στολόπουλο, θα μας δέλει μήνυμα.
0: Άμα σε ακούει από Στολόπουλο, θα πει ότι δεν περνάει καλά. Γιατί από Στολόπουλο ξέρουμε ότι είναι μέσα.
1: Τώρα τελείωσε, εντάξει.
0: Θα έχει τελειώσει τώρα όμως.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εντάξει. Τι είναι, ο Μάγκας από Πανορμού. Όχι. Από Γκίζη, όχι ο Γκίζη.
1: Όχι. Είναι, ο ένας είναι ο Μάγκας από τον Γκίζη.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστας Χάρης είναι ο Σοφός.
0: Σοφός.
1: Ο Σοφός.
0: Ο Σοφός.
1: Από τα Πατήσα.
0: Από τα Πατήσια. Εντάξει.
1: Πατήσα.
0: Από τα Πατήσα.
1: Ναι, χωρίς γιόταν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα μας ακούει κανένας που δεν ξέρει.
0: Ναι, ναι, θα δηλαδή αυτή
1: είναι... Οι αστείοι τύποι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αστείοι τύποι είμαστε, αλλά σου λέει για ποιο λόγο να είμαστε. 92-86 την παράταση γνώρισε την είδα η ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό για όσους έχουν συνδεθεί τώρα, στο τελικό του BCL που λένε και οι μπασκετικοί γραμματιζούμενοι, συντομία δηλαδή. 80-80 στη...
1: Κανονική διάρκεια. Κανονική, αλλά και διάρκεια. Τελευταίο πεντάλεπτο ήταν μόνο οι Λιθουανοί. Ό,τι θέλεσαν να κάνανε οι ΑΕΚ, είτε μακρινό είτε κοντινό σουτ, airball, ήταν. Δεν ξέρω τελικά τι πάθανε τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ό,τι παθαίνουν πολλές ομάδες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, και από την άλλη, η Ρήτας, ό,τι επιχειρούσε μέσα.
0: Όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Δεν ήταν ότι επιχειρούσε, ήταν ότι. Πώς θα το πω. Εντάξει, τα έβαλαν, δεν είναι ότι δεν τα έβαλαν, γιατί αλλιώς δεν γυρίζει παιχνίδι. Πώς έτσι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έκαναν και. Να πεις ότι έκαναν το τρομερό παιχνίδι για να. Παρ' όλα αυτά, χράτσα χρούτσα, ψαλίδιζαν τη διαφορά, φτάσανε σε ένα σημείο.
1: Ο άλλος που έπαιζε Αστρίκ και ο Βελίξ, ο Λουκάσιος. Ναι. Αυτό λέει και είναι βγαλμένο από εκεί. Ό,τι. Είτε από κοντά είτε μακριά, μέσα.
0: Ο Γιαννόπουλος μας ακούει, λέει ο Μάκας από τον
1: Κίζη. Άφηρε τηλέφωνο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, και διαμαρτύρεται γιατί... Λοιπόν, πάμε στις παραγγελίες να πούμε τη διαδικασία.
1: Α, το πάμε έτσι απόψε,
0: ναι. Ναι, είπαμε, σήμερα θα πάμε έτσι. Εντάξει, υπάρχει φυσικά και...
1: Παραγγελίες τραγούδια, αλλά είπαμε να κάνουμε εξήγηση, όχι απλά στο κορίτσι μου τη Μαρία. Για ποιο λόγο στο κορίτσι μου τη Μαρία?
0: Ναι, εξήγησε το.
1: Ότι να βάλεις αυτό το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια χώρισα, ρε παιδάκι μου, και δεν την έχω ξεπεράσει.
0: Και δεν έχω που να πάω.
1: Ναι, ή γεννήθηκε ο γιος μου. Οπότε, οκ. Okay, δεν χρειάζεται παραπάνω εξήγηση. Ναι. Αφού γεννήθηκε ο γιος μου, ή σαν σήμερα έφυγε η μαμά μου.
0: Παιδί
1: πριν
0: μου,
1: από 10 χρόνια.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και να περιπέξει κάποιον.
1: Εντάξει, να δώσουμε και μια εξήγηση.
0: Ναι, να δώσουμε και μια εξήγηση.
1: Να βάλουμε τραγουδάκι.
0: Θέλω να ακούσω αυτό και θα τρέξει ο καημός.
1: Ναι, επειδή θα το αφιερώσω στο γιο μου, δεν έχει έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να
0: άρα
1: δώσουμε μια εξήγηση.
0: Δεχόμαστε παραγγελίες μέσω του Messenger. Θα σου επιτρέπω, Δημήτρης Καημάς, να μας εντοπίσετε στα social media με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook, στους Βραδινούς Μπαλαδόρους. Μπορείτε να μπείτε στο TikTok, επίσης βρισκόμαστε και εκεί. erasport@er.gr, τα email μας ανοιχτά εδώ στο στούντιο του Κώστας Μότσης στην Erasport. Φυσικά και εννοείται τα SMS είναι πάντα ανοιχτά στο 54160 sport κενό, πληκτρολογείτε την παραγγελία ή ό,τι άλλο φυσικά επιθυμείτε και να το αποστείλετε στο 54160. Υπάρχει το Viber, εντοπίσετε το εικονίδιο Erasport, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Erasport, εντοπίζετε το εικονίδιο, κατευθείαν ένα κλικ εκεί και μπορείτε να μπουμπουνίσετε και εκεί το μήνυμά σας. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Erasport, είναι και μια βραδιά που ταυτόχρονα είναι και αφιερωμένη και στη μητέρα. Άρα, Σταυρούλια, σήμερα θα βάλουμε πρώτο τραγούδι, αφού ακούσαμε και το Μάνα που ζω, θα βάλουμε τους Beatles, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη μητέρα του Paul McCartney. Γι' αυτό και το βάζουμε, όχι ότι ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα, αλλά είναι εμπνευσμένο, το έχει πει ο ίδιος. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ήδη αρχίσατε και στέλνετε τα μηνύματά σας για παραγγελιές. Η Δέσποινα λέει: απογοητεύτηκα πολύ με την ΑΕΚ. Ήθελα πολύ να το πάρει. Σωστά, πολύ σωστά. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ήταν 18 πόντους μπροστά. Διψούσε, αλλά τελικά νερό δεν ήπιε. Ζητάει και τραγούδι Μητροπάνο. Θα πω μετά το λόγο, όταν φτάσει η ώρα για να το παίξουμε, γιατί είναι λιγάκι. Όχι, εντάξει, απλά μια ανάμνηση είναι. Παλιά, θυμίζει μια παλιά αγάπη. Αλλά μην το φωνάξω, δεν το φωνάζω, το λέω σιγά. Δέσποινα, σιγά σιγά να μην μας ακούσει κανείς. Εντάξει, οκ. Αυτές οι παλιές αγάπες, Δημήτρη.
1: Είμαι έτσι είναι.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Κάποιες φορές.
0: Ο Νίκος κάνει χιούμορ, λέει, πήγε να πάρει το να νικήσει τη Ρίτα χωρίς ο Λανουά. Τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, οκ. Ο Θανάσης, ιδανικός αυτόχειρας η ΑΕΚ, χάρισε το κύπελο στη Ρίτα, στην οποία ισοπαίδωσε για 30 λεπτά. Έσκασαν οι βασικοί, δεν έκανε rotation, λέει ο Θανάσης. Okay. Μπορεί και να παίζει και αυτό το ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ τα τελευταία περίοδο, είδα μόνο και σας ζητώ συγγνώμη. Το καλύτερο δίδυμο της Ελλάδος. Να έλα μωρέ, Ειρηνούλα μου, να είσαι καλά. Σπορ, δεν έγραψε σπορ όμως. Σε πειράζω, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Απόψε στο ΆΚΑ έμπαιναν δύο και έβγαιναν τέσσερις. Καλό. Γεια σου, Ευαγγέλη. Καλό. Ο Σταύρος, ο φίλος μας. Καλημέρα, Μπαλαδόρη. Είμαι ο Μάκας του Βαδά, το ξέρουμε, Σταύρο. Και θέλω το ομώνυμο τραγούδι, το αφιερώνω σε όλους τους αεροσπορίτες που δεν μπορούν τώρα να βγουν τηλεφωνικά. Καλή συνέχεια. Okay. Στους υπόλοιπους δεν έχουν δικαιώματα, Σταύρο. Ο Μάκας του Βοτανικού υπάρχει τραγούδι. Υπάρχει. Καλή συνέχεια. Okay. Στους υπόλοιπους δεν έχουν δικαιώματα, Σταύρο. Ο Μάκας του Βοτανικού υπάρχει τραγούδι.

0: ότι το συνάντησα και τον άγγιξα.
1: Γιατί
0: συμβαίνουν για αυτά. Πώς?
1: Αυτό μου αρέσει, αυτά θέλω.
0: Τέτοια θέλεις.
1: Αυτό είναι το καλύτερο από όλα.
0: Τέτοια θέλεις. Τέτοια θέλεις. Η Χρύσα τα αφιερώνει, αν χωράει στο πρόγραμμα.
1: Τέτοιες ωραίες ξύγες.
0: Μάνα του Λεωνίδα Μπαλάφα θέλει το.
1: Χωρίς να ακούσω το τραγούδι. Που ήθελε, θεωρώ αυτή η ξύγα. Αυτά.
0: Ζητάει τις ώρες μικρές του Μαζονάκη.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι.
0: Ό,τι θέλει το κορίτσι, τα σημειώνει αυτά γιατί
1: αρχίζει. Όχι, την ώρα εκείνη θα βάζουμε. Τώρα δεν πάει, τα σημειώνω. Ένα-ένα τα βάζουμε.
0: Ένα-ένα θα τα βάλουμε. Εντάξει. Μπορούσε να κάνει φάουλ να μην δεχθεί τρίποντο. Σωστό γι' αυτό, για Φρανκ. Δεν ξέρω, έχω
1: θα
0: την
1: μπορούσε απλά να βάλει την μπάλα στο καλάθι.
0: Ναι,
1: airball.
0: Μία βολή να είχε βάλει, θα είχε νικήσει.
1: Airball.
0: Airball, ναι, στα σούτ, λες και ήταν πίσω στο σκορ και κυνηγούσε αυτή.
1: Σαν να σουτάρω εγώ ήταν, τώρα στα 50 μου όμως.
0: Πάρ' το κοντά σου. Πάρ' το κοντά σου.
1: Άλλαξε μικρόφωνο γι' αυτό, έτσι.
0: Θες να του αλλάξω το μικρόφωνο, τι θέλεις. Για μίλα, Δημήτρη.
2: Έλα, μαγκούς.
1: Εντάξει με τώρα. Ε, ωραία.
0: Εντάξει, εγώ σ' ακούω μια χαρά πάντα.
1: Ναι, αλλά δίπλα σου. Οι άλλοι με ακούγαν από το πηγάδι.
0: Αχ, Θεέ μου. Οι ομοβροντίδες θα πέσουν μετά τις μία. Ναι, μετά τη μία θα πέσουν. Ο Θεοφάνης. Καλημέρα από Κοζάνη. Ο Φάνης Μπαλαδόρη. Εγώ θέλω, Τάσο, ένα τραγούδι να μου βάλετε 12...
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Περίμενε, ωραία. Έχω γενέθλια, πάω στα 77. Ένα ρε Θεοφάνη. Να τα... Τι να πω,
1: λοιπόν, με ένα βάρο δε τριγωνιά θα βάλουμε... Ζήτησε τραγουδί.
0: Ναι, και να είναι νταλάρα, γιατί ήμασταν σειρά στο Σπάρτης το 1967. Πάλι ήτανε Μάης το τραγούδι. Θα τα χάσεις.
1: Ωραία, πρέπει να ξεκινήσει.
0: Πρώτα απ' όλα έχει κάνει παραγγελιά ο Χρήστος. Ναι, ο μάγκας του από τον Κίζη. Τι έχει διαλέξει, Σταύρο?
1: Τι Σταύρο, μωρέ, σιγά μην είναι και ο Βαγγέλης, ο Περιπενιάδης. Πάνος είναι.
0: Τι έχω πει.
1: Τι έχει διαλέξει, Σταύρο?
0: Ναι, είναι πάνω Σταυρούλιας. Σταύρος Πανούλιας. Έλα ρε πάνω μου, πες μου. Ένα με ζάρια, γιατί ο ξαδερφός του παίζει ζάρια και τα αφιερώνει στον ξαδερφό του, τον Παρπουτιέρη. Τι είναι, φοβερό.
1: Φυλακή θα μας πάνε.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια λοιπόν. Βαγγέλης Περπινιάδης.
1: Θα τα ακούμε όμως
0: τώρα,
1: περίμενε, θα τα ακούμε όμως λίγα τραγούδια. Έτσι,
0: ναι, θα κάνετε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα, ναι, τώρα. Ναι. Μην το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε όπως καταλάβατε. Είναι μια εκπομπή επικαιρότητα. Την κάναμε λίγο ροντέο. Να πούμε όμως και δύο λόγια. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ πήραν το πρωτάθλημα αναμενόμενο και μπράβο τους και μαγιά τους και να είναι καλά τα παιδιά, τα ετόπουλα να πετάξουν και φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στην καριέρα τους και στη ζωή τους γενικά. Τα είπαμε χθες για την κολύμβηση. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που έχω ξεχάσει?
1: Όχι, πάμε τραγούδι.
0: Καλά, εντάξει, το κατάλαβα αυτό. Πάμε να ακούσουμε Περπινιάδη.
3: Δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα, American Bar.

0: Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή, υπέροχο τραγούδι. Μπράβο στην ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού που πήρε το κύπελο. Βασικά πήρε το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το κύπελο, τα μπλέκανε. Η ΑΕΚ το έχασε μέσα από τα χέρια της. Χρόνια πολλά στις μανούλες και σε σένα και σε εσάς κορίτσια που έχετε τα παιδιά σας και τα βλέπετε να μεγαλώνουν. Εγώ θέλω τη μολυβιά, λέει. Μου θυμίζει τον αδερφό μου, το θυμάμαι να το χορεύει ακόμη και τώρα. Μολυβιά, φίλε, βρέστο να είναι έτοιμο. Όλη αυτή η καθυστέρηση τώρα συμβαίνει γιατί εσείς βομβαρδίζετε με παραγγελίες, έτσι. Λοιπόν, μια μολυβιά, ποιο Χρυσόδουλόπουλος είναι αυτό? Αγγελόπουλος, έλα ρε φίλε. Άγγελος Μανολόπουλος ή Μανώλης Αγγελόπουλος? Αγγελόπουλος δεν είναι αυτό, μια μολυβιά. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Αυτό το έχεις βρει ήδη, εντάξει, είσαι γίγαντας. Αυτό το ζητάει η φίλη μας η Νάνση.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ τώρα το έχω ακούσει μια φορά μόνο από τον Τερλέγκα. Οπότε γι' αυτό γράφω. Αλλά έχω δει προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι πολύ
0: Αγγελόπουλος, είναι ύμνος.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Από τους ύμνους του.
1: Εντάξει. Δεν μ' αρέσει καθόλου Αγγελόπουλος, οπότε...
0: Λοιπόν, χρωστάς ένα τραγούδι στη Χρύσα που έκανε την παραγγελιά και μάλιστα ζήτησε το τραγούδι τις ώρες μικρές του Μαζονάκη. Τα λέω καλά? Το έχεις βρει αυτό ή τσάπα τα...
1: Τα ακούς ήδη.
0: Το ακούω ήδη?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το ακούω ήδη, αφού δεν ακούω τίποτα?
1: Α, ρε, πρέπει. Ναι. Κυρπάνω, από εδώ.
0: Ανέβα. Ναι, ρίχτω, άντε. Δεν θα τους προλάβουμε έτσι όπως πάνε αυτοί. Όπα. Αφού το συνάντησες και τον άγγιξες. Ναι, παιδί μου, να μοιράσει τη δουλειά, να μην κάνεις συνέχεια το, να τρέχεις εσύ. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα και μετά θα τα...

Φάνη, κάποιος άλλος είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ζητάς, οπότε πρέπει να μας το διευκρινίσεις. Του Νταλάρα, πάλι ήταν η Μάης, δεν το βρίσκουμε έτσι. Μήπως είναι ο άλλος ο τίτλος του.

0: ωραίος ο Μάζο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα εδώ και θα ήθελα να το διαβάσω έτσι με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Νίκο μου, για σένα. Καλησπέρα, λέει, παιδιά, σας ακούω όσο για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, κρίμα και άδικο όσον αφορά για τη γιορτή της μητέρας. Δυστυχώς, εγώ την έχω χάσει, έχει πεθάνει το Δεκέμβριο του 2001 σε ηλικία 40 ετών και μου λείπει αφάνταστα, αλλά την αγαπώ πολύ εκεί που είναι.
1: Εδώ και μεγάλη να είναι.
0: Νικόλα, ζει γιατί τη θυμάσαι, αυτό να θυμάσαι πάντα. Να είσαι καλά, ρε Νίκο μας. Καλησπέρα, αν μπορείτε να παίξετε το τραγούδι του Χρήσανθου, μάνα μου, ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, θα μας το αιτιολογήσεις, θα πεις ναι, το αφιερώνω στη μητέρα μου. Αλλά φτιάξε μας μια όμορφη ιστορία. Εγώ το σημειώνω, αλλά θέλουμε και μια διευκρίνηση.
1: 60 λέξεων εξήγησε γενικότερα.
0: Όχι 60, μόνο. Εντάξει, μια διευκρίνηση έτσι για ποιο λόγο.
1: Ναι, αλλά είδες τι εξήγηση έκανε που λέω, α, αυτά είναι ωραία που το βάζει ναι, λίγο παραπάνω.
0: Έβαλε.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτό που ακούμε τώρα είναι της Χρύσας που λέει τον άγγιξε, τον έκανε. Χρύσα.
1: Πάμε επόμενο, πάμε για να
0: χρήσανθος. Κάτσε να σημειώσω. Χρύσανθος λοιπόν από τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης το ζητάει. Να τα σημειώνω. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο. Τι έχουμε ετοιμάσει? Τι θέλεις, μίλα καθαρά. Αν είσαι πλάι μου. Η Δέσποινα το ζήτησε, του Μητροπάνου.
1: Και μετά ο Μάγκας του Βοτανικού μετά.
0: Ναι, τον παραμελήσαμε κι αυτό. Σωστό. Μάγκας του Βοτανικού, αλλά πρώτα θα ακούσουμε το «Αν είσαι πλάι μου, η Δέσποινα», για ένα παλιό της έρωτα. Δεν θα πούμε πια Δέσποινα όμως, για να μπλέξουμε, έχουμε μπλεξίματα.

0: Εντάξει, και μουσική και όλα. Είναι υπέροχο τραγούδι, τρομερή επιλογή σε αυτές τις παλιές εποχές. Όπως λέει και ο φίλος μου εδώ με τη μάνα μου, με του Χρύσανθου, το τραγούδι που ζητάει. Το έχουμε αυτό, του Χρύσανθου, φίλε. Χρύσανθος, μάνα μου, λέγεται το τραγούδι. Λέει για, και το θέλει να το αφιερώσει και σε όλες τις μανάδες. Επίσης, τέτοια, εννοείται, μπήκες και εσύ στη σειρά. Καλέ μου φίλε, Μιχάλη. Ο Μάνος έρχεται δυνατά, δυναμικά. Μικρό rotation, έλλειψη ενέργειας, χωρίς καθαρό μυαλό στο τέλος. Τα ίδια παθαίνει και ο Παναθηναϊκός, λέει ο Μάνος.
1: Το αντίθετο είναι. Ο Παναθηναϊκός στην αρχή είναι πίσω και ανεβάζει ναι, τροφές, ναι, αλλά προλάβει.
0: Ναι, αλλά
1: προλάβει.
0: Αν δεν το πιστό rotation όμως δεν βοηθάει, λέει. Βάλτε το μάι μου, φίλο προς Νικολάου. Το σημειώνω και αυτό, φίλε μου. Αλλά μέχρι που να το σημειώσω εγώ αυτό. Μάκας του Βοτανικού, Σταύρακα, για την πάρτι σου. Γιατί... Έτσι. Γιατί έτσι σε κουστάρει. Να είσαι καλά.

Η φίλη μας επιμένει, λέει, με θα ακούω τον καημό 4 εβδομάδες με ροκάκια με αυτά που γίνονται σήμερα. Θα εκδικηθεί ο καημάς. Αν και ξέρετε ότι ο καημάς βοηθάει μαζί με τον Σταυρούλια εδώ.

0: Λοιπόν, έτσι όπως πάτε, σήμερα θα κάνουμε ρεκόρ από την ποικιλία των τραγουδιών που θα ακούσουμε.
1: Κάτσε. Καλά, ποικιλία δεν τη λες, έτσι. Είναι σε λαϊκούς δρόμους.
0: Το κοψές.
1: Ναι, πάμε, για να πάμε γρήγορα.
0: Άστο να παίζει από κάτω.
1: Ας πάμε στο επόμενο. Αυτό που έχει ετοιμάσει πάνω.
0: Θα πάμε στο επόμενο. Εντάξει. Έχεις δει τι φωτιά έχουμε ανάψει τώρα.
1: Γιατί μετά δεν είναι. Δεν είναι καμιά δεκαριά.
0: Ωραία.
1: Να παίξει και ένα δυο δικά μας.
0: Τι μας έχει βάλει τώρα ο Πάνος. Μανώλης Αγγελόπουλος. Αυτό θα το ακούσουμε ολόκληρο, σας παρακαλώ.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, και ολόκληρο.
0: Εντάξει, ολόκληρο. Μολυβιά, αφιερωμένο στην Νάνση. Η Νάνση, μάλλον το αφιερώνει, έτσι, στο αδερφό της.

0: Ο Γιάννης ζητάει την Μπέκη Ζήνα, δεν θα πας πουθενά. Για ποιο λόγο όμως, Γιάννη?
1: Μίτσι, δεν κάνουμε απλά παραγγελίες.
0: Τι είμαστε?
1: Και φέρει 20 ευρώ.
0: Ναι. Εξηγήστε, πείτε μια ιστοριούλα, κάτι γράψτε μας. Φτιάξτε μας τη διάθεση.
1: Δεν είναι ούτε απλά στον αδερφό μου. Τίποτα, να έχουμε ένα λόγο.
0: Εννοείται ότι κάπου θα το αφιερώσουμε ή στον εαυτό μας σε κάποιον. Ναι, αλλά για ποιο λόγο? Παραδείγματα υπάρχουν και τώρα σήμερα αρκετά.

0: Εντάξει, Κρίς, εγώ δεν το παίζω το ρηταριτάκι για να γλεντήσεις εσύ το, τους αεξίδες επειδή χάσαν τη ρήτας. Το λέω ότι την έκανε στην προσπάθειά σου, αλλά δεν θα το παίξω. Λογοκρισία λέγεται αυτό, ναι.
1: Ένα μικρό σημάδι που με στον άδει.
0: Μόνο ΑΕΚ.

Τώρα, μετά από αυτά τα βαριά και τα σήκωτα, θέλω έναν μάι μου, Φίλιππος Νικολάου, γιατί το ζήτησε ο Μάνος και προφανώς κάτι ξύνει και στην καρδούλα του και στην ψυχούλα του. Να είσαι καλά, Μάνο μου, για σένα.

χέρια κρατώ σαν κοχύλια στο σπίτι ανοιγμένα. Κι αν πεθαίνει η πόλη που δεν έχει ουρανό, παίρνω φως και ζωή.

0: Γιώργης, έτσι, από την Καλαμάτα. Καθώς κάτι θυμίζει κάτι παλιό και ύποπτο εισαγωγικά. Οπότε θέλει όταν τα χρόνια σου περάσουν, Βασίλης Καράς.
1: Ναι, να εξηγήσουμε. Κανονικά πρέπει να τα διαβάσουμε.
0: Ωραία.
1: Κάποια
0: λέει, για μια παλιά του αγάπη που συχνά πυκνά έρχεται στο μυαλό του.
1: Αυτές οι αγάπες. Εντάξει, κάποιοι ζητάνε, μας εξηγούν τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: αλλά δεν θέλουν να το δημοσιοποιούμε.
0: Όπως το επόμενο που θα ακούσουμε, όχι αυτό, του Καρά,
1: μετά,
0: το επόμενο
1: μετά
0: είναι προσοχή. Θα κάνει.
1: Respect. Πάμε να ακούσουμε Καρά όμως.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, ασκώντας κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξή τους προς το Κίεβο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Donald Trump. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αναμονή για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Παράλληλα, εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης το Πασόκ λέγοντας ότι πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη οι έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το σκάφος θα κατευθυνθεί προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Σε επιτήρηση 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 φανς των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, ασκώντας κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξη τους προς το Κίεβο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιον και Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Πάντως, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας έναντι της ακρίβειας. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους, θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους. Σε επιτήρηση, 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 fans των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ασκώντας παράλληλα κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξή τους προς το Κίεβο. Εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό για την αποτροπή των απειλών, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Πάντως, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν ανά πάσα στιγμή διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Επιτέθηκε επίσης στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξε αντίστοιχη κριτική. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο φτάνει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους σε επιτήρηση 4 επιβάτες της